Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

κομμάτια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία

με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολιτικά 898 στα FM.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πεσμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Πολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
7: άρχισε σαν μία επίσκεψη, συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια, έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα, πρώτος στην προτίμησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή «Η όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι Δευτέρα, 17 Αυγούστου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι καλός, με την έννοια ότι δεν φυσάει όπως φυσούσε τις προηγούμενες ημέρες, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς και στη Νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα είναι στο κίτρινο η Κρήτη, μαζί με άλλες περιοχές της χώρας. Βλέπω εδώ στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα. Είναι περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής αλλά και της Δυτικής Πελοποννήσου. Είναι σχεδόν όλη η Στερεά Ελλάδα, εκτός από την Ευρυτανία, η Αττική βεβαίως, η Εύβοια. Είναι τα νησιά του Νοτίου και του Βορείου Αιγαίου, εκτός από τις Κυκλάδες και τη Λίμνο, τη Σαμοθράκη, τη Θάσο, από ό,τι βλέπω εδώ δεν είναι, είναι σε χαμηλό κίνδυνο και είναι σε βαθμό κίτρινο, δηλαδή σε βαθμό επικινδυνότητας 3 είναι και ο Εύρος με την Ροδόπη. Αυτές είναι οι περιοχές, αλλά επαναλαμβάνω είναι σε βαθμό επικινδυνότητας 3. Έχουν φύγει τα πορτοκαλί και τα κόκκινα που επικρατούσαν στο χάρτη τις προηγούμενες ημέρες.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Φωτάκη που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Ανατολικής Κρήτης και θα μιλήσουμε για την αποχή που έχουν κηρύξει οι εφοριακοί από τους προληπτικούς ελέγχους επιχειρήσεων μέχρι και τις 26 του μήνα. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη, για τις επόμενες ημέρες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Δήμο του. Και έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον γνωστό λιράρι και εκπαιδευτικό, τον Βαγγέλη τον Αλεξάκη, και θα μιλήσουμε για την αξία και την προσφορά του Κώστα Μουντάκη στην κρητική μουσική, με αφορμή βέβαια τα 100 χρόνια που κλείνουν φέτος από τη γέννηση του αείμνηστου μεγάλου λιράρι. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-3034-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 34η εβδομάδα του 2026 και στην 221η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:40 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8:06 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 4 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίου Λευκίου, Αγίου Μύρωνος Μάρτυρος και Αγίου Στράτονος. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι η Λευκοθέα, η Λευκοθέη, ο Μύρον, η Μύρα, ο Στράτος, η Στρατούλα. Και βέβαια εδώ να σημειώσω ότι ο Μύρωνας γιορτάζει σήμερα εφόσον το επιθυμεί να γιορτάζει σήμερα, διότι εμείς εδώ έχουμε τον τοπικό Άγιο Μύρωνα που υπάρχει και στην φερόνιμη δημοτική κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου, τον θαυματουργό μάλιστα, που η γιορτή του πέρασε, ήταν στις 8 του μήνα. Και τότε γιορτάζουν εδώ συνήθως οι κριτικοί Μύρωνες, αλλά όσοι επιθυμούν γιορτάζουν του Αγίου Μύρωνος του Μάρτυρος. Επίσης γιορτάζουν οι Άγιοι Στράτων, Φίλιππος Ευτυχιανός και Κυπριανός.

Είναι, έχει περιοριστεί η φωτιά, θα λέγαμε ότι είναι υπό έλεγχο, μάλλον η φωτιά που ξέσπασε στα Κριτσά εχθές και έθεσε σε μεγάλη κινητοποίηση την πυροσβεστική υπηρεσία. Γιατί εχθές, όπως είπαμε, φυσούσε πάρα πολύ δυνατός άνεμος, με το παραμικρό αμέσως η φωτιά δεν θέλει και πολύ, η σπίθα μάλλον να γίνει πυρκαγιά. Και να πούμε ότι χθες άκουσα κάποια στιγμή ότι 168 φωτιές έχουν ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα στην χώρα μας, και προσέξτε, από τις 168 οι 30 έχουν αποδειχθεί ότι ήταν από εμπρισμό, οι 138 ήταν από αμέλεια. Κάποιος παρεύει τις διατάξεις, να το πω έτσι, τους όρους διατάξεις, τον νόμο, γιατί αυτά είναι καλυμμένα από τον νόμο. Άναψε φωτιά, όπως αυτός ο άνθρωπος που έβαλε τη φωτιά στον Πλακιά τις τελευταίες ημέρες, έβαλε λήψη στα αριά. Ο άνεμος έπνεε στα 8 μποφόρ και αυτός έβαλε ψισταριά. Και μια και αναφέρθηκα στο Μπλακιά, θα μιλήσουμε και για αυτή τη φωτιά με τον κύριο Ταταράκη, τον δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, στην συνέχεια, όπως σας είπα, της εκπομπής, όπως θα κάνουμε και την αποτίμηση των πυρκαγιών και να δούμε και πώς ο Δήμος αντιμετωπίζει τώρα τις ζημιές, τις συνέπειες αυτών των δύο μεγάλων πυρκαγιών που ξέσπασαν στα τέλη Ιουλίου και που έκαψαν χιλιάδες, που η φωτιά αυτή έκαψε χιλιάδες στρέμματα.

φωτιά στα Κριτσά, διαβάζω εδώ από την ιστοσελίδα μας politika.gr, ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο σημείο επιχείρησαν περίπου 10 πυροσβεστικά οχήματα και περισσότεροι από 30 πυροσβέστες, ενώ στη μάχη με τις φλόγες είχαν ρηχθεί και δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ. Για την προστασία των κατοίκων ενεργοποιήθηκε και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης 112, με μήνυμα που καλούσε τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, όπως είπαμε, έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Δεν απειλεί την κατοικημένη περιοχή, γιατί είχε ξεσπάσει πολύ κοντά στην κατοικημένη περιοχή. Ευτυχώς, με τις προσπάθειες και πάλι των πυροσβεστών, η φωτιά περιορίστηκε. Και θυμήθηκα τώρα την πολύ ωραία αφιέρωση που έκανε ο κολυμβητής μας, ο Σίσκος, που αφιέρωσε το μετάλλιό του στους πυροσβέστες που δίνουν τη μάχη με τις φωτιές ανά την Ελλάδα. Και πρέπει και εμείς από εδώ να αποδώσουμε συγχαρτήρια σε αυτούς τους ανθρώπους, διότι πραγματικά αυτές τις μέρες έχουν υπερβεί τον ίδιο τους τον εαυτό.

ζούμε αθλητικής υπερηφάνειας στιγμές με το ασημένιο μετάλλιο του Μανώλικα, του Εμμανουήλ Καραλή, στην, του Μανόλο, όπως έχει καθιερωθεί να ονομάζεται αυτός ο χαμογελαστός άνθρωπος που και μας μας χαρίζει χαμόγελα με τις επιδόσεις του. Εχθές ήταν μια πολύ μεγάλη μάχη μεταξύ του Καραλή και του Ντουπλάντης, αλλά αυτός ο Ντουπλάντης πια είναι φαινόμενο. Είναι... θα πρέπει να αρχίσει το ναδύρ του, αυτή είναι προσωπική εκτίμηση βεβαίως, το ναδύρ του Ντουπλάντης για να αρχίσει ενδεχομένως να βγαίνει πιο μπροστά και να μην αρπάζει από τον Καραλή τα χρυσά. Γιατί αν δεν υπήρχε ο Ντουπλάντης, ο Καραλής θα ήταν πάντα χρυσός. Όμως ο ίδιος λέει πως είναι σχεδόν οικογένεια με τον Ντουπλάντης και ότι ο Ντουπλάντης τον έχει κάνει καλύτερο αθλητή. Και είναι αυτό αλήθεια. Όταν συναγωνίζεσαι με τους καλύτερους, γίνεσαι κι εσύ καλύτερος. Τους κάλλιστους στην προκειμένη περίπτωση, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει στο άθλημα αυτό, είναι πασιφανές, άλλος αθλητής σαν τον Ντουπλάντης. Είπαμε, είναι αθλητής φαινόμενο. Και διαβάζω τη σχετική είδηση από το earthnews.gr ότι ο Μανουήλ Καραλή στέφθηκε ασημένιος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου για δεύτερη διαδοχική φορά στο Μπέρμιχαμ. Είναι το δεύτερο ευρωπαϊκό που παίρνει μετά το 2024 στη Ρώμη, δίνοντας μάχη με τον 4 φορές Σουηδό πρωταθλητή Ευρώπης και κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ στο άλμα επικοντό Μόντο Ντουπλάντης. Πεινάω πολύ για τα επόμενα. Δεν υπάρχει ύψος που να με φοβίζει πια, δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ ο Μανόλο μετά την επιτυχία του αυτή. Και η δήλωσή του παρουσιάζεται εδώ αναλυτικά. Όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του από ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά, και όταν δεν πιστεύεις, σου δίνουν τη θετική ενέργεια που σε κάνει να ξεπερνάς τον εαυτό σου. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Έκανα όλο το γύρο του σταδίου όσο έκανε ο Μίλτος, ο Τεντόγλου δηλαδή. Εγώ έκανα το διπλό. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Δεν έχω βάλει στο μυαλό μου όριο. Για το εάν υπάρχει ύψος που τον φοβίζει, είπε: τίποτα, τίποτα. Δεν υπάρχει ύψος που να με φοβίζει πια. Δεν θέλω να βάζω όρια. Κατάφερα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι πρέπει να τα βλέπεις θετικά. Οτιδήποτε έχεις βάλει στο μυαλό σου, μπορείς να το καταφέρεις. Και όταν ρωτήθηκε με άριστα το 10 πόσο χάρηκε τον απόψινό αγώνα, ο Καραλής απάντησε 10, αλλά όχι με τόνο, γιατί πεινάω πολύ για τα επόμενα. Επειδή τον είδα τον αγώνα στα μεγάλα άλματα, δηλαδή όταν επιχείρησε το 6-20, εγώ πιστεύω ότι με ακόμα πιο πολύ προπόνηση το 6-20 πιστεύω ότι θα το περάσει ο Μανόλο.

Και διαβάζω από τον ευτεμπορική.gr ότι ο Καραλής, αναφερόμενος στον αιώνιο αντίπαλό του Αρμάντ Ντουπλάντης, δήλωσε: «Με τον Μόντο έχουμε μεγαλώσει μαζί. Είμαστε σχεδόν οικογένεια. Με έχει κάνει καλύτερο αθλητή». Σχολίασε το γεγονός ότι πολλοί του λένε πως αν δεν υπήρχε ο Ντουπλάντης θα ήταν πρώτος στις περισσότερες διοργανώσεις, λέγοντας: «Εγώ σε 10 χρόνια θα σταματήσω τον πρωταθλητισμό. Όλα αυτά τα μετάλλια θα μπουν σε ένα ραφάκι και τότε θα μείνουν μόνο οι αγκαλιές, τα ξενύχτια και τα πανηγύρια με τους συναθλητές μου. Πρέπει να τα βλέπουμε όλα με θετική ενέργεια». Αυτό είπε ο Καραλής για τον μεγάλο του αντίπαλο, που ουσιαστικά γι' αυτόν από ό,τι ακούστε δεν είναι αντίπαλος, είναι σχεδόν μια οικογένεια.

Είχαμε και το περασμένο Σάββατο ένα νέο καταστροφικό σεισμό σε αυτή τη μικρή γαλάζια σφαίρα μέσα στο σύμπαν. Και μιλάω για το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία, που μέχρι στιγμής ο απολογισμός είναι ότι έχει προκαλέσει το θάνατο σε 53 ανθρώπους. Στους 53, λέει το earthnews.gr, ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία, καθώς οι διασώστες ανέσυραν 6 ακόμη πτώματα από τα συντρίμια και τις περιοχές που επλήγησαν από κατολισθήσεις. Η νέα δραματική εξέλιξη καταγράφηκε την Κυριακή, μία ημέρα μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση, ενώ χιλιάδες κάτοικοι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους πέρασαν τη νύχτα σε εξωτερικούς χώρους, φοβούμενοι νέους μετασεισμούς. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν σε 6 περιοχές του Φλόρες, αναζητώντας ανθρώπους που ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί κάτω από κτίρια και κατολιστήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις περιοχές Μαγκαράι, Ανατολικό Μαγκαράι και Ναγκέκαιο, οι οποίες έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές. Οι καταστροφές έχουν αφήσει πίσω τους εκτεταμένες ζημιές, περισσότερα από 900 σπίτια καταστράφηκαν και ακόμη 450 υπέστησαν ζημιές στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, με περίπου 5.000 ανθρώπους να έχουν μεταφερθεί σε προσωρινά καταφύγια. Στην περιοχή του Φλόρες έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 241 κατεστραμμένα ή πληγέντα σπίτια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, οι κατολιστήσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, αποκλείοντας τμήματα της Εθνικής Οδού, μήκους περίπου 700 χιλιόμετρων, η οποία συνδέει κοινότητες σε ολόκληρο το ορεινό νησί.

κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται κανονικά εκεί με τους αποκλεισμούς και τους εκατέρωθεν διαξυφισμούς που προκαλούν βέβαια τις επιπτώσεις τους στην οικονομία. Ο Τραμπ βγήκε και είπε, χαιρέτησε την συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας. Είπε ότι είναι καλή για τον κόσμο. Όλη αυτή η κατάσταση που παρουσιάζεται τώρα, που έχουν πέσει κάπως οι τόνοι, προκαλεί μια σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου και διαβάζω από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης ότι σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζουν την αγορά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο Brent παρέμειναν αμετάβλητα στα 88,55 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα το συμβόλαιο για το αμερικανικό πετρέλαιο υποχώρησαν κατά 14 cents στα 82,26 δολάρια το βαρέλι. Και οι δύο βασικοί δείκτες, λέει η δημοσίευση, σημείωσαν άνοδο άνω του 5% την περασμένη εβδομάδα, μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στα στενά του Ορμούς, καθώς και τις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις διήλυσης της Σαούδι Αράμκο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Και σχετικά με τις δηλώσεις του Τραμπ για τη συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, να σας πω ότι χαιρέτησε, όπως σας είπα προηγουμένως, την πρόσφατη υπογραφή αυτής της τριμερούς συμφωνίας, χαρακτηρίζοντάς την ως σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή. Σε ανάτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι πολύ χαρούμενος που οι τρεις χώρες υπέγραψαν επιτέλους τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η τριμερή συμφωνία αποτελεί ένδειξη πως η Μέση Ανατολή οδηγείται σε μεγαλύτερη ενότητα και πως οι χώρες της περιοχής θα μπορούν πλέον να ενισχύσουν ουσιαστικά τις δυνατότητες τους να αμήνονται. Ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχάρει τις ηγεσίες της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν για την επίτευξη της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντάς την μεγάλο, τολμηρό και σημαντικό πρώτο βήμα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες βράδυ στην είσοδο του χωριού Κριτσάλα στη Θείο, κινητοποιώντας τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που σε λιγότερο από μία ώρα κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό του μετόπου. Για την προστασία των πολιτών ήχησε και το 112. Τραγικό θάνατο βρήκε χθες το απόγευμα γυναίκα περίπου 80 ετών όταν έπεσε από σκαλοπάτια λεωφορείου στη Χερσόνησο και χτύπησε στο πίσω μέρος του σώματος και του κεφαλιού της. Επιτόπου έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ και γιατρός, τη διασωλήνωσαν και τη μετέφεραν εσπευσμένα στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Όμως παρά τις προσπάθειες γιατρών, δεν κατέστη εφικτό να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία της πνοή. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε 10χρονο, στο χέρι του οποίου καρφώθηκε μία τρίαινα, όπως σας ενημέρωσε το politika.gr. Οι ορθοπαιδικοί γιατροί του νοσοκομείου με μεγάλη προσοχή αφαίρεσαν το ξένο σώμα από το άνω άκρο του χεριού του αγοριού, το οποίο πλέον νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του Βενιζελίου μέχρι να αναρρώσει πλήρως. Θλιβερός είναι ο απολογισμός των δύο εστιών πυρκαγιάς που ξέσπασε στις περιοχές Περιστέρια και Κακή Βίγλα Σελληνίων στη Σαλαμίνα, με αποτέλεσμα το θάνατο δύο ηλικιωμένων που δεν μπόρεσαν να απομακρυνθούν εγκαίρως και πριν προλάβει να φτάσει η πυροσβεστική. Από τις φωτιές που εξαπλώθηκαν ραγδαία μέσα σε λίγα λεπτά λόγω των ισχυρών ανέμων, 10 άνθρωποι υπέστησαν εγκάβματα, κάηκαν σπίτια και δασικές εκτάσεις, ενώ εκατοντάδες πολίτες απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις με τη βοήθεια του λιμενικού. Τουλάχιστον 111 άτομα συνέλαβε η Μαροκινή αστυνομία χθες, καθώς επιχείρησαν να περάσουν στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική. Χρυσό μετάλλιο για τον Απόστολο Χρήστου στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού με χρόνο 52:27. Το Παγκρίτιο Στάδιο την Πέμπτη ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά τους κυπελούχους Ελλάδας, με τον κόσμο να ετοιμάζεται για ένα ανεπανάληπτο σόου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένονται πάνω από 15.000 άνθρωποι στις εξέδρες του Παγκριτίου Σταδίου και ήδη τέλειωσαν τα εισιτήρια στις θύρες 10, 12, 14 και έχουν απομείνει ελάχιστα στις θύρες 11 και 13. Για τον λόγο αυτό, οι άνθρωποι του Όφη άνοιξαν και τις θύρες 9 και 15. Σήμερα στην Κρήτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4, 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς με ένταση έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην νότια Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από τον Πολίτικα 89,8. Σε μία ώρα διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, πληκτρολογώντας politika.gr.

0: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Κάποιος πατέρας μετέφερε στο γιο του, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα σεβαστό ποσό μέσω Iris και αυτό φορολογήθηκε. Και αυτό βέβαια άρχισε να γεννά ερωτήματα και συζήτηση για το εάν φορολογούνται τα χαρτζιλίκια ή εν πάση περιπτώσει τα μικροποσά που μεταφέρουμε μέσω Iris. Και βέβαια μετά τον τόρο αυτό το μεγάλο που δημιουργήθηκε, η ΑΔΕ αναγκάστηκε να δώσει διευκρινήσεις. Και διαβάζω από το earthnews.gr ότι το καθεστώς που ισχύει για τις μεταφορές χρημάτων μέσω Iris και συγκεκριμένα για το πότε φορολογούνται οι συναλλαγές αυτές διευκρινίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με αφορμή ζητήματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα κυρίως λόγω λαθών των συναλλασσομένων, όπως λέει η δημοσίευση. Από τη φορολογική αρχή γίνεται ξεκάθαρο ότι οι καθημερινές μεταφορές μικροποσών δεν προκαλούν κανένα φορολογικό ενδιαφέρον όταν αυτές αφορούν οικογενειακά έξοδα για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, όπως για παράδειγμα μεταφορές χρημάτων από γονείς σε φοιτητές για ενίκια, αδίδακτρα, σούπερ μάρκετ κλπ. Μάλιστα, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένα χρηματικό όριο εκτός του βασικού κανόνα ότι κάθε κίνηση δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 1000 ευρώ την ημέρα. Προβλήματα με την εφορία ενδέχεται να προκύψουν όταν γίνονται λάθη και αναγράφεται αιτιολογία, όπως δωρεά ή δάνειο, ενώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, θεωρητικά τουλάχιστον, να ενεργοποιηθεί η αυτοτελής φορολόγηση που φτάνει ακόμα και το 40%. Υπενθυμίζεται, λέει η δημοσίευση, ότι για γονικές παροχές ή δωρεές μεταξύ συγγενών πρώτης κατηγορίας το αφορολόγητο όριο είναι 800.000 ευρώ, αρκεί η μεταφορά να γίνεται τραπεζικά, online δηλαδή, όχι με το Iris. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα όταν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες. Η αποδοχή Iris είναι υποχρεωτική και οι όποιες εισπράξεις θεωρούνται επιχειρηματικά έσοδα και φορολογούνται κανονικά. Σύμφωνα λοιπόν με τις διευκρινήσεις που παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι μεταφορές μικροποσών μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων όταν γίνονται μέσω Iris είτε με άλλη τραπεζική συναλλαγή δεν αποτελούν από μόνες τους αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, εκτός εάν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σταθερή συχνότητα, ίδια κυρίως μεγάλα ποσά. Ειδικά τα χρήματα που δίνουν γονείς και παππούντες σε παιδιά και εγγόνια για καθημερινά μικροέξοδα, δηλαδή για χαρτζιλίκι, δεν αντιμετωπίζονται ως χρηματική δωρεά που απαιτεί την υποβολή δήλωσης στην εφαρμογή My Property. Η φορολογική αρχή διευκρινίζει πάντως ότι είναι εντελώς άλλο κεφάλαιο η χρηματική γονική παροχή ή δωρεά και άλλο το χαρτζιλίκι. Οι φορολογούμενοι που δωρίζουν χρήματα σε συγγενείς ή ακόμη και φίλους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πρώτον, δωρές χρημάτων έως 800.000 ευρώ προς πρόσωπα που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή τέκνα, σύζυγοι, γονείς, εγγόνια, είναι αφορολόγητες υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος και υποβάλλεται η σχετική δήλωση. Για ποσά που υπερβαίνουν τις 800.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος 10%. Οι δηλώσεις χρηματικών γονικών παροχών υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας My Property, ενώ σε επόμενο στάδιο ακολουθεί έλεγχος της συναλλαγής από την ΑΔΕ με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Χρηματικές γονικές παροχές που πραγματοποιούνται με μετρητά, χρήματα που δεν διακινούνται μέσω τραπεζικού συστήματος, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 10% χωρίς αφορολόγητο όριο. Στις περιπτώσεις διαδοχικών δωρεών, κατά τις οποίες ωφελούνται πρόσωπα που δεν δικαιούνται το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ, η εφορία διερευνά τις πραγματικές συνθήκες, τη σκοπιμότητα των συναλλαγών και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ τους. Αντικείμενο ελέγχου αποτελούν και οι περιπτώσεις μεταφοράς χρηματικών ποσών σε κοινό λογαριασμό του τέκνου ή δωρεοδόχου με τρίτο πρόσωπο. Διερευνάται δηλαδή αν το ποσό χρησιμοποιήθηκε από το τέκνο ή τον δωρεοδόχο και όχι από τρίτο πρόσωπο.

Χρηματικές δωρεές σε αδέλφια, θείους και άλλους συγγενείς δεύτερης και τρίτης κατηγορίας φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Με συντελεστή 20% φορολογείται η δωρεά χρημάτων σε συγγενείς που ανήκουν στην δεύτερη κατηγορία και με συντελεστή 40% για τους συγγενείς και λοιπά πρόσωπο που ανήκουν στην τρίτη κατηγορία. Από τον περασμένο Ιανουάριο, λέει η δημοσίευση, αυξήθηκαν τα όρια συναλλαγών με άειρη σε σχέση με τα αρχικά. Το ημερήσιο όριο ιδιωτών από 500 ευρώ έγινε 1000 ευρώ, ενώ το μηνιαίο πλαφόν διαμορφώθηκε στις 5.000 ευρώ. Στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών δεν υπάρχει προμήθεια, εκτός ιδιωτών οι χρεώσεις αφορούν αποκλειστικά το λίπτη των χρημάτων. Το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης και το κανάλι πληρωμής. Η προμήθεια κυμαίνεται από 0,2% έως 0,5% επί του ποσού της συναλλαγής και είναι σε κάθε περίπτωση χαμηλότερη από την προμήθεια που επιβάλλεται στις πιστωτικές χρεωστικές κάρτες. Άρα ουσιαστικά η ΑΔΕ διαψεύδει αυτό που έγινε γνωστό, ότι δηλαδή θα φορολογούνται ή φορολογούνται ήδη τα μικροποσά που μεταφέρουν συγγενείς, συνήθως οι παππούδες ή οι γονείς προς τα παιδιά τους για χαρτζηλίκι ή για τα έξοδα καθημερινότητας. Και αυτό προφανώς επειδή ο πατέρας μετέφερε το μεγάλο ποσό στο γιο του, έπρεπε να ακολουθήσει αυτές τις οδηγίες, ούτως ώστε να μην φορολογηθεί. Ή μπορεί πράγματι αυτή η περίπτωση να είναι... να εξετάστηκε και να είδαν οι εφοριακοί ότι έπρεπε να φορολογηθεί. Αλλά επαναλαμβάνω, χαρτζηλίκι και λοιπά, ποσά καθημερινότητας, μικροποσά καθημερινότητας δεν φορολογούνται. Πάμε να πάρω μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί ακροατές, στην αρχή της εκπομπής έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στις εφορίες της Ανατολικής Κρήτης, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Μανώλη Φωτάκη, για να δούμε αυτή την απεργία την οποία σήμερα πραγματοποιούν και θα την πραγματοποιούν μέχρι τις 26 του μήνα, εκτός φαντάζομαι αν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Να δούμε γιατί κάνουν αυτή την απεργία, γιατί αρνούνται να προχωρήσουν στους προληπτικούς ελέγχους που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα γίνουν σε επιχειρήσεις για τις αποδείξεις και για το εάν, εν πάση περιπτώσει, παίρνουν έσοδα που δεν δηλώνουν. Κύριε Φωτάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, γιατί αποφασίσατε αυτή την απεργία, ενώ σε πανελλήνιο επίπεδο έτσι αποφασίσατε, γιατί αρνείστε να προχωρήσετε στους προληπτικούς αυτούς ελέγχους?
1: Ωραία, ναι, βεβαίως, να ενημερώσουμε τον κόσμο καταρχάς τι αφορά αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι μία απόφαση που έλαβε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΟΗ,
0: ναι,
1: δευτεροβάθμιο δηλαδή όργανο, στο οποίο υπάγονται όλοι οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι, μεταξύ αυτών και ο δικός μας.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή η λέξη απεργία στο μυαλό του ακροατή σημαίνει κλειστές υπηρεσίες, δεν έχουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά, εξυπηρετούν το κοινό. Απέχουμε από συγκεκριμένα καθήκοντα.
0: Μάλιστα.
1: Τα συγκεκριμένα καθήκοντα στην προκειμένη περίπτωση είναι οι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι εκτός υπηρεσίας. Αυτό δηλαδή που ονομάζουμε προληπτική έλεγχη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό απέχουμε. Σε αυτό το καθήκον απέχουμε. Απέχουμε το διάστημα 17 Οκτώβου έως 26 Αυγούστου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές δηλαδή τις 9 μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να ενημερώσω ότι δεν είναι μια απόφαση την οποία την πήραμε ούτε εύκολα ούτε εν μία νυχτή.
0: Ναι. Υπήρχαν και μάλιστα από ό,τι άκουσα ελήφθηκε οριακά. Δηλαδή ήταν δύσκολη απόφαση μάλλον. Αυτό που λέτε κι εσείς δηλαδή.
1: Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά πλειοψηφία από το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΟ. Υπήρξαν ναι. δύο παρατάξεις οι οποίες μειοψήφισαν.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, έστω και οι οριακές αποφάσεις με βάση την αρχή της πλειοψηφίας
0: εφαρμόζονται.
1: Και εφαρμόζονται
0: ναι.
1: ακριβώς. Αυτό λοιπόν που ξεκινούσα να σας λέω είναι ότι είναι μια απόφαση που δεν λήφθηκε ούτε εύκολα ούτε μία νυχτή.
0: Mm-hmm.
1: Έχει να κάνει με ζητήματα και προβλήματα τα οποία χρονίζουν και τα οποία επικοινωνούσε το σωματείο, η δευτεροβάθμια οργάνωση και τα πρωτοβάθμια σωματεία και με τη διοίκηση της ΑΔΕ και με τον Υπουργό Οικονομικών, και επειδή παρατηρούσαμε το τελευταίο διάστημα όχι μόνο ότι δεν υπήρχε ανταπόκριση στα αιτήματά μας, αλλά δεν υπήρχε και διάθεση να μας συναντήσουν για να τα συζητήσουμε, αποφασίσαμε να προβούμε σε αυτό το μέτρο, θέλοντας ουσιαστικά να τους εθιστήσουμε την προσοχή στη σοβαρότητα των αιτημάτων.
0: Mm-hmm.
1: Να πάμε να τα αναλύσουμε εντάχει.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, η πρώτη κατηγορία αιτημάτων έχει να κάνει με τις συνθήκες εργασίας. Mm-hmm. Ο νέος κώδικας φορολογικής διαδικασίας, ο οποίος ψηφίστηκε το 24, ορίζει ότι σε περίπτωση που εκδοθεί μία εντολή ελέγχου, αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε ένα έτος με παράταση σε 6 μήνες. Αυτό αλλάζει τη λεγόμενη πενταετή παραγραφή που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή αν εκδοθεί εντολή σε 12 ή σε 18 μήνες πρέπει να την έχει ολοκληρώσει. Αυτό έρχεται λοιπόν σε ένα περιβάλλον.
0: Συγγνώμη κύριε Φωτάκη, για να καταλάβει και ο κόσμος, θέλετε εντολή εννοείται να ελέγξετε ας πούμε μια επιχείρηση?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση στοχεύεται κεντρικά από την ΑΔΕ να ελεγχθεί.
0: Ναι.
1: Και εκδίδεται μία εντολή.
0: Το πολύ σε 18 μήνες πρέπει να έχει τελειώσει ο έλεγχος. Αυτό λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Αυτό λοιπόν έχει έρθει και έχει σφίξει το διάστημα του ελέγχου, το έχει περιορίσει
0: ναι.
1: σε μια περίοδο που ήδη οι ελεγκτές είναι φορτωμένοι με δεκάδες εντολές,
0: ναι.
1: τις οποίες γνωρίζουμε όλοι ότι δεν θα προλάβουν να τις ολοκληρώσουν.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία μέχρι εδώ. γίνεται όμως μετά, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ποινικές, αστικές και πειθαρχικές ευθύνες ανάλογα με την προτεραιοποίηση μιας υπόθεσης, που είναι δεδομένο, όπως σας είπα πριν, ότι κάποιες δεν θα προλάβουν να τις ολοκληρώσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν για κάτι για το οποίο δεν είναι υπεύθυνοι, που είναι η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου.
0: Μάλιστα.
1: Και για να προλάβω μια σκέψη που κάνει κάποιος, πολύ ωραία, ας παραγραφούν μερικές υποθέσεις να γλιτώσουμε κι εμείς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι τόσο απλό, διότι αυτό το οποίο μπορεί να σκέφτεται κάποιος πολίτης, ωραία, ας μην με ελέγξουν ποτέ, ας παραγραφεί υπόθεση, επειδή αδέχει μια στοχοθεσία στους ελέγχους, ας σκεφτούμε λίγο έξυπνα. Τι είναι πιο εύκολο να ολοκληρώσεις? Έναν έλεγχο με απλογραφικά βιβλία σε μια μικρή εταιρεία, σε ένα φυσικό πρόσωπο ή σε μια πολυεθνική? Αυτό λοιπόν έχει ευρύτερες προεκτάσεις στις στοχεύσεις που κάνει η αρχή και στο πώς πραγματικά θέλουμε να κατανοήσουμε τον έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ένα ζήτημα.
0: Ναι.
1: Η παραγραφή λοιπόν στα χέρια των ελεγκτών των ελέγχων.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το κομμάτι της υπεροριακής απασχόλησης, της στοχοθεσίας και των αμοιβών. Εμείς όταν βγαίνουμε έξω, κύριε Αγγελάκη,
0: mm-hmm.
1: η υπεροριακή μας απασχόληση αμείβεται με 4 και 5 ευρώ καθαρά ανά ώρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα το πιστέψει κανείς, αυτή είναι η αμοιβή.
0: Μάλιστα.
1: Στο δημόσιο υπάρχει ένα περίεργο νομοθετικό καθεστώς, όπου η υπεροριακή αμοιβή δεν αμείβεται με 75% προς αύξηση, αμείβεται ουσιαστικά 50% κάτω από το ρομίσθιο.
0: Μάλιστα.
1: Τα οχήματα που οδηγούμε είναι παμπάλαια, είμαστε εκτεθειμένοι σε διάφορους κινδύνους και όλα αυτά με αυτές τις αμοιβές και αυτές τις συνθήκες. Όλα αυτά προσπαθήσαμε επανειλημμένα να τα επικοινωνήσουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Δεν καταφέραμε όχι μόνο να ακουστούμε, ούτε συνάντηση να κάνουμε. Γι' αυτό προβαίνουμε σε αυτή την κίνηση.
0: Μάλιστα. Άρα οι συνθήκες εργασίας σας δεν σας επιτρέπουν κατά εσάς να ανταποκριθείτε σε αυτό το νέο μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
1: Οι συνθήκες εργασίας είναι έτσι και αλλιώς πιεστικές και το νέο μέτρο εντείνει αυτό το οποίο ονομάζουμε εμείς φορολογική ανισότητα. Δηλαδή, αυτό το οποίο θέλουμε εμείς ως εφοριακοί είναι οι έλεγχοι να εστιάζονται στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι έλεγχοι να εστιάζονται σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι πολυεθνικές. Συζητιέται κάθε μέρα στα ΜΜΕ για το καρτέλ της ακρίβειας.
0: Ναι.
1: Αυτό, υπάρχει ένας όρος στα οικονομικά που λέγεται transfer pricing ή αλλιώς μεταφορά τιμών.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό για να το βρεις απαιτεί έναν ενδελεχή έλεγχο στον οποίο θα αφιερώσεις χρόνο, εξειδίκευση, επάρκεια. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα που ορίζει το νέο πλαίσιο να τα κάνεις. Συν το γεγονός ότι τα κέντρα ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων είναι υποστελεχωμένα με 40 και 50% υποστελέχωση. Με το να μην ελέγχεις με λίγα λόγια όπως θα έπρεπε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αναγκαστικά πέφτει μεγαλύτερο βάρος σε μικρομεσαίους.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λέω με απλά λόγια.
0: Μάλιστα. Άρα εσείς λέτε ότι έπρεπε να έχει επικεντρωθεί η κυβέρνηση στις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι στις μικρομεσαίες, γιατί εκεί, εν πάση περιπτώσει, είναι πιο εμφανής, αν θέλετε, κάποιες παραβάσεις του νόμου.
1: Είναι μεγαλύτερη η φορολογητέα ύλη η οποία
0: Μάλιστα.
1: δεν εισπράτεται
0: ναι.
1: και είναι και από φορολογούμενους οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα.
0: Ναι.
1: Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Σε κομμάτια που αφορούν επενδύσεις σε ακίνητα πρέπει να εστιάσουμε. Πρέπει να εστιάσουμε σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, όπου όταν έχουμε νομοθετήματα για σύντομες παραγραφές ελέγχων και τόσο πιεστικές συνθήκες, ο μηχανισμός δεν αφήνεται να το κάνει αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Φωτάκη, να ρωτήσω, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε σχετικά με τα αιτήματά σας. Θέλω να σας ρωτήσω σχετικά.
1: Να προσθέσω ότι στα αιτήματά μας είναι και η υποστελέχωση. Απλά επέλεξα πρώτα να σας πω τα δύο πιο τρανταχτά που
0: ναι.
1: έχουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι υπηρεσίες μας είναι περίπου ένα 30% υποστελεχωμένες, με ό,τι αυτό φυσικά συνεπάγεται για την αποτελεσματικότητά τους.
0: Mm-hmm.
1: Τα ελεγκτικά κέντρα είναι σε ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά υποστελεχωμένα, είναι γύρω στο 40%. Και όσον αφορά το ένα θέμα είναι αυτό επιπλέον, και το ένα τέταρτο θέμα έχει να κάνει με την κεντρικοποίηση, ότι αυτό που έχει γίνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου οι ΔΟΗ έκλεισαν και αντικαθίστανται σιγά σιγά από φορολογικά κέντρα σε έλεγχο δικαστικό και τμήματα συναλλαγής, θα προχωρήσει και στην επαρχία, και σε αυτό εμείς θεωρούμε ότι η υπάρχουσα δομή των ΔΟΗ είναι η καλύτερη, προκειμένου να πετυχαίνεται, να επιτυγχάνεται και η εξυπηρέτηση του πολίτη και η ελεγχτική στόχη της υπηρεσίας. Αυτά τα τέσσερα είναι, θα έλεγα, οι κατηγορίες ετοιμάτων που έχουμε με δύο κουβέντες.
2: Μάλιστα. Για πείτε μας, παρακαλώ, να μας δώσετε λίγο την εικόνα που υπάρχει τώρα στην αγορά, αν θέλετε στην τοπική, σχετικά με το θέμα της φοροδιαφυγής, και μάλιστα της επιχειρηματικής φοροδιαφυγής, επειδή όλα ξεκίνησαν, όλα αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα ξεκίνησαν και από θέματα που έχουν παρουσιαστεί με το ότι δεν κόβουν κάποιες επιχειρήσεις αποδείξεις ή δεν συνδέουν την ταμιακή τους μηχανή με το δικό σας σύστημα. Για πείτε μας, ποια είναι η εικόνα κατά εσάς σχετικά με το θέμα της φοροδιαφυγής?
1: Εννοείται γενικά τι συμβαίνει,
2: ναι,
1: στην αγορά?
2: Ναι, σήμερα που μιλάμε, δώστε μας την εικόνα. Δηλαδή εσείς όσοι εργαζόμενοι στη ΔΟΗ θα έχετε κάποια εικόνα, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει παραβατικότητα, αυτό άλλωστε φαίνεται και στα δελτία τύπου της ΑΔΕ. Υπάρχουν δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες συνεχίζουν να μην εκδίδουν αποδείξεις και οι οποίες είναι εκτεθειμένες στο φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο, εγώ προσωπικά και νομίζω οι περισσότεροι συνάδελφοι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια συμμόρφωσης, ειδικά σε ορισμένους κλάδους που είναι, αν θέλετε, και περισσότερο στο στόχαστρο των ελέγχων, όπως είναι η εστίαση, και γενικά παρατηρείται μια συμμόρφωση των φορολογούμενων στο κομμάτι αυτό. Τώρα,
2: έχουμε δρόμο όμως ακόμα, υπάρχει δρόμος πολλής για να πούμε ότι εντάξει, η φοροδιαφυγή σίγουρα δεν θα εξαλειφθεί ποτέ, αλλά να αυλυνθεί η κατάσταση.
1: Πάντα υπάρχει δρόμος.
2: Πάντα υπάρχει δρόμος.
1: Ξέρετε κάτι, ο σκοπός ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος και μιας σωστής οικονομικής πολιτικής είναι να μπορούμε ιδανικά να δηλώνουμε όλοι τα πραγματικά μας εισοδήματα, γιατί ούτως ώστε να μπορέσουμε μετά αυτά τα έσοδα τα οποία θέλει να μαζέψει το κράτος και είναι δεσμευμένο από τη σύμβαση που έχει για τα πρωτογενή πλεονάσματα, να μοιράζονται δίκαια και ισομερώς. Δηλαδή να πληρώνουν όλοι με βάση τη φοροδοτική τους ικανότητα.
2: Ναι.
1: Με άλλα λόγια, εάν μειώσεις τη φοροδιαφυγή, αυτό που πρέπει να κάνεις μετά είναι να μειώσεις και τους συντελεστές, ούτως ώστε να μπορέσεις να ισοκατανείμεις το φορολογικό βάρος και να μπορέσει και αυτός ο οποίος δεν μπορεί να φοροδιαφύγει να ζήσει με αξιοπρέπεια. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει δυστυχώς στις μέρες μας.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε, κύριε Φωτάκη, με την αρχή σας διευκρίνηση ότι εργάζεστε κανονικά. Αυτό που κάνετε είναι ότι απέχετε από τους προληπτικούς ελέγχους.
1: Σωστά, οι υπηρεσίες είναι όλες ανοιχτές. Μπορεί ο κόσμος να υποβάλει το αίτημά του, είτε ο ίδιος είτε μέσω του λογιστή του θα εξυπηρετηθεί. Εάν έχει κάποιο επίγον θέμα που πρέπει να προσέλθει στη ΔΟΗ, εδώ είμαστε να τον εξυπηρετήσουμε. Δεν υπάρχει καμία επίπτωση στην εξυπηρέτηση του κοινού.
2: Mm-hmm. Κύριε Φωτάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την πληροφόρηση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και σε εσάς.
2: Γεια σας.
0: Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Ανατολικής Κρήτης, ο κύριος Μανώλης Φωτάκης. Μιλήσαμε για την αποχή των εργαζομένων. Επαναλαμβάνω, αποχή δεν είναι απεργία. Είναι πολύ σωστή η διευκρίνηση που μας έκανε ο κύριος Φωτάκης. Αποχή από τα καθήκοντά τους όσον αφορά τους προληπτικούς ελέγχους που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση, που θα γίνουν σε επιχειρήσεις για το γεγονός ότι δεν δηλώνουν έσοδα. Τα έσοδά τους, όλα τα έσοδα. Κανονικά πρέπει να δηλώνονται όλα τα έσοδα. Εκείνοι δεν τα δηλώνουν όλα τα έσοδα. Κρύβουν δηλαδή έσοδα για να μην φορολογηθούν, βεβαίως. Είναι η μία από τις μορφές της φοροδιαφυγής της γνωστής που ακόμα υποφέρει η χώρα. Έχουν γίνει όμως προσπάθειες, ακούσαμε τον κύριο Φωτάκη, έχει κάπως διορθωθεί η εικόνα, υπάρχει όμως δρόμος ακόμα. Να πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: www.γιατίκουλέ.gr.
4: Τώρα και στο διαδίκτυο.
3: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή «Όμορφη Μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, έχουμε και σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας τον Δήμαρχο του Δήμου Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη. Ένα πολύπαθο δήμο και ένα πολύπαθο δήμαρχο ενδεχομένως, κάνοντας λίγο black humor για το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε, γιατί θα συζητήσουμε για την αποτίμηση που έχει γίνει για τις καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στα τέλη του Ιουλίου και την πιο πρόσφατη τώρα πρόσφατα στον Πλακιά. Αλλά και παλαιότερα, στα παλαιότερα χρόνια είναι ένας δήμος ο οποίος έχει χτυπηθεί πάρα πολλές φορές από φωτιές. Θα μας πει όμως ο ίδιος ο δήμαρχος πώς είναι η κατάσταση σήμερα στο δήμο του και τι πρόκειται να κάνει για να αντιμετωπίσει τις καταστροφές από αυτές τις ζημιές. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Ταταράκη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Αλίμονο, σα ίσα πρέπει εμείς να σας ευχαριστούμε που ενημερώνει τον κόσμο μέσα από εσάς.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτό που είπατε δεν είναι σιου, έχετε πραγματικότητα είναι αυτό. Πολύπαθος δήμος και πολύπαθος δήμαρχος και ξέρετε κάτι.
0: Ναι.
1: Εμείς όταν δεν φυσά έρχονται μετανάστες, όταν φυσά έρχονται φωτιές. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς εμείς εδώ είμαστε σίγουρα...
0: σε επιφυλακή ανά πάσα
1: πάντοτε,
0: στιγμή, έτσι.
1: Πάντοτε,
0: ναι,
1: πάντοτε.
0: Σας έχει κάνει η ίδια η ζωή να είστε σε επιφυλακή.
1: Ναι,
0: εσείς πρέπει να είστε ένας δήμαρχος που θα ξυπνάτε το πρωί και θα είσαστε κατευθείαν σε εγρήγορση. Δεν ξέρετε τι θα αντιμετωπίσετε
1: το
0: την επόμενη
1: είναι...
0: λεπτό. Έτσι δεν είναι.
1: Πρωί. Εδώ είναι και βράδια,
0: και βράδυ.
1: Μετά, μετά τις 2, μετά τις 3. Γιατί
0: ναι, ναι.
1: Σας λέω, όταν δεν φυσά είναι μετανάστες, όταν φυσά είναι πυρκαγιές.
0: Ναι. Για πείτε μας λοιπόν τώρα, καταρχάς διάβασα χθες ότι συνελήφθη ένας άνθρωπος, μάλλον ανεγκέφαλος, γιατί είναι ανεγκέφαλοι όλοι αυτοί που το κάνουν αυτό. Αυτός βέβαια είναι και αλλοδαπός, από ό,τι διάβασα είναι Ισραηλινός, που πήγε και άναψε φωτιά και προκάλεσε την πιο πρόσφατη πυρκαγιά που είχατε αυτή στον Πλακιά. Πάναψε ψισταριά να κάνει μπάρμπικιου, έτσι,
1: ακριβώς,
0: με 8 μποφόρ. Έτσι. Λοιπόν,
1: αυτό θεωρείται ανοησία.
0: Βέβαια.
1: Και τα είχαμε πει 100 φορές ότι δεν γίνονται ούτε εργασίες στον αγρό με αυτά τα μποφόρ όταν είναι τεσσάρι, πεντάρι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να κάνεις ούτε εργασίες στον αγρό, ούτε να ανάβεις μπάρμπεκιου κλπ. Δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός άναψε ένα μπάρμπεκιου και στήσισε, μάλλον τη γλιτώσαν πολύ φτηνά.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Αν η πυρκαγιά, κύριε Αγγελάκη, έφευγε προς Πλακιά,
0: ναι.
1: Φαντάζεστε να εκενώνεται ο Πλακιάς με 7.000 κόσμο που έχει μέσα τώρα.
0: Που έχει τώρα,
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή θα γινόταν ό,τι πιο ολέθριο για την περιοχή μας.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά δυστυχώς, δεν ξέρω αν θα πρέπει πραγματικά και θα το συζητήσω και με την πολεοδομία, αν δίνουν άδειες πλέον για μπάρμπεκιου σε αυτές τις περιοχές.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Πρέπει κατά τη γνώμη μου να δίνουν καθόλου.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, από μια ανεγκεφαλιά να καταστραφεί ένας ολόκληρος κόσμος. Φανταστείτε, κύριε Αγγελάκη, ευτυχώς σηκωθήκανε 3-1 αέρια μέσα.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Αμέσως είχα επικοινωνία με τον υπουργό τον Τουρνά.
0: Ναι.
1: Σηκωθήκανε 3-1 αέρια και γλιτώσανε τα σπίτια. Το έβλεπα, το έζησα. Ήταν το ελικόπτερο την ώρα που μπαινε η φλόγα μέσα, έκανε τη ρήψη.
0: Πραγματικά είναι,
1: για μια ανοησία, εντάξει.
0: Πραγματικά. Τι ζημιές έχουμε από αυτή τη φωτιά στο Πλακιά, έχετε 30 αναφορά.
1: Περίπου στρέμματα έχουν καεί, οι οποίες είναι κυρίως στα 15 είναι ελιές, σε διάφορα δεν ήταν. Ευτυχώς σας λέω, την προλάβαμε και δεν πήγε ούτε προς Πλακιά ούτε Πεσούδα. Την κρατήσαμε εκεί πάνω από το λιμανάκι. Και εκεί θέλω να ευχαριστήσω και την πυροσβεστική, πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ, αλλά και οι εθελοντές οι δικοί μου εδώ πέρα, όπως και όλοι οι εθελοντές που ήρθανε, το ένα από το Δήμο Ρεθύμνης, δεν θέλω να λέω για θα δικήσω κάποιους, μήπως ξεχάσω.
0: Μην το ξεχάσετε κανένα.
1: Ναι, όλους τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι ξέρετε, η πυρκαγιά πιάνεται στα πρώτα λεπτά, έτσι. Και εκεί εσπεύσανε όλοι οι εθελοντές και οι πυροσβεστικοί και γι' αυτό είχαμε αυτό το αίσιο τέλος.
2: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Τέλος καλό, όλα καλά. Οι ζημίες παρέμειναν.
1: Ένα στατιστικό στοιχείο, κύριε Αγγελάκη, ναι. Για να καταλάβετε.
2: Ναι.
1: Επειδή μου κίνησε την περιέργεια, έβγαλε ο κύριος Λαγουβάρδος,
2: ναι.
1: Ότι 92.000 στρέμματα έχουν καεί την τελευταία δεκαετία στον ομό Ρεθύμνης.
2: 92.000 στρέμματα, φοβερός αριθμός.
1: Εκ των οποίων τα 77 είναι στο Δήμα Αγίου Βασιλείου.
2: Oh.
1: Την πυρκαγιά που έγινε τώρα, έτσι.
2: Για ποιο χρονικό διάστημα μιλάμε, τα τελευταία χρόνια?
1: Από το 2017 έως σήμερα.
2: 17, δηλαδή μέσα σε 9 χρόνια.
1: Σε 10, μαζί με το 26.
2: Ναι, ναι, μαζί με το 26, σε 10, ναι.
1: Ακούστε όμως το εξής.
2: Ναι.
1: Αυτό που πραγματικά και εγώ είμαι δήμαρχος εδώ και δεν το είχα αυτό,
2: ναι.
1: Δεν το είχα εμπεδώσει αυτό το στοιχείο. 351 πυρκαγιές είχαν μπει στο Δήμο Αγίου Βασιλείου από το 17 μέχρι το 26. 351 και ξεφύγανε δύο, του 22 και αυτές εδώ.
2: Αυτές οι τελευταίες που είναι τέλη του
1: 349 σβηστήκανε χωρίς να ακουστεί τίποτα. Και εδώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια πραγματικά, γιατί ο Δήμος Αγίου Βασιλείου κάνει πάρα πολύ καλή πρόληψη, πάρα πολύ καλή πρόληψη με το σώμα των εθελοντών τα οποία έχει. Φτιάξαμε καινούριες δεξαμενές, 300, για να μπορείτε, αν είδατε το ελικόπτερο έπαιρνε από εκεί ανεφοδιαζόταν το ένα,
2: mm-hmm.
1: από μια μεγάλη δεξαμενή, για να μπορεί να είναι σε αμεσότητα,
2: mm-hmm.
1: έχουν γεωγραφικά κατανεμηθεί μία στο Μαριού ή άλλη στην Κρία Βρύση,
2: mm-hmm.
1: ώστε να έχουμε. Αλλά δυστυχώς αυτές οι συνθήκες οι οποίες υπήρχαν,
2: ναι.
1: στην προηγούμενη φωτιά της Κρίας Βρύσης,
2: ναι.
1: του Ασωμάτου,
2: ναι.
1: δεν παλευότανε. Ήτανε ρηπές 13 μποφόρτυρα, Αγγελάκη, καταλαβαίνεις.
2: Πω, πραγματικά εκπληκτικά πράγματα.
1: Ότι δεν μπορεί
2: πράγματα.
1: Άνθρωπος να τα βάλει με αυτό το...
2: Όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί, κύριε Δημαρχέ, δεν μπορεί. Έχετε υπάρχει επίσημο πόρισμα για αυτές τις δύο φωτιές?
1: Όχι, περιμένουμε το επίσημο πόρισμα.
2: Ναι.
1: Ενδείξεις υπάρχουν, αποδείξεις δεν έχουμε ακόμα. Περιμένουμε το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
2: Οι ενδείξεις μέχρι στιγμής λένε ότι η μία προκλήθηκε από πυλώνα του ΔΔΕ, ναι, και η άλλη από εμπρισμό.
1: Ναι, ναι. Αυτές είναι οι ενδείξεις, όμως περιμένουμε το τελικό πόρισμα,
2: ναι.
1: για να ξέρουμε τι είναι.
2: Μάλιστα.
1: Εδώ προχωρούν κανονικά τώρα, κύριε Αγγελάκη. Έχουμε 350 αιτήσεις για τη φοιτητική παραγωγή κάνουν οι άνθρωποι. Μέχρι τις 20 του μήνα θα δεχόμαστε αιτήσεις,
2: mm-hmm.
1: και πιθανόν να είναι ανοιχτά και ο Δήμος και το Σάββατο, αν δούμε ότι δεν προλαβαίνουμε,
2: ναι.
1: Τις αιτήσεις αυτές, να μπορούν να έρθει ο κόσμος να κάνει τις αιτήσεις.
2: Mm-hmm.
1: Ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να βάλουμε εκτός από ένα υπάλληλο, δεν μπορεί να μπουν 2-3 υπαλλήλοι, γιατί πέφτει το σύστημα που είναι online με τον ΕΛΓΑ.
2: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό γίνονται.
2: Από ένα υπάλληλο υπομονή. Και πρέπει, ναι. να έχουν υπομονή οι άνθρωποι.
1: Πρέπει να έχουν υπομονή αυτοί, ναι. οι άνθρωποι.
2: Για να εξυπηρετηθούν όλοι.
1: Έχουν χάσει, αλλά δυστυχώς με αυτά που συμβαίνουν. Αλλά πρέπει να το υπομείνουν γι' αυτό, ώστε,
2: ναι.
1: να μην χαθεί κανένα ευρώ, τους είπα, κύριε Αγγελάκη.
2: Ναι, σωστά.
1: Η προηγούμενη φωτιά χαθήκανε. Λοιπόν, τα λάθη αυτά δεν πρέπει, ναι. να τα ξανακάνουν.
2: Πώς χάθηκαν, δηλαδή είχαν γίνει λάθη?
1: Θα σας πω.
2: Ναι.
1: Γινότανε το εξής. Κάποιος που είχε το 2019 ήταν ελαιώνας,
2: ναι.
1: ξαφνικά το γυρίσανε και το κάμανε βοσκότοπο. Αυτός, mm. λοιπόν, ενώ το 22 μάλλον ήταν ελαιώνας,
2: ναι.
1: μετά έγινε βοσκότοπος.
2: Μάλιστα.
1: Αυτός δεν ήταν πλέον επιλέξιμος, διότι είχε αλλάξει χρήση.
2: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν και αποσφύτεψε ελιές, αυτός δεν επιδοτήθηκε, δεν πήρε τη χορηγία. Γιατί έπρεπε πάλι να φαίνεται ότι είναι ελαιώνας.
2: Μάλιστα.
1: Πολλοί υγειοπόνοι συνάδελφοι έγινε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Αυτό όμως τώρα είναι το είπαμε και στα ΚΙΔ, το είπαμε παντού, έχουμε βγάλει οδηγίες τις οποίες δίνουμε σε καθένα που έρθει εδώ, ποια είναι τα βασικά και ποια είναι τα βασικά πρέπει να έχει ΟΣΔΕ και πρέπει να είναι γραμμένο στο Μητρό Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και να υπληρώσει τον ΕΛΓΑ.
2: Ναι.
1: Αυτά πρέπει να υπάρχουν για να μην μπορεί κανείς να κοπεί πλέον, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, οπότε από αυτή την άποψη τώρα, όσον αφορά τη γη που δεν είναι καλλιεργήσιμη, πώς σκοπεύετε? Φαντάζομαι θα έχετε κάποια ενίσχυση από την πολιτεία, υποθέτω. Και...
1: Μιλήσαμε με τον κύριο Αρναουτάκη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον,
2: ναι.
1: περιφερειάρχη μας. Ήδη 150.000 ευρώ παίρνουμε αυτή τη βδομάδα,
2: ναι.
1: για να διατεθούν για ζωοτροφές, γιατί ξέρετε αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα που θα βοσκήσουν τα κοπάρια,
2: ναι.
1: Οι κτηνοτρόφοι μας, συν τις δωρεές που κάνανε, πολύ γενναίες δωρεές, οι πέντε επιχειρήσεις ζωοτροφών από 30 τόνους κάθε μία, οπότε πιστεύω ότι και μέχρι τον Νοέμβριο θα καλυφθούν σε ζωοτροφές όλοι οι άνθρωποι, οι ικτινοτρόφοι της περιοχής μας.
2: Μάλιστα. Χρειάζεται να γίνει κάποια αναδάσωση, κύριε Δήμαρχε?
1: Θα σας πω, την Τρίτη το πρωί,
2: ναι,
1: όταν ήρθε εδώ ο κύριος Χατζηδάκης, του έθεσε αυτό το θέμα των αντιπλημμυρικών έργων,
2: ναι,
1: και των αντιδιαβρωτικών, διότι είναι μεγάλο πρόβλημα, αυτό θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα το χειμώνα σε κάποιες περιοχές, όπως είναι τα Σαχτούρια και του Γιαννιού, πραγματικά εκεί πέρα θα δημιουργηθούν μεγάλα θέματα. Ήδη την Τρίτη συνεννοηθήκαμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, την Τρίτη λοιπόν έρχεται ο επιθεωρητής Δασών Κρήτης, ο κύριος Παπαδόπουλος, mm-hmm, μαζί με τον διευθυντή εδώ του, για να κάνουν γρήγορα τις μελέτες και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου να ξεκινήσουν τα έργα.
2: Μάλιστα. Είχε γίνει πάρα πολύ συζήτηση, κύριε Δήμαρχε, τότε που είχαν ξεσπάσει οι φωτιές, για το φοινικό δάσος του Πρέβελη. Τελικά το φοινικό δάσος του Πρέβελη δεν κάηκε?
1: Όχι, όχι, δεν κάηκε. Κάηκε ένα ελάχιστο 15-20% το ανώτατο, ούτε
2: και ναι,
1: αυτό. Απλώς ο Θεόφραστος έχει την ιδιότητα του φοίνικα να αναπαράγεται από μόνος του πολύ γρήγορα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή και αυτό το οποίο έχει καταστραφεί θα φτιαχτεί πολύ γρήγορα. Και ξέρετε, το έσωσε το πρόγραμμα Αντινέρο που είχε καθαριστεί. Και δεν βρήκαινε κάτω μεγάλες, ξέρετε, καύσιμη ύλη.
2: Καύσιμη ύλη.
1: Γι' αυτό πέρασε και δεν το έκαψε. Αυτό ήταν δηλαδή πολύ... Το είπε και ο διευθύντης δασών στο ΣΟΠ που κάναμε στο Ρέθυμνο.
2: Ναι.
1: Στο ΤΕΣΟΠ.
2: Μάλιστα.
1: Και να πω και ένα άλλο που είναι, ναι, πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου μπήκε, πέρασε από την κυβερνητική επιτροπή, να πάρει ένα πας, να βγει ένα πας περίπου 600-800.000 ευρώ,
2: uh-huh,
1: να διανεμηθεί σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έρθουν να κάνουν διακοπές στα πυρόπληκτα μέρη.
2: Τώρα θα σας ρωτούσε για τον τουρισμό, πόσο έχει, ναι, επηρεάσει τον τουρισμό, αλλά με προλάβατε, ναι. Για πείτε, ναι, μας, ναι. Και...
1: Έχει επηρεαστεί, σίγουρα υπάρχουν ακυρώσεις,
2: ναι. Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν θα βγει αυτό. Μου είπε να επιλέξω με τη χρονική περίοδο μετά το Σεπτέμβρη, πότε θέμε, για να μπορέσει να δοθεί αυτό το ΠΑΣ,
2: ναι,
1: για να ανακουφιστούν όλες αυτές οι επιχειρήσεις που είναι στον τουρισμό.
2: Όπως έχει γίνει παλαιότερα και με τη, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη, με τη Χίο, με τη Σάμο, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν σε κάποια, ναι, ναι, ναι, και η Χίο και η Σάμο, νομίζω.
2: Μα πραγματικά δηλαδή, βέβαια είναι, λειτουργούμε ως επιμηθείς στην προκειμένη περίπτωση, αλλά κάτι είναι και αυτό ασφαλώς.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Ότι...
1: Δεν μπορεί να καλύψει τις απώλειες, ναι, αλλά σίγουρα όμως είναι μια
2: βέβαια,
1: όλο πρόβλημα.
2: Είναι μια ανάσα, γιατί...
1: Είναι μια ανάσα.
2: Βέβαια, γιατί όπως είπατε
1: και
2: εσείς...
1: Ναι, το για πάθα είναι 200 με 250 ευρώ ανά άνθρωπο.
2: Α.
1: Και αυτό που, αυτό που θέλει να έρθει, ένα επισκέπτη. Αυτό, ναι, λοιπόν δεν θα είναι μόνο τόσο. Σίγουρα ένας επισκέπτης δεν θα... σταματήσει τα 250, άρα αυτό θα διπλασιαστεί το ποσό, έτσι.
2: Εμείς που γνωρίζουμε την Κρήτη, να πούμε από εδώ και δεν ξέρουμε με όπου φτάνει η φωνή μας, με τέσο ίντερνετ φτάνει σε όλο τον κόσμο.
1: Παντού.
2: Ναι, βέβαια, παντού. Να πούμε ότι πραγματικά αυτή την ενίσχυση την αξίζεται. Η περιοχή σας την αξίζει, γιατί ξέρουμε τι ομορφιά. Θα μου πεις που δεν είναι Κρήτη όμορφη, αλλά μια και μιλάμε για τη δική σας περιοχή.
1: Η νότια να... πλευρά πραγματικά,
2: ναι,
1: του Δήμου μας, ο
2: Ακριβώς.
1: Δήμος πραγματικά έχει να επιδείξει φοβερές πλούσιες ομορφιές.
2: Ακριβώς.
1: Ο Θεός ήταν απλόχερος, μας έδωσε
2: σωστά
1: αυτή τη φυσική ομορφιά και παρότι είμαστε καμένοι πάλι είναι ωραία.
2: Ναι.
1: Μπορεί να έρθει κάποιος να μας επισκεφτεί και να σας πω και κάτι, κύριε Αγγελάκη.
2: Βεβαίως.
1: Πάρα πολλοί κόσμος έρχεται, εξακολουθεί να έρχεται παρότι έχουμε υποστεί αυτές τις ζημιές.
2: Ναι, ναι, ναι. Και θα τον παροτρύνω και να εξακολουθεί εφόσον μπορεί να πηγαίνει εκεί στη δική σας περιοχή, στο Νότιο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, γιατί επαναλαμβάνω, πραγματικά του αξίζεται. Όπως αξίζεται και αυτή τη βοήθεια που είπατε προηγουμένως, που πρόκειται να έχετε για να τονωθεί τώρα.
1: Για να τονωθεί. Ναι,
2: ναι, το τουριστικό ρεύμα. Κατά τα άλλα, ο Δήμος σας, πέρα από τους μετανάστες και πέρα από τις φωτιές, η καθημερινότητά σας πώς είναι? Και το ρωτάω αυτό γιατί δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να,
1: ναι,
2: συνομιλούμε,
1: ναι,
2: γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει, ρε Αγγελάκη, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, ξέρετε, είναι ένας μικρός Δήμος, ορεινός Δήμος, mm-hmm, καθώς καταλεγόμαστε στους ορεινούς Δήμους, και προσπαθούμε με αυτά τα μέσα που έχουμε. Έχουμε στον τομέα των έργων, πάμε πάρα πολύ καλά, έχουν έρθει πάρα πολλά χρήματα συνεχώς και τώρα 1,5 εκατομμύριο θα υπογραφεί η οριστική ένταξη αυτού του των χρημάτων μέχρι την Τετάρτη,
2: mm-hmm,
1: όταν με τσέφτει εδώ η Ντόρα η Μπακογιάννη είχαμε συζητήσει Και αυτό το 1,5 εκατομμύριο λοιπόν θα πάει στη διαπλάτηση του Αγιοβασιλιώτικου παραλιακού. Κύριε Αγγελάκη, αυτός ο δρόμος ήταν ο δρόμος διαφυγής όλων αυτών των ανθρώπων. Μπορεί να είχαμε δεύτερο μάτι αν δεν υπήρχε αυτός ο δρόμος.
2: Διαφυγής. Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λοιπόν έχω δώσει βάρος σε αυτόν τον δρόμο, όπως και άλλο 1.200.000 θα έρθει για να φτιάξουμε τους κάθετους δρόμους, να διαπλατείνουμε τους κάθετους δρόμους πάνω στον Αγιοβασιλιώτικο παραλιακό.
2: Μάλιστα. Κύριε Ταταράκη, σας εύχομαι καλή δύναμη. Έχετε να αντιμετωπίσετε πολλά και με τη βοήθεια και της πολιτείας, όπως μας περιγράψατε, αλλά και των ίδιων των ανθρώπων. Φαντάζομαι ότι σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια έχετε και τους ίδιους τους πολίτες εκεί του Δήμου σας, έτσι δεν είναι? Γιατί στην ανάγκη όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι.
1: Βεβαίως, μα είμαστε όλοι μαζί. Και ξέρετε τι, αυτή η απογοήτευση η οποία επικρατούσε στον κόσμο βλέποντας όλο αυτό το έργο να ξανασυμβαίνει, αρχίζει πλέον και ατσαλώνει αυτούς τους ανθρώπους να ξαναπροσπαθήσουν και να ξαναφυτέψουν.
2: Ναι.
1: Είναι πραγματικά όλοι αυτοί που έρχονται και κάνουν αιτήσεις εδώ, αυτό κουβεντιάζομαι συνέχεια. Ότι δεν πρέπει να τα παρατήσουμε, δεν πρέπει να τα αφήσουμε, να συνεχίσουμε και όσο για τη ΔΔΕ πρέπει να υπογειοποιήσει τα δίκτυά της ή κάτι τεχνικό να βρει να τα συντηρήσει. Δεν γίνεται σε αυτά τα μεγάλα μποφόρ, στις 13 ρηπές, εκεί δεν σταματά τίποτα, έτσι. Άρα πρέπει να κάνει κάτι, διότι θα είναι μοιραία για την περιοχή, έτσι.
2: Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και σας εύχομαι καλά. Και πάλι καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγελάκη.
2: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας. Γεια σας.
2: Ήταν ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κύριος Γιάννης Ταταράκης. Κάναμε μια αποτίμηση των μεγάλων καταστροφικών πυρκαγιών που συνέβησαν στο Δήμο του στα τέλη του Ιουλίου, όπως και την πρόσφατη που έγινε στον Πλακιά. Ακούσαμε και το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα για την αποκατάσταση της κατάστασης, να το πω έτσι, και των ζημιών που επέφερε αυτή η μεγάλη πύρινη λέλαπα. Λοιπόν, να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Το κατόφλι του ανακριτήρε Θύμνου περνά σήμερα ο Ισραηλινός που συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για την πρόκληση της καταστροφικής πυρκαγιάς στην περιοχή των Σελίων του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο κατηγορούμενος πέρασε χθες το κατόφλι του εισαγγελέα και αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα διώξεις για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε και το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Πυρκαγιά χθες βράδυ εκδηλώθηκε και στην είσοδο του χωριού Κριτσάλα Σιθίου, κινητοποιώντας τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας που σε λιγότερο από μία ώρα κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο. Τραγικό θάνατο βρήκε χθες το απόγευμα γυναίκα περίπου 80 ετών όταν έπεσε από σκαλοπάτια λεωφορείου στη Χερσόνησο και χτύπησε στο πίσω μέρος του σώματος και του κεφαλιού της. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε 10χρονο, στο χέρι του οποίου καρφώθηκε μία τρίαινα, όπως σας ενημέρωσε το politika.gr. Οι ορθοπαιδικοί γιατροί του νοσοκομείου με μεγάλη προσοχή αφαίρεσαν το ξένο σώμα από το άνω άκρο του αγοριού, το οποίο πλέον νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του Βενιζελίου νοσοκομείου. Θλιβερός είναι ο απολογισμός των δύο εστίων πυρκαγιάς που ξέσπασε στις περιοχές Περιστέρια και Κακή Βίγλα Σελληνίων στη Σαλαμίνα, με αποτέλεσμα το θάνατο δύο ηλικιωμένων που δεν μπόρεσαν να απομακρυνθούν εγκαίρως από τις φωτιές που εξαπλώθηκαν ραγδαία. Άνθρωποι υπέστησαν εγκάβματα, κάηκαν σπίτια και δασικές εκτάσεις, ενώ εκατοντάδες πολίτες απεγκλωβίστηκαν από το λιμενικό. Τουλάχιστον 111 άτομα συνέλαβε η Μαροκινή αστυνομία εχθές, καθώς επιχείρησαν να περάσουν στη Θέουτα τον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του Όφη για τον πρώτο αγώνα των play-offs του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, που θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης στο Παγκριτίο Στάδιο. Στη διάθεση του Χρήστου Κόντι βρίσκονται όλοι οι ποδοσφαιριστές του. Σήμερα στην Κρήτη ο καιρός είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς και η έντασή τους θα αγγίζει τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από τον Πολίτικα 89,8 σε μία ώρα. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Από την αρχή του χρόνου γίνονται συναυλίες και μουσικά αφιερώματα σε ένα μεγάλο δάσκαλο της κριτικής μουσικής, του Κώστα Μουντάκη, διότι είναι η επέτειος φέτος των 100 χρόνων από τη γέννησή του.

0: παίζεις, φαντάζομαι θα παίζεις πολλά από τα τραγούδια του Κώστα Μουντάκη, έτσι δεν είναι?
1: Η αλήθεια είναι, να το πάρουμε λίγο πιο νωρίς, ναι. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να αποδίδονται σε κάποιους ανθρώπους προσωνύμια που άλλοτε δίνονται τιμή σε ένα κέν και άλλοτε είναι έτσι τα πράγματα. Είναι αυτό που είπε στην αρχή, είναι δάσκαλος.
0: Δάσκαλος.
1: Υπάρχουν οι δάσκαλοι οι οποίοι λέγονται δάσκαλοι όπως τους δάσκαλους του γένους, ας πούμε, που,
0: σωστά.
1: Οι οποίοι μας δίδαξαν έμεσα. Αυτός ο άνθρωπος μας δίδαξε άμεσα. Δηλαδή δάσκαλος σημαίνει δημιούργησε ένα τρόπο διδασκαλίας, ο οποίος μάλιστα τότε ήταν ο πρώτος που τον δημιούργησε, γιατί η πεποίθηση των τότε ανθρώπων ήταν ότι η λύρα δεν διδάσκεται, η λύρα δεν έχει νότες. Δημιούργησε λοιπόν μία μέθοδο διδασκαλίας και με αυτή τη μέθοδο δίδαξε. Δηλαδή μας έκατσε απέναντί του και μας έλεγε θα κάνετε αυτό, εκείνο, το άλλο, με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό, και δεν... θέλω να πω ότι μας δίδαξε βήμα προς βήμα τη διδασκαλία του οργάνου.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα από αυτά όμως, ο Κώστας Μουντάκης μας δίδαξε ήθος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ μορφωμένος, αμόρφωτος. Δηλαδή, χωρίς να έχει τελειώσει το σχολείο που πήγε ο άνθρωπος ήταν μέχρι το δημοτικό, όμως ήταν ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Τώρα να επανέλθουμε στην ερώτηση, αν παίζω κομμάτι του Μουντάκη, ο Κώστας ο Μουντάκης τότε προσπαθούσε, μιλάμε τώρα για την αρχή της δεκαετίας του 80, το τέλος της δεκαετίας του 70, δηλαδή το πρώτο εγχείρημα ήταν το 1979 που δημιούργησε μια σχολή λύρας στο Δίο Απόλλων στο Ηράκλειο. Η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη, μάλλον δεν την περίμενε ούτε ο ίδιος. Και μετά κάθε χρόνο δημιουργούσε ένα καινούριο δίο σε έναν από τους διπλανούς νομούς, δηλαδή το 79 στο Ηράκλειο, το 80 στο Ρέθινο, το 81 στα Χανιά και το 82 στον Άγιο Νικόλαο. Μετά το 83-84 δημιούργησε μια σχολή στην Αθήνα. Ο στόχος του ήταν να διασώσει αυτά που δεν μπορούμε να ακούσουμε εμείς, δηλαδή ότι δεν είχε γραφεί σε δισκογραφική δουλειά κάποιου καλλιτέχνη και τα είχε αυτός μάθει από την πηγή, δηλαδή από τους ανθρώπους που ίσως δημιούργησαν, ίσως και μετέφεραν από παλιότερες εποχές μουσική, αυτή τη μουσική μας δίδασκε. Δηλαδή όταν πια ήμασταν πιο μεγάλοι μαθητές, δηλαδή 2-3 χρονό μαθητές, 82-83, του λέγαμε δάσκαλε μάθη μας ένα τραγουδικό σου.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν μας έλεγε ελάτε παιδιά να σας μάθω ένα δικό μου. Πάντα μας έλεγε καθίστε να μάθουμε αυτά τα προηγούμενα που είναι η βάση, που είναι οι ρίζες μας, και τα δικά μου θα τα βρείτε να τα μάθετε. Ο λόγος που παίζω τραγούδια του Μουντάκη στις εκδηλώσεις τις οποίες έχω την τιμή να παρευρίσκομαι είναι γιατί με εκφράζουν προσωπικά.
0: Ναι. Πώς ήταν?
1: Η απάντηση είναι ότι...
0: Μας περιέγραψες, Βαγγέλη, πώς ήταν ο Κώστας Μουντάκης ως δάσκαλος. Πώς ήταν ως άνθρωπος?
1: Ως άνθρωπος ήταν... πέρα από το παρουσιαστικό του...
0: Που ήταν επευδυτικό,
1: ήταν ακριβώς. Αισθανόσουν ένα δέος.
0: Αδέος. Ναι, ναι.
1: Μπροστά του. Ήταν ένας παιδαγωγός χωρίς να έχει...
0: Ναι, όπως
1: αυτό
0: είπες...
1: που λέμε στις μέρες μας σπουδάσει.
0: Ναι, χωρίς να έχει πτυχία.
1: Χωρίς να έχει πτυχία. Ναι. Χωρίς να έχει πτυχία. Ήταν κομβικό το σημείο στο οποίο, χρονικά το σημείο, στο οποίο αποφάσισε... ή τέλος πάντων οι συγκυρίες αποφάσισαν να δημιουργήσει αυτή τη σχολή, γιατί νομίζω ότι τη δεκαετία του 80 η κριτική μουσική πέρασε κάποια σκαμπανεβάσματα, παρόλο που υπήρχαν πολλοί που παίζανε, ναι. Ως όμως

0: αυτό που λέμε μόδα, δεν ήταν μόδα, τώρα είναι μόδα.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε είχε, ήμασταν λίγο...
1: του περιθωρίου, έτσι, λίγο στην άκρη, ε.
0: Έτσι, έτσι, ακριβώς. Ναι, δηλαδή, ως έφηβοι,
1: ναι.
0: Ήμασταν, δεν ήμασταν τώρα μέσα στη μόδα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Πέρασε ένα τέτοιο καμπανέβασμα και αν λείπανε οι σχολές αυτές...
1: Ναι.
0: Και εξαιτίας του Μουντάκη δημιουργήθηκαν και δηλαδή η προσπάθεια έγινε και από άλλους καλλιτέχνες τώρα με όποια μέσα είχε ο καθένας στο μυαλό του. Νομίζω ότι τώρα θα ήταν λίγο η κριτική μουσική ως μουσιακό είδος και όχι ένα εξελισσόμενο είδος παραδοσιακής μουσικής.
1: Μια και το ανέφερες, Βαγγέλη, υπάρχει εκτίμηση ότι ο Μουντάκης έβαλε, όπως έκανε και ο Χιώτης που έβαλε το μπουζούκι στα σαλόνια, ο Μουντάκης έβαλε τη λίρα στα σαλόνια. Συμφωνείς με αυτή την άποψη?
0: Ακριβώς αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Μουντάκης τότε, παρόλο που η δουλειά του ήταν άλλη, δηλαδή ήταν αστυνομικός και μετά είχε φύγει από την αστυνομία και δούλευε σε ένα εργοστάσιο λιπασμάτων στο Πειραιά. Παρόλα αυτά, το βράδυ, αυτό που μας έλεγε δηλαδή και αυτός που το έχει πει σε συνεντεύξεις, έβαζε το κουστούμι και πήγαινε στα μαγαζιά που πλησίαζε η τότε καλή κοινωνία σε εισαγωγικά της Αθήνας και έκανε αυτό ακριβώς.
1: Βαγγέλη, πόσο εσύ σήμερα που παίζεις, νιώθεις να έχεις ακόμα τον επηρεασμό αυτόν τον μουσικό από τον δάσκαλό σου?
0: Νομίζω και να μην τον είχα δάσκαλο, δηλαδή εγώ, ναι. Η αλήθεια είναι ότι πριν αρχίσω να μαθαίνω λίρα, τη ζωή μου δεν τη θυμάμαι πάρα πολύ, γιατί ξεκίνησα στα 7 μου. Mm-hmm. Οπότε πριν ήταν λίγο, είναι λίγο θολά τα πράγματα στο μυαλό μου. Όμως με είχε επηρεάσει μουσικά και πριν γίνει δάσκαλός μου. Άρα λοιπόν,
1: ναι.
0: Είμαι τυχερός που εκείνη την εποχή που θα μπορούσα να μάθω,
1: mm-hmm.
0: δημιουργήθηκε το οδείο εδώ στο Ηράκλειο δηλαδή και κατάφερα και έμαθα. Ναι, με είχε επηρεάσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Όχι εξαιτίας του ότι ήταν δάσκαλός μου, γιατί υπήρχαν πολλοί συμμαθητές μου,
1: mm-hmm.
0: συμμαθητές τότε και συνάδελφοι τώρα, οι οποίοι δεν εκφράζονται μόνο από αυτό το μουσικό ιδίωμα του Μουντάκη.
1: Mm-hmm. Εσύ τώρα, Βαγγέλη, έχεις ποιο είναι το τελευταίο σου δημιούργημα, εν πάση περιπτώσει, πέρα από τις πολλές συναυλίες που δίνεις, διότι σε προτιμούν, είσαι, επαναλαμβάνω, καλός λιράρης, εμένα μ' αρέσεις.
0: Με θυμάμαι. Έχουμε η απόψη σου, όπως και όλων των ανθρώπων. Η αλήθεια είναι ότι εμείς, επειδή εκφραζόμαστε μέσω αυτού, την ώρα που παίζουμε, είτε παίζουμε στο σπίτι μας, είτε παίζουμε σε μια παρέα που είναι 5 άτομα, είτε παίζουμε σε μια συναυλία που είναι 1000 άτομα, εμείς παίζουμε για να εκφράσουμε το δικό μας, δηλαδή το δικό μας εσωτερικό κόσμο. Τώρα αν αρέσει ή όχι, αυτό εξαρτάται και από το κοινό από κάτω. Το τελευταίο μου δημιούργημα.
1: Ναι, ναι. Πόσα δικά σου τραγούδια έχουν κυκλοφορήσει?
0: Έχουν κυκλοφορήσει λίγα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Η βασική μου ασχολία είναι...
1: Είσαι μαθηματικός. Ναι, βέβαια. Είσαι μαθηματικός, είσαι εκπαιδευτικός.
0: Βεβαίως. Εκπαιδευτικός. Η βασική μου ασχολία είναι άλλη. Όμως τα τελευταία χρόνια, ίσως και από την παρακίνηση φίλων πιο πολύ, επειδή έχω μια παραγωγή κάποιας μουσικής, κατέθεσα και εγώ το δικό μου, τη δική μου άποψη, η οποία δεν είναι... Η κάθε μουσική άποψη, όπως και η δική τους τότε θεωρώ,
1: ναι.
0: Εξαρτάται από τα φίλτρα τα οποία περνάει. Δηλαδή, από το πώς μεγάλωσες, από το...
1: Ασφαλώς.
0: Οπότε, γι' αυτό θεωρώ ότι και η κριτική μουσική είναι ένα εξελισσόμενο είδος παραδοσιακής μουσικής. Μπορεί να έχει βάση μια παλιά κριτική μουσική, όμως και τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα έχουν... γαλουχηθεί με άλλες αξίες, έχουν ακούσει άλλα πράγματα, οπότε τα δικά τους τα φίλτρα είναι διαφορετικά. Έχω λίγα κομμάτια, έχω πολλά κομμάτια, απλά λίγα κομμάτια είναι αυτά τα κομμάτια τα οποία έχουν εκδοθεί.
1: Εγώ πάντως θα κλείσω την εκπομπή στο τέλος με ένα δικό σου κομμάτι, αφού ακούσουμε τον Κώστα Μουντάκη και αφού, Βαγγέλη, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμβολή σου σε αυτό το μικρό αφιέρωμα σε ένα μεγάλο άνδρα της κριτικής μουσικής, σε μια μεγάλη μορφή.
0: Εγώ ευχαριστώ και αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για έναν άνθρωπο τον ο οποίος άλλαξε τη ζωή μας ριζικά σε όλους οι οποίοι τον συναντήσαμε. Είχαμε τη χαρά και τον συναντήσαμε και κάθαμε απέναντί του.
1: Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ίσως το πιο γνωστό κομμάτι, μάλλον δύο-τρία γνωστά, δύο-τρία, πάρα πολλά είναι. Εν πάση περιπτώσει, το πιο δημοφιλές, αν θέλετε, να είναι αυτό το κομμάτι του Κώστα Μουντάκη που θα ακούσουμε τώρα, τον περίφημο Αργαλιό.

Αυτός ήταν ο αργαλιός του Κώστα Μουντάκη, εκτελεσμένος βέβαια από τον ίδιο, ερμηνευμένος από τον ίδιο. Και το αμέσως επόμενο, νομίζω, δημοφιλές τραγούδι είναι ο Πραγματευτής. Αλλά αυτό θα το πιο δημοφιλές, γιατί πιστεύω ότι όλα τα τραγούδια του Μουντάκη είναι δημοφιλή. Τα πιο δημοφιλή λέμε τώρα. Είναι ο Πραγματευτής, αλλά αυτό θα τον ακούσουμε, τον Πραγματευτή, σε ένα άλλο αφιέρωμα που σίγουρα θα κάνουμε μέχρι να λήξει το έτος για τον Κώστα Μουντάκη. Κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα στην όμορφη ημέρα είδαμε το θέμα της αποχής των εφοριακών από τους προληπτικούς ελέγχους για θέματα τα οποία έχουν μείνει ανικανοποίητα εκ μέρους της κυβέρνησης, γι' αυτό λοιπόν απέχουν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα και κατόπιν θα μπουν στη διαδικασία των προληπτικών ελέγχων. Αυτό τουλάχιστον λένε σε γενικές γραμμές οι εφοριακοί. Είδαμε και το πολύ σημαντικό και σοβαρό θέμα της αποτίμησης των ζημιών στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Συνομιλήσαμε από τις πρόσφατες πυρκαγιές, καταστροφικές πυρκαγιές, καταστροφικότατες. Συνομιλήσαμε με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη. Και επίσης στο τέλος κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στον μεγάλο Κώστα Μουντάκη, συνομιλώντας με ένα μαθητή του, τον Βαγγέλη τον Αλεξάκη, με τον οποίο θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Σε λίγο θα ακούσουμε το «Ήθελα να σε δω» από τον Βαγγέλη Αλεξάκη. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από εμένα, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Καλώς τους, καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Η Παναγία να μας προστατεύει όλους. Και σήμερα μαζί για να δούμε για το επόμενο δίωρο έτσι όλη την επικαιρότητα, όλες τις ειδήσεις και τα νέα. Σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους. Εύχομαι να κυλήσει ευχάριστα, ανέφελα και ανώδυνα σε όλα τα επίπεδα. Λίγο βραχνιασμένη ακούγομαι, μάλλον έχει συμβάλει σε αυτό το air condition, ο αέρας, το κρύο, η ζέστη, όλα αυτά μαζί που βιώσαμε τις τελευταίες ημέρες, το διημεράκι τέλος πάντων που είχαμε στην διάθεσή μας, το Σαββατοκύριακο που είχαμε στη διάθεσή μας. Δεν θα μας απτοήσει όμως αυτό σε καμία περίπτωση. Εδώ για να πούμε πολλά και να σχολιάσουμε ακόμη περισσότερα. Ανατολή ηλίου σήμερα είχαμε στις 6:40. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8:17. Σήμερα γιορτάζει λέει ο Θύρσος και ο Μύρον. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Ο Άγιος Μύρον λοιπόν σήμερα έχει την τιμητική του, η ιερομάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Αυγούστου. Την ημέρα αυτή γιορτάζει ο Μύρον. Ο Μύρον ήταν ιερέας στην Αχαΐα και αποκεφαλίστηκε κατά την περίοδο των χριστιανικών διωγμών του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Δέκιου. Ο Άγιος Μύρον είναι πολιούχος των Αντικυθύρων. Τμήμα του Λιψάνου του βρίσκεται στην Μονή Κύκου της Κύπρου. Έχουμε και φιλικό τώρα εδώ που τα λέμε. Έχουμε και το όνομα Μυρωνία. Οπότε και η Μυρωνία σήμερα γιορτάζει. Ο Μύρον και η Μυρωνία. Πολλές ευχές και σε εσάς κυρίες μου που έχετε το συγκεκριμένο όνομα. Σήμερα είναι Εθνική ημέρα Μέλισσας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επίσης σήμερα η Γκαμπόν γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Γαλλία, ενώ η Ινδονησία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ολλανδία. Πάμε και στην στήλη του Σαν σήμερα, πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1807, όπου το Κλέρμον, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Ρόμπερτ Φούλτον, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Χάντσον. Το 1833 και σαν σήμερα με βασιλικό διάταγμα απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. Το 1918 και σαν σήμερα ιδρύεται η εταιρεία της Θούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του ναζισμού στην εξουσία. Το 1944 και σαν σήμερα έχουμε μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους. Το 1973 και σαν σήμερα οι Rolling Stones κυκλοφορούν την μεγάλη επιτυχία τους Angie. Αν το βρούμε μάλλον να το βάλουμε, είναι καταπληκτικό κομμάτι. 2004 και σαν σήμερα ο Ηλιάδης Ηλίας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών του τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Να σας πω επίσης πως αν σήμερα το 1938 είχε γεννηθεί ο Θεόδωρος Πάγκαλος, Έλληνας πολιτικός,
του Πασόκ, έφυγε από την ζωή το Μάιο του 2023. Σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ένας σπουδαίος βεβαίως Αμερικανός ηθοποιός, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, πολύ αγαπημένος δικός μου. Αυτά από την στήλη του σαν σήμερα, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, οπότε προχωρώ ευθύς αμέσως να δω έτσι μαζί σας τον καιρό, ο οποίος από ό,τι φαίνεται αλλάζει. Ανεβαίνουν λέει οι θερμοκρασίες και πέφτουν τα μελτέμια. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός για σήμερα Δευτέρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα βυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 από 4. Η θερμοκρασία από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 και στα ηπειρωτικά τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για την Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και βαθμία νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Εντάξει, θρυλικό, θρυλικό κομμάτι, Angel, έτσι από τους Rolling Stones. Πραγματικά ταξιδέψαμε πίσω στο μακρινό 1973. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να μπούμε αμέσως τώρα στο politika.gr, στο site μας, και να δούμε μαζί κάποιες από τις ειδήσεις του. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μας ακούτε και ζωντανά μέσω του politika.gr, Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Χανιά, 53χρονος, εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του στον Καβρό από Κορώνου. Απρόσμενος επιβάτης, τον Νίκος Καζαντζάκης, γήπας προσγειώθηκε σε φτερό αεροσκάφους. Στον ανακριτή σήμερα, ο Ισραηλινός για τη μεγάλη πυρκαγιά στα Σελιά Ρεθύμνου. Κατασβέστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Ακριτσάλα Σιθίου, ήχησε το 112. Τραγωδία στο Ηράκλειο, ηλικιωμένη έπεσε από σκαλιά λεωφορείου και έχασε τη ζωή της. Σαλαμίνα, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στα Καμένα, σύσκεψη Κατσαφάδου με τους φορείς.

Μέχρι τις 31 Αυγούστου οι θερινές εκτόσεις. ΑΔΕ για Άιρις. Πότε κινδυνεύουν με φόρο οι μεταφορές χρημάτων, τα όρια και οι εξαιρέσεις. Φωτιά σε αγροτική έκταση στην Λεύκα Μεσολογγίου. Κινητοποιήθηκαν και ένα αέρια μέσα. Στην παιδιατρική του Βενιζελίου νοσηλεύεται 10χρονος που καρφώθηκε στο χέρι του μία τρίαινα. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης. Χρυσός ξανά ο Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Προσωπικός βοηθός. Ποιοι δικαιούνται έως 1.939 ευρώ. Σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Ο Κούστνερ θα συναντηθεί με ηγέτες της Χαμάς στην Αίγυπτο. Πολλές λοιπόν οι ειδήσεις, πολλά τα άρθρα που και σήμερα μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε στο politica.gr. Εμείς θα μπούμε σε κάποια από αυτά και θα σας τα παρουσιάσουμε έτσι αμέσως τώρα, αλλά και στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Περισσότερα εσείς βεβαίως, εάν επισκεφθείτε το politica.gr, μπορείτε να διαβάσετε. Νεκρός δυστυχώς εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής ένας 53χρονος άνδρας μέσα στην κατοικία του στην περιοχή του Καβρού στον Αποκόρονα Χανίων. Τον άτυχο άνδρα βρήκαν οικία του πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον 53χρονο ήταν ήδη αργά. Στον χώρο μετέβηκε η αστυνομία και σύμφωνα με πληροφορίες από τις πρώτες ενδείξεις και την αυτοψία δεν προκύπτουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να φανούν από την διενέργεια της νεκροτομής.

Ένα ιδιαίτερο και ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, προκαλώντας αναστάτωση αλλά και χαμόγελα σε επιβάτες και προσωπικό εδάφους. Ένας γήπας αποφάσισε να κάνει μια πρόσμενη στάση και προσγειώθηκε στο φτερό αεροσκάφους που βρισκόταν σταθμευμένο στην απίστα του αεροδρομίου. Ο πιλότος αντιλήφθηκε την απαρουσία του μεγάλου αρπακτικού πτηνού και ενημέρωσε αμέσως τις αρμόδιες υπηρεσίες του αεροδρομίου. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και πυροσβέστης εξοπλισμένος με προστατευτικά γάντια και μπουφάν κατάφερε να πλησιάσει το πτηνό και να το απομακρύνει τελικά με ασφάλεια. Το άγριο πτηνό, το οποίο πιθανότατα παρασύρθηκε ή εξαντλήθηκε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, περισυνελέγει προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του και να μεταφερθεί σε κατάλληλο φορέα προστασίας άγριας ζωής για επανένταξη στο φυσικό του περιβάλλον. Το περιστατικό αποτυπώθηκε σε φωτογραφικό υλικό από τους παρευρισκόμενους, κάνοντας γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

0: Και κάπου εδώ θα βάλω μία άνω τελεία. Θα μοιραστώ περισσότερα μαζί σας από το site του politica.gr στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Γιατί κάπου εδώ θέλω να σας θυμίσω πως και σήμερα μαζί μας είναι το VNY Store. Εάν ψάχνετε λοιπόν τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχω την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ενώπιον των ακριτηρεθύμνων οδηγείται σήμερα ο Ισραηλινός υπήκοος που συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή του Πλακιά Αγίου Βασιλείου. Αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο. Πυρκαγιά ξέσπασε στα Κριτσά, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο σε λιγότερο από μία ώρα, ενώ για προληπτικούς λόγους ενεργοποιήθηκε το 112. Τραγικό θάνατο βρήκε στη Χερσόνησο 80χρονη γυναίκα μετά από πτώση από σκαλοπάτια λεωφορείου. Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και τη διακομιδή της στο Βενιζέλιο, υπέκυψε στα τραύματά της. Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό. Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η επέμβαση στο 10χρονο που τραυματίστηκε όταν καρφώθηκε 3-1 ψαρέματο στο χέρι του. Οι γιατροί αφαίρεσαν το ξένο σώμα και το παιδί νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές σε Περιστέρια και Κακή Βίγλα Σαλαμίνας. 10 άνθρωποι υπέστησαν εγκάβματα, ενώ κάηκαν σπίτια και δασικές εκτάσεις. Εκατοντάδες πολίτες απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 4 τραυματίστηκαν από ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα στο χωριό Κολοσκόβο στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Στην αθλητική επικαιρότητα, χρυσό μετάλλιο για τον Απόστολο Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι με χρόνο 52-27. Ασημένιο μετάλλιο για τον Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε τα 6 μέτρα. Στον Όφι, στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στην 5η στο Παγκρίτιο. Ο Χρήστος Κόντης έχει όλους τους παίχτες στη διάθεσή του. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς. Η θερμοκρασία δοκιμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά στους 33 με 34 στη νότια Κρήτη. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε εδώ μαζί μας. Να ευχηθώ να έχετε καλή εβδομάδα. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, έτσι, για την Παναγιά, για τον 15 Αύγουστο, ο οποίος πέρασε. Ναι, πέρασε. Τον περιμέναμε πώς και πώς. Όμως πέρασε. Και έτσι από σήμερα βρίσκουμε ξανά τους ρυθμούς μας σιγά σιγά.

Υπουργείου Οικονομικών, Γιώργος Τσαγκαράκης, ανέφερε στο Earth News ότι πρόκειται για μια στοχευμένη απεργία, καταγγέλλοντας σοβαρά προβλήματα όπως η υποστελέχωση, η αυξημένη πίεση στην εργασία, οι απλήρωτες υπερορίες και η έλλειψη ασφαλών συνθήκων κατά την διάρκεια των ελέγχων. Ο κύριος Τσαγκαράκης υποστήριξε ότι η απόφαση για τις κινητοποιήσεις λήφθηκε αφού, όπως είπε, εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια ουσιαστικής επικοινωνίας με τη διοίκηση. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να βρίσκονται κανονικά στις θέσεις τους και να εξυπηρετούν τους πολίτες, ενώ η αποχή περιορίζεται αποκλειστικά στους προληπτικούς ελέγχους και στην οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη μεταφορά ευθυνών στους υπαλλήλους, απαιτητικούς στόχους, υπεροριακή απασχόληση χωρίς επαρκή αμοιβή, ελλείψεις προσωπικού και αυξανόμενη εντατικοποίηση της εργασίας. Επιπλέον εξέφρασε ανησυχίες και για την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Τόνισε δε ότι η επιλογή των προληπτικών ελέγχων ως μορφή κινητοποίησης έγινε συνειδητά, καθώς, όπως ανέφερε, ο προληπτικός έλεγχος είναι κάτι που πονάει τη διοίκηση. Όπως εξήγησε, η διοίκηση έχει επενδύσει σημαντικά στην αψηφιοποίηση των συναλλαγών και στα ηλεκτρονικά συστήματα, με τους προληπτικούς ελέγχους να αποτελούν βασικό κρίκο στη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων για τις ψηφιακές διαδικασίες. Παράλληλα, έθεσε θέμα φορολογικής δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι το κύριο βάρος των προληπτικών ελέγχων πέφτει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι πολυεθνικές και τα επενδυτικά κεφάλαια διαθέτουν περισσότερα εργαλεία και δυνατότητες αξιοποίησης ειδικών φορολογικών διατάξεων, με αποτέλεσμα να μην υφίστανται την ίδια πίεση.

Στο κατόφλι του ανακριτή Ρεθύμνου περνά σήμερα ο υπήκος Ισραήλ, ο οποίος συνελήφθη ως ο βασικός ύποπτος για την πρόκληση της καταστροφικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή των Σελίων του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο κατηγορούμενος που πέρασε χθες το κατόφλι του εισαγγελέα αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα διώξεις για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε ήδη το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η φωτιά ξέσπασε κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στην περιοχή, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο κατοικημένες περιοχές και καταστρέφοντας μεγάλες εκτάσεις χαμηλής βλάστησης αλλά και ελαιώνων. Όμως ευτυχώς κατασβέστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κριτσά Λασιθίου, μάλιστα ήχησε και το 112. Πυρκαγιά λοιπόν εκδηλώθηκε στην είσοδο του χωριού Κριτσά, κινητοποιώντας τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που σε λιγότερο από μία ώρα κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό του μετόπου. Το έργο των πυροσβεστών έκαναν πολύ δύσκολο ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, οι οποίοι επιτάχυναν την εξάπλωση της φωτιάς και έκαναν δύσκολη την προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό εχθές, περίπου στις 9 και 4 το βράδυ. Στο σημείο βρέθηκαν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα. Στην επιχείρηση συνέδραμαν και οι υδροφόρες του Δήμου Αγίου Νικολάου. Στις 10 παρατέταρτο περίπου το βράδυ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Η φωτιά ξέσπασε κοντά σε οικιστικό ιστό με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για παρακείμενες κατοικίες. Οι προσπάθειες των πυροσβεστών επικεντρώθηκαν στην δημιουργία ζώνης προστασίας γύρω από τα σπίτια. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπήρα.

Gnosis. Αλλάζουμε θέμα. Τραγωδία στο Ηράκλειο. Η ηλικιωμένη έπεσε από σκαλιά λεωφορείου και δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Τραγικό θάνατο λοιπόν βρήκε γυναίκα περίπου 80 ετών, όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έπεσε από σκαλοπάτια λεωφορείου στη Χερσόνησο και χτύπησε στο πίσω μέρος του σώματος αλλά και του κεφαλιού της. Στο σημείο εσπεύσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ και γιατρός που την διασωλήνωσαν και την μετέφεραν εσπευσμένα στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Όμως παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών στα ΤΕΠ, η γυναίκα δεν κατέστη εφικτό να κρατηθεί στη ζωή και έτσι άφησε την τελευταία της πνοή. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η αστυνομία, ενώ η σωρός της γυναίκας μεταφέρθηκε για νεκροψία νεκροτομή.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το χειρουργείο, στο οποίο υποβλήθηκε 10χρονο, στο χέρι του οποίου καρφώθηκε μία τρίαινα. Οι ορθοπαιδικοί γιατροί του νοσοκομείου με μεγάλη προσοχή αφαίρεσαν το ξένο σώμα από το άνω άκρο του αγοριού, το οποίο πλέον νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του Βενιζελίου, έως ότου αναρρώσει πλήρως. Στην παιδιατρική λοιπόν του Βενιζελίου νοσηλεύεται ο 10χρονο που καρφώθηκε στο χέρι του μία τρίαινα. Να υπενθυμίσουμε πως ο συναγερμός για το περιστατικό σήμανε εχθές το μεσημέρι, μετά την ενημέρωση πως στο χέρι του μικρού παιδιού καρφώθηκε τρίαινα. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν στην Μεσαρά και αφού έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον ανήλικο, τον μετέφεραν εσπευσμένα στο τμήμα επηγόντων περιστατικών του Βενιζελίου. Άμεση όμως ήταν η κινητοποίηση, για να αλλάξουμε θέμα, της ελληνικής αστυνομίας εχθές το μεσημέρι, μετά από άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε στην περιοχή του Καράβολα στο Ηράκλειο. Στο επεισόδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, ενεπλάκησαν συνολικά 5 άτομα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο σημείο. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν επιτόπου μόλις ενημερώθηκαν, καταφέρνοντας να δώσουν τέλος στο θερμό επεισόδιο και να επιβάλλουν την τάξη. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ασύλληψη δύο αλλοδαπών ανδρών που συμμετείχαν στον καυγά, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ακόμη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο συμβάν, καθώς και για την εξακρίβωση των αιτιών που οδήγησαν τελικά στην ασυμπλοκή.

Στην Σαλαμίνα θα βρίσκεται σήμερα το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να συμμετάσχει σε σύσκεψη με την Δημοτική Αρχή του νησιού και φορείς, με στόχο να συζητηθούν οι τρόποι άμεσης αποκατάστασης των ζημιών, αλλά και η αποζημίωση των πληγέντων των δύο καταστροφικών πυρκαγιών. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό σήμερα, ξεκινούν και οι αυτοψίες από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών για την καταγραφή των ζημιών σε συνεργασία με το Δήμο Σαλαμίνας. Αναλυτικότερα, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης θα βρεθεί στην Σαλαμίνα, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, και θα έχει σύσκεψη μαζί του στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Σαλαμίνας με τον Δήμαρχο και όλους τους αρμόδιους φορείς, όπου θα συζητηθούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών το ταχύτερο δυνατό.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές όταν πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσθαλάσσωση στην θαλάσσια περιοχή κοντά στο νέο λιμάνι του Αστακού Ετωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Ακτίου. Κατά τη διάρκεια της απτήσης παρουσιάστηκε απρόοπτο συμβάν, αναγκάζοντας έτσι τον χειριστή να προχωρήσει άμεσα σε λυγμό έκτακτης ανάγκης πάνω από το νερό. Η κινητοποίηση των λιμενικών αρχών ήταν πραγματικά ακαριαία. Σκάφος του λιμενικού σώματος έσπευσε στο σημείο και πραγματοποίησε με επιτυχία την περισυλλογή του πιλότου. Ο χειριστής του αεροσκάφου είναι καλά στην υγεία του ευτυχώς, ενώ τα αίτια που οδήγησαν στην αναγκαστική προσθαλάσσωση αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Είχαμε όμως και χρυσό μετάλλιο για τον απίστευτο, για τον τρομερό Απόστολο Χρήστου στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού με χρόνο 52-27. Συγκλονιστικός λοιπόν ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, όπου διατήρησε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης με χρόνο 52-27. Μετά το ασημένιο στην Ρώμη το 2022 και το χρυσό στο Βελιγράδι στο ίδιο αγώνισμα, ο σπουδαίος αυτός κολυμβητής του Ολυμπιακού διατήρησε το στέμα του στην κορυφή της Ευρώπης. Όπως σε αρκετές κούρσες του, ο Χρήστου άφησε το καλύτερο για το τέλος, αν και στο γύρισμα των 50 μέτρων ήταν στην τέταρτη θέση. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε ένα εντυπωσιακό τελευταίο πενιντάρι, καταπίνοντας την κυριολεξία τους υπόλοιπους διεκδικητές του τίτλου για να τερματίσει πρώτος και καλύτερος.

Η επιτυχία όμως ήταν διπλή, έτσι, γιατί εκτός από την πραγματικά απίστευτη παρουσία του Colin Vitti μας, είχαμε μια εξαιρετική παρουσία και από τον καταπληκτικό Μανόλο, τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος πέρασε τα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο στο επικοντό. Πεινάω πολύ για τα επόμενα, ήταν το μήνυμα του Μανόλο. Μία λοιπόν ημέρα γεμάτη ελληνικές επιτυχίες ήταν η χθεσινή. Όπως είπα, εκτός από τον Απόστολο Χρήστου, είχαμε και τον Εμμανουήλ Καραλή να ανεβαίνει επίσης στο βάθρο των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και να χαρίζει μία ακόμη σημαντική στιγμή ουσιαστικά στον ελληνικό αθλητισμό. Αφού λοιπόν είχαμε τον Χρήστου, λίγο αργότερα στο Μπέρμιγχαμ είχαμε και τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος έδωσε την δική του παράσταση στον τελικό του επικοντό. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε τα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο σε ένα πραγματικά συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον Μόντο Ντουμπλάντις, έτσι. Ο Σουηδός παγκόσμιος ρέκορντμαν πήρε την πρώτη θέση, όμως ο Καραλής επιβεβαίωσε ξανά ότι βρίσκεται πλέον σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους επικοντιστές του κόσμου. Αυτοί οι δύο αθλητές έδωσαν ακόμη μια φορά ένα ξεχωριστό παράδειγμα αθλητικού πολιτισμού. Παρά την μεταξύ τους μάχη για το χρυσό, δεν σταμάτησαν να εμψυχώνουν και να χειροκροτούν ο ένας τον άλλο στις προσπάθειές τους. Έτσι, και αυτό εστί ευγενής άμυλα. Ο Καραλής κυνήγησε μέχρι το τέλος την υπέρβαση, έχοντας πλέον ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 6 μέτρων. Λίγο νωρίτερα στην κάμερα του Σέγας είχε φωνάξει γεμάτος ενθουσιασμό «Το πήραμε», αφού είχε πει «Πεινάω πολύ για τα επόμενα, δεν υπάρχει ύψος που να με φοβίζει πια». Πάντα επιτυχίες, πάντα τέτοια για τους αθλητές μας, οι οποίοι πραγματικά μας κάνουν υπερήφανους. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, οπότε πάμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act. Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απούν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση. Ticketservices.gr. Supermarket Χαλκιαδάκης. Παραγωγή. Γαλαξίας Live Productions.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε μετά από την ασύντομη διακοπή και έχουμε να πούμε πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα σε αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας. Ξεκινάμε μιλώντας για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το τέλος του Αυγούστου. Έως 31 Αυγούστου λοιπόν οι θερινές εκπτώσεις. Κατά την περίοδο των εκπτώσεων οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή, ώστε να είναι σαφές το πραγματικό ποσό της μείωσης. Συγκεκριμένα η προηγούμενη τιμή είναι η χαμηλότερη τιμή στην οποία έχει διατεθεί το προϊόν μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έκπτωση. Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική, αλλά όταν χρησιμοποιείται πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για πραγματική μείωση τιμής. Σε περίπτωση που πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος διατίθενται σε έκπτωση, το ποσοστό πρέπει να αναγράφεται στην βιτρίνα. Εάν υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες εκπτώσεων, πρέπει να αναφέρεται το εύρος τους. Αυτά έτσι θα πρέπει να τα έχετε οπωσδήποτε υπόψη σας, για να μπορείτε να κάνετε έτσι με απόλυτη ασφάλεια τις αγορές σας. Έως 31 λοιπόν Αυγούστου αναμένεται να διαρκέσουν οι θερινές εκπτώσεις, οπότε έχετε αρκετές ημέρες μπροστά σας, έχουμε αρκετές ημέρες μπροστά μας να κάνουμε τις αγορές μας έτσι πιο οικονομικά. Αν και αλήθεια να λέγεται τώρα στα μέσα του Αυγούστου και κάτι παραπάνω, σίγουρα τα νούμερα θα είναι σπασμένα και ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να βρούμε ακριβώς αυτό που θα θέλαμε. Μάλλον θα έπρεπε να έχουμε σπεύσει νωρίτερα. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Ας κάνουμε μια βόλτα στην τοπική αγορά και ενδεχομένως να βρούμε αυτό που θέλουμε.

Αλλάζουμε θέμα. Η ώρα των αποφάσεων πλησιάζει για ιδιοκτήτες ακινήτων που θέλουν να εξασφαλίσουν τριετή απαλλαγή από φόρο ενοικίων για κατοικίες τις οποίες θα διαθέσουν για πρώτη φορά μετά από χρόνια προς μακροχρόνια μίσθωση. Το φορολογικό παράθυρο κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου και ο χρόνος μετρά ήδη αντίστροφα για την αξιοποίησή του. Παρά τις εισηγήσεις και τα αιτήματα για χρονική επέκταση του κινήτρου, ώστε να ισχύσει και μετά το 2026, είναι ασαφές εάν τούτο θα καταστεί δυνατό. Όπως όλα δείχνουν, οι οριστικές αποφάσεις του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης θα ληφθούν πιθανότατα στο τέλος του έτους, μαζί με την κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2027. Ωστόσο, αυτή η αβεβαιότητα βάζει σε δίλημα πολλούς ιδιοκτήτες που θα ήθελαν, όπως από το 2024 γνωρίζουν ότι ισχύει, να μην πληρώνουν ούτε ευρώ φόρο εισοδήματος επί 3 χρόνια για ακίνητα τα οποία θα διαθέσουν προς μακροχρόνια ενοικίαση. Το ρίσκο για αυτούς είναι πως στην περίπτωση που περάσουν ο Σεπτέμβριος και η ΔΕΘ, χωρίς να έχει ακόμα αποκρισταλωθεί εάν θα δοθεί παράταση στο κίνητρο ή όχι, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πλέον περιορισμένο χρονικό διάστημα στην διάθεσή τους για να προβούν στις αναγκαίες κινήσεις, με κίνδυνο τότε όμως να μην προλάβουν να κατοχυρώσουν το φορολογικό όφελος και να το χάσουν. Το μόνο στοιχείο που μπορούν να λάβουν ως δεδομένο οι ιδιοκτήτες κατοικιών που μέχρι σήμερα παραμένουν κλειστές ή αξιοποιούνται σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης, Airbnb δηλαδή, είναι ότι εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και το μισθωτήριο συναφεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, προλαβαίνουν να εξασφαλίσουν πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα 3 ετών, 36 ενίκια, για κάθε σπίτι που θα διαθέσουν προς μακροχρόνια ενοικίαση, από φέτος. Το μέτρο ίσχυσε εξ αρχής ως έκτακτο και προσωρινό. Είχε ημερομηνία λήξης ως κίνητρο για την επιστροφή κατοικιών στην μακροχρόνια μίσθωση, με στόχο την αύξηση της προσφοράς των διαθέσιμων κατοικιών για ενοικίαση και μετριασμό των πιέσεων στο στεγαστικό και στις τιμές ενοικίων. Καθώς όμως η αβεβαιότητα για το 2027 παραμένει, το ρίσκο για τους ιδιοκτήτες είναι διπλό. Από τη μία, τυχόν βιαστική μίσθωση ενός ακινήτου χωρίς ενδεχομένως ορθό έλεγχο του μισθωτή, της σύμβασης και των τεχνικών προϋποθέσεων, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, και από την άλλη η αναμονή ενδεχόμενης παράτασης ενέχει τον κίνδυνο να μην προλάβουν τελικώς τις προθεσμίες και να χάσουν το κίνητρο που ισχύει σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρονική διορία έως 31 Δεκάτου του 2026 δεν αφορά απλώς αιτήσεις ή προετοιμασίες, αλλά την ολοκλήρωση της επιλέξιμης μίσθωσης. Ξεκινάει έτσι πλέον μια κούρσα 100 ημερών για να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι τέλη Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου ουσιαστικά να διασφαλίσουν πως έχουν προβεί σε όλες τις απαιτούμενες κινήσεις. Αντιθέτως, όσοι βρεθούν ανοιχτοί σε εκκρεμή διαδικασίες μετά το χρονικό αυτό όριο, διακινδυνεύουν και να μην προλάβουν να τις ολοκληρώσουν μέσα στο 2026, χάνοντας το όφελος το οποίο επιδίωκαν. Το πρώτο βήμα για τους ιδιοκτήτες είναι να ελέγξουν με την βοήθεια λογιστή πιθανότατα το φορολογικό ιστορικό του ακινήτου που θέλουν να αξιοποιήσουν. Για να τύχουν φοροαπαλλαγής δεν αρκεί να δηλώσουν απλώς σε μια αίτηση ότι το σπίτι ήταν κλειστό. Πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί μέσα από την πλατφόρμα της ΑΔΕ ότι το ακίνητο είχε δηλωθεί ως κενό στο έντυπο Ε2 κατά το απαιτούμενο από το νόμο χρονικό διάστημα, ή αλλιώς ότι είχε δηλωθεί σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης στο σχετικό μητρό. Στην ασυνέχεια, ο ιδιοκτήτης πρέπει να εκτιμήσει αν η κατοικία είναι πρακτικά κατάλληλη και έτοιμη για να διατεθεί μακροχρόνια μίσθωση. Για σπίτια που παρέμεναν κλειστά επί 3 χρόνια ή και δεκαετίες ίσως, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να απαιτούνται βάψιμο, επανασύνδεση στο δίκτυο ρεύματος ή ίδρυυσης, πιστοποιητικά, ηλεκτρολογικές ή υδραυλικές επισκευές, αλλαγές κουφωμάτων ή δαπέδων, ανακαίνιση μπάνιου ή κουζίνας, έλεγχο θέρμανσης και κλιματισμού, βασικές εργασίες ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης κλπ. Όλα αυτά σίγουρα απαιτούν το χρόνο τους. Έτσι, συνεπώς, οι ιδιοκτήτες που γνωρίζουν ότι το ακίνητό τους χρειάζεται παρεμβάσεις, θα ήταν πρακτικά χρήσιμο να ξεκινήσουν πιο νωρίς.
Χρόνο θα απαιτήσει άλλωστε και η αναζήτηση του κατάλληλου ενοικιαστή, η ανάρτηση αγγελιών, η επιλογή μεσίτη, επισκέψεις για γνωριμία και συμφωνία με τον υποψήφιο μισθωτή, διαπραγμάτευση και σύνταξη μισθωτηρίου. Τίποτα από αυτά δεν επαρκεί όμως για να κλειδώσει η φοροαπαλλαγή, αν δεν γίνει και η ηλεκτρονική δήλωση του μισθωτηρίου στην πλατφόρμα My Property της ΑΔΕ. Ακόμα και αν δώσουν χέρια με τον ενοικιαστή της επιλογής τους, μπουν υπογραφές ή δοθούν προκαταβολές, καμία από τις ενέργειες που μόλις αναφέραμε δεν διασφαλίζει την φοροαπαλλαγή, εάν δεν κατατεθεί στην ΑΔΕ το συμβόλαιο της επιλέξιμης μίσθωσης με τήρηση όλων των προϋποθέσεων. Για το λόγο αυτό, ασφαλέστερη πρακτική είναι να έχει ολοκληρωθεί η αναζήτηση ενοικιαστή και να μπουν υπογραφές έως τα τέλη Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου, εάν δεν θέλουν να κινούνται στο όριο υπό την πίεση προθεσμιών, διαδικασιών ή και απρόβλεπτων εμπλοκών. Η φοροαπαλλαγή αφορά φυσικά πρόσωπα που μετατρέπουν σε μακροχρόνια μίσθωση κατοικία η οποία ήταν δηλωμένη ως κενή για τουλάχιστον 3 χρόνια, κατοικία που είχε διατεθεί σε βραχυχρόνια μίσθωση. Το ακίνητο πλέον θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως κατοικία με ηλεκτρονικό μισθωτήριο μακροχρόνιας διάρκειας. Η βασική διάρκεια της μακροχρόνιας μίσθωσης είναι τουλάχιστον 3 έτη, όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για μίσθωση διάρκειας τουλάχιστον 6 συνεχόμενων μηνών σε δημόσιους υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της γενικής κυβέρνησης, καθώς και ένστολους των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Το μέτρο εφαρμόζεται για μισθωτήρια που συνάπτονται από τις 8 Σεπτεμβρίου 2024 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Για τις καινές κατοικίες η προηγούμενη κατάσταση πρέπει να προκύπτει από το έντυπο Ε2. Για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης πρέπει να αποδεικνύεται η προηγούμενη χρήση τους μέσω των σχετικών δηλώσεων αλλά και στοιχείων.

την κάνουμε τώρα, μιλάμε για το Άιρις και πότε φορολογούνται χαρτζηλίκια αλλά και μεταφορές μεταξύ συγγενών. Μερικά ευρώ για τα καθημερινά έξοδα, μία οικονομική ενίσχυση από τους παππούδες ή επιστροφή χρημάτων μεταξύ φύλων δεν βάζουν αυτομάτως την εφορία στην μέση επειδή η συναλλαγή έγινε μέσω Άιρις. Υπάρχουν όμως μεταφορές που μπορούν να αλλάξουν φορολογικό χαρακτήρα. Η ΑΔΕ βάζει πλέον την γραμμή ανάμεσα στα μικροποσά της καθημερινότητας και στις πραγματικές χρηματικές δωρεές, εστιάζοντας κυρίως σε μεγαλύτερα ποσά, επαναλαμβανόμενες συναλλαγές και διαδρομές χρημάτων μέσω τρίτων προσώπων. Η διαφορά έχει κόστος από μηδενικό φόρο και αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ μέχρι επιβάρυνση 20% ή ακόμη και 40% από το πρώτο ευρώ. Το βασικό που ξεκαθαρίζει η φορολογική διοίκηση είναι ότι το Άιρις αποτελεί απλώς το μέσο με το οποίο διακινούνται τα χρήματα. Η χρήση του δεν μετατρέπει από μόνη της μια συναλλαγή σε δωρεά. Καθοριστικό είναι τι πραγματικά βρίσκεται πίσω από την μεταφορά, ποιο είναι το ύψος και η συχνότητα των ποσών και ποιος είναι ο τελικός αποδέκτης τους. Έτσι το χατζηλίκι που δίνουν γονείς και παππούδες σε παιδιά και εγγόνια για καθημερινές ανάγκες και μικροέξοδα δεν αντιμετωπίζεται ως χρηματική δωρεά που απαιτεί κάθε φορά δήλωση στο My Property. Το ίδιο ισχύει για μικρά ποσά που ανταλλάσσονται μεταξύ φίλων και οικείων προσώπων, για παράδειγμα για το μοίρασμα ενός λογαριασμού ή την επιστροφή χρημάτων για κοινά έξοδα. Δεν υπάρχει πάντως ένα συγκεκριμένο ποσό που να λειτουργεί ως κόφτης, κάτω από το οποίο μια συναλλαγή θεωρείται αυτομάτως χαρτζηλίκη και πάνω από το οποίο χαρακτηρίζεται δωρεά. Η ΑΔΕ εξετάζει την συνολική εικόνα και τις πραγματικές συνθήκες κάθε περίπτωσης. Το καμπανάκι μπορεί να χτυπήσει όταν οι μεταφορές αποκτούν συγκεκριμένο μοτίβο. Στο μικροσκόπιο μπορούν να μπουν επαναλαμβανόμενες συναλλαγές με σταθερή συχνότητα, ιδιαίτερα όταν αφορούν ίδια ή μεγάλα ποσά, και η εικόνα παραπέμπει περισσότερο σε συστηματική μεταφορά χρημάτων παρά σε κάλυψη καθημερινών αναγκών. Από την στιγμή που μια συναλλαγή αποτελεί πραγματική χρηματική δωρεά ή γονική παροχή, οι κανόνες αλλάζουν. Οι βασικές παγίδες είναι οι εξής: το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ, οι χρηματικές δωρεές για γονικές παροχές προς πρόσωπα της πρώτης κατηγορίας, μεταξύ άλλων παιδιά, γονείς, σύζυγοι και εγγόνια, καλύπτονται από αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα χρήματα να έχουν διακινηθεί μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη δήλωση. Για το ποσό που υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος 10%. Το αφορολόγητο επομένως δεν σημαίνει ότι μια πραγματική γονική παροχή ή δωρεά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ μπορεί απλώς να περάσει από έναν λογαριασμό σε έναν άλλο χωρίς να δηλωθεί. Η συναλλαγή περνά από διασταύρωση. Οι δηλώσεις χρηματικών, γονικών παροχών και δωρεών υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας My Property και η ΑΔΕ ελέγχει τη συναλλαγή με βάση τα στοιχεία που αποστέλουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Εάν η τράπεζα δεν επιβεβαιώσει τη μεταφορά και δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορεί να χαθεί το αφορολόγητο. Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος μπορεί να επιβληθεί από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 10, 20 ή 40% ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας μεταξύ των εμπλεκομένων. Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ συνδέεται με την διακίνηση των χρημάτων μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Εάν μια χρηματική γονική παροχή πραγματοποιηθεί με μετρητά, φορολογείται αυτοτελώς με 10% χωρίς αφορολόγητο όριο. Η διαφορά μπορεί να είναι σημαντική. Μια γονική παροχή 100.000 ευρώ που γίνεται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνεται κανονικά μπορεί να είναι αφορολόγητη. Εάν το ίδιο ποσό δοθεί με μετρητά, ο φόρος φτάνει τις 10.000 ευρώ. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις όπου τα χρήματα περνούν διαδοχικά από συγγενή σε συγγενή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια μεταφορά από ένα παιδί προς το γονέα
και στην ασυνέχεια από τον γονέα προς άλλο παιδί. Εάν από τις πραγματικές συνθήκες προκύψει ότι ο τελικός σκοπός ήταν εξ αρχής η μεταφορά χρημάτων από αδελφό σε αδελφό, η εφορία μπορεί να αντιμετωπίσει την ασυναλλαγή με βάση την πραγματική σχέση του αρχικού δωρητή με τον τελικό αποδέκτη. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να προκύψει φόρος 20% από το πρώτο ευρώ. Κρίσιμο στοιχείο είναι και ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στις διαδοχικές δωρεές. Όταν το διάστημα είναι σύντομο και ειδικότερα δεν ξεπερνά τους 6 μήνες, μπορεί να αποτελέσει ένδειξη για την διενέργεια φορολογικού ελέγχου. Ιδιαίτερη προσοχή όμως χρειάζεται και στους κοινούς λογαριασμούς. Η μεταφορά χρημάτων σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι πραγματοποιήθηκε δωρεά προς όλους τους συνδικαιούχους. Αυτό που ενδιαφέρει σε έναν ενδεχόμενο έλεγχο είναι ποιος χρησιμοποίησε πραγματικά τα χρήματα. Εάν για παράδειγμα για χρηματική παροχή κατατεθεί σε κοινό λογαριασμό του παιδιού με τρίτο πρόσωπο και αποδειχθεί ότι το ποσό χρησιμοποιήθηκε από το παιδί, δεν δημιουργείται μόνο εξαιτίας του κοινού λογαριασμού δωρεά προς τον άλλο συνδικαιούχο. Εάν όμως τα χρήματα χρησιμοποιηθούν από το τρίτο πρόσωπο, μπορεί να θεωρηθεί ότι πραγματοποιήθηκε δωρεά προς αυτό και να επιβληθεί ο φόρος που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη συγγενική σχέση. Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ δεν ισχύει για όλες τις συγγενικές σχέσεις. Οι χρηματικές δωρεές προς πρόσωπα της δεύτερης κατηγορίας φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 20%, ενώ για τα πρόσωπα της τρίτης κατηγορίας ο συντελεστής φτάνει στο 40%. Αυτό σημαίνει ότι η φορολογική απόσταση ανάμεσα σε δύο φαινομενικά παρόμοιες τραπεζικές μεταφορές μπορεί να είναι τεράστια. Μια χρηματική παροχή από γονέα σε παιδί μπορεί, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, να καλύπτεται από το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ, ενώ μια πραγματική χρηματική δωρεά προς πρόσωπο που υπάγεται σε διαφορετική κατηγορία μπορεί να φορολογείται από το πρώτο ευρώ. Ο πρακτικός κανόνας που προκύπτει από τις διευκρινήσεις της ΑΔΕ είναι ότι το μέσο μεταφοράς δεν καθορίζει τη φορολογία. Το Άιρις δεν κάνει από μόνο του το χαρτζιλίκι δωρεά και οι μικρές καθημερινές συναλλαγές δεν χρειάζεται να δηλώνονται μία προς μία. Όταν όμως η οικονομική ενίσχυση αποκτά τα χαρακτηριστικά πραγματικής μεταβίβασης χρημάτων, τότε καθοριστικά γίνονται η συγγενική σχέση, η τραπεζική διαδρομή, η δήλωση στο My Property και ο πραγματικός τελικός δικαιούχος. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι που μπορούν τελικά να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στο μηδενικό φόρο και σε επιβάρυνση έως 40%. Οπότε, το νου σας. Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και του τρίτου μας ημιώρου, οπότε κάνουμε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ενώπιον των ακριτηρεθύμνων οδηγείται σήμερα ο Ισραηλινός υπήκοος που συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή του πλακιά Αγίου Βασιλείου. Αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο. 351 πυρκαγιές έχουν καταγραφεί στο Ρέθυμνο από το 2017 έως σήμερα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, ο οποίος μίλησε σήμερα στον Πολίτικα, ενώ συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου έχουν καεί περίπου 92.000 στρέμματα κατά την ίδια χρονική περίοδο. Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο της πρόληψης και των εθελοντών, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη άμεσης υλοποίησης αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στις πυρόπληκτες περιοχές. Πυρκαγιά ξέσπασε χθες στα Κριτσά, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο σε λιγότερο από μία ώρα, ενώ για προληπτικούς λόγους ενεργοποιήθηκε το 112. Τραγικό θάνατο βρήκε στη Χερσόνησο 80χρονη γυναίκα μετά από πτώση από σκαλοπάτια λεωφορείου. Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και τη διακομιδή της στο Βενιζέλιο, υπέκυψε σε τραύματά της. Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό. Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η επέμβαση στον 10χρονο που τραυματίστηκε όταν καρφώθηκε 3-1 ψαρέματο στο χέρι του. Οι γιατροί αφαίρεσαν το ξένο σώμα και το παιδί νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές σε Περιστέρια και Κακή Βίγλα Σαλαμίνας. 10 άνθρωποι πέσαν γκάβματα ενώ κάηκαν σπίτια και δασικές εκτάσεις. Εκατοντάδες πολίτες απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 4 τραυματίστηκαν από ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα στο χωριό Κολοσκόβο στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Στην αθλητική επικαιρότητα, χρυσό μετάλλιο για τον Απόστολο Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι με χρόνο 52-27. Ασημένιο μετάλλιο για τον Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Στίβου στο Μπέρμιχαμ. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε τα 6 μέτρα. Στον Όφι, στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την Τζέσεκα Σόφια στην Πέμπτη στο Παγκρίτιο. Ο Χρήστος Κόντης έχει όλους τους παίχτες στη διάθεσή του. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά τους 33 με 34 στη νότια Κρήτη. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Πάμε να διανύσουμε τα τελευταία περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Να υπενθυμίσω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο εδώ στον Πολίτικα. Η Αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, έχουμε ακόμη αρκετές ημέρες μπροστά μας έως ότου ανοίξουν τα σχολεία και έως ότου οι μαθητές μικροί αλλά και μεγαλύτεροι επιστρέψουν πίσω στις βάσεις τους, έτσι, και ακουστεί ουσιαστικά το πρώτο κουδούνι της χρονιάς. Διαβάζω λοιπόν εδώ στο πρώτο θέμα.gr πως από ό,τι φαίνεται έρχεται το τέλος του ενός βιβλίου στα σχολεία. Αναμένουμε μεγάλη αλλαγή σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια το 2026 και το 2027, μιας που αρχίζει η εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου, οπότε δεν θα υπάρχει μόνο ένα βιβλίο για κάθε μάθημα για όλους τους μαθητές της ίδιας τάξης σε ολόκληρη την χώρα, αλλά περισσότερα. Έχουν εγκριθεί γύρω στα 440 λέει, νέα βιβλία. Για δεκαετίες το ελληνικό σχολείο, δημοτικά, γυμνάσια αλλά και λύκεια, δημιουργούσε έτσι ένα συγκεκριμένο τρόπο διδασκαλίας, λειτουργούσε με ένα εγκεκριμένο σχολικό βιβλίο για κάθε μάθημα,

0: 2,5 περίπου ετών. Η πράξη προβλέπει την παροχή υπηρεσιών ιατρονοσηλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε 30.000 διαμένοντες στις περιφέρειες υπηρεσίες, στις περιφερειακές υπηρεσίες της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης για περίοδο 12 μηνών από 1η 7ου 24 έως και 36ου 25, είναι το πρώτο στάδιο, έπεται το υπόλοιπο, και για να μην κουράζω υπάρχει ένα πολύ ωραίο ποσό ως προϋπολογισμός για αυτούς που θα τα πάρουν, για τη ΜΚΟ προφανώς που θα τα πάρει 20 εκατομμύρια. Μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Να πω επίσης ότι σύμφωνα με τη δική μου τη δημοσιογραφική έρευνα, και αν κάνω λάθος θα θέλω να με διορθώσετε, ρωτώντας συναδέλφους σας αλλά και μέλη των πληρωμάτων των πλοίων της ακτοπλοείας, όλο το προηγούμενο διάστημα μέσα στο οποίο το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρίσκεται σε ισχύ, αυτοί οι οποίοι έφταναν στην Κρήτη και έπρεπε να μεταφερθούν στην υπηρετική Ελλάδα ακτοπλοϊκώς, δηλαδή με τα πλοία της γραμμής, των Μινωικών, της ΑΝΕΚ ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας εν προκειμένου από το λιμάνι του Ηρακλείου, δεν είχαν συνοδεία κάποιου γιατρού μέσα. Μαθαίνω όμως τώρα που ξεκίνησε με ειδικά αναπνωμένο δρομολόγιο και μάλιστα έχει εκτελεστεί ήδη από το λιμάνι της Σούδας, έτσι, και από το Ηράκλειο, ότι τώρα πλέον μπαίνουν και γιατροί μέσα, πράγμα που δεν το είχαμε πριν, για να δικαιολογείται προφανώς αυτή η δαπάνη των 20 εκατομμυρίων ευρώ που είναι μόνο για αυτό. Έτσι.
1: Θα συμφωνήσω λοιπόν μαζί σε όλα αυτά που λέτε, όμως ακούγοντας δηλαδή αυτά που λέτε από τη δημοσιογραφική έρευνα, όμως δεν είμαι αυτός εγώ που θα σας απαντήσω για αυτά όλα που είπατε στο οικονομικό φύσεως κομμάτι πάντα. Στο κομμάτι όμως τώρα, σε αυτό που είπατε για την μεταφορά αυτών των ανθρώπων με τα πλοία της γραμμής ακτοπλοϊκών εταιριών που πηγαίναμε όλο το προηγούμενο διάστημα, όντως πραγματικά δεν είχαμε εμείς γιατρούς συνοδεία μαζί μας. Επίσης αυτό που γνωρίζω και εγώ από τη δική μου την πλευρά είναι ότι το πρωτόκολλο του Υπουργείου Μετανάστευσης, όπου έχει κάνει και αυτή τη στιγμή συμφωνία και έχει μισθώσει αυτό το πλοίο και μεταφέρει αυτούς τους ανθρώπους, είναι συγκεκριμένο και προβλέπει μέσα να υπάρχουν γιατροί, και γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή τη στιγμή όλη αυτή η διαδικασία. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, κύριε Σιλιγάρδο, ως στελέχη του λιμενικού σώματος, είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι ό,τι διαταχθούμε και όπου χρειαστεί θα πάμε και θα εκτελέσουμε με βάση τις διαταγές της φυσικής και πολιτικής μας ηγεσία. Από εκεί και έπειτα, εγώ θα τονίσω κάτι, κύριε Σιλιγάρδο, που είναι πολύ σημαντικό, ότι τα στελέχη του λιμενικού σώματος σήμερα είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πεδίο, είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και είναι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που βάλλονται και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουμε σήμερα ανθρώπους από την... επιτρέψτε μου να εκφραστώ ελεύθερα και δημοκρατικά, χωρίς προσανατολισμό, είναι η πλευρά της δεξιάς που θα λέγαμε, οι οποίοι έρχονται και αναφέρονται στο πρόσωπο των λιμενικών ότι είμαστε ταξιτζίδες, ότι είμαστε προδότες, ότι εμείς κουβαλάμε αυτούς τους ανθρώπους ανεξέλεκτα στη χώρα μας. Κουβαλητές, ταξιτζίδες. Αυτή είναι η έκφραση δημοσίως, βλέπουμε συχνά πυκνά στα μέσα όταν αναφέρονται για βάρκες που φτάνουν νότια στην Κρήτη. Υπάρχει λοιπόν και η αριστερή πλευρά, η άλλη πλευρά, η οποία αυτή εκφράζεται ότι εμείς είμαστε φασίστες, είμαστε οι άνθρωποι που τους πνίγουμε, είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν συμπεριφέρουμε σωστά. Επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Σιλιγάρδο, εδώ πέρα και δημόσια μέσα από το σταθμό σας, ότι αυτό δεν ισχύει ούτε από τη μία πλευρά, τη δεξιά, ούτε από την αριστερή πλευρά. Είμαστε οι άνθρωποι πραγματικά που βρισκόμαστε 365 μέρες, 24 ώρες το 24ωρο στο πεδίο, όπου εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι συγκεκριμένη. Εμείς δεν μπορώ να ακούω ανθρώπους, κύριε Σιλιγάρδο, να λένε βουλιάξτε τους, πετάξτε στη θάλασσα, σκοτώστε τους. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Είμαστε πολιτισμένοι πλέον. Πρέπει να γίνουν διακρατικές συμφωνίες, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και να βρεθούν λύσεις, οι οποίες οι λύσεις αυτές θα δώσουν, θα έλεγα, τη λύση στη χώρα μας, που το πρόβλημα, κύριε Σιλιγάρδο, δεν είναι μόνο εθνικό, όπως είπατε προηγουμένως, είναι ευρωπαϊκό. Αναφερθήκατε προηγουμένως και εσείς ο ίδιος για τη Θεούτα, τι είδαμε και να λαμβάνει η χώρα το προηγούμενο διάστημα εκεί πέρα. Και αυτή τη στιγμή

0: βλέπουμε τα άκρα να ανεβαίνουν στην Ευρώπη. Έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα στην Ιταλία, είδαμε μετά στη Γαλλία, είδαμε τη Γερμανία, βλέπουμε την Ουγγαρία, βλέπουμε την Αυστρία, βλέπουμε ότι λόγω της μετανάστευσης να ανεβαίνουν τα άκρα και αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν αυτό λοιπόν δεν παταχθεί χθες, θα έλεγα, νομίζω το επόμενο διάστημα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Μέσα σε αυτή την εικόνα που περιγράψατε και προσπάθησα και εγώ να περιγράψω, βρίσκουμε ακόμα μία ΜΚΟ, ο λόγος για τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, τον ΔΟΜ, ο οποίος δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, και σκοπό έχει ουσιαστικά, να το πω έτσι πολύ απλά, τη διαχείριση αυτής της κατάστασης. Μάλιστα, όσοι μπουν στην σελίδα του ΔΟΜ στο διαδίκτυο θα διαπιστώσουν ότι γίνεται λόγος για 4 άξονες: μετανάστευση και ανάπτυξη. Βλέπετε εδώ, δεν βάζει καν τον όρο παράνομη μετανάστευση, δηλαδή δεν τη διαχωρίζει. Εδώ έχουμε μια παράνομη μετανάστευση, αν δεν θέλετε να την πούμε, ή παράτυπη, αν δεν θέλετε να την πούμε, λάθρο μετανάστευση. Διευκόλυνση της μετανάστευσης, αυτό είναι λίγο αφηρημένο, δηλαδή να σε διευκολύνω να κάνεις τη μετανάστευση, να γίνεις μετανάστης, ή αφού είσαι μετανάστης να σε διευκολύνω τη ρύθμιση της μετανάστευσης και την εξαναγκασμένη μετανάστευση. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Η Ευρώπη ακολούθησε μία τακτική, μία πολιτική εδώ και αρκετά χρόνια και σήμερα θερίζει τους καρπούς που έσπηρε. Τι έσπηρε? Τα βλέπουμε καθημερινά. Εγκληματικότητα, σαρία. Δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία να εξηγήσω τι είναι η σαρία. Ας μπει κάποιος να το ψάξει, υπάρχει εύκολο να το βρει κάποιος στο διαδίκτυο. Και την ισλαμοποίηση γενικότερα κάποιων περιοχών σε βάση καθημερινότητας και λειτουργίας. Δεν θα πω άλλα πράγματα. Θα πω αυτά τα τρία πράγματα έτσι επιγραμματικά. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι προβλήματα δημιουργήθηκαν και δεν λύθηκαν. Γιατί κάποιοι λένε, ας πούμε για παράδειγμα, ότι εμείς αυτούς τους ανθρώπους τους χρειαζόμαστε προκειμένου να εξυπηρετήσουμε την ανάγκη σε εργατικά χέρια. Μάλιστα. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτή τη διαδικασία και δημοσιογραφικά θα καταθέσω από εδώ και μια πρόταση. Γιατί η Ελλάδα μέσω του Υπουργείου Εργασίας δεν κάνει μια καταγραφή να πει ότι στην Κρήτη υπάρχουν, για παράδειγμα, ελαιόφυτα, υπάρχουν θερμοκήπια, υπάρχει εστίαση, υπάρχει τουρισμός, ξενοδοχεία, υπάρχει μια βιομηχανική περιοχή στο Ηράκλειο, υπάρχει ένα βιοπάρκ, ξέρω εγώ, κάπου αλλού κλπ. Στα Χανιά κλπ. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις τους με 32.854 ανθρώπους που έχουν αυτές τις ειδικότητες. Μάγειρας, λατζέρης, αγρότης, κτηνοτρόφος και πάει λέγοντας. Και να πάμε να ζητήσουμε από αυτές τις χώρες με τις οποίες έχουμε υπογράψει κάποια συμφωνία και κάποια πρωτόκολλα να μας στείλουν αυτούς τους ανθρώπους εδώ νόμιμα, με όλα τους τα έγγραφα, διαβατήρια, βίζα εργασίας, άδεια παραμονής κλπ. Και να τους υποδεχτούμε, όχι όπως τους υποδέχεστε εσείς, ναυαγούς σε εισαγωγικά, στα νότια παράλια της Κρήτης, αλλά να τους υποδεχτούμε στο αεροδρόμιο με ανθοδέσμη, να τον καθοδηγήσουμε να πάει να δουλέψει στο θερμοκήπιο στο Τυμπάκι, να τον καθοδηγήσουμε να πάει να δουλέψει στο Ουζερί, στο κέντρο της πόλης, να τον καθοδηγήσουμε να έρθει να δουλέψει εδώ σε ένα εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή, όπου θα ξέρουμε ποιος είναι, από πού έρχεται, πού μένει, πόσο θα μείνει και τι πρέπει να κάνει για να ανανεώσει την άδεια παραμονής του. Αυτό εγώ το θεωρώ νοικοκυριό. Όλα τα άλλα, επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Σφαγιανάκη, τα θεωρώ μπάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δώστε.
0: Λοιπόν, επιτρέψτε μου σε όλο αυτό που περιγράφεται αυτή τη στιγμή να συμφωνήσω απόλυτα και να σας πω και να σας ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν γραφεία τα οποία μπορείς να πας εσύ να επενδυθείς, είτε είσαι ένας επιχειρηματίας ξενοδόχος, είτε έχεις μια επιχείρηση η οποία χρειάζεται εργάτες γης, είτε έχεις μια επιχείρηση η οποία θες αυτή τη στιγμή να βρεις εργαζόμενους οι οποίοι να δουλέψουν στην εστίαση. Υπάρχει λοιπόν γραφείο γραφεία, θα έλεγα, αρμόδια, όπου γίνονται προσκλήσεις κανονικά σε εργαζόμενους από τις τρίτες χώρες. Και εδώ γεννάται το ερώτημα, διότι όταν βλέπουμε, κύριε Σιλιγάρδο, να φτάνουν εδώ Αιγύπτιοι, όταν βλέπουμε να φτάνουν εδώ άνθρωποι από τον Μπαγκλαντές, όταν βλέπουμε να φτάνουν από το Πακιστάν, όπου προβλέπει η συνθήκη και η συμφωνία που έχουν κάνει με τρίτες χώρες η χώρα μας να έρθουν με την νόμιμη οδό, για ποιο λόγο αυτό το πράγμα δεν γίνεται? Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε διαδικασία εμείς και ακούμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι περιγράφεται προηγουμένως ότι τους φέρνουν εδώ πέρα η ΜΚΟ και όλους αυτούς που τους περιθάπτουν και όλα αυτά, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πονεμένοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από πόλεμο, φεύγουν κυνηγημένοι. Όχι, δεν φεύγουν, δεν είναι κυνηγημένοι, δεν φεύγουν από εμπόλεμες ζώνες, δεν φεύγουν από χώρες οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή πόλεμο. Θα μπορούσαν λοιπόν με την νόμιμη οδό, όπως σας είπα πριν, να έρθουν και αυτοί να εργαστούν εδώ πέρα νόμιμα στη χώρα μας και να έχουν καταγραφεί, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, και να ξέρουμε ποιος είναι ο καθένας που ξεκινάει από εκεί πέρα και φτάνει στη χώρα μας. Και εδώ θα τονίσω, κύριε Σιλιγάρδο, που δεν θα διστάσω, ποτέ δεν έχω διστάσει να μιλήσω και πολιτικά πάντα, όπως είπαμε πριν, γιατί έχουμε την ιδιότητα του αυτοδιοικητικού και επιτρέψουμε να μιλάω και να το λέω πολιτικά, να μην μπερδεύουμε τις ιδιότητές μας, ότι αυτή τη στιγμή για μένα προσωπικά υπάρχει κάτι ανησυχητικό. Και το ανησυχητικό είναι, κύριε Σιλιγάρδο, ότι οι ροές που έχουμε τα τελευταία δύο χρόνια εδώ στην Κρήτη δεν έχουν καμία σχέση με τις ροές που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια στο Ανατολικό Αιγαίο. Γιατί πράγμα μιλάω? Μιλάω ότι σήμερα φτάνουν εδώ άνθρωποι ηλικίας 14 ετών μέχρι το πολύ 30 έως 35 ετών. Για μένα, και σημαντικό, μόνο άντρες, 99% άντρες, για μένα είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει, θα έλεγα, σαν άνθρωπο, σαν πρόσωπο. Από εκεί έπειτα, αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν την τύχη να αποφασίζουν, θα πρέπει να τους, θα πω λαϊκά, ταρακουνήσει λίγο, έτσι λαϊκά τη λαϊκή λέξη, διότι δεν ξέρω τι μπορεί αυτό να αποσκοπεί και να έρχονται τόσο νέοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας.
1: Κύριε Σφακιανάκη, θα σας πω ότι αν είναι σωστά τα στοιχεία του ΟΗΕ, και λέω ότι αν είναι σωστά γιατί ξέρουμε ότι σε αυτές τις χώρες λίγο κατά προσέγγιση γίνονται αυτές οι μετρήσεις, το Σουδάν από το οποίο έρχονται οι άνθρωποι αυτοί και τον Μπαγκλαντές έχουν αθρηστικά πάνω από 200 εκατομμύρια ανθρώπους. 176 εκατομμύρια είναι στον Μπαγκλαντές και 52 εκατομμύρια είναι στο Σουδάν. Αν είναι η Ευρώπη μόνο από αυτές τις δύο χώρες να πάρει ένα αριθμό που θέλει να μεταναστεύσει στην Ελλάδα κατά αυτόν τον τρόπο ή στην Ευρώπη γενικότερα, αντιλαμβανόμαστε τα ζητήματα που θα προκύπτουν, όπως τα βλέπουμε τις τελευταίες μέρες και ώρες στην Θέουτα της Ισπανίας, όπου ήδη, παρά το γεγονός ότι επενέβη ο στρατός, έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα, διότι το Μαρόκο τώρα έκλεισε τα σύνορά του και δεν τους δέχεται πίσω. Αυτοί κάπου πρέπει να μείνουν, να κινηθούν, να αφοδεύσουν, να φάνε. Δεν υπάρχει υποδομή στην Θέουτα για κάτι τέτοιο. Και θα είχε πολύ καλαμπούρι, συγγνώμη που το λέω έτσι, να το δούμε αυτό αύριο να συμβαίνει σε ένα οικισμό στην Παλαιόχωρα, στα Σφακιά, κάπου στα νότια του νομού Ηρακλείου ή στα νότια του νομού Λασιθίου, στην Ιεράπετρα, ας πούμε, για παράδειγμα, να μην αναφερόμαστε μόνο στο δικό μας το νομό, να φτάσουν αύριο μαζεμένοι, προερχόμενοι από τις ακτές της Αφρικής, και να κατέβουν στα φέρμα, στην Αγιά Φωτιά, στην Ιεράπετρα, στο Μύρτος, να κατέβουν 10.000 άνθρωποι. Εγώ δεν θα σας πω αυτοί που πήγανε τον αριθμό της Θέουτα. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει εκεί? Δηλαδή, είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια μαζική υποδοχή?
0: Νομίζω ότι καμία χώρα δεν είναι προετοιμασμένη για μια τέτοια μαζική ανθρώπων οι οποίοι φτάνουν. Εγώ θα πω και θα τονίσω το εξής.
1: Είναι προετοιμασμένη πάντως με τις ΜΚΟ που και σήμερα βλέπουμε, γιατί θα επανέλθω να πατήσω πάνω σε αυτό και θα επανέλθω και γενικότερα δημοσιογραφικά τις επόμενες μέρες, ότι αυτές οι δύο ΜΚΟ που αναφέραμε λίγο νωρίτερα, φαίνεται ότι έχουν λόγους σοβαρούς οικονομικούς, όπως ο ΔΟΜ, το λέω ξεκάθαρα, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, που δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα, αλλά και ο Ιπποκράτης, η έτερη ΜΚΟ που έχει να κάνει με το κομμάτι της περίθαλψης, της υγείας κλπ. Και εκεί να προσθέσω τη σύντηση, τη φύλαξη, τις μεταφορές. Άρα κάποιοι κονομάνε, κύριε Σφακιανάκη, από αυτή την ιστορία. Και πολύ σωστά συνδέσατε τη λέξη του κυρίου Μάρδα, του υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, ως επενδυτές, με τους Έλληνες επενδυτές και την ομάδα αυτών που έχουν στήσει μια πολύ ωραία δουλειά πάνω σε αυτό το πράγμα. Και κονομάνε ανεξέλεγκτα εκατομμύρια.
0: Γι' αυτό σας είπα και εγώ πριν, για κάποιους είναι επενδυτές. Το είπαμε πριν στη συζήτησή μας. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω στα στοιχεία που είπατε και για τους Μπαγκλαντές και για το Σουδάν που αναφέρεστε και για την Ευρώπη που είπατε ότι δεν συζητάμε μόνο για την Ελλάδα, συζητάμε για την Ευρώπη. Νομίζω ότι έχουν καταγραφεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή η ανεργία που υπάρχει σε κάθε κράτος, σε κάθε χώρα και θα μπορούσαν με έναν τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που και πρόσφατα μετά αυτά που συνέβησαν στη Θεούτα έκτακτα συνεδρίασαν για το θέμα της μετανάστευσης, να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να πούν οι ίδιοι, ξέρετε κάτι, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη για εργατικά χέρια με βάση τα στοιχεία πάντα που έχουμε καταγράψει της ανεργίας και στις ειδικότητες που κάνει αυτή τη στιγμή ανάγκη για την κάθε χώρα να έρθουν τόσες χιλιάδες άνθρωποι. Από εκεί έπειτα, αν δεν κοιτάξουν συντονισμένα και οργανωμένα για την επόμενη μέρα τη διαχείριση των μεταναστών.
1: Εσείς το βλέπετε να κοιτάνε, γιατί εγώ δεν το βλέπω.
0: Κοιτάξτε, εγώ.
1: Από τη Σκοπιά σας να μας πείτε. Εγώ από τη δική μου τη Σκοπιά, τη δημοσιογραφική και την πολιτική, δεν το βλέπω. Από τη δική σας Σκοπιά το βλέπετε.
0: Ούτε εγώ το βλέπω. Η πραγματικότητα είναι αυτή, δεν το βλέπω. Και γι' αυτό προηγουμένως σας είπα ότι βλέπουμε τα άκρα να ανεβαίνουν στις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό το λόγο αναφέρθηκα συγκεκριμένα πολιτικά. Άρα λοιπόν, αν δεν φροντίσουν για την επόμενη μέρα, για τη σωστή διαχείριση του προβλήματος, αν δεν αντιληφθούν ότι είναι πρόβλημα, νομίζω ότι θα έχουμε εκπλήξεις. Μεγάλες εκπλήξεις.
1: Προς το παρόν, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν το βλέπουν ως πρόβλημα, τον βλέπουν ως ευκαιρία να βγάλουν κάποιοι χρήματα. Εγώ αυτό βλέπω, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, και μάλιστα θα σας πω, και θα το πω, είναι η πρώτη φορά που θα το πω τώρα δημόσια στον αέρα, ότι κάποτε επί ΣΥΡΙΖΑ έτυχε να καθίσω στο διπλανό κάθισμα με κάποιον γνωστό βουλευτή Ηρακλείου της τότε κυβέρνησης, ο οποίος μου είπε μπορούν να αυξηθούν οι ροές το επόμενο διάστημα να γίνεται δουλειά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, για παράδειγμα ως κυβέρνηση τότε, κατά ομολογία του συγκεκριμένου βουλευτή, τότε του ΣΥΡΙΖΑ, έχω ανά πάσα ώρα και στιγμή να πω μπορώ το όνομα, θα το αποφύγω προς το παρόν, με τον οποίο πηγαίναμε μαζί στην Αθήνα, καθόμασταν μαζί στο αεροπλάνο, μου είπε μπορούν να αυξηθούν οι ροές. Διότι μου λέει αυτό είναι μια πολύ σημαντική πτυχή της ελληνικής οικονομίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι πολιτικές προσεγγίσεις και των μεν και των δε συνάδουν στο συμπέρασμα ότι εμείς τελικά ως χώρα, αφήστε τι λέτε εσείς, ως αυτοδιοικητικός και ως συνδικαλιστής, αφήστε τι λέω εγώ ως δημοσιογράφος, αφήστε τι λέει ο Βαγγέλης που μας ακούει εδώ πέρα και είναι πολίτης. Αυτοί το θέλουν αυτό τελικά μάλλον και γι' αυτό το έχουμε, διότι αν δεν το ήθελαν, ας αναφερθώ τώρα στη σημερινή κυβέρνηση. Τι σημαίνει κράτος? Σημαίνει ισχύς. Σωστά. Από τα αρχαία χρόνια. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέμε κάποιος αυτός είναι κράτος. Είναι πολύ ισχυρός δηλαδή. Ωραία. Αν λοιπόν το κράτος μας, όπως το κράτος της Πολωνίας, όπως το κράτος της Ελβετίας, δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με αυτή την ιδέα και δεν ήθελε να είναι ουσιαστικά σουρωτήρι οι ακτές του και τα σύνορά του, θα μπορούσε να βρει χίλιους δυο τρόπους αυτό το πράγμα και να το αποτρέψει, χωρίς βεβαίως εννοείται να πνίξει άνθρωπο, να σκοτώσει άνθρωπο, αλλά μπορεί να το αποτρέψει, έτσι, και ταυτόχρονα το διαχειριστεί διαφορετικά από τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίζεται σήμερα. Εμένα μου δείχνει αυτή η εικόνα ότι τελικά το ελληνικό κράτος, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο πρωθυπουργός, ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία, τη θέλουν αυτή την μπίζνα. Την έχουν δει ως μπίζνα. Την έχουν δει ως μια δουλειά, να το πω έτσι πολύ απλά, από την οποία κάποιοι θα κερδίσουν. Ποιοι θα κερδίσουν, δεν με ενδιαφέρει. Οι ΜΚΟ τους θα κερδίσουν ενδεχομένως. Και η συναυτό. Αυτό ως μια επισήμανση. Και τη δεύτερη επισήμανση, για να σας δώσω μετά το λόγο να πάτε στον επίλογο, είναι ότι δεν μας λέει κανένας πολιτικός σήμερα τι βλέπει στην άκρη του τούνελ. Δηλαδή, ωραία, σήμερα διαχειρίζεται αυτές τις χιλιάδες ροές που έρχονται συνεχώς στην Κρήτη. Μάλιστα. Για πόσο θα συνεχιστεί αυτό, για όσο συνεχιστεί. Τι θα κάνεις αυτούς τους ανθρώπους? Δηλαδή, εγώ δεν έχω καταλάβει, κύριε Σφαχιανάκη, αυτοί οι άνθρωποι γυρνάνε πίσω τελικά? Δηλαδή, ωραία, τους έρχεται εδώ ο Αχμέτ, ο Μοχάμετ, τον καταγράφεις. Ωραία. Τον περνάς και από ιατρικές εξετάσεις, τον βάζεις σε ένα πλοίο, τον πας στην Αθήνα. Μετά αυτός τι γίνεται, λιάζεται, εξαφανίζεται, πού πάει? Τον γυρνάμε πίσω στο Σουδάν, τον γυρνάμε στο Μπαγκλαντές? Πού τον πάμε αυτόν τον άνθρωπο, τι τον κάνουμε αυτόν τον άνθρωπο? Τον προωθούμε στην Ευρώπη και λέμε εμείς κάναμε τη βρώμικη δουλειά, είμαστε οι πορτιέριδες της Ευρώπης, πάρτε τον, φάτε τον τώρα εσείς? Τι γίνονται αυτοί οι άνθρωποι μετά, έχετε καταλάβει?
0: Κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι τι γίνονται με αυτά που κι εμείς ρωτάμε, η αλήθεια είναι ότι κι εμείς έχουμε την απορία να δούμε τι συμβαίνει και τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, είναι ότι μετακινούνται στην υπηρετική χώρα, αυτοί οι οποίοι μπορούν πιο εύκολα να πάρουν άσυλο μετά την αίτηση που τα κάνουν, διότι αυτοί είναι κρατούμενοι διοικητικά, διότι στερούνται έγγραφα, δεν είναι ποινικά διοκόμενοι, γιατί έχουν κάποια ποινική πράξη, και αυτοί οι οποίοι θα πάνε στην νησιωτική χώρα είναι αυτοί οι οποίοι κατά τα λεγόμενά τους πάντα θα επιστρέψουν πίσω στις χώρες που ξεκίνησαν να έρθουν.
1: Γίνονται επιστροφές?
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω γι' αυτό, δεν έχουμε αρμοδιότητα εμείς να σας πούμε γιατί αν γίνονται επιστροφές. Εγώ θα πω κάτι σε όλα αυτά που περιγράψατε προηγουμένως, κύριε Σιλιγάρδο, ότι το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο στη χώρα μας. Δεν είναι κάτι που το διαχειριζόμαστε πρώτη φορά και δεν είναι κάτι που διαχειρίζεται γενικότερα η Ευρώπη. Θα σας πω και θα σας θυμίσω ότι το 2015 και όπως είπατε και προηγουμένως επί κυβέρνηση τότε ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε το τι συνέβη στο Ανατολικό Αιγαίο και πόσες χιλιάδες άνθρωποι έφτασαν. Είδαμε μετά ότι υπήρχε μια θωράκιση των συνόρων, των θαλασσίων συνόρων από την κυβέρνηση μετά, και από εκεί έπειτα είδαμε να ξεκινούν αυτοί οι άνθρωποι και να πηγαίνουν βόρεια και να προσπαθούν να περάσουν τότε από την περιοχή επάνω στο Ρέβρο. Θυμάστε τότε πάλι που είχαμε την κρίση εκεί, η Δομένη, αν θυμάμαι καλά, που είχαμε τότε πάνω από 15-20.000 να μένουν εκεί έξω στα Ζαντήρια, και το διαχειρίστηκε τότε η αστυνομία στη χερσαία ζώνη τότε, στην περιοχή εκεί του Εύρου.
1: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα στοιχείο. Στο πρώτο εξάμεινο του 2026, λοιπόν, όπως βρήκα μόλις τώρα, στο πρώτο εξάμεινο του 2026 καταγράφησαν 1.292 αναγκαστικές επιστροφές. Οι υπόλοιποι, διότι στην Κρήτη έχουν έρθει κάτι χιλιάδες από πρώτης πρώτου. Πόσοι έχουν έρθει?
0: Θα σας πω ότι στην Κρήτη...
1: Είχαμε κάνει την άθρηση πρόσφατα.
0: Στην Κρήτη αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα 11.730.
1: 12.000. Τόσο τους είχαμε βγάλει πριν από λίγες ημέρες, πριν προσθεθούν δηλαδή οι τελευταίες αφίξεις. Άρα στις 12.000 που έχουν έρθει έχει επιστραφεί το 10% πίσω στις χώρες. 1.292. Περίπου τόσο είναι. Το υπόλοιπο 90%.
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά προφανώς εγώ θα πω ότι εκκρεμούν οι αποφάσεις και αν αυτοί δικαιούνται άσυλο. Αλλά εδώ επιτρέψω να τονίσω σε αυτό, να συνεχίσω που ξεκίνησα προηγουμένως, ότι το είδαμε το μεταναστευτικό στο βόρεια, στην περιοχή εκεί του Εύρου, και μετά από λίγο καιρό, κύριε Σιλιγάρδο, εξαλείπεται το μεταναστευτικό στο Ανατολικό Αιγαίο. Αλλά τι είδαμε? Είδαμε ένα τουρκολιβικό μνημόνιο πριν 3 χρόνια, και σήμερα που μιλάμε αυτή τη στιγμή βλέπουμε να έχει μεταφερθεί η τεχνογνωσία των Τούρκων στην περιοχή
1: στη
0: Λιβύη, όπου σήμερα τα σκάφη που μεταφέρουν αυτούς τους ανθρώπους είναι τα ίδια σκάφη,
1: πείτε μου,
0: είναι
1: κάτι,
0: ίδια μηχανές, είναι...
1: Απαντήστε μου σε ένα σενάριο που μπαίνει ως ερώτημα. Αυτές οι βάρκες που βγήκαν στους καλούς λιμένες, για παράδειγμα, προχθές, χθες, αύριο, έχουν όντως ξεκινήσει από τη Λιβύη, ή υπάρχει το σενάριο ότι υπάρχει κάποιο πλοίο κάπου ενδιάμεσα όπου κατεβάζει τις βάρκες αυτές και διανύουν μέρος των συνολικών ναυτικών μιλίων επί του συνόλου, άρα είναι, ξέρω εγώ, στα 30-40 μίλια νότια της Κρήτης, τους κατεβάζει ένα βαπόρι, παίρνει τη βάρκα, περνάει απέναντι. Τι ισχύει?
0: Κοιτάξτε, επιτρέπω να σας πω, γιατί και με βάση και το υπηρεσιακό κομμάτι που εμείς αυτή τη στιγμή πράττουμε και οι συμφωνίες που έχει κάνει το Αρχείο του Λιμενικού Σώματος για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών νότια στην Κρήτη, γιατί πρόσφατα επισκέφτηκαν αξιωματούχοι δικοί μας του Αρχείου του Λιμενικού Σώματος, όπου έκαναν μια συμφωνία με το Λιβικό Λιμενικό, όπου διάθεσαν εκεί το λιμενικό το δικό μας, στο λιμενικό της Λιβύης, 2 σκάφη κατηγορία Α2. Για την επιχείρηση της μετανάστευσης, και ένα φουσκωτό σκάφος και ένα στέλεχος του λιμενικού, όπου θα βρίσκεται εκεί στην περιοχή στο προξενείο τους για να έρθει σε επαφή με το εξαίρετο δικό μας εδώ πέρα. Και η συμφωνία ήταν τότε να πετούν και τα ντρόμ στα 12 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Λιβύης. Άρα λοιπόν, σας επιβεβαιώνω εδώ πέρα ότι όλες οι βάρκες ξεκινούν από τη Λιβύη, οι στόχοι που εντοπίζουν είναι από πολύ χαμηλά, πραγματικά, και πολλές φορές οι διασώσεις λαμβάνουν χώρα εδώ πέρα στην Κρήτη, περίπου και στα 50 με 60 ναυτικά μίλια από την Κρήτη.
1: Άρα δεν έχει δουλέψει καμία συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Λιβύη έχει δύο κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή, η μία στην Τρίπολη και η άλλη στη Βεγγάζη. Η Αθήνα δεν έχει κάνει ουσιαστικά καμία συμφωνία να αποτρέπει η Λιβύη τις αναχωρήσεις αυτές.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν σε εισαγωγικά αποτροπές από το λιβικό λιμενικό. Υπάρχουν βάρκες οι οποίες τις έχουν πάρει Λίβοι πίσω, όντως, γιατί μιλάμε επιχειρησιακά. Όχι όμως στο βαθμό που θα περιμέναμε εμείς αυτή τη στιγμή. Γιατί επιτρέψτε μου, κύριε Σιλιγκάρδο, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε περίπου στους ίδιους αριθμούς με το προηγούμενο έτος. Δηλαδή, πέρυσι τέλη Αυγούστου είχαμε περίπου 11.000 μετανάστες να έχουν φτάσει 11.500 και φέτος πάλι 11.700.
1: Το ίδιο νούμερο.
0: Άρα λοιπόν έχουμε το ίδιο νούμερο. Η προσπάθεια, ας πούμε, θα έλεγα η δικιά μας, έχει να κάνει με το κομμάτι ότι δεν ήρθαν περισσότεροι, γιατί γνωρίζω ότι δεν έχουν φτάσει, γιατί είμαστε στο πεδίο και βλέπουμε τη διαχείριση. Το θέμα είναι όμως αυτό που είπαμε από την αρχή, ότι πρέπει να βρεθεί λύση και να μην ξεκινούν καν
1: από αυτό το αυλωμένο πλοίο που αναχωρεί από τα λιμάνια της Κρήτης και τους πηγαίνει στην υπηρετική χώρα, στο λιμάνι του Πειραιά προφανώς. Κάθε πότε πραγματοποιεί τώρα δρομολογία?
0: Η σύμβαση, αν θυμάμαι καλά, είναι ανά τρεις ημέρες, αναλόγως αν υπάρχουν ροές. Γιατί τώρα που έχουμε συνθήκες οι οποίες δεν ευνοούν τους
1: λόγω καιρού,
0: δεν θα έχουμε μετανάστες. Φανταστείτε ότι χθες είχαμε μια μεταγωγή όπου μεταφέραμε τους ανθρώπους σε περιοχές της νησιωτικής χώρας.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα βάλαμε μια πρώτη διάσταση στο θέμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να πω ότι θα συνεχίσω και τις επόμενες μέρες. Το θέμα για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σημαντικό και αυτοδιοικητικά ορθά μας απασχολεί σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης και στη συνέχεια σε επίπεδο Δήμων. Όμως, πολιτικά θα έλεγα ότι η κυβέρνηση είναι αρμόδια, απόλυτα αρμόδια και υπεύθυνη στο να δώσει απαντήσεις, στο να δώσει λύσεις και βεβαίως στο να μας πει, εγώ θα περίμενα την κυβέρνηση, θα βγει να μας πει ο κύριος Πλεύρης τι ρόλο παίζουν αυτές οι ΜΚΟ με τα λεφτά που παίρνουν, τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Υπάρχει ένα έτσι θολό τοπίο, θα έλεγα. Θέλουν να κάνουν εδώ ένα κέντρο ταυτοποίησης υποδοχής. Μάλιστα, μετά τι θέλουν να κάνουν, τι άλλο? Δηλαδή, όλους αυτούς τους ανθρώπους θα μας πείτε τι θέλετε να τους κάνετε, διότι η κυβέρνηση σήμερα μας κρύβει τη βούλησή της στην πολιτική. Και εγώ θέλω να τη ρωτήσω, να τη μάθω.
0: Κοιτάξτε, αυτοδιοικητικά είναι πολύ σημαντικό αυτό που σημαίνεται ότι μας αγγίζει αυτοδιοικητικά, γιατί ξέρετε και εσείς πολύ καλά μέσα και από την δημοσιογραφική σας ιδιότητα και μέσα και από το ρεπορτάζ καθημερινά, το ότι αυτή τη στιγμή αποφασίζουν για το Δήμο Ηρακλείου να έχουμε ένα κέντρο προσωρινής φιλοξενίας, το οποίο δεν βρήκε τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας εκεί της περιοχής, έχουν αναφερθεί επανειλημμένως οι άνθρωποι, και αυτό που έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό και εμείς από τη δικιά του πλευρά και ως παράταξη Ηράκλειο η πόλη μας, είναι ότι θα έπρεπε να έχει γίνει μια διαβούλευση με προτάσεις, με επιχειρήματα, αν έπρεπε να γίνει εδώ πέρα μια δομή, η οποία αυτή η δομή θα ήταν προσωρινή φιλοξενίας, ή αν έπρεπε να μην γίνει, κύριε Σιλιγκάρδο. Γιατί δεν είναι μόνο να αποδεχόμαστε ότι πρέπει να γίνει, θα μπορούσαν να γίνουν άλλα πράγματα τα οποία να μην γίνει δομή. Από εκεί και έπειτα θα έπρεπε να καθίσουν στο τραπέζι σε πρώτο βαθμό η τοπική αυτοδιοίκηση και σε δεύτερο βαθμό, όπου να έρθει και να γίνει και συζήτηση με τους τοπικούς όλους τους βουλευτές, διότι σε αυτή την κατάσταση είναι απόν όλοι οι βουλευτές, κύριε Σιλιγκάρδο. Δεν είδαμε πουθενά βουλευτές. Αυτό το ανέφερα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν είχαμε την αντίδραση των δημοτών.
1: Και ήμουν εκεί και σας άκουσα. Και ό,τι επιβεβαιώνω.
0: Και θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια διαβούλευση γενικότερα για να αποφασίσουν για το Δήμο μας, για την πόλη μας, τα αν θα πρέπει να έχουμε δομή και αν αυτή τη στιγμή υπάρχει και συντρέχει λόγος να υπάρχει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος με μια μικρή παραβίαση στο χρονικό μας όριο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον σημερινό μου καλεσμένο, τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου και Πρόεδρο των Λιμενικών της Ανατολικής Κρήτης. Να ευχαριστήσω τη Seajets που και σήμερα ήταν μαζί μας εδώ και σας δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψετε απευθείας από το Ηράκλειο για τις Κυκλάδες και τελικό προορισμό καθημερινά το λιμάνι του Πειραιά. Εκδίδοντας τα εισιτήρια της επιστροφής ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης, θα θυμάστε ότι έχετε δικαιούστε και έκπτωση 50%. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
4: Πολίτικα 898 στα FM.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Δευτέρα 17 Αυγούστου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Στον ανακριτή ο Ισραηλινός για τη φωτιά στον Πλακιά κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. 351 πυρκαγιές στο Ρέθυμνο από το 2017, περίπου 92.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Υπό έλεγχο η φωτιά στα Κριτσά, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής και προληπτική ενεργοποίηση του 112. Τραγωδία στη Χερσόνησο, 80χρονη έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από σκαλοπάτια λεωφορείου. Επιτυχής επέμβαση στον 10χρονο που τραυματίστηκε από 3-1 ψαρέματος. Δύο νεκροί από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, 10 τραυματίες και εκενώσεις διαθαλάσσης. Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση με το βλέμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ακρίβεια και καθημερινότητα στο επίκεντρο. Διπλό βάθρο για την Ελλάδα, ελληνική υπερηφάνεια με Χρυσό Χρήστου και Ασημένιο Καραλή. Στον Όφι, στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την Τζέσεκα Σόφια, όλοι διαθέσιμοι για τον Κόντι.

0: Να δούμε τώρα τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Το κατόφλι του ανακριτήριου Εθύμνου περνά σήμερα ο υπήκοος Ισραήλ, ο οποίος συνελήφθη ως ο βασικός ύποπτος για την πρόκληση της καταστροφικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή των Σελίων του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο κατηγορούμενος που πέρασε χθες το κατόφλι του εισαγγελέα αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα διώξεις για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε ήδη το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η φωτιά ξέσπασε κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στην περιοχή, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο κατοικημένες περιοχές και καταστρέφοντας μεγάλες εκτάσεις χαμηλής βλάστησης και ελαιώνων. ...351 πυρκαγιές μέσα σε μόλις 10 χρόνια, 92.000 στρέμματα καμένα στο νομό Ρεθύμνου, με τα 77.000 να βρίσκονται στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, και από αυτές τις 351 πυρκαγιές μόλις 2 ξέφυγαν από τον έλεγχο. Οι αριθμοί προκαλούν σοκ και ανοίγουν ένα πολύ μεγαλύτερο ερώτημα. Τι ακριβώς συμβαίνει στο νότο του Ρεθύμνου και πόσο ακόμη μπορεί να αντέξει ένας τόπος που βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπος με τις φλόγες? Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, μίλησε σήμερα στον Πολίτικα και περιέγραψε μια πραγματικότητα στην οποία η πυρκαγιά μοιάζει να έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας. Όπως χαρακτηριστικά λέει, όταν δεν φυσάει, ο Δήμος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις μεταναστευτικές ροές και όταν φυσάει, με τις φωτιές. Και η πρόσφατη πυρκαγιά στον Πλακιά ήρθε να επιβεβαιώσει με τον πιο δραματικό τρόπο αυτή την κατάσταση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε ο κύριος Ταταράκης.
1: Για να καταλάβετε, ναι, επειδή μου κίνησε την περιέργεια, έβγαλε ο κύριος Λαγουβάρδος, ναι, ότι 92.000 στρέμματα έχουν καεί την τελευταία δεκαετία στο νομό Ρεθύμνης.
2: 92.000 στρέμματα, φοβερός αριθμός.
1: Εκ των οποίων τα 77 είναι στο Δήμα Αγίου Βασιλείου, μας την πυρκαγιά που έγινε τώρα, έτσι.
2: Είναι... Για ποιο χρονικό διάστημα μιλάμε, τελευταία χρόνια?
1: Από το 2017 έως σήμερα.
2: 17, δηλαδή μέσα σε 9 χρόνια.
1: Σε 10, μαζί με το 26.
2: Ναι, ναι, μαζί με το 26 σε 10, ναι.
1: Ακούστε όμως το εξής. Ναι. Αυτό που πραγματικά και εγώ είμαι δήμαρχος εδώ και δεν το είχα αυτό, ναι, δεν το είχα εμπεδώσει αυτό το στοιχείο. 351 πυρκαγιές είχαν μπει στο Δήμο Αγίου Βασιλείου από το 17 μέχρι το 26. 351 και ξεφύγανε δύο, του 22 και αυτές εδώ.
2: Αυτές οι τελευταίες που ήταν τέλη του
1: 349 σβηστήκανε χωρίς να ακουστεί τίποτα. Και εδώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια πραγματικά, γιατί ο Δήμος Αγίου Βασιλείου κάνει πάρα πολύ καλή πρόληψη, πάρα πολύ καλή πρόληψη με το σώμα των εθελοντών τα οποία έχει. Φτιάξαμε καινούριες δεξαμενές, 300, για να μπορείτε, αν είδατε το ελικόπτερο, έπαιρνε από εκεί ανεφοδιαζόταν το ένα, από μια μεγάλη δεξαμενή, για να μπορεί να είναι σε αμεσότητα, έχουν γεωγραφικά κατανεμηθεί μία στο Μαριού ή άλλη στην Κρία Βρύση, ούτως ώστε να έχουμε. Αλλά δυστυχώς αυτές οι συνθήκες οι οποίες υπήρχαν, ναι, στην προηγούμενη φωτιά της Κρίας Βρύσης, ναι, του Βασωμάτου, ναι, δεν παλευότανε. Ήτανε ρηπές 13 μποφόρτυρα, Αγγελάκη, καταλαβαίνεις.
2: Πω, πραγματικά εκπληκτικά
1: πράγματα. Ότι δεν
2: μπορεί
1: άνθρωπος να τα βάλει με αυτό το...
2: Όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί, κύριε Δημαρχέ, δεν μπορεί. Έχετε υπάρχει επίσημο πόρισμα για αυτές τις δύο φωτιές?
1: Όχι, περιμένουμε το επίσημο πόρισμα, ναι. Ενδείξεις υπάρχουν, αποδείξεις δεν έχουμε ακόμα. Περιμένουμε το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
2: Οι ενδείξεις μέχρι στιγμής λένε ότι η μία προκλήθηκε από πυλώνα του ΔΔΕ, ναι, και η άλλη από εμπρισμό.
1: Αυτές είναι οι ενδείξεις, όμως περιμένουμε το τελικό πόρισμα, ναι, για να ξέρουμε τι είναι. Εδώ προχωρούν κανονικά τώρα, κύριε Αγγελάκη. Έχουμε 350 αιτήσεις για τη φοιτητική παραγωγή κάνουν οι άνθρωποι. Μέχρι τις 20 του μήνα θα δεχόμαστε αιτήσεις, και πιθανόν να είναι ανοιχτά και ο Δήμος και το Σάββατο, αν δούμε ότι δεν προλαβαίνουμε τις αιτήσεις αυτές, να μπορούν να έρθει ο κόσμος να κάνει τις αιτήσεις. Ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να βάλουμε εκτός από ένα υπάλληλο, δεν μπορεί να μπουν 2-3 υπαλλήλοι, γιατί πέφτει το σύστημα που είναι online με τον ΕΛΓΑ.
2: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό γίνεται...
2: Από ένα υπάλληλο και πρέπει να έχουν υπομονή οι άνθρωποι.
1: Πρέπει να έχουν υπομονή αυτοί, ναι, οι άνθρωποι,
2: για να εξυπηρετηθούν όλοι.
1: Έχουν χάσει, αλλά δυστυχώς με αυτά που συμβαίνουν, αλλά πρέπει να το υπομείνουν γι' αυτό, ούτως ώστε να μην χαθεί κανένα ευρώ, τους είπα, κύριε Αγγελάκη.
2: Ναι, σωστά.
0: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στην είσοδο στα Κριτσά του Δήμου Αγίου Νικολάου Κινητοποιώντας τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που σε λιγότερο από μία ώρα κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό του μετόπου. Το έργο των πυροσβεστών έκαναν πολύ δύσκολο οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή, οι οποίοι επιτάχυναν την εξάπλωση της φωτιάς και έκαναν δύσκολη την προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 9 και 4 χθες. Στο σημείο βρέθηκαν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα. Στην επιχείρηση συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Αγίου Νικολάου. Για την ίδια φωτιά, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο, εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη, βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς. Τραγικό θάνατο βρήκε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στη Σαλαμίνα όταν η πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή των Περιστεριών περικύκλωσε το σπίτι τους. Η φωτιά βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο. Οι δύο άνθρωποι, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, επιχείρησαν να απομακρυνθούν από την κατοικία τους, όμως κατέληξαν νεκροί σε ρέμα περίπου 30 μέτρα από το σπίτι. Πρόκειται, σύμφωνα με γειτόνισσα που τους γνώριζε, για έναν άνδρα περίπου 92 ετών, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και πιθανώς άνοια, και μια γυναίκα περίπου 70 ετών, η οποία μετακινούνταν με μπαστούνι. Το ζευγάρι φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει από την περιοχή μέσω του ρέματος, αντί να κινηθεί προς την οδό Ανδρομάχης, η οποία είναι τσιμεντένια. Ωστόσο, το ρέμα ήταν γεμάτο ξερά χόρτα, γεγονός που δυσχέρανε την προσπάθεια διαφυγής, καθώς η φωτιά είχε ήδη περικυκλώσει την περιοχή. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο ηλικιωμένος άνδρας δυσκολευόταν να μετακινηθεί και η σύζυγός του προσπάθησε να τον βοηθήσει. Κάλεσε σε βοήθεια, όμως οι γείτονες δεν μπορούσαν εύκολα να προσεγγίσουν το σημείο, καθώς οι φλόγες είχαν ήδη φτάσει γύρω από την κατοικία. Το σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι είναι, σύμφωνα με την εικόνα από το σημείο, σχετικά άθικτο σε σχέση με την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ οι δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στο ρέμα σε μικρή απόσταση από την κατοικία. Ερχόμαστε και πάλι στην Κρήτη. Εντατικοί και εκτεταμένοι τροχονομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε όλο το οδικό δίκτυο της περιφέρειας Κρήτης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συνδέονται με την πρόκλησή τους στο τριήμερο από 14 έως και 16 Αυγούστου. Στην δράση αυτή συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις των τμήματων τροχέας των διευθύνσεων αστυνομίας Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου Λασιθίου και Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης. Ειδικότερα ελέγχθηκαν πάνω από 3.800 οχήματα και βεβαιώθηκαν 1.460 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι οποίες αφορούσαν μέθη οδηγών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης, μη χρήση κράνους, υπέρβαση ορίων ταχύτητας, παραβίαση προτεραιότητας, αντικανονικούς ελιγμούς, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητού τηλεφώνου, θαρμένα ελαστικά, παραβάσεις του κταίου, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και άλλες λοιπές παραβάσεις. Η Ελλάδα πανηγυρίζει ένα σπουδαίο διπλό θρίαμβο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τον Απόστολο Χρήστου να κατακτά το χρυσό στα 100 μέτρα ύπτιο και τον Εμμανουήλ Καραλή το ασημένιο στο άλμα επικοντό, χαρίζοντας δύο μετάλλια και μια ξεχωριστή στιγμή υπερηφάνειας. Ο Απόστολος Χρήστου αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση, επιβεβαιώντας τη σταθερή παρουσία του στην κορυφή της ευρωπαϊκής κολύμβησης. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε τον τελικό με χρόνο 52-27, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον μεγάλο του αντίπαλο Τόμας Τσέκον, ο οποίος τερμάτισε με 52-28. Από την άλλη πλευρά, στο επικοντό, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, πραγματοποιώντας ακόμη μια εξαιρετική εμφάνιση σε κορυφαία διοργάνωση, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που έγινε στο Μπέρμιχαμ. Ο Μανόλο έδωσε για ακόμη μια φορά μεγάλη μάχη με τον Μόντο Τουμπλάντη στον Ολυμπιονίκη, παγκόσμιο πρωταθλητή και κάτοχο του παγκόσμιου ρεκόρ, πιέζοντάς τον μέχρι τα όρια του. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα. Με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συγχαρητήρια και προανήγγειλε τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίριστης από την Ελλάδα, επισημένοντας τη σημασία μιας μεγάλης διεθνούς αθλητικής οργάνωσης για τη χώρα και τον ελληνικό αθλητισμό. Επιστρέφουμε και πάλι στην τοπική επικαιρότητα. Ανησυχία επικρατεί εκ νέου στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές της Κρήτης μετά από νέο περιστατικό που σημειώθηκε στα Βορίζα ανάμεσα σε μέλη των οικογενειών Καργάκη και Φραγκεδάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε τη νύχτα της παραμονής της Παναγίας, όταν η κουνιάδα ενός εκ των προφυλακισμένων μελών της οικογένειας Φραγκεδάκη κατήγγειλε τη μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη για το αδίκημα της απειλής. Βάσει της καταγγελίας, υποστηρίχθηκε ότι η μητέρα του 39χρονου κινήθηκε απειλητικά εναντίον της με όχημα. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου, η μητέρα συνελήφθη ανήμερα της Παναγίας. Αμέσως μετά, η ίδια υπέβαλε μήνυση για ψευδή καταμήνυση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει και η σύλληψη της καταγγέλουσας από την πλευρά της οικογένειας Φραγκεδάκη. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, και οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες, ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος στο αυτοφόρο. Τραγικό θάνατο βρήκε γυναίκα περίπου 80 ετών όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπεσε από σκαλοπάτια λεωφορείου στη Χερσόνησο και χτύπησε στο πίσω μέρος του σώματος και του κεφαλιού της. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ και γιατρός που την διασωλήνωσαν και την μετέφεραν εσπευσμένα στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Όμως, παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών, η γυναίκα δεν κατέστη εφικτό να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία της πνοή. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η αστυνομία, ενώ η σωρός της γυναίκας μεταφέρθηκε για νεκροψία νεκροτομή. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το χειρουργείο, στο οποίο υποβλήθηκε ο 10χρονος, στο χέρι του οποίου καρφώθηκε μία τρίαινα. Οι ορθοπαιδικοί γιατροί του νοσοκομείου, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, με μεγάλη προσοχή αφαίρεσαν το ξένο σώμα από το άνω άκρο του αγοριού, το οποίο πλέον νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του Βενιζελίου μέχρι να αναρρώσει πλήρως. Υπενθυμίζεται πως ο συναγερμός για το περιστατικό σήμανε το μεσημέρι, μετά την ενημέρωση πως το χέρι ενός μικρού παιδιού καρφώθηκε τρίαινα. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν στη Μεσαρά, όπου είχε σημειωθεί το περιστατικό, και αφού έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον ανήλικο, τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της ελληνικής αστυνομίας χθες το μεσημέρι μετά από άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε στην περιοχή του Καράβολα στο Ηράκλειο. Στο επεισόδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, ενεπλάκησαν συνολικά 5 άτομα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο σημείο. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν επιτόπου μόλις ενημερώθηκαν, καταφέροντας να δώσουν τέλος στο θερμό επεισόδιο και να επιβάλλουν την τάξη. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη δύο αλλοδαπών ανδρών που συμμετείχαν στον καυγά, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ακόμη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο συμβάν, καθώς και για την εξακρίβωση των αιτιών που οδήγησαν στη συμπλοκή. Δύο περιστατικά μέθης ανηλίκων σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Ρέθυμνο, προκαλώντας την κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας. Συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση, ένας ανήλικος κατανάλωσε αλκοόλ σε γλέντι στην περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, όταν ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκε η ιατρική φροντίδα. Για το περιστατικό, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του διοργανωτή της εκδήλωσης. Το δεύτερο περιστατικό έλαβε χώρα στο Ρέθυμνο, όπου ένας ανήλικος είχε κατανάλωσει αλκοόλ στο σπίτι όπου φιλοξενούνταν για τις διακοπές του. Για το περιστατικό, συνελήφθη η μητέρα του ανηλίκου. Και τα δύο περιστατικά διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Νεκρός εντοπίστηκε χθες το απόγευμα ένας άνδρας 53 ετών μέσα στην κατοικία του στην περιοχή του Καβρού στον Αποκόρονα Χανίων. Τον άτυχο άνδρα βρήκαν οικεία του πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν αμέσως στις αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον 53χρονο ήταν ήδη αργά. Στο χώρο μετέβηκε η αστυνομία και σύμφωνα με πληροφορίες από τις πρώτες ενδείξεις και την αυτοψία δεν προκύπτουν στοιχεία που να παραμπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να φανούν από τη διενέργεια της νεκροτομής.

0: Από σήμερα 17 Αυγούστου έως και στις 26 του μήνα οι εφοριακοί απέχουν από τους προληπτικούς επιτόπιους ελέγχους, ενώ οι υπηρεσίες των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών παραμένουν ανοιχτές και συνεχίζουν να εξυπηρετούν κανονικά τους πολίτες. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, με τους εργαζόμενους να κάνουν λόγο για χρόνια προβλήματα που παραμένουν άλυτα παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες να συζητηθούν με τη διοίκηση της ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται και το νέο πλαίσιο για την ολοκλήρωση των φορολογικών ελέγχων, καθώς οι ελεγκτές υποστηρίζουν ότι οι αυστηρές προθεσμίες σε συνδυασμό με το μεγάλο φόρτο εργασίας και την υποστελέχωση αυξάνουν την πίεση στους ίδιους και δημιουργούν κινδύνους για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Παράλληλα, θέτουν ζητήματα αμοιβών για την υπεριοριακή απασχόληση και των συνθηκών εργασίας, επισημένοντας ότι οι ελεγκτές καλούνται να εργάζονται υπό ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες. Σήμερα ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στις ΔΟΗ Ανατολικής Κρήτης, ο κύριος Μανώλης Φωτάκης, μίλησε στον Πολίτικα για την αποχή. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε.
1: Το διάστημα του ελέγχου το έχει περιορίσει σε μια περίοδο που ήδη οι ελεγκτές είναι φορτωμένοι με δεκάδες εντολές, τις οποίες γνωρίζουμε όλοι ότι δεν θα προλάβουν να τις ολοκληρώσουν.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία μέχρι εδώ. Γίνεται όμως μετά, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ποινικές, αστικές και πειθαρχικές ευθύνες ανάλογα με την προτεραιοποίηση μιας υπόθεσης, που είναι δεδομένο, όπως σας είπα πριν, ότι κάποιες δεν θα προλάβουν να τις ολοκληρώσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν για κάτι για το οποίο δεν είναι υπεύθυνοι, που είναι η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου.
0: Μάλιστα.
1: Και για να προλάβω μια σκέψη που κάνει κάποιος, πολύ ωραία, ας παραγραφούν μερικές υποθέσεις να γλιτώσουμε κι εμείς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι τόσο απλό, διότι αυτό το οποίο μπορεί να σκέφτεται κάποιος πολίτης, ωραία, ας μην με ελέγξουν ποτέ, ας παραγραφεί υπόθεση, επειδή αδέχει μια στοχοθεσία στους ελέγχους, ας σκεφτούμε λίγο έξυπνα. Τι είναι πιο εύκολο να ολοκληρώσεις? Έναν έλεγχο με απλογραφικά βιβλία σε μια μικρή εταιρεία, σε ένα φυσικό πρόσωπο ή σε μια πολυεθνική? Αυτό λοιπόν έχει ευρύτερες προεκτάσεις στις στοχεύσεις που κάνει η αρχή και στο πώς πραγματικά θέλουμε να κατανοήσουμε τον έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ένα ζήτημα.
0: Ναι.
1: Η παραγραφή λοιπόν στα χέρια των ελεγκτών των ελέγχων.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το κομμάτι της υπεροριακής απασχόλησης, της στοχοθεσίας και των αμοιβών. Εμείς όταν βγαίνουμε έξω, κύριε Αγγελάκη,
0: mm-hmm.
1: η υπεροριακή μας απασχόληση αμείβεται με 4 και 5 ευρώ καθαρά ανά ώρα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα το πιστέψει κανείς, αυτή είναι η αμοιβή.
0: Μάλιστα.
1: Στο δημόσιο υπάρχει ένα περίεργο νομοθετικό καθεστώς, όπου η υπεροριακή αμοιβή δεν αμείβεται με 75% προς αύξηση, αμείβεται ουσιαστικά 50% κάτω από το ορομίσθιο.
0: Μάλιστα.
1: Τα οχήματα που οδηγούμε είναι παμπάλαια, είμαστε εκτεθειμένοι σε διάφορους κινδύνους και όλα αυτά με αυτές τις αμοιβές και αυτές τις συνθήκες. Όλα αυτά προσπαθήσαμε επανειλημμένα να τα επικοινωνήσουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Δεν καταφέραμε όχι μόνο να ακουστούμε, ούτε συνάντηση να κάνουμε. Γι' αυτό προβαίνουμε σε αυτή την κίνηση.
0: Μάλιστα. Άρα οι συνθήκες εργασίας σας δεν σας επιτρέπουν, κατά εσάς, να ανταποκριθείτε σε αυτό το νέο μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση?
1: Οι συνθήκες εργασίας είναι έτσι και αλλιώς πιεστικές και το νέο μέτρο εντείνει αυτό το οποίο ονομάζουμε εμείς φορολογική ανισότητα. Δηλαδή, αυτό το οποίο θέλουμε εμείς ως εφοριακοί είναι οι έλεγχοι να εστιάζονται στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι έλεγχοι να εστιάζονται σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι πολυεθνικές. Συζητιέται κάθε μέρα στα ΜΜΕ για το καρτέλ της ακρίβειας. Αυτό, υπάρχει ένας όρος στα οικονομικά που λέγεται transfer pricing ή αλλιώς μεταφορά τιμών.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό για να το βρεις απαιτεί έναν ενδελεχή έλεγχο στον οποίο θα αφιερώσεις χρόνο, εξειδίκευση, επάρκεια. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα που ορίζει το νέο πλαίσιο να τα κάνεις. Συν το γεγονός ότι τα κέντρα ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων είναι υποστελεχωμένα με 40 και 50% υποστελέχωση. Με το να μην ελέγχεις με λίγα λόγια όπως θα έπρεπε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αναγκαστικά πέφτει μεγαλύτερο βάρος σε μικρομεσαίους. Mm-hmm. Αυτό λέω με απλά λόγια.
2: Μάλιστα. Άρα εσείς λέτε ότι έπρεπε να έχει επικεντρωθεί η κυβέρνηση στις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι στις μικρομεσαίες, γιατί εκεί, εν πάση περιπτώσει, γίνεται είναι πιο εμφανής, αν θέλετε, κάποιες παραβάσεις του νόμου.
1: Είναι μεγαλύτερη η φορολογητέα ύλη η οποία Μάλιστα. δεν εισπράτεται ναι. και είναι και από φορολογούμενους οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα. Ναι. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Σε κομμάτια που αφορούν επενδύσεις σε ακίνητα πρέπει να εστιάσουμε. Πρέπει να εστιάσουμε σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, όπου όταν έχουμε νομοθετήματα για σύντομες παραγραφές ελέγχων και τόσο πιεστικές συνθήκες, ο μηχανισμός δεν αφήνεται να το κάνει αυτό.
0: Ο ΕΛΓΑ κατέβαλε αποζημιώσεις πάνω από 6,6 εκατομμύρια ευρώ σε πάνω από 5.200 ασφαλιζόμενους παραγωγούς στον οργανισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση του ίδιου του οργανισμού, και αφορούν για ζημίες του 2025. Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας Ελλάδος, όπως λέει η ανακοίνωση. Με τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνει το σύνολό τους, στο σύνολό τους, αναφέρει ο οργανισμός, οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεων του έτους 2025. Στο μεταξύ ανακοινώθηκε ότι η ΕΛΓΑ προχωρά άμεσα στην πρόσληψη 60 υπαλλήλων του κλάδου ανώτατης εκπαίδευσης, γεωτεχνικών, ειδικότητας γεωπόνων, με συμβάσεις εργασίας διάρκειας έως 8 μηνών. Οι νέοι υπάλληλοι θα στελεχώσουν τις οργανικές μονάδες του ΕΛΓΑ στο Ηράκλειο, τη Λαμία και τη Λάρισα.

κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Οι πυρκαγιές που προκλήθηκαν από την επίθεση έχουν σβήσει σύμφωνα με τις αρχές. Όπως μεταδίδει το airnews.gr, Ρωσία και Ουκρανία έχουν εντείνει τα πλήγματά τους η μία εναντίον της άλλης. Επίθεση της Ουκρανίας με εκατοντάδες drones εναντίον της Ρωσίας προκάλεσε χθες το θάνατο 12 ανθρώπων, ενώ από τα ρωσικά πλήγματα σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι στην Ουκρανία.

Στις άλλες ειδήσεις τώρα από τη διεθνή επικαιρότητα, οξύνεται εκ νέου η ρητορική της Τεχεράνης, οι αξιωματούχοι της οποίας, απαντώντας στην πρόθεση Τραμπ να κηρύξει τα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος, απειλούν με εμπριστικές δηλώσεις. Ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, δήλωσε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο: «Υπάρχουν υπερασπιστές του Ιράν που θα σου σπάσουν τα πόδια». Ο Χαταμί, απαντώντας στις δηλώσεις Τραμπ, προειδοποίησε ότι το να αστειεύεται κανείς με μια τέτοια προοπτική αποτελεί μεγάλο λάθος, προσθέτοντας ότι ο Ιράν διαθέτει υπερασπιστές που θα σου σπάσουν τα πόδια. Οι δηλώσεις του μεταδόθηκαν από το Ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη ουσιαστικά εκδιωχθεί από την περιοχή και ότι δεν έχουν πλέον κατά την Τεχεράνη δικαίωμα εισόδου στον Περσικό κόλπο, στον κόλπο του Ομάν ή στα στενά του Ορμούζ. Ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού προειδοποίησε τους Αμερικανούς ότι οι βάσεις τους στη Μέση Ανατολή δεν πρόκειται να επιστρέψουν στο προηγούμενο καθεστώς λειτουργίας τους, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν δεν θα επιτρέψει την παρουσία εγκαταστάσεων στις γειτονικές χώρες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον του. Σταθεροποιείται η κατάσταση στο φυσικό πάργο High Fence του Βελγίου, όπου η μεγάλη πυρκαγιά δεν κινείται πλέον προς τα γερμανικά σύνορα, καθώς η ελαφριά βροχή, η εξασθένιση των ανέμων και η υψηλή υγρασία διευκολύνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η πυρκαγιά έχει κατακάψει περίπου 30.000 στρέμματα, με τις βελγικές αρχές να κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία της χώρας. Στην Αίγυπτο αναμένεται συνάντηση του Τζάρετ Κούσνερ με ηγέτες της Χαμάς στο πλαίσιο των αμερικανικών προσπαθειών για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Πηγές της Χαμάς ανέφεραν ότι ο Τζάρετ Κούσνερ, απεσταλμένος και γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθεί στην Αίγυπτο με ηγέτες του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος πριν από την επίσκεψή του στο Ισραήλ, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να προωθήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα.

0: Και επιστρέφουμε πάλι στο νησί μας. Ο Κώστας Μουντάκης δεν υπήρξε μόνο ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής. Υπήρξε και ένας άνθρωπος που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο η λύρα διδασκόταν και μεταδιδόταν στις επόμενες γενιές. Ο μαθητής του, λυράρης και εκπαιδευτικός Βαγγέλης Αλεξάκης, μίλησε σήμερα στον Πολίτικα για ένα δάσκαλο που δημιούργησε τη δική του μέθοδο διδασκαλίας και κατάφερε να μετατρέψει τη γνώση της λύρας σε οργανωμένη μαθητεία. Από το 1979, όταν δημιούργησε την πρώτη σχολή λύρας στο Ηράκλειο, ο Μουντάκης επιχείρησε κάτι περισσότερο από την εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου. Στόχος του ήταν να διασώσει και να μεταφέρει στους μαθητές του τις ρίζες της Κρήτης, τις μουσικές ρίζες της Κρήτης. Χαρακτηριστικό είναι ότι στους μαθητές του δεν προέτασε τα δικά του τραγούδια, αλλά τους παρότρινε πρώτα να γνωρίσουν την παλαιότερη παράδοση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε ο Βαγγέλης Αλεξάκης.
1: Μάλιστα. Πέρα από αυτά όμως, ο Κώστας Μουντάκης μας δίδαξε ήθος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ μορφωμένος, αμόρφωτος. Δηλαδή, χωρίς να έχει τελειώσει το σχολείο που πήγε ο άνθρωπος ήταν μέχρι το δημοτικό, όμως ήταν ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Mm-hmm. Τώρα, να επανέλθουμε στην ερώτηση. Αν παίζω κομμάτι του Μουντάκη, ο Κώστας ο Μουντάκης τότε προσπαθούσε, μιλάμε τώρα για την αρχή της δεκαετίας του 80, το τέλος

0: της δεκαετίας του 70, δηλαδή το πρώτο εγχείρημα ήταν το 1979 που δημιούργησε μια σχολή λύρας στο Δίο Απόλλων στο Ηράκλειο. Η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη, μάλλον δεν την περίμενε ούτε ο ίδιος, και μετά κάθε χρόνο δημιουργούσε ένα καινούριο δίο σε έναν από τους διπλανούς δομούς, δηλαδή το 79 στο Ηράκλειο, το 80 στο Ρέθινο, το 81 στα Χανιά και το 82 στον Άγιο Νικόλαο. Μετά το 83-84 δημιούργησε μια σχολή στην Αθήνα. Ο στόχος του ήταν να διασώσει αυτά που δεν μπορούμε να ακούσουμε εμείς. Δηλαδή, ό,τι δεν είχε γραφεί σε δισκογραφική δουλειά κάποιου καλλιτέχνη και τα είχε αυτός μάθει από την πηγή, δηλαδή από τους ανθρώπους που ίσως δημιούργησαν, ίσως και μετέφεραν από παλιότερες εποχές μουσική, αυτή τη μουσική μας δίδασκε. Δηλαδή, όταν πια ήμασταν πιο μεγάλοι μαθητές, δηλαδή 2-3 χρονομαθητές, 82-83, του λέγαμε δάσκαλε μάθημα σε ένα τραγουδικό σου.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν μας έλεγε ελάτε παιδιά να σας μάθω ένα δικό μου. Πάντα μας έλεγε καθίστε να μάθουμε αυτά τα προηγούμενα που είναι η βάση, που είναι οι ρίζες μας, και τα δικά μου θα τα βρείτε να τα μάθετε. Ο λόγος που παίζω τραγούδια του Μουντάκη στις εκδηλώσεις τις οποίες έχω την τιμή να παρευρίσκομαι είναι γιατί με εκφράζουν προσωπικά.
1: Πώς ήταν,
0: η απάντηση είναι ότι
1: μας περιέγραψες, Βαγγέλη, πώς ήταν ο Κώστας Μουντάκης ως δάσκαλος. Πώς ήταν ως άνθρωπος?
0: Ως άνθρωπος ήταν πέρα από το παρουσιαστικό του
1: που ήταν επιβλητικό,
0: ακριβώς, αισθανόσουν ένα δέος μπροστά του. Ήταν ένας παιδαγωγός χωρίς να έχει,
1: ναι, όπως είπες,
0: που λέμε στις μέρες μας, σπουδάσει.
1: Ναι, χωρίς να έχει πτυχία.
0: Χωρίς να έχει πτυχία.
1: Ναι.
0: Χωρίς να έχει πτυχία. Ήταν κομβικό το σημείο στο οποίο, χρονικά το σημείο, στο οποίο αποφάσισε ή τέλος πάντων οι συγκυρίες αποφάσισαν να δημιουργήσει αυτή τη σχολή, γιατί νομίζω ότι τη δεκαετία του 80 η κριτική μουσική πέρασε κάποια σκαμπανεβάσματα, παρόλο που υπήρχαν πολλοί που παίζανε, όμως αυτό που λέμε μόδα δεν ήταν μόδα, τώρα είναι μόδα.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε ήμασταν λίγο
1: περιθωρίου, λίγο στην άκρη,
0: έτσι, ακριβώς, δηλαδή ως έφηβοι, ήμασταν, δεν ήμασταν τώρα μέσα στη μόδα.
1: Ακριβώς,
0: πέρασε ένα τέτοιο σκαμπανεβάσμα και αν λείπανε οι σχολές αυτές, και εξαιτίας του Μουντάκη δημιουργήθηκαν και, δηλαδή η προσπάθεια έγινε και από άλλους καλλιτέχνες, τώρα με όποια μέσα είχε ο καθένας στο μυαλό του. Νομίζω ότι τώρα θα ήταν λίγο η κριτική μουσική ως μουσιακό είδος και όχι ένα εξελισσόμενο είδος παραδοσιακής μουσικής.
2: Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Ώρα λοιπόν για αθλητική ενημέρωση. Ο λόγος στο Μανώλη Σαρή.
3: Καλό μεσημέρι Νίκο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία του Όφη για τον πρώτο αγώνα των play-offs του Europa League που θα διεξαχθεί το βράδυ της 5ης στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 9 ακριβώς. Ο Χρήστος Κόντης δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα. Στην ελληνική επικαιρότητα ολοκληρώνεται εντός της ημέρας η μεγάλη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τον δικέφαλο του Βορρά να βάζει στα ταμεία του 30 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ. Να συνδεθούμε τώρα τηλεφωνικά με την Eurobank χρηματιστηριακή στην οδό Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου για να έχουμε ενημέρωση για το ελληνικό χρηματιστήριο, τη σημερινή κίνηση. Ο κύριος Νίκος Κρυθινάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Κρυθινάκη, καλησπέρα σας. Πώς πάει σήμερα το χρηματιστήριο μετά το 15 Αύγουστο?
4: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
4: Νοχελικά συνεχίζεται.
5: Νοχελικά, μάλιστα.
4: Ναι, ναι, ξεκινάει αυτή η εβδομάδα. Ξεκίνησε στην αρχή με μια διόρθωση, μια μικρή διόρθωση στο τραπεζικό κλάδο, κάτι το οποίο κίνησε και τον γενικό δείχτη λίγο πιο χαμηλά. Τώρα βλέπουμε μια μικρή ανάκαμψη με θετικά πρόσημα. Ο γενικός δείχτης είναι στο σύν 0,06% στις 2.624 μονάδες με 104 εκατομμύρια τζίρο, ενώ μεικτά τα πρόσημα στην Ευρώπη με το γερμανικό δείχτη λίγο πάνω από το 0 στο σύν 0,09% και τον γαλλικό δείχτη μείον 0,07%. Όσον αφορά το πετρέλαιο, παραμένει στα 89 δολάρια το βαρέλι στο σύν 0,67%, ενώ η αμερικανική αγορά βλέπουμε ένα πιθανό άνοιγμα στο σύν 0,15%.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
4: Καλά.
5: Γεια σας.

Και πριν κλείσουμε, αγαπητοί φίλοι, καταρχάς να σας πούμε τον καιρό, ότι γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά τους 33 με 34 στη νότια Κρήτη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, που βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Και πριν κλείσουμε, να δούμε και πάλι τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Στον ανακριτή, ο Ισραηλινός για τη φωτιά στον Πλακιά κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. 351 πυρκαγιές στο Ρέθυμνο από το 2017, περίπου 92.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Υπό έλεγχο η φωτιά στα Κριτσά, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής και προληπτική ενεργοποίηση του 112. Τραγωδία στη Χερσόνησο, 80χρονη έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από σκαλοπάτια λεωφορείου. Επιτυχής επέμβαση στο 10χρονο που τραυματίστηκε από 3 ψαρέματος και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου. Δύο νεκροί από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, 10 τραυματίες και κενώσεις διαθαλάσσης. Διπλό βάθρο για την Ελλάδα, ελληνική υπερηφάνεια με χρυσό Χρήστου και ασημένιο καραλί. Όφη, στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την ΤΣΣΚΑ Σόφια, όλη διαθέσιμη για τον Κόντι.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politica.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στις 2.30. Συνέχεια τώρα στο πρόγραμμά μας με την εκπομπή «Καθαρά πολιτικά» και τον Χρήστο Κόνστα.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

0: Αθήνα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλους. Εδώ πιστεί για ένα ακόμη ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι, το κόμμα των Πράσινων, προειδοποιούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι το καλοκαίρι, λέει, στην Ευρώπη θα καιγόμαστε και το χειμώνα θα πληγόμαστε. Στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι και καιγόμαστε και πνιγόμαστε συγχρόνως. Το λέω αυτό με αφορμή όχι μόνο τις πυρκαγιές, αλλά και τα όσα συνέβησαν, το είπα, στη Μάνη μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η μάνη που, για να τα λέμε όλα, δεν πάσχει από αντιπλημμυρικά έργα. Πάσχει από το γεγονός της άναρχης δόμησης. Αν άφηναν τα ρέματα ήσυχα, δεν θα είχαν θέμα.

Και το καλοκαίρι είναι ακόμα μπροστά μας. Μπορεί ημερολογιακά να τελειώνει. Τέλος πάντων, βρισκόμαστε 17 Αυγούστου. Λες, μετά το 15 Αυγούστου, πάντα σε πιάνει μια μελαγχολία. Λες, κάπου εδώ τα πράγματα αλλάζουν. Τα κεφάλια αρχίζουν και σκύβουν. Ενώ δεν θα έπρεπε. Και παίρνουν, παιδί μου, την κατηγούσα για να επιστρέψουν εκεί που τους έχει τάξει η εργασία. Αλλά το καλοκαίρι στην Ελλάδα, επειδή είναι πάντα και συνεχώς καλοκαίρι, συνεχίζεται τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Έτσι έχουμε ένα μήνα full ακόμη, full, γεμάτο επικινδυνότητες σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές κυρίως και ενίοτε, όπως είδαμε, με αυτά που συνέβησαν και στη Μάνη, και από έντονες βροχοπτώσεις.

Την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι, μεγάλο μέρος της επικαιρότητας αναλώθηκε στον αθλητισμό εξαιτίας της κατάκτησης του τίτλου από τον Όφη του Super Cup εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο κόντρα στην ΑΕΚ. Αυτή η εβδομάδα νομίζω, και είχαμε έναν απόϊχο για διάφορους λόγους, όχι μόνο καθαρά ποδοσφαιρικούς, είχαμε ένα απόϊχο από το τελικό. Απόϊχο λοιπόν έχουμε για τον αθλητισμό και σε άλλα αθλήματα πέρα από το ποδόσφαιρο, όπως είναι για παράδειγμα ο στίβος ή η κολύμβηση, με πολύ σημαντικές επιτυχίες που κατεγράφησαν αυτό το Σαββατοκύριακο, τόσο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης, στο ευρωπαϊκό, με συγχωρείτε, πρωτάθλημα κολύμβησης στη Γαλλία, στο Παρίσι, όσο και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Μεγάλης Βρετανίας.

Να ξεκινήσω την κολύμβηση λοιπόν, για να πάμε στις ευχάριστες ειδήσεις. Ο απολογισμός της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν 3 μετάλλια, 14 συμμετοχές σε τελικούς, 14 παρακαλώ συμμετοχές σε τελικούς και 17, κρατήστε το αυτό, 17 πανελλήνια ρεκόρ. Με τη χώρα να καταλαμβάνει την 8η θέση στο συνολικό πίνακα μεταλλίων του Ευρωπαϊκού Πρωτάθληματος Υγρού Στίβου που έγινε στο Παρίσι.

Χρυσό μετάλλιο από τον Απόστολο Χρήστου, ασημένιο και χάκινο του άλλου Απόστολου, του Απόστολου Σίσκου. Προσθέστε και τα δύο χρυσά μετάλλια από τις αδελφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή στο τεχνικό και στο ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης.

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου, στο Μπέρμιγχαμ, είχαμε τους συνήθεις υπόπτους. Μίλτο Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλή. Χρυσός και Ασημένιος αντίστοιχα.

Εντάξει, για τον Μίλτο, είναι ο Μίλτος. Δηλαδή, τα λόγια νομίζω δεν χωρούν για να περιγράψουν την ιδιοσυγκρασία, το ύφος, το στυλ, φυσικά τις αθλητικές ικανότητες του Μίλτου Τεντόγλου. Αλλά έρχεται και αυτός ο Μανόλο, ρε παιδί μου, ο Μανώλης Καραλής, που έρχεται για να μας πει τι ακριβώς, ότι υπάρχουν οι τεράστιες προσωπικότητες ως αθλητές που όμως πολλές φορές αποδεικνύονται ελάχιστοι ως χαρακτήρες, και υπάρχει ο Μανόλο. Είναι μια κατηγορία δηλαδή μόνος του. Το λέω αυτό, έχει κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο, είναι μόλις λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση ενός ακόμη μεταλλίου, το 8ο αν δεν κάνω λάθος μετάλλιο στη συλλογή του σε παγκόσμια ευρωπαϊκά Ολυμπιακούς. Και στη γομηθεία που είχε, στο διάλογο που είχε τον συνάδελφο από την ΕΡΤ, προκειμένου έτσι να εκδηλώσει τα συναισθήματά του, απάντησε το εξής. Το ρώτησε ο δημοσιογράφος αν θεωρεί ότι ο Ντουμπλάντης, μια άλλη κορυφαία αθλητική προσωπικότητα, συνομήλικος του Μανώλη Καραλή, 26 ετών και οι δύο, Ντουμπλάντης που πλέον είναι στα 26 του μόλις χρόνια, είναι ο μεγαλύτερος όλων των εποχών στο επικοντό. Είχαμε πει δεκαετίες τον Μπούγκα ως προμετωπίδα του επικοντό. Πλέον δεν χωρά καμία εμβολία ότι δεν υπάρχει σύγκριση με τον Σεργέι Μπούμγκα. Το ρώτησε λοιπόν ο συνάδελφος από την ΕΡΤ, τον Μανώλη Καραλή, αν θεωρεί ότι ο Ντουμπλάντης τον βελτιώνει ως αθλητή, και κυρίως αν θεωρεί ότι ο Ντουμπλάντης, αν δεν υπήρχε, ο Μανώλης Καραλής θα ήταν, με αυτή την πορεία που έχει διαγράψει μέχρι σήμερα, ο πρωταγωνιστής σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ήταν συνεχώς ή πολύ συχνά χρυσός μεταλλιούχος σε οποιαδήποτε διοργάνωση. Ευρωπαϊκή, παγκόσμιο ή Ολυμπιακούς αγώνες. Και ο Μανώλη Καραλής απάντησε το εξής. Πολλοί μου λένε, λέει, ότι αν δεν ήταν ο Ντουμπλάντης θα ήμουν χρυσός. Θα είχα παγκόσμια ρεκόρ κτλ. Κτλ. Με αυτό το σκεπτικό όμως, και κλεινόμαι, και υπάρχει αρνητική ενέργεια. Με τον Ντουμπλάντης έχουμε μεγαλώσει μαζί. Είμαστε σχεδόν οικογένεια. Με έχει κάνει καλύτερο αθλητή και είναι σημαντικό να μοιράζεσαι τέτοιες στιγμές με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ, λέει ο Καραλής, σε 10 χρόνια θα σταματήσω. Όλα τα μετάλλια θα μπουν σε ένα ράφι και θα μείνουν στιγμές. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους. Ο αθλητισμός είναι κάτι πολύ πιο όμορφο, πολύ πιο αγνό, και είναι σημαντικό να τα βλέπουμε όλα με θετική ενέργεια.

πόσο πιο απλά να το εξηγήσει ο άνθρωπος στα 26 του μόλις χρόνια, πόσο πιο πενινταράκια να το κάνει, τι σημαίνει αθλητισμός. Ή για να είμαστε πιο ακριβείς, τι θα έπρεπε να σημαίνει αθλητισμός. Σίγουρα δεν θα έπρεπε να σημαίνει αθλητισμός τα όσα έζησε η Αντιγόνη Τρισπιώτη. ...42 χρονών... πήγε στο Μπέρμιγχαμ ως κάτοχος 2 χρυσών ευρωπαϊκών μεταλλίων από το προηγούμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ως τέτοια στάθηκε στη γραμμή της εκκίνησης του μαραθώνιου στο Βάδιν και πήγε χωρίς προπονητή. Μάλλον την πήγαν χωρίς προπονητή.

Και όμως κατάφερε να κατακτήσει την τέταρτη θέση. Τέλειωσε τον αγώνα, πήγε στη μεικτή ζώνη για τις καθιερωμένες δηλώσεις και εκεί τα είπε όλα. Είπε ή έθεσε τις απορίες πώς είναι δυνατόν ως κάτοχος δύο ευρωπαϊκών τίτλων στο αμέσως προηγούμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα να πηγαίνει στον Μπέρμιγχαμ για να τους υπερασπιστεί χωρίς προπονητή. Πώς κάποιοι το συντόνισαν και το επέβαλαν και πώς και γιατί την άφησαν ξεκρέμαστη χωρίς τις προπονητικές οδηγίες. Ακούστε τώρα τι δεν πρέπει να είναι ο αθλητισμός. Ο Σέγας αποφάσισε και ορθώς, θα πω εγώ, μετά τις επιτυχίες της Ντρισπιώτη και όχι μόνο και του Παπα Μιχαήλ, να δημιουργήσει, δεν υπήρχε, να δημιουργήσει πέρυσι ή πρόπερσι, αν θυμάμαι καλά, αυτοτελές τμήμα στίβου στη διοικητική πυραμίδα της αρχαιότερης αθλητικής ομοσπονδίας της χώρας, της Ομοσπονδίας του Στίβου. Σε αυτή τη σωστή, θα πούμε εμείς, κίνηση της διοίκησης του ΣΕΓΑΣ, της κυρίας Ακοράφα δηλαδή, της Προέδρου του ΣΕΓΑΣ, αποφασίστηκε να τεθεί επικεφαλής του τμήματος ΒΑΔΙΝ, του αυτοτελούς τμήματος ΒΑΔΙΝ, ο κύριος Κεφαλόπουλος, προπονητής, από τους πιο καταξιωμένους στον χώρο προπονητές, για να δείξει μεγάλα ταλέντα, και ο προπονητής της Ντρισπιώτη, με τον οποίο κατέκτησε τους δύο ευρωπαϊκούς τίτλους στο προηγούμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μόνο που μετά την κατάκτηση των δύο ευρωπαϊκών τίτλων, όπως η Ντρισπιώτη έχει πει σε συνεντεύξεις εδώ και δύο χρόνια, ο κύριος Κεφαλόπουλος, για λόγους που ποτέ δεν έχει εξηγήσει δημοσίως τουλάχιστον, διέκοψε τη συνεργασία του με την Αντιγόνη Ντρισπιώτη. Πάσε τόσο, έληξε συνεργασία, δεν είναι πρώτη, δεν είναι τελευταία, δεν θα είναι και η τελευταία φυσικά. Γίνεται αυτό ανάμεσα σε προπονητές και αθλητές, κάπου δεν τα βρίσκουν κτλ. Τέλος πάντων, αυτό που ξέρουμε και δεν έχει απαντηθεί από τον κύριο Κεφαλόπουλο είναι ότι η κυρία Ντρισπιώτη, το βασικό παράπονο που έχει είναι ότι ποτέ δεν της εξηγήθηκε για ποιο λόγο ο προπονητής επέλεξε, μετά μάλιστα την κατάκτηση των δύο τίτλων, να αφήσει την αθλήτρια, να διακόψει τη συνεργασία. Επιλογή του ήταν, δικαίωμά του ήταν, καλά έκανε. Η Αντιγόνη Ντρισπιώτη λοιπόν μπήκε στη διαδικασία αναζήτησης νέου προπονητή. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε να συνεργάζεται εδώ και 1,5 χρόνο, σχεδόν 2 χρόνια κοντά, λίγους μήνες μετά που έμεινε χωρίς προπονητή από την απόσυρση του κυρίου Κεφαλόπουλου, με τον Βάλανς. Είναι ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως προπονητές στο αγώνισμα του ΒΑΔΙΝ και είναι από την Αυστραλία. Με τον Βάλανς ξεκίνησαν στην αρχή πειραματικά για να δουν αν ταιριάζουν κτλ. Και κατέληξαν, μάλιστα για αυτό το λόγο η Αντιγόνη Ντρισπιώτη πρόπερση είχε βρεθεί αρκετό καιρό σε κάμπ της Αυστραλίας και εκεί κατέληξαν ότι ταιριάζουν και μπορούν να συνεχίσουν τη συνεργασία. Σε αυτό το μεσοδιάστημα λοιπόν ήταν που ήρθε και η τοποθέτηση του κυρίου Κεφαλόπουλου στο τμήμα ΒΑΔΙΝ του ΣΕΓΑΣ, το νεοσυσταθέν τμήμα ΒΑΔΙΝ του ΣΕΓΑΣ. Από τότε λοιπόν που ανέλαβε, συστάθηκε μάλλον το τμήμα και ανέλαβε πρόεδρος, επικεφαλής όχι πρόεδρος, ο Ναπολέων Κεφαλόπουλος, ομοσπονδιακός προπονητής,
με αρκετούς αθλητές. Με φόντα. Για διακρίσεις σε παγκόσμιες διοργανώσεις. Η Αντιγόνη Ντρισπιώτη μας είπε ότι ποτέ κανείς από το τμήμα Βάδιν του ΣΕΓΑΣ δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο μαζί της. Δηλαδή ουσιαστικά η αθλήτρια, παρότι είναι αθλήτρια της Εθνικής Ελλάδος, είναι αθλήτρια του ΣΕΓΑΣ, είναι η αθλήτρια που έχει φέρει διακρίσεις στη χώρα, επί της ουσίας λειτουργούσε μόνη της. Δεν υπήρχε επικοινωνία μαζί της. Και δεν υπήρχε επικοινωνία διότι ο άνθρωπος που είχε τοποθετηθεί είναι ο ίδιος που την είχε σουτάρει. Ας μου επιτραπεί ο όρος, γιατί δεν ήθελε, γιατί δεν έχει εξηγήσει ποτέ, δεν θα μάθουμε κιόλας, ή τουλάχιστον δεν έχουμε μάθει μέχρι σήμερα, κάποια στιγμή ενδεχομένως να μάθουμε. Λοιπόν, είναι άνθρωπος με τον οποίο έχει διακόψει, δεν έχει σχέσεις. Κατ' επιλογή του. Και όχι κατ' επιλογή της, όπως τουλάχιστον η ίδια έχει επαναλάβει αρκετές φορές με αρκετές συνεντεύξεις της. Από τότε, δηλαδή από τη διακοπή της συνεργασίας μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ο ΣΕΓΑΣ και οι λοιποί, οι πρόεδρος και οι λοιποί, έφτιαξαν ένα αυτοτελέστημα Βάδιν με επικεφαλής έναν προπονητή που φαίνεται να μην επικοινωνεί, αν είναι δυνατόν, με την καλύτερη Ελληνίδα βαθίστρια όλων των εποχών και δύο φορές χρυσή πρωταθλήτρια. Αυτό δεν μπορεί να είναι αθλητισμός. Δηλαδή, είμαστε κάτι εκατομμύρια, με το ζόρι τα 10 πιάνουμε πλέον, που κλαίμε από υπερηφάνεια, χειροκροτούμε όρθιοι την πρωταθλήτριά μας, η οποία αγωνίζεται χωρίς τον προπονητή της και δεν έχει επικοινωνία με το αυτοτελέστημα Βάδιν, γιατί επικεφαλής μπήκε ένας παράγοντας που δεν τη συμπαθεί. Λαδιστάν, τουλάχιστον. Και εμείς σε αυτή τη χυδαία ελληνική πραγματικότητα που είναι παντού, σε κάθε τομέα, πρέπει να πούμε κάτι ποιητικό, ρε παιδί μου, όπως η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της, ξέρεις, κτλ. Και άλλες τέτοιες μυρολατρικές μπούρδες, ότι δηλαδή δεν φταίμε οι άνθρωποι, αλλά η γεωγραφία, και να συνεχίσουμε ό,τι κάνουμε. Έτσι είναι στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, αυτό. Και θα συνεχίσουμε. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Το δρόμο της δικαιοσύνης έχει πάρει υπόθεση του άνδρα Ισραηλινής καταγωγής, ο οποίος φέρεται ως ο υπαίτιος για την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή του Πλακιά Αγίου Βασιλείου. Αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο. 351 πυρκαγιές έχουν καταγραφεί στο Ρέθυμνο από το 2017 έως σήμερα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, ο οποίος μίλησε σήμερα στον Πολίτικα, ενώ συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου έχουν καεί περίπου 92.000 στρέμματα κατά την ίδια χρονική περίοδο. Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο της πρόληψης και των εθελοντών, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη άμεσης υλοποίησης αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στις πυρόπληκτες περιοχές. Νέο επεισόδιο σημειώθηκε στα Βορίζα μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη. Δύο γυναίκες αλληλομηνήθηκαν για απειλή και ψευδή καταμήνυση, συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθερες με την υπόθεση να οδηγείται στο αυτόφορο. Τραγικό θάνατο βρήκε στη Χερσόνησο 80χρονη γυναίκα μετά από πτώση από σκαλοπάτια λεωφορείου. Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και τη διακομιδή της στο Βενιζέλιο, υπέκυψε στα τραύματά της. Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό. Καταγράφονται από σήμερα οι ζημιές μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, η οποία εστίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό σε 10. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,72 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, ξεπερνώντας το στόχο κατά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Αθήνα χαρακτηρίζει παράνομα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Τουρκία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και δεν δημιουργούν τετελεσμένα. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον Όφι, στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την Τζέσεκα Σόφια στην Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Χρήστος Κόντης έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις, όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

220 εκατομμύρια ευρώ μόνο για αποζημιώσεις στον ανάδοχο υπετιότητα του δημοσίου. Εξαιτίας του γεγονότος ότι εγκαταστάθηκαν οι εργολάβοι στην ανάπτυξη του βόρειου οδικού άξονα χωρίς να είναι έτοιμο το πεδίο, κυρίως σε αφορά τις απαλωτριώσεις, για την ανάπτυξη των εργοταξίων. Άρα ο εργολάβος δικαιούται βάσει, ο ανάδοχος δικαιούται βάσει της νομοθεσίας για κάθε μέρα που περνά και δεν μπορεί να εκτελεί το έργο χωρίς δική του υπαιτιότητα, να διεκδικεί και να λαμβάνει φυσικά υπέρογγες αποζημιώσεις. Έτσι λοιπόν, ο λογαριασμός μέχρι σήμερα που μιλάμε για το ΒΟΑΚ, μόνο για το ΒΟΑΚ, φτάνει τα 220 εκατομμύρια ευρώ, τα 150, 223 είναι για την ακρίβεια, τα 150 εκατομμύρια αφορούν αποζημιώσεις για καθυστερήσεις του δημοσίου υπέρ των αναδόχων και τα 73 εκατομμύρια ευρώ αφορούν απεντάξεις έργων του ΒΟΑΚ για το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος και Χερσόνησος Νεάπολη, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα 73 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να βρωθούν από εθνικούς πόρους. Τα πληρώσουμε δηλαδή από τις τσέπες μας απευθείας. Υπολογίστε και τα 150 εκατομμύρια που πάλι από τις τσέπες μας απευθείας θα δοθούν για αποζημιώσεις υπέρ του αναδόχου και για τα δύο αυτά τμήματα. Και περιμένουμε, λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, περιμένουμε δύο πράγματα ακόμη. Περιμένουμε πού θα κάτσει η βελόνα του Κοντέρ για τα δύο μικρότερα τμήματα. Θα είναι δηλαδή μόνο 150 εκατομμύρια οι αποζημιώσεις ή θα διεκδικήσουν και άλλα. Και επίσης περιμένουμε να δούμε να αρχίσει να ξετυλίγει το κουβάρι των διεκδικήσεων για το μεγάλο τμήμα του ΒΟΑΚ. Αν για περίπου 40 χιλιόμετρα που είναι τα δύο μικρά δώσαμε 150 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις, κάντε μία αναγωγή έτσι, στο περίπου, μπακαλίστηκον εμένα, αλλά να είστε σίγουροι δεν θα πέσετε πολύ έξω. Κάντε μία αναγωγή ποιες θα μπορούσαν να ήταν οι αποζημιώσεις που θα εξελιχθούν, διότι δεν υπάρχουν απαλωτριώσεις κατά μήκος των 180 χιλιόμετρων έτοιμες. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό των απαλωτριώσεων που είναι ήδη έτοιμο. Δεν υπάρχουν απαλωτριώσεις για το μεγάλο τμήμα του έργου. Άρα στα 180 χιλιόμετρα, όταν για 40 έχουμε δώσει 150 εκατομμύρια ευρώ, κάντε την αναγωγή τι θα μπορεί να δίνουμε για τα υπόλοιπα 180 χιλιόμετρα, εάν και εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, εκτιμήσεις ότι πάλι θα καθυστερήσει το πεδίο, άρα ο ανάδοχος θα δικαιούται να διεκδικεί αποζημιώσεις. Και ήρθε σήμερα η δημοσίευση της απόφασης, το είχαμε πει σε ανύποπτο χρόνο, η δημοσίευση της απόφασης για την αποζημίωση που καταβάλει το δημόσιο για ένα άλλο μεγάλο έργο, το δεύτερο μεγάλο που είναι παράλληλα σε εξέλιξη, το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, και μάλιστα για διαφυγόντα κέρδη. Διότι θυμίζω, τα λέγαμε με αφορμή την επίσκεψη την πρόσφατη του κυρίου Δήμα, ήρθε ο κύριος Δήμας εδώ, μας είπε ένα χρονοδιάγραμμα παράδοση του έργου το τελευταίο τρίμηνο του 2028. Εξηγούσαμε εδώ και λέγαμε ότι επισήμως στα χαρτιά, στα κοιτάπια του δημοσίου, η μόνη εγκεκριμένη θεσμοθετημένη ημερομηνία παράδοσης του έργου είναι ο Φεβρουάριος του 27. Προσέξτε τώρα. Και όμως, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ο Πρωθυπουργός, οι αρμόδιοι υπουργοί, κυβερνητικά στελέχη, χωρίς να έχει αλλάξει αυτή η απόφαση στα χαρτιά, επαναφέρουν ένα άλλο χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου, γιατί βλέπουν ότι το Φεβρουάριο του 27 δεν μπορεί να είναι ρεαλιστικό. Δεν είναι ρεαλιστικό. Και εξηγούσαμε τις προηγούμενες μόλις μέρες για ποιο λόγο δεν εναρμονίζεται η ημερομηνία της νέας παράτασης, γιατί θυμίζω ότι η αρχική ημερομηνία παράδοσης, χρονολογία παράδοσης του έργου, ήταν το 2025, για να μην ξεχνιόμαστε σε αυτή τη χώρα. Ξεκίνησε το έργο το 20. Η αρχική ήταν το 25, δώσανε νέα παράταση 27 και θα ξαναδώσουν και νέα παράταση τώρα. Γιατί δεν εναρμονίζεται αυτή η δεύτερη παράταση με το Φεβρουάριο του 2027, γιατί δηλαδή δεν εναρμονίζεται η απόφαση επίσημη με τον τελευταίο τρίμηνο του 28, γιατί ακόμη μαγειρεύεται, περί αυτού πρόκειται, ποιο θα είναι το εύρος παράτασης. Διότι ούτε εκείνοι γνωρίζουν αν τελικά αυτό που λένε σήμερα σε δηλώσεις τους το τελευταίο τρίμηνο του 28, αν πράγματι θα είναι αυτό. Και θα προκύψει και νέα, τρίτη κατά σειρά παράταση. Περιμένουμε να το μαζέψουν όλο μαζί. Μέχρι λοιπόν

το 27, από το 25 που ήταν η πρώτη χρονολογία παράδοση του έργου μέχρι το 27, είναι 2 χρόνια, 24 μήνες. Για αυτούς τους 24 μήνες, παρακαλώ, η ανάδοχος εταιρεία κατασκευάστρια, τέρνα με τους Ινδούς δηλαδή, ζήτησε και πήρε συνολικά μαζί με κάτι έργα όπως η σύραγγα που αποφασίστηκε στην πορεία εξέλιξης του έργου, 440 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο, προσέξτε με λίγο, το έργο ξεκίνησε με κόστος τα 600 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Το έργο του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Και μόνο από τη μία διεκδίκηση, μεταξύ 25-27 δηλαδή, για τους 24 μήνες, μαζί με τα έργα, δεν είναι μόνο για την καθυστέρηση και τα διαφυγόντα κέρδη, η παραχωρησίουχος εταιρεία λαμβάνει 440 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, έχουμε μία εκτόξευση του κόστους, μία απόφαση, με ένα άρθρο και ένα νόμο, κατά 40%. Από τα 625 για την ακρίβεια, φτάνει πλέον το κουστούμι σχεδόν στο 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένος ο αρχικός προϋπολογισμός κατά 40%.

είναι τώρα αυτά τα 444 για την ακρίβεια εκατομμύρια ευρώ. Αποζημίωση της εταιρείας συνέπεια της παράτασης της συνολικής προθεσμίας περιόδου μελετών κατασκευών ΤΑΦ1 και των τμηματικών προθεσμιών του έργου. Το δηλαδή το μεταξύ του 25 και του 27 που δώσαμε την παράταση. Το όπου ακούτε παρατάσεις, δεν είναι τζαμπά, δεν είναι τζαμπέ. Τις πληρώνουμε παρατάσεις. Εμείς όλοι πληρώνουμε. Λοιπόν. Επίσης, αποζημίωση της εταιρείας είναι η παράταση στο κατασκευαστικό κομμάτι. Εντάξει. Και είναι και η αποζημίωση της εταιρείας του αεροδρομίου, δηλαδή του φορέα που θα λειτουργεί το αεροδρομίο. Γιατί παίρνει αποζημίωση, γιατί σου λέει, εγώ κύριε, επρόκειτο, έκανα ένα προϋπολογισμό, ξεκίνησα ένα σχεδιασμό, μπήκα το 2020 και επρόκειτο το αεροδρόμιο να λειτουργήσει το 2025. Δεν φταίω εγώ που δεν λειτουργήσει το 2025. Άρα εγώ για το 25, 26, 27 έχω διαφυγόντα κέρδη. Βάσει του προϋπολογισμού που έχω κάνει, ο οποίος υπάρχει, έχω εκτιμήσει ότι αυτά είναι τα κέρδη μου για τα έτη 25, 26, 27. Ποιος θα μου τα δώσει αυτά? Α, η κυβέρνηση λέει, εμείς. Εδώ είμαστε εμείς. Και πληρώνουμε τα διαφυγόντα κέρδη για την παραχωρησιούχο εταιρεία. Μάλλον, όχι για την παραχωρησιούχο που κατασκευάζει το έργο, για την εταιρεία που είναι οι ίδιοι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι άλλος φορέας. Πάμε στο τυπικό. Λοιπόν, για την εταιρεία που θα λειτουργεί το αεροδρόμιο. Όπως είναι η εταιρεία που λειτουργεί το Ελευθέριος Βενιζέλος, αντιστοίχως μια εταιρεία που θα λειτουργεί το αεροδρόμιο. Αυτή η εταιρεία λοιπόν αποζημιώνεται για τους 24 μήνες απώλειας εσόδων μεταξύ του 2025 και του 2027. Βάλτε κάτι αποζημιώσεις λόγω COVID. Αυτό και τα λοιπά. Αποζημίωση λέει εταιρεία αεροδρομίου λόγω υστέρησης του αναλογούντος ποσού για την περίοδο μελετών κατασκευών κτλ. Την περίοδο της πανδημίας για τα έτη 20 και 21. Προσθέστε τώρα και την αποζημίωση της εταιρείας του αεροδρομίου λόγω μεταβολής νομοθεσίας για την κατασκευή της σύραγγας 3 χιλιόμετρων και βγαίνει όλο το κουστούμι των 444 εκατομμυρίων ευρώ.

Από τα 444 εκατομμύρια ευρώ, το ποσό για τη σύραγγα, δηλαδή για το επιπλέον έργο, είναι 69 εκατομμύρια. Υπολογίστε λοιπόν, το ποσό που απομένει είναι καθαρά πανοπρίκια. Γι' αυτό πρόκειται. Όπως σας το λέμε, πανοπρίκια. Νόμιμα, νόμιμα. Δεν είπαμε ότι είναι παράνομα, προς Θεού. Θα εξηγηθούμε. Πανοπρίκια. Άλλο συμφωνήσαμε ότι θα πληρώσουμε, άλλο πληρώνουμε. Όπως συμβαίνει τα τελευταία πολλά χρόνια, αδιαλείπτως, με την ίδια μεθοδολογία, σε όλα τα μεγάλα έργα. Μα έτσι, διότι εδώ υπάρχει συμμετοχή του δημοσίου και υπάρχει και συμμετοχή του παραχωρησιούχου στα 600, το αρχικό προϋπολογισμό λέμε, στα 600 κάτι εκατομμύρια ευρώ. Έτσι όμως, αν δεν κάνω λάθος, με το φτωχό μου μυαλό, με τόσο υψηλές αποζημιώσεις, όπου δεν τελειώσαμε, κρατήστε αυτό, δεν τελειώσαμε, θα έχει κι άλλες, και αυτό το, όπως σας είχαμε εκτιμήσει για αυτά, και αυτό το εκτιμούμε, θα έχει και άλλες αποζημιώσεις, και είναι εύλογο, δεν ανακαλύπτουμε στην Αμερική, ούτε πες τώρα κάνουμε καμιά σοβαρή αποκάλυψη, με τη λογική πάμε, και αυτό σας λέμε είναι κομβικό. Ο χρόνος παράδοσης του έργου, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με το δημόσιο, είναι Φεβρουάριο του 27. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Μόλις θα δοθεί νέα παράταση, θα αρχίσει να τρέχει ο χρόνος για επιπλέον διαφυγόντα κέρδη. Που θα δοθεί. Είναι δεδομένο αυτό. Για επιπλέον διαφυγόντα κέρδη για την εταιρεία. Αφαιρέστε λοιπόν τα 69 εκατομμύρια ευρώ από τα 444 και είναι το ποσό που παίρνουν οι εργολάβοι. Και είναι όλος τυχαίος, όλος τυχαίος, πάνω κάτω, γκρόσο μόντο, που λένε και στο χωριό μου, το ποσό που βάλανε οι διασυμμετοχοί για να μπουν μες στο έργο. Δηλαδή, στο τέλος, όχι απλά δεν θα πληρώσουν, κρατήστε αυτό, όχι απλά δεν θα πληρώσουν συμμετοχή, θα τους πληρώσουμε και θα είναι και δικό τους αεροδρόμιο. Φοβερή μπισνα. Έτσι γίνονται δουλειές.

Εμείς συνεχίζουμε εδώ, πανηγυρίζουμε, όλα βαίνουν καλώς. Προφανώς όλα βαίνουν καλώς και καλύτερα για τις τσέπες των εργολάβων. Αυτό το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει, το ζήσαμε έτσι πολύ πρόσφατα, από τα πιο πρόσφατα, με τον Ε65 στη Θεσσαλία. Ξεκίνησε με 500 εκατομμύρια ευρώ το έργο. Μετά από 18 χρόνια ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια. 2 δισεκατομμύρια ευρώ το έργο. Αντιλαμβάνεστε, αυτή θα είναι και η τύχη του αεροδρομίου. Ξεκίνησε με 600, έχει πάει στο 1,2. Περιμένετε, εκεί θα κάτσει η μπίλια. Μια εκτίμηση κάνουμε εδώ. Να είμαστε ζωή, να έχουμε μέχρι τα τέλη του 28. Δεν είμαστε και πολύ πεπισμένοι ότι θα επιβεβαιωθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα. Μακάρι, μακάρι να προλάβουμε την τουριστική σεζόν του 29, αλλά εμείς το βλέπουμε λίγο γλώμμα με αυτό που μαθαίνουμε. Μην ακούτε τώρα το 75% που λένε. Ξέρετε πόσο είναι 25 ακόμη. Πολύ. Έχει πολύ δρόμο ακόμη. Λένε 75% έχει υλοποιηθεί το έργο. Ένα 25 όμως είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Άλλωστε μπορεί να είναι και αναγκαίο για να αυξηθούν τα κέρδη των αναδόχων του έργου, και έτσι να έχουμε και επιπλέον παρατάσεις, πάντα αναγκαίες και πάντα νόμιμες σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν εκτινάζονται οι προϋπολογισμοί των έργων. Είπαμε, το ζήσαμε με τον Ε65, θα το ζήσουμε με το ΒΟΑΚ, θα το ζήσουμε με το ΒΟΑΚ, το ζούμε με το αεροδρόμιο στο Καστέλι, το ζούμε επίσης ήδη με τα μικρότερα τμήματα του ΒΟΑΚ, το Χερσόνησος Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, και εδώ εμείς θα το επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά με απόλυτη συνείδηση και ευθύνη. Αυτό που λέμε, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πως δεν βλέπει κανείς σε αυτή τη χώρα, αυτοί που θα έπρεπε να το βλέπουν, ότι εδώ υπάρχει μία συγκεκριμένη μεθοδολογία που επαναλαμβάνεται, μία συγκεκριμένη πρακτική που επαναλαμβάνεται. Παίρνουν τα έργα εταιρείες, τα χτυπάνε πως τα χτυπάνε στους διαγωνισμούς με τις καλύτερες προσφορές, κατοχυρώνονται οι διαγωνισμοί, εμείς δεν λέμε ότι υπάρχει κάτι μεμπτό, αλλά στην πορεία τα έργα αυτά εκτινάσονται, και εκτινάσονται όχι ως προς το κατασκευαστικό τους κόστος, ναι, αλλάζει ως έναν βαθμό και αυτό, αλλά το κυρίως μέρος της εκτίναξης του κόστους αφορά σε αποζημιώσεις. Αυτή την πρακτική δεν μπορεί, δεν μπορεί μάλλον να την παραβλέπουμε. Δεν γίνεται να μην επισημαίνουμε ότι εδώ υπάρχει ένα modus operandi, όπως λένε και οι αστυνομικοί. Εδώ σε λίγο θα κάνουμε και τους πουαρό, ας πούμε, για κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι πλέον κοινό κτήμα ως θέση στα πράγματα όλων. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα modus operandi επαναλαμβανόμενο, όχι σε ένα έργο, όχι σε μια περιοχή, σε όλη την Ελλάδα, σε πολλά έργα. Αυτό δεν μπορεί να μην απασχολεί. Δεν μπορεί να μην απασχολεί το κοινοβούλιο. Δεν μπορεί να μην απασχολεί τις ελεκτικές αρχές, όποιες και αν είναι αυτές αρμόδιες, αν υπάρχουν και αν ασχολούνται. Δεν γίνεται. Διότι το κόστος δεν θα πληρωθεί από ένα αόρατο χέρι. Δεν θα πληρωθεί από κάποιους τρίτους. Θα πληρωθεί από εμάς. Και επειδή αυτό μπορεί να μην μας αγγίζει, γιατί δεν βγαίνει αμέσως από την τσέπη σου, θα πρέπει να το θυμόμαστε την ώρα, για παράδειγμα, που ως πολίτες μιας περιοχής διεκδικούμε την κατασκευή ενός έργου, από ένα δρόμο μέχρι ένα φράγμα, μέχρι ένα γυμναστήριο, ένα στάδιο, ένα σχολείο, και μας απαντούν ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Θα πρέπει, και τι να κάνουμε και περιμένουμε να δούμε πού θα το εντάξουμε, σε ποιο πρόγραμμα κτλ. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι για κάποιες άλλες κατηγορίες υπάρχουν λεφτά, και πάρα πολλά μάλιστα. Και διασφαλισμένα κιόλας. Διότι σε επίπεδο αποζημιώσεων δεν χωρά δεύτερη τρίτη κουβέντα. Μία που το ζήτησε ο ανάδοχος, μία που έγινε. Γιατί έτσι είναι ο νόμος. Έτσι φτιάχτηκε. Στήθηκε ο νόμος, έτσι υλοποιείται και εφαρμόζεται. Διακοπή μουσική, ανάστα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο και τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε τέλος θέμα κλίμα. Φεύγουμε από τα μεγάλα έργα, τα οποία μας στοιχίζουν κάτι παραπάνω. Κάτι πολύ παραπάνω. Μιας και μιλάμε για το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι ή για τον ΒΟΑΚ. Πάμε στο χώρο της υγείας. Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του ψηφιακού συστήματος αξιολόγησης των νοσοκομείων του ΕΣΥ από τους ίδιους τους ασθενείς, η κυβέρνηση επιχειρεί να επικοινωνήσει τα πρώτα συγκεντρωτικά στοιχεία, σκιαγραφώντας ή προσπαθώντας να σκιαγραφίσει μια συνολική εικόνα και να την επικοινωνήσει ως θετική για αυτό που οι πολίτες ασθενείς βιώνουν μέσα στις δομές υγείας της χώρας. Ωστόσο, τα ίδια τα στοιχεία ανοίγουν μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Μια συζήτηση για το αν μπορεί ένα νοσοκομείο να βαθμολογηθεί όπως ένα ξενοδοχείο, για παράδειγμα. Και κυρίως, αν μπορεί η εμπειρία που δηλώνει ένας ασθενής μετά την νοσηλεία του να μετατραπεί σε αξιολόγηση της ποιότητας ενός ολόκληρου νοσοκομείου, ακόμη και της διοίκησής του. Η αξιολόγηση λοιπόν των νοσοκομείων μέσα από τις απαντήσεις των ασθενών παρουσιάζεται ως ένα νέο εργαλείο αποτύπωσης της πραγματικότητας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπάρχει όμως και μια πολύ σοβαρή ένσταση ότι είναι άλλο η εμπειρία του ασθενούς και άλλο η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Γιατί προφανώς για ένα νοσοκομείο δεν είναι μόνο η καθαριότητα ή η σύντηση ή η συμπεριφορά του προσωπικού ή το πόσο ικανοποιημένος έφυγε ένας ασθενής. Είναι όλα αυτά, αλλά είναι κυρίως αν πρωτίστως η έκβαση της θεραπείας ήταν θετική, αν ο ασθενής αισθάνθηκε ασφαλής στα χέρια των ιατρών, των νοσηλευτών, αν υπήρξαν επιβλοκές, αν υπήρχε επάρκεια γιατρών, επάρκεια νοσηλευτών, γενικότερα αν υπήρχε η απαιτούμενη στελέχωση των κλινικών, όλα αυτά δηλαδή που απαιτούν το βασικό πυρήνα λειτουργίας ενός νοσοκομείου. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει το νοσοκομείο τόσο από την ακαδημαϊκή όσο και από την διοικητική του πλευρά, τον επίκορο καθηγητή ιατρικής πληροφορικής στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και πρώην διοικητή του ΠΑΓΝΗ, τον κύριο Χρήστο Μελά. Καλησπέρα σας, κύριε Μελά.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κάνατε και εσείς σήμερα μια παρέμβαση και χαρακτηρίσατε τη διαδικασία αξιολόγησης ως μεγάλο φιάσκο. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, επειδή είναι βαριά η έκφραση. Ποιο είναι το σοβαρότερο επιστημονικό σφάλμα που θεωρείτε ότι οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα?
1: Πρώτα απ' όλα, δεν έχει ακολουθηθεί η μεθοδολογία της έρευνας που οφείλει να γίνεται με συνέπεια και προσοχή σε όλες τις στατιστικές παρατηρήσεις. Αυτό έχει να κάνει τόσο με την επιλογή του δείγματος, με τον τρόπο δηλαδή επιλογής των ασθενών, αλλά και με το γεγονός ότι από τη φύση της όπως γίνεται αφήνει έξω ένα μεγάλο μερίδιο πολιτών, εκείνων που δεν κατάφεραν μέσα από το υφιστάμενο σύστημα να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Πού έχουν μετρηθεί αυτοί? Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο δίνεται με ψηφιακό τρόπο στους ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύτηκαν, άρα δεν περιλαμβάνει καθόλου τους ασθενείς οι οποίοι αστόχησαν, απέτυχαν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Δεν μετρά καθόλου τη δυσκολία στο να βρει ο ασθενής ραντεβού, το χρόνο που χρειάστηκε για να βρει, το αν ο ασθενής ήταν ασθενής που εισήχθη μέσα από μια τακτική διαδικασία ή μέσα από τη διαδικασία του επείγοντος και πολλά άλλα. Αυτό αυτομάτως στερεί από την αξιολόγηση αυτή ένα πολύ μεγάλο μερίδιο που δεν φαίνεται. Το δεύτερο πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι το δείγμα δεν πληρεί τα κριτήρια αντιπροσωπευτικότητος. Όταν κάνουμε μία στατιστική έρευνα, σχεδιάζεται ο τρόπος υλοποίησης και πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι αυστηρές.
0: Το λέτε για το μέγεθος του δείγματος, γιατί θα σας απαντήσει κάποιος ότι έχουν, βάσει το στοιχείο που παραθέτει το Υπουργείο Υγείας, έχουν υποβάλει την αξιολόγησή τους 75.000 ασθενείς. Δεν είναι μικρό δείγμα.
1: Ναι, το πλήθος των συμμετεχόντων σε καμία περίπτωση, εφόσον δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις σωστής δειγματοληψίας, δεν αυξάνει, δεν προσαυξάνει δηλαδή την εγκυρότητα. Πιο συγκεκριμένα, για να μπορεί να εφαρμοστεί μια στατιστική, πρέπει να έχουν οριστεί κάποιοι τρόποι. Δηλαδή το δείγμα να είναι διαστρωματοποιημένο, να υπάρχει ο παράγοντας της τυχαιότητας, να μην υπάρχουν προβλήματα μεροληψίας, που είναι το σοβαρότερο πρόβλημα. Mm-hmm. Και τι εννοούμε τώρα με αυτό, για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος. Ο κόσμος που εξέρχεται από ένα νοσοκομείο δέχεται ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορεί να απαντήσει στο κινητό του. Ερώτημα: πόσοι από τους ασθενούς, είναι εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία για να μπορούν να χειριστούν ένα ερωτηματολόγιο μέσω του κινητού? Αυτομάτως λοιπόν μεγάλης ηλικίας άνθρωποι δεν απαντούν με όμοιο και ίδιο τρόπο και απαράλλαχτο, όπως επιβάλλει η μεθοδολογία, με νεότερες ηλικίες ασθενείς, οι οποίοι είναι ενδεχομένως πιο εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία. Το δεύτερο, ότι όπως ακριβώς γίνεται, υπάρχει ένα σοβαρότατο σφάλμα μεροληψίας αυτοεπιλογής. Selection bias λέγεται αυτό στην στατιστική, που σημαίνει ότι ο ασθενής για δικούς του λόγους επιλέγει αν θα απαντήσει ή όχι, και όχι επειδή αισθάνεται ότι θα πρέπει να απαντήσει. Αυτομάτως λοιπόν γίνεται μία διάκριση. Αυτό είναι ένα σφάλμα μεροληψίας. Κατά συνέπεια, και μόνο από την ενοιολογική του, από τον ενοιολογικό διαχωρισμό, όλο αυτό το πράγμα που αυτή τη στιγμή έχει δημοσιευθεί ως αξιολόγηση νοσοκομείων δεν αποτελεί αξιολόγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Είναι η εμπειρία των ασθενών. Και μάλιστα με σοβαρά προβλήματα στη μεθοδολογία.
0: Εδώ θέλω να σταθώ λίγο, κύριε Μελά. Επιμένετε σε μία κρίσιμη διάκριση. Λέτε, άλλο εμπειρία ασθενούς και άλλο ποιότητα υπηρεσιών υγείας. Εξηγήστε μας λοιπόν πρακτικά τη διαφορά. Μπορεί ένας ασθενής να δηλώνει πολύ ικανοποιημένος και παρόλα αυτά το νοσοκομείο να παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες στην ποιότητα ή στην ασφάλεια ενδεχομένως των υπηρεσιών του?
1: Φυσικά. Μεθοδοποιημένες έρευνες σε διεθνή επίπεδο έχουν σταθεί με πολύ μεγάλη προσοχή στο σημείο αυτό. Ο ασθενής, ειδικά για τα θέματα υγείας, έχει μια πολύ ιδιόρυθμη συμπεριφορά. Αν λυθεί το πρόβλημα υγείας του, αν δηλαδή βρει την υγειά του...
0: Τα βλέπει όλα λίγο πιο θετικά.
1: Τα βλέπει όλα θετικά. Mm. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το σημείο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ανεξάρτητοι μελετητές, ενώσεις και ανεξάρτητοι φορείς αξιολόγησης υπηρεσιών υγείας έχουν καταλήξει πολλά χρόνια τώρα τι ακριβώς είναι η αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας. Πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία όπως για παράδειγμα είναι η κλινική αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια των ασθενών μέσα από συγκεκριμένα πρωτόκολλα αλλά και παρεχομένων υπηρεσιών, το αν υπάρχει και σε ποιο βαθμό υπεροριακή επιβάρυνση, θέματα εξουθένωσης προσωπικού που και στην Ελλάδα υπάρχουν πλήθος μελετών που δείχνουν ότι είναι στο κόκκινο, αν υπάρχει εκπαίδευση του προσωπικού, εμπειρία, ποια είναι η νοσοκομειακή κουλτούρα και πώς επηρεάζει το γύρνεσθε, και πιο σοβαρό απ' όλα, στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αποδοση, αποδοτικότητα και λειτουργικότητα του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, υπάρχουν δείκτες παγκόσμια αναγνωρισμένοι, όπως είναι η μέση διάρκεια νοσηλείας. Πόσο δηλαδή κατά μέσον όρο παραμένει ένας ασθενής για κάθε πάθηση σε μια κλινική. Πόσο είναι η μέση αδράνεια κλίνης, πόσο είναι η μέση πληρότητα κλίνης, πόσο είναι η παραγωγή σε στατιστικούς δείκτες μηνιαίωσε και μηνιαίωσε τίσιους των χειρουργείων. Τι είδους περιστατικά περιθάλπει το κάθε νοσοκομείο. Δεν μπορεί να μπαίνουν όλα αυτά σε ένα τσουβάλι. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Φανταστείτε λοιπόν ένα νοσοκομείο, τριτοβάθμιο, πανεπιστημιακό, το οποίο κατ' εξοχήν κάνει βαριές επεμβάσεις, καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, έχει ογκολογικούς ασθενείς και όλες αυτές που θεωρούνται στο κλίμα της τριτοβάθμιας περίθαλψης. Και ένα επαρχιακό νοσοκομείο, ένα νομαρχιακό νοσοκομείο, που είναι από τη φύση του πρωτοδευτεροβάθμιο. Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που έχει θεσπίσει το Υπουργείο, αυτά τα δύο μπαίνουν στην ίδια μοίρα αξιολόγησης. Δηλαδή, αποτιμώνται με ένα γενικό βαθμό που προέρχεται από μια αξιολόγηση, μια κλίμακα συγκεκριμένη που κυρίως παίρνει υπόψη της θέματα, για να μην πω αποκλειστικά, ικανοποίησης ασθενών, όπως λέγεται, εμπειρίας ασθενών, τα φέρνει σε ίδια μοίρα και έτσι το δεύτερο νοσοκομείο μπορεί κάλλιστα να βγει καλύτερο από το πρώτο. Πράγματα δηλαδή φύσιν μεταξύ τους μη συγκρίσιμα. Το χειρότερο από όλα
0: λέτε,
1: είναι
0: λέτε,
1: ότι...
0: κύριε, πριν πάμε στο χειρότερο, λέτε κύριε Μιλά, να το δώσω έτσι πιο σημαντικά για τους ακροατές, ότι για παράδειγμα ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο μπορεί να αντιμετωπίζει ογκολογικά περιστατικά, βαριά χειρουργία, μεθ, πολυτραυματίες, τεράστιο όγκο, εν πάση περιπτώσει, επιγόντων περιστατικών και να παίρνει, λέω τυχαία εδώ, την κλίμακα τώρα από το 1 στο 5, να παίρνει, ξέρω εγώ, 3,7, λέω, στα 5. Ένα μικρότερο νοσοκομείο που δεν έχει την ίδια δραστηριότητα, την ίδια βαρύτητα ενδεχομένως, παίρνει 4,4 στα 5.
1: Ναι.
0: Αυτό μας δίνει την εικόνα ότι αυτό το νοσοκομείο που παίρνει 4,4, βλέπετε τους απόλυτους αριθμούς, είναι καλύτερο από το νοσοκομείο που παίρνει 3,5.
1: Ακριβώς. Γιατί δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη η φυσιογνωμία των ασθενών, το έργο του κάθε νοσοκομείου εξειδικευμένα κατά κλινική όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα και πάρα πολλά ακόμα. Είναι περίπλοκο το θέμα για τον μη γνώστη, στη βιβλιογραφία όμως είναι ξεκάθαρο, στην επιστημονική βιβλιογραφία. Και φυσικά δεν νομίζω να γίνεται τυχαία, είναι εύκολο οποιοδήποτε να κάνει μια μέτρηση marketing style θα λέγαμε, ικανοποίησης δηλαδή των πελατών, των ασθενών και από εκεί να οδηγηθεί εξ αντανακλάσεως αλλά όχι με σοβαρότητα επιστημονική στο ότι εντάξει είναι ευχαριστημένοι οι ασθενείς, όλα καλά. Μα πού ζούμε? Το χειρότερο λοιπόν από όλα αυτά είναι ότι τουλάχιστον από όσο διαβάζω και ελπίζω να μην ισχύσει γιατί αυτό θα ήταν μεγάλη κοροϊδία. Φαίνεται ότι η αξιολόγηση των διοικήσεων θα γίνει με βάση αυτήν τη συγκεκριμένη αξιολόγηση που
0: αφήνει. Μάλιστα.
1: Αυτό αντιλαμβάνεστε είναι τελείως εξωπραγματικό. Είναι εντελώς εξωπραγματικό. Η αξιολόγηση των διοικήσεων πρέπει να γίνει με βάση στοχοθεσία. Δηλαδή να τεθούν εκ των προτέρων στόχοι σε κάθε διοίκηση, συγκεκριμένοι στόχοι, να παρασχεθούν τα μέσα που σημαίνει εξοπλισμός, που σημαίνει στελέχωση, που σημαίνει προσωπικό και από εκεί και πέρα να κριθούν έπειτα από εύλογο χρονικό διάστημα που μπορεί να καθοριστεί φυσικά πόσα και ποια έργα υλοποίησε η διοίκηση, τι από αυτά δεν υλοποιήθηκε, για ποιο λόγο δεν υλοποιήθηκε, ποιες είναι οι διορθωτικές ενέργειες και αν έκανε ώστε να βοηθήσει ούτως ώστε να γίνει επαναπρογραμματισμός και όλα αυτά.
0: Ερώτημα κύριε Μελά, εάν θέλαμε πραγματική αξιολόγηση, έτσι όπως τουλάχιστον εσείς επιχειρείτε να την περιγράψετε, των ελληνικών νοσοκομείων, ποιοι θα ήταν, ξέρω εγώ, οι 5-10 βασικοί αντικειμενικοί δείκτες που θα βάζατε εσείς στο τραπέζι? Πού πρέπει δηλαδή να βρίσκεται, για παράδειγμα, η κλινική αποτελεσματικότητα, πού πρέπει να βρίσκεται η ασφάλεια ασθενών, πού πρέπει να βρίσκεται η στελέχωση, οι κενές οργανικές θέσεις, η αναλογία νοσηλευτών προς ασθενείς, ακόμη θα προσθέσω εγώ και το επίπεδο θνησιμότητας. Δηλαδή,
1: βεβαίως, το malpractice, δηλαδή οι ιατρικές πράξεις, οι λάθος ιατρικές
0: πράξεις. Ακριβώς.
1: Να σας πω ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, ξανά, σε παγκόσμιο επίπεδο, η θνητότητα των ασθενών ενδονοσοκομιακά αποτελεί την τρίτη σε κατάταξη αιτία θανάτου. Σε νοσοκομεία προηγμένων χωρών, που σχετίζεται με πάρα πολλές παραμέτρους, και πάλι αυτό στη βιβλιογραφία υπάρχει και είναι ένα δυσεπίλητο πρόβλημα πολλά χρόνια τώρα που απασχολεί και την βιβλιογραφία και την έρευνα αλλά και τα συστήματα υγείας γιατί είναι αρκετά περίπλοκο. Ανάλογα λοιπόν σε σχέση με το ερώτημά σας, αν θα έπρεπε να αξιολογηθούν τα ιδρύματα, δηλαδή τα νοσηλευτήρια, τα νοσηλευτικά ιδρύματα ή οι διοικήσεις, θα είχαμε διαφορετικά κριτήρια. Ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά τις διοικήσεις έχει να κάνει με προγραμματισμό και συνέπεια στον προγραμματισμό που δίνεται σε κάθε διοίκηση προκειμένου να υλοποιήσει. Εδώ είναι βέβαια ένα ερώτημα. Αν δίνεται καθόλου προγραμματισμός ή κινούνται με βάση τον αυτόματο πιλότο, δηλαδή διεκπεραιώνουν την καθημερινότητα χωρίς να έχουν στοχοθεσία. Αν επρόκειτο να αντιμετωπίσουμε θέμα αξιολόγησης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, τότε θα εφαρμόζαμε τους δείκτες αξιολόγησης και απόδοσης οι οποίοι υπάρχουν στη βιβλιογραφία σε παγκόσμιο επίπεδο και σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα του νοσοκομείου, με τη στελέχωση του νοσοκομείου σε σύγκριση δηλαδή οργανικών θέσεων και υπηρετούντων κενών οργανικών θέσεων υπηρετούντων σε σχέση με το τι έργο έχει να κάνει ένα νοσοκομείο. Έπρεπε οπωσδήποτε να μπουν κριτήρια λοιπόν λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας. Αυτό θα μας έδινε μία μέτρηση του τι κάνει πραγματικά το κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα. Και ναι, βεβαίως, θα παίρναμε και το θέμα της εμπειρίας των ασθενών, γιατί από εκεί θα βλέπαμε μόνο το θέμα της συμπεριφοράς του προσωπικού και όλα εκείνα που πολύ ορθά περιγράψατε ως ξενοδοχειακό κομμάτι. Τα οποία όμως δεν φτάνουν για να μας δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του νοσηλευτικού ιδρύματος. Μόνο δηλαδή το ξενοδοχειακό κομμάτι που είναι το επικρατεύτερο.
0: Τα ποσοστά που καταγράφονται σε επίπεδο, άλλο και αυτό, όχι σε επίπεδο νοσοκομείων, αλλά σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι υπάρχει ένα ποσοστό ικανοποίησης από τον ευγένεια και το σεβασμό που επιδεικνύει το νοσηλευτικό προσωπικό κατά 86%. Ένα ποσοστό ικανοποίησης και εμπιστοσύνης προς τους νοσηλευτές κατά 81%. Και αυτά είναι τα υψηλά ποσοστά. Και ταυτόχρονα υπάρχουν έτσι χαμηλότερα ποσοστά συγκριτικά που αφορούν την καθαριότητα των θαλάμων, 67%, ή την ποιότητα του φαγητού ακόμη χαμηλότερα, στο 46%. Για σας αυτοί οι δείκτες είναι κρίσιμοι?
1: Αυτοί οι δείκτες είναι σημαντικοί. Η μεθοδολογία λήψεως όμως πάσχει. Θα μπορούσαμε να πούμε με ελαφρά την καρδία, αν μιλάγαμε για μια απλή μέτρηση, προσέξτε, γυμνασιακού επίπεδου, ναι, ναι, και είμαι πολύ συγκεκριμένος, γιατί αυτά είναι απλοί μέση όρη. Όταν εξ αρχής η μεθοδολογία δειγματοληψίας, δειγματισμού δηλαδή, δεν είναι η ενδεδειγμένη, ό,τι αποτέλεσμα και να πάρουμε είναι συζητήσιμο. Θα σας το πω απλά. Ας τολμήσει οποιοδήποτε θέλει από το Υπουργείο Υγείας αυτά τα ευρήματα να τα στείλει σε οποιοδήποτε επιστημονικό περιοδικό του χώρου της υγείας για δημοσίευση, να δούμε αν θα τα δημοσιεύσουν. Δεν πρόκειται. Γιατί δεν έχουν τις βασικές προϋποθέσεις.
0: Επομένως, και κλείνω με αυτό, η στόχευση ποια ήταν? Δηλαδή να κάνουμε τι ακριβώς? Απλά και μόνο να κουνάμε τα ποσοστά στον εκάστοτε διοικητή και να του λέμε, κοίτα εδώ, άλλαξε τον προμηθευτή φαγητού, παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, λέω, άλλαξε τον εργολάβο καθαριότητας, αυτός είναι ο στόχος?
1: Δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια εκ του αποτελέσματος. Και πραγματικά είμαι και εγώ περίεργος για τις ίδιες ακριβώς απορίες που διατυπώνεται, σε ποιο βαθμό δηλαδή τα πορίσματα που θα βγουν θα έχουν κάποια χρησιμότητα ή θα μπορέσουν να πούνε κάτι.
0: Μάλιστα. Κύριε Μιλά, σας ευχαριστώ θερμά για την νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Χρήστος Μελάς, επίκουρος καθηγητής ιατρικής πληροφορικής και πρώην διοικητής του Παγνή, σε σχέση με τα στοιχεία που δόθηκαν τα συγκεντρωτικά έτσι, για πρώτη φορά για την αξιολόγηση των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Με βαθμολογίες για γιατρούς, καθαριότητα, φαγητό. Υπάρχει μια γενική ικανοποίηση σε επίπεδο Υπουργείου Υγείας από τα στοιχεία αυτά που συγκεντρώθηκαν από 413.000 SMS που έχουν αποσταλεί μέσω του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης και στα οποία 413.000 SMS απάντησαν 75.000, όπου κατεγράψαν την εμπειρία τους από την νοσηλεία τους, την αξιολόγηση της φροντίδας που έλαβαν από γιατρούς και νοσηλευτές, την οργάνωση των νοσοκομείων, την καθαριότητα και τη συνολική αντιμετώπιση από το προσωπικό. Η ανάλυση των στοιχείων βέβαια δεν είναι ένα νοσοκομείο, αλλά είναι ένα υγειονομική περιφέρεια, δηλαδή στις 7 υγειονομικές περιφέρειες της χώρας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Το δρόμο της δικαιοσύνης έχει πάρει υπόθεση του άνδρα Ισραηλινής καταγωγής, ο οποίος φέρεται ως ο υπαίτιος για την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή του Πλακιά Αγίου Βασιλείου. Αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο. 351 πυρκαγιές έχουν καταγραφεί στο Ρέθυμνο από το 2017 έως σήμερα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, ο οποίος μίλησε σήμερα στον Πολίτικα, ενώ συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου έχουν καεί περίπου 92.000 στρέμματα κατά την ίδια χρονική περίοδο. Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο της πρόληψης και των εθελοντών, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη άμεσης υλοποίησης αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στις πυρόπληκτες περιοχές. Νέο επεισόδιο σημειώθηκε στα Βορίζα μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη. Δύο γυναίκες αλληλομηνήθηκαν για απειλή και ψευδή καταμήνυση, συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθερες με την υπόθεση να οδηγείται στο αυτόφορο. Τραγικό θάνατο βρήκε στη Χερσόνησο 80χρονη γυναίκα μετά από πτώση από σκαλοπάτια λεωφορείου. Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και τη διακομιδή της στο Βενιζέλιο, υπέκυψε στα τραύματά της. Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό. Καταγράφονται από σήμερα οι ζημιές μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, η οποία στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό σε 10. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,72 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, ξεπερνώντας το στόχο κατά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Αθήνα χαρακτηρίζει παράνομα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Τουρκία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και δεν δημιουργούν τετελεσμένα. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον Όφι, στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την Τζέσεκα Σόφια στην Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Χρήστος Κόντης έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε έτσι αφιερώσει αρκετό χρόνο με αφορμή μια ερώτηση που είχε καταθέσει βουλευτής των Ιωαννίνων προς το Υπουργείο Οικονομικών για την κατάσταση που επικρατεί σε ένα από τα χωριά της Ηπείρου. Δεν είναι προφανώς το μόνο και σίγουρα δεν είναι μόνο στην Ήπειρο, σε σχέση με την δραστηριότητα πλέον, η οποία είναι ανύπαρκτη, των τραπεζών και τη δυνατότητα που έχουν οι κάτοικοι εκεί να εξυπηρετηθούν.

Συγκεκριμένα για το χωριό Δελβινάκι ήταν η ερώτηση του νομού Ιωαννίνων στον Δήμο Πογονίου. Ανήκει διοικητικά το χωριό Δελβινάκι και ο βουλευτής, ο κύριος Γιάννης Τσίμαρης, είχε καταθέσει μια ερώτηση προς το Υπουργείο Οικονομικών ότι εδώ οι άνθρωποι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, έχουν κλείσει τα πάντα και όχι μόνο αυτό, αλλά τώρα το Υπουργείο Οικονομικών προχωράει και στο επόμενο βήμα στηρίζοντας τις τράπεζες, διότι δεν είναι μόνο ότι έχουν κλείσει τα τραπεζικά καταστήματα, δεν είναι μόνο ότι έχουν αφαιρέσει και έχουν απομακρύνει τα ATM που ήταν μια δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού, αλλά μαθαίνουμε με αφορμή την ερώτηση που κατέθεσε ο κύριος Τσίμαρης ότι το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί τώρα σχεδιασμό να δίνει τη δυνατότητα στα μπακάλικα και τα καφενεία των χωριών να διοχετεύουν ρευστό, να γίνουν δηλαδή εκείνα ATM, μέσω ενός συστήματος που θα τους δίνει δυνατότητα εκείνα να δίνουν ρευστό και να πηγαίνουν να τα εισπράττουν μετά από τις τράπεζες. Λες και ο καφετζής που είναι στο χωριό Δελβινάκι ή σε ποιο άλλο χωριό έχει τη ρευστότητα να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό που τον βάζει το κράτος για λογαριασμό των τραπεζών να κάνει. Και λέγαμε ότι όλο αυτό έρχεται απλά να παντρευτεί με τα τεράστια κέρδη που έχουν οι τράπεζες. Διότι όταν κλείσεις καταστήματα, μειώνεις προσωπικό. Όταν απομειώνεις και τα λειτουργικά σου έξοδα, διότι μειώνεις τον αριθμό των ATM, διότι είναι ένα κόστος. Σε μηνιαία, σε αιτήσια βάση για κάθε τράπεζα, έτσι φουσκώνεις και τα καθαρά σου κέρδη. Έτσι, για παράδειγμα, οδηγούνται σε ένα νέο ρεκόρ κερδών οι τράπεζες, οι τέσσερις συστημικές, Εθνική, Αλφα, Eurobank και Πυραιός, αφού ήδη το πρώτο εξάμεινο του 26 έγραψαν στους ισολογισμούς τους καθαρό αποτέλεσμα που συνολικά ξεπερά τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο το πρώτο εξάμεινο, επαναλαμβάνω. Ενώ το 2025 είχε κλείσει όλη η χρονιά με 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας από τους βασικούς πυλώνες της κερδοφορίας, πέρα από τα σκανδαλωδώς χαμηλά επιτόκια καταθέσεων, είναι και τα πολύ χαμηλά λειτουργικά κόστη, που προκύπτουν, όπως είπαμε, το κλείσιμο των τραπεζών, των καταστημάτων δηλαδή, τη μείωση των φυσικών συναλλαγών με τους πελάτες, αλλά και τη μείωση του δικτύου των ATM. Γι' αυτό άλλωστε εδώ τα τελευταία χρόνια και οι τράπεζες πρόχνουν τους πελάτες στις διαδικτυακές συναλλαγές, ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Η εικόνα άλλωστε είναι γνωστή σε όποιον έχει αποπειραθεί να κάνει συναλλαγή στον Κισαίο, που βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα προσεκτικά σχεδιασμένο σύστημα απόθυσης του πελάτη και όχι προσέγγισης ή προσέλκυσης, αλλά απόθυσης του πελάτη. Το οποίο ξεκινά, για παράδειγμα, από τα συγκεκριμένα και πλέον περιορισμένα ωράρια συναλλαγών με μετρητά, τα οποία μάλιστα είναι και διαφορετικά ανά τράπεζα. Έτσι δεν βγάζει άκρη. Οπότε, δηλαδή, αν συναλλάσσετε με 2-3 διαφορετικές τράπεζες, δεν βγάζει άκρη. Προσθέστε τώρα και την διαρκή καθημερινή παρότρινση των τραπεζικών υπαλλήλων να κάνουν τη συναλλαγή οι πολίτες στα μηχανήματα, τα οποία αντικαθιστούν τους εργαζόμενους στα καταστήματα.

λες πού θα πάει όλο αυτό? Και η κυβέρνηση λέει, σου έχω λύση. Έτσι λοιπόν, με αφορμή την ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής από την Ήπειρο, έγινε

Διασμός έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις από οργανώσεις καταναλωτών, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, από βουλευτές σε όλες πλέον τις περιοχές, κυβερνητικούς αλλά και της αντιπολίτευσης και φυσικά τον κόσμο, τον ίδιο τον κόσμο, τους ίδιους τους κατοίκους των χωριών που δεν έχουν μείνει και πάρα πολύ πλέον, που θέλουν και κάνουν ό,τι μπορούν τελικά για να τους διώξουν από τα χωριά.

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει αντίδραση από την κυβέρνηση ή εμπασχετώσει ανακοίνωση για επανασχεδιασμό του προγραμματισμού και φαίνεται ότι ο κ. Πιερακάκης θα επιμείνει, τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από το ρεπορτάζ, ότι θα επιμείνει στον σχεδιασμό, δίνοντας την δυνατότητα στα μπακάλικα και τα καφενεία μέσω των οποίων ο ΟΕΣ να μοιράζουν χρήμα, λες και ο μπακάλις ή ο καφετζής, που συνήθως είναι και κάποιος ηλικιωμένος κάτοικος εκεί του χωριού που ανοίγει εκ περιτροπής στο κατάστημα για εξυπηρετήσει τους 10, 30, 50 κατοίκους του χωριού, λες και είναι τραπεζίτης και έχει την μπάγκα όπου θα την ανοίξει να μοιράζει ρευστό για να περιμένει να λαμβάνει από την τράπεζα.

Βάλτε τώρα αυτά. Βάλτε στη μέση το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένα σοβαρό σχέδιο ανάπτυξης της ενδοχώρας. Προσθέστε την ιστορία με τις αλλαγές, με το κτηματολόγιο, τους περιορισμούς στην οικοδόμηση, στους οικισμούς, την δυνατότητα που δίνεται μόνο σε μεγάλες περιουσίες άνω των 50 στρεμμάτων να δημιουργούν μεγάλες μονάδες σε περιοχές εκτός τουριστικών ζώνων. Αντιλαμβάνεστε ότι αν προσθέσει κάποιος και ενώσει όλα τα κομμάτια του παζλ, βλέπει ότι υπάρχει ένα σχέδιο όχι για να αναζωογονηθεί η ενδοχώρα, αλλά ουσιαστικά να αποδυναμωθεί και να προσφέρει χώρο σε εκείνους που θα ήθελαν να αξιοποιήσουν αυτά που δεν έχει καταφέρει η πολιτεία μέχρι σήμερα να βοηθήσει να αξιοποιηθούν.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Το μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
2: Dirty. Είναι 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
4: Η αθλητική ενημέρωση ξεκινάει. Ακούστε από τώρα και για τις επόμενες 2 ώρες την έγκριτη εκπομπή «Ανατροπή και πέναλτι» με τον Νίκο Μαρκάκη.

Καλό μεσημέρι σε όλους και καλή σας εβδομάδα. Και χρόνια πολλά επίσης. Χρόνια πολλά, καθώς είχαμε τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας, σε όσους γιόρταζαν, σε όσες γιόρταζαν. Εδώ είμαστε και σήμερα Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026. Στα 10 λεπτά μετά τις 2 είναι εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι. Στο Sport FM 104,2 με τον Νίκο Μαρκάκη στο μικρόφωνο. Και τον Βαγγέλη Γίτινα στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Επικοινωνία μας μόνο με μηνύματα σήμερα στο www.athletic.gr. Παλαμβάνω, με μηνύματα στο www.athletic.gr από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Έχουμε αρκετά πραγματάκια να πούμε για αυτά που έγιναν και για αυτά που θα γίνουν. Μείνετε μαζί μας.

Να πούμε καταρχήν ότι είχαμε αυτό το διάστημα και έχουμε ακόμα και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Υγρού Στίβου, εκεί όπου είχαμε και το χρυσό μετάλλιο του Χρήστου χθες στα 100 μέτρα ύπτιο. Στο Στίβο ο Καραλής είχε την συνήθις πλέον μάχη του με τον Ντουμπλάντης, αυτοί οι δύο πέρα από πολύ καλοί φίλοι, σχεδόν κολλητοί θα έλεγα, είναι και ανταγωνιστές, συναγωνιστές, όπως θέλει το βλέπει ο καθένας. Ο ένας βοηθά τον άλλο και το λέει και ο ίδιος ο Καραγής, ότι τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτός ο πολύ μεγάλος αθλητής ο Ντουμπλάντης. Τα κατάφερε να τον κυνηγήσει μέχρι τέλος και χθες για να το πάρει το χρυσό μετάλλιο. Δεν μπόρεσε όμως να το πετύχει τελικά. Ο Ντουμπλάντης κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Δεύτερος ήρθε ο Καραγής, αλλά το χαμόγελο δεν τον άφησε. Ο Καραγής, ο οποίος έχει κάνει πολλά βήματα πρόοδου, πολλά άλματα μάλλον, πολλά άλματα που είναι και το άλμα το επικοντό, πολλά άλματα πρόοδου τα τελευταία χρόνια. Πέρασε ήδη εδώ προπολού τα 6 μέτρα και χθες δήλωσε πολύ αισιόδοξο ότι μπορεί κάποια στιγμή να ξεπεράσει τον φίλο και αντίπαλό του και να κατακτήσει την κορυφή. Έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά του.

σιγά σιγά ξεκινάνε και τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Έχουν ξεκινήσει κάποια πρωταθλήματα. Τα περισσότερα ξεκινάνε το επόμενο Σαββατοκύριακο μαζί με το γενικό που το έχουμε ίσως ξεχάσει, το έχουμε αφήσει στην άκρη επειδή προέχει η Ευρώπη, αλλά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ξεκινάει και η δική μας Super League μαζί με άλλα πρωταθλήματα. Αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε κάποια παιχνίδια Super Cup, όπως στην Αγγλία για παράδειγμα χθες, όπου η Arsenal του Τζόλι, πρωταγωνιστής ο Τζόλις με δύο assist, επικράτησε τη Manchester City με 3-0. Η City χωρίς τον Ρόδρι, ο οποίος Ρόδρι πηγαίνει, οδεύει προς την Μπαρτσελόνα. Τα τυπικά έχουν μείνει μόνο για την ολοκλήρωση μεταγραφής. Αυτό το καλοκαίρι πραγματικά είναι το καλοκαίρι του ελληνικού ποδοσφαίρου, το καλοκαίρι των Ελλήνων παιχτών, με τις σπουδαίες μεταγραφές. Σίγουρα η κορυφαία μεταγραφή ήταν αυτή του Χρήστου Τζόλι, ο οποίος μετακόμισε από την Club Brugge στην Arsenal, και όχι μόνο μετακόμισε στην Arsenal, αλλά από ό,τι φαίνεται θα έχει και βασικό ρόλο. Και πώς να μην έχει βασικό ρόλο, όταν σε κάθε παιχνίδι ξεχωρίζει και στο πρώτο επίσημο, γιατί και στα προηγούμενα παιχνίδια στα φιλικά είχε δείξει δείγματα του πλούσιου, του σπάνιου ταλέντου που διαθέτει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Πολύ καλός παίκτης και πολύ καλό παιδί, ο Χρήστος Τζόλις. Και χθες, στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι με την Arsenal, στον τελικό του Super Cup, στο Community Shield στην Αγγλία, στο Cardiff, τη βοήθησε με δύο assist να πετύχει 3 γκολ και να πάρει το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στην Αγγλία. Αλλά δεν είναι μόνο βέβαια ο Τζόλις. Αυτό το καλοκαίρι είχαμε πάρα πολλές μεταγραφές. Την μεταγραφή του Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, τη μεταγραφή του Τζολάκη στην Χαλ, και χθες ολοκληρώθηκε και η μεταγραφή του Κωνσταντέλια, ένα από τα μεγαλύτερα, ενώ και το μεγαλύτερο ταλέντο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Φεύγει και αυτό. Ανοίγει τα φτερά του για μεγαλύτερες πολιτείες, για μεγαλύτερα πρωταθλήματα, για μεγαλύτερα πράγματα στην Ντόρτμουντ. Και αυτός μαζί με τον Καρέτσα, έτσι, δύο Έλληνες πλέον στην Ντόρτμουντ. Η οποία Dortmund βάζει τα γιαγιά έτσι σε άλλες ομάδες για το πώς δουλεύουν, πώς πρέπει να δουλεύουν οι ομάδες με τους νέους παίκτες. Είναι δεδομένο, είναι σίγουρο, σχεδόν σίγουρο, για να μην πούμε τίποτα δεν είναι σίγουρο, αλλά είναι δεδομένο ότι στην Dortmund ελπίζουν, πιστεύουν, προσδοκούν ότι από αυτά τα παιδιά θα πάρουν περισσότερα χρήματα και βεβαίως θα πάρουν και ποιότητα, θα προσθέσουν ποιότητα στην ομάδα τους, θα πάρουν βοήθειες δηλαδή, και κάποια στιγμή θα πάρουν και περισσότερα χρήματα από αυτά που έχουν δώσει. 33 περίπου εκατομμύρια για τον Καρέτσα και άλλα τόσα περίπου για τον Κωνσταντέλια. Βέβαια η αποχώρηση του Κωνσταντέλια δημιούργησε πολλά προβλήματα στον ΠΑΟΚ στις τελευταίες μέρες. Είχαμε κατάληψη στα γραφεία της ομάδας Θεσσαλονίκης, ανακοινώσεις των συνδέσμων. Εντάξει, νομίζω ότι ίσως το timing να ήταν αυτό που επηρέασε, αλλά έτσι είναι η μοίρα αυτών των παιχτών. Κάποια στιγμή θα φύγουν και ο Κωνσταντέλιας δεν μπορούσε να συνεχίσει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι δεν χωρούσε πλέον το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι πολύ μικρό για παίκτες αυτού του Βενινεκούς. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και θα πρέπει έτσι να χαιρόμαστε όλοι για τα παιδιά που φεύγουν στο εξωτερικό, που κάνουν καριέρα, που είμαστε σίγουροι ότι θα κάνουν μεγάλη καριέρα, και ο Τζόλις και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας και ο Τζολάκης και όλα αυτά τα παιδιά που τώρα φεύγουν για να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους.

Είχαμε και Super Cup στη Γαλλία, όχι μόνο στην Αγγλία. Στη Γαλλία η Lens στην έδρα της κέρδισε την Paris με 1-0, παρότι έπαιζε με 10 παίκτες. Να πούμε ότι, επειδή πολλής λόγος έγινε εδώ για το θέμα της παράτασης, γιατί, γιατί κόπηκε η παράταση κτλ. Να πούμε ότι σε κανένα Super Cup δεν υπήρχε παράταση, έτσι. Εντάξει, μπορεί να μην χρειάστηκε, αλλά ούτε και αυτό, ούτε και στη Γαλλία, ούτε και στην Αγγλία χθες δεν υπήρχε. Ακόμα και στην Σοπαλία δηλαδή, οι ομάδες θα πήγαιναν κατευθείαν στα πέναλτι. Όπως ακούστηκαν πολλά και για τον νέο κανονισμό της ΕΠΟ, που υποχρεώνει τις ομάδες από ένα ποδοσφαιριστή να χρησιμοποιούν δύο πλέον κάτω των 22 στο κύπελο και στο Super Cup. Εντάξει, νομίζω ότι όλες οι ομάδες θα έπρεπε να μην περιμένουν αυτή την εντολή της ΕΠΟ, να μην περιμένουν δηλαδή αυτόν τον κανονισμό. Θα έπρεπε να δουλεύουν απριόρι, θα έλεγα, εδώ και πολλά χρόνια πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν το έκαναν όλες οι ομάδες και όφη ακόμα. Εντάξει, τώρα τα τελευταία χρόνια το δουλεύει και το δουλεύει καλά, η αλήθεια είναι. Όπως και κάποιες άλλες ομάδες, όπως ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, αυτές είναι οι πιο έτοιμες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δεν θα έπρεπε όμως να υπάρχει αυτός ο εξαναγκασμός, ας το πούμε έτσι, ο πέλεκης της τιμωρίας για να μια ομάδα να δουλεύει πάνω σε νέα παιδιά. Θα έπρεπε όλες οι ομάδες να το έχουν φροντίσει αυτό, ειδικά οι ομάδες της μεγάλης κατηγορίας, έτσι να έχουν όπως δουλεύουν όλες οι ομάδες στην Ευρώπη. Βλέπουμε τώρα την Dortmund τι κάνει, όχι μόνο η Dortmund, σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία. Βλέπουμε τις ομάδες να έχουν παιδιά, ακόμα και στο πρωτάθλημα, παιδιά 20-21, ακόμα και μικρότερης ηλικίας, στις ενδεκάδες τους, δείχνουν εμπιστοσύνη. Έτσι, σε αντίθεση βέβαια με το τι γίνεται στην Ελλάδα, όπου δεν υπάρχει αυτό. Ας αφήσουν λοιπόν τα κλάματα κάποιοι και ας δουλέψουν με τα νέα παιδιά. Είναι υποχρέωσή τους, νομίζω, όλοι να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Όφη συνεχίζει πάντως. Σήμερα ανακοίνωσε επίσημα και την απόκτηση του Κώστα Παπαδάκη. Ήταν γνωστό εδώ και καιρό, εδώ και μέρες μάλλον, ότι ήταν μια προχωρημένη υπόθεση, η υπόθεση του νεαρού, του 17χρονου Κωνσταντίνου Παπαδάκη, ο οποίος αγωνιζόταν στην Μπάγερ Λεβερκούζεν στην K19, ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος έρχεται στο Ηράκλειο, υπέγραψε τριετέ συμβόλαιο με τον Όφη, θα είναι και στην πρώτη ομάδα και στην K19. Είναι και στην εθνική K17 που έχει περάσει στο Μουντιάλ, ο Παπαδάκης, ο οποίος αγωνίζεται και σαν αμυντικό χαφ και σαν κεντρικός αμυντικός.

Αυτή η εβδομάδα που μπήκε από σήμερα είναι μια εβδομάδα με πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευρωπαϊκή εβδομάδα για τον Όφη. Βάζει το ευρωπαϊκό του κουστούμι μετά από πολλά χρόνια. Μια εβδομάδα βέβαια που ξεκινάει απόψε από το Γιατί Κουλέα, από το σπίτι του Όφη, από τη φυσική του έδρα, με την εκδήλωση που θα γίνει για την παρουσίαση της φανέλας, της πρώτης φανέλας της ομάδας. 8 η ώρα το βράδυ στο Γιατί Κουλέα είναι το ραντεβού με τον κόσμο για να δει και τα δύο κύπελα, το κύπελο Ελλάδας και το Super Cup, να φωτογραφηθεί μαζί του, να μιλήσει με τους παίκτες, να πάρει αυτόγραφα και να δει από κοντά και τη νέα φανέλα της ομάδας, τις νέες φανέλες μάλλον της ομάδας. Ο κόσμος που μετά το Super Cup ήρθε ακόμα πιο κοντά, ήδη έχουν ξεπεράσει τις 7.000 τα διαρκείας και πήρε και παράταση, και καλά έκανε και πήρε και παράταση, μέχρι το Σάββατο, έτσι τελευταία προθεσμία. Για να θα φτάσει τα 8.000, είναι το επόμενο στοίχημα για τον Όφη, πέρασε τα 7, για να δούμε αν θα μπορέσει να φτάσει και τις 8.000 διαρκείας. Σίγουρα ένα καλό νούμερο, ικανοποιητικός αριθμός, εντάξει μπορεί εμείς να λέγαμε για 10.000, αλλά ποιος ξέρει, σιγά σιγά, του χρόνου ίσως μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το μάτς της Πέμπτης με την ΤΣΣΚΑ. Αυτό που λέγαμε ότι θα έχει εκεί, αν έχει γύρω στις 15.000, που φαίνεται ότι θα έχει εκεί γύρω στις 15.000 κόσμο το γήπεδο. Άνοιξαν και δύο επιπλέον θύρες δηλαδή, από αυτές που είχε άνοιξε αρχικά ο Όφη. Υπάρχει όμως τεράστιο ενδιαφέρον και όπως όλα δείχνουν, εκεί, για εκεί πάμε, δηλαδή πάμε για ένα 15 περίπου.

Και τα αγωνιστικά νέα είναι καλά. Ο Μπόρχα επέστρεψε στις προπονήσεις κανονικά. Είναι πλέον παρόν. Έτσι. Α δούμε βέβαια τι θα κάνει ο Κόντις. Έχει πλέον λύσεις. Ο μοναδικός που έχει πρόβλημα είναι ο Μαρινάκης, ο οποίος έχει ένα θέμα και υποβάλλεται σε θεραπεία. Θα δούμε τι θα γίνει και με τον Νίκο Μαρινάκη. Το μοναδικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον Όφη είναι αυτός.

Έχουμε και Κύπρο Ελλάδας αυτή τη βδομάδα. Δεύτερη φάση, δεύτερος γύρος. Ξεκινάει από σήμερα. Έχουμε και παιχνίδια μεταξύ ομάδων της Super League, όπως του Λεβαδιακού και του Αστέρα Τρίπολης. Αύριο παίζουν. Καταρχήν, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές μάχες, να πούμε ότι αυτή τη βδομάδα αγωνίζονται ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ. ΑΕΚ και ΟΦΗ κόντρα σε ομάδες από την Βουλγαρία, από την Σόφια. Μάλιστα και η ΑΕΚ θα παίξει αύριο στο ίδιο γήπεδο που έπαιξε ο Παναθηναϊκός πριν από μια εβδομάδα και που θα παίξει και ΟΦΗ μετά από μια εβδομάδα, στο Βασίλη Λεύσκη. Δεν αγωνίζεται εκεί η Λεύσκη, αλλά εκεί θα γίνει το μάτς. Δεν ξέρω, προφανώς επειδή είναι το μεγαλύτερο γήπεδο. Στο ίδιο γήπεδο λοιπόν θα παίξουν και τρεις ελληνικές ομάδες. Η ΑΕΚ παίζει αύριο, Τρίτη, 18 Αυγούστου, στις 10 το βράδυ, στην Σόφια. Είναι το πρώτο της παιχνίδι απέναντι στην Λεύσκη Σόφιας, στο πλαίσιο των play-off του Champions League. Επιζητά την πρόκρισή της για την Geek Face της κορυφαίας δασυλλογικής διοργάνωσης. Και την Πέμπτη έχουμε τρεις μάχες, περίπου την ίδια ώρα, εντάξει. Συμπίπτουν, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτή η διοργάνωση, οι ώρες είναι συγκεκριμένες. Ο Όφη παίζει στις 9 το βράδυ στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο Στάδιο, κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ Sport 1, ραδιοφωνικά φυσικά από τον Athletic, από τον Sport FM, στους 104,2. Στις 9.30 παίζει ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς Κράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο, το πρώτο μάτς του Παναθηναϊκού που είναι για τα play-off του Conference. Είναι μάτς χωρίς επιστροφή για τον Παναθηναϊκό, τα δύο παιχνίδια με την Χράντετς Κράλοβε. Εάν περάσει ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη League Phase του Conference, εάν δεν περάσει δεν τα καταφέρνει, αποχωρεί από την Ευρώπη, έτσι δεν έχει άλλη ευκαιρία. Και ο ΠΑΟΚ στις 9 παρατέταρτο την Πέμπτη υποδέχεται την Μπραν, την νορβηγική Μπραν, σε αγώνα για το πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Conference. Και ο ΠΑΟΚ πλέον, όπως και ο Παναθηναϊκός, είναι στην ίδια μοίρα. Δηλαδή, αν περάσει από την Μπραν, μπαίνει στη League Phase του Conference. Αν δεν περάσει, και αυτός αποκλείεται από τη συνέχεια της Ευρώπης. Είναι πολύ δύσκολη εβδομάδα και αυτή και η επόμενη για αυτές τις δύο ομάδες, για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Παίζουν την χρονιά σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Έτσι, σε αυτά τα δύο παιχνίδια δηλαδή διακυβεύεται η παρουσία τους στην Ευρώπη και θέλουν οπωσδήποτε πρόκριση. Πρώτο μάτς για τον ΠΑΟΚ εντός έδρας. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μαστίζεται τώρα από εσωτερικά προβλήματα, δεν είναι η καλύτερη περίοδος. Είπαμε ότι από χθες υπάρχει έτσι μια ένταση λόγω της πώλησης του Κωνσταντέλια με κατάληψη των γραφείων της ΠΑΕ κτλ. Υπάρχει η απουσία του Κωνσταντέλια τώρα, υπάρχει η απουσία του Ζήφκοβιτς, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Δεν θα παίξει το πρώτο παιχνίδι. Να πούμε ότι αποχώρησε και ο Γερεμέγεφ, για τον οποίο είχε ακουστεί για τον Όφη, αλλά ο Γερεμέγεφ θα πάει στην Ινδονησία και θα συνεχίσει την καριέρα του, οπότε δεν υπάρχει πλέον θέμα και για τον Όφη.

Μείνετε στην παρέα μας, ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να έχετε γυρίσει ή αν δεν έχετε γυρίσει δεν έχει σημασία, πάλι μπορείτε να ακούτε Sport FM, 104,2, να ακούτε την εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι. Να πω ότι το βράδυ, λόγω της εκδήλωσης που θα γίνει στο Γιατί Κουλέ, την θύρα 8 θα την ανοίξει ο Γιάννης Σταματάκης, θα είναι ο Μάνου Ισαρή στο γήπεδο για το ρεπορτάζ, οπότε η βραδινή εκπομπή, η θύρα 8 επαναλαμβάνω, θα την ανοίξει ο Γιάννης Σταματάκης σήμερα. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας, τα δικά σας μηνύματα. Θα δούμε πλέον αναγκητικά το ρεπορτάζ. Είπαμε ότι έχουμε μπει πλέον σε εβδομάδα Ευρώπης και πρωταθλήματος, βέβαια, έτσι, μην το ξεχνάμε, για το πρωτάθλημα το οποίο ακολουθεί, αλλά αυτό το παιχνίδι βέβαια προηγείται, είναι το παιχνίδι του Όφη με την ΤΣΕΚΑ Σόφια στην Πέμπτη το βράδυ στο Παγκρίτιο στάδιο. Μείνετε λοιπόν μαζί μας για τις επόμενες 2 ώρες, για την επόμενη 1,5 ώρα μάλλον, να πω μέχρι τώρα, έτσι, μέχρι τις 4. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Sport FM

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 35 λεπτά μετά τις 2, δεύτερο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή, Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026.

Πάντως δεν ξεκίνησε καλά σε όλα αυτά τα μηνύματα η μέρα. Περίμενα μεγαλύτερη, πώς θα το πω, περισσότερη αισιοδοξία, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα χαράς για τον Όφη, μια εβδομάδα σίγουρα που την περιμέναμε όλοι τόσα χρόνια, έτσι, την περιμένουμε όλος ο κόσμος του Όφη τόσα χρόνια αυτή τη εβδομάδα, και όχι μόνο αυτή τη εβδομάδα, γενικά αυτή τη χρονιά, που Όφη δεν θα είναι μόνο, δεν θα έχει ένα, πώς να το πω, ένα μόνο παιχνίδι, δύο παιχνίδια και τελείωσε στην Ευρώπη, όπως θα ήταν σε κάποια άλλη περίπτωση που θα αγωνιζόταν σε προκριματικά, που ήταν αβέβαιο το μέλλον, έτσι, αν ήταν περάσεις, έχει καλώς. Αν δεν περάσεις όμως, από νωρίς, όπως πολλές φορές έχει γίνει με άλλες ομάδες και με γενικές ομάδες στο πρόσφατο παρελθόν, που έμειναν από νωρίς εκτός. Έτσι, Όφη όμως έχει αυτή την χαρά, έχει αυτή την μεγάλη ευκαιρία φέτος να αγωνιστεί σε League Phase, είτε είναι αυτή του Conference League, είτε είναι του Europa. Είναι σίγουρο όμως ότι θα παίξει είτε 6 είτε 8 παιχνίδια σε League Phase, και μαζί με τα δύο παιχνίδια τα playoff προστίθεται για αυτά, είτε 10 δηλαδή είτε 8 συνολικά. Το λιγότερο, έτσι, τώρα λέμε για το λιγότερο, γιατί δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να έρθει και μια πρόκριση. Χαρά και αισιοδοξία λοιπόν, γιατί δεν είναι μόνο η Ευρώπη που έρχεται, είναι και αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα. Είναι το δεύτερο κύπελο που ήρθε μέσα σε λίγους μήνες για τον Όφη, το Super Cup, κάτι πολύ σπουδαίο. Και μάλιστα ο κόσμος του Όφη απόψε, τα νέα παιδιά και όλος ο κόσμος που θα έχει τη δυνατότητα να τα δει από κοντά, να φωτογραφηθεί μαζί τους, να μιλήσει και με τους παίκτες, πρωταγωνιστές, αυτούς που σήκωσαν το τρόπαιο και το δεύτερο τρόπαιο πριν από μερικές μέρες στο Παγκρίτιο Στάδιο, στην εκδήλωση που επαναλαμβάνω θα γίνει απόψε στο Γιατί Κουλέ και την παρουσίαση της νέας φανέλας. Και μου ξεκινάει ο ομιλητής εδώ με το πρώτο μήνυμα της ημέρας και λέει: στη ζωή, λέει, είναι ωραίο να είσαι αισιόδοξος και πάντα να κοιτάς τα θετικά, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι απογοητευτικό που Όφη μοιάζει στάσιμο στις μεταγραφές και δεν εννοώ, λέει, μόνο του φορ, καθώς θέλουμε και ένα ακόμα εξτρέμ και ένα μέσο. Ρέσιο ομιλητή, ρέσιο ομιλητή.

Ζήσε τη στιγμή, ζήσε τη στιγμή. Αυτό είναι που μετράει. Και όλα τα άλλα θα έρθουν, όλα τα άλλα θα γίνουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το τελευταίο που θα περίμενε κάποιος από έναν φίλο του Όφη είναι να μεμψημυρεί, είναι να γκρινιάζει, είναι να λέει ότι δεν είναι ευχαριστημένος, ξέρω εγώ. Εντάξει ρε παιδιά, δηλαδή μεταγραφές θα γίνουν, μεταγραφές, καμιά ομάδα δεν έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφικές της κοινής. Βλέπετε τι γίνεται σε όλες τις ομάδες αυτή την εποχή, δεν είναι μόνο Όφη που περιμένει παίχτη ή παίχτες, δεν ξέρω πόσες μεταγραφές θα γίνουν ακόμα. Εδώ είδε σήμερα ο Όφη πήρε ένα ακόμα νέο παιδί. Πήρε ένα 17χρονο παιδί. Έτσι. Μία ακόμα προσθήκη για το παρόν και το μέλλον της ομάδας.

Βλέπουμε, ακούμε στις τελευταίες μέρες, όλοι εκθιάζουν τον Όφη για την τακτική του και τη φιλοσοφία του να δουλεύει με τα νέα παιδιά. Δεν ξέρω βέβαια πόσες ομάδες θα το μιμηθούν. Αυτό δεν το ξέρω, γιατί δεν έχω δει κιόλας, να πω την αλήθεια, τι έχουν κάνει όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Ποιοι είναι το γνωστό, δηλαδή, ποιοι είναι των ομάδων που παίζουν στην Ευρώπη κτλ. Αλλά φαντάζομαι ότι κάτι θα κάνουν. Δηλαδή, δεν μπορούν να μείνουν στάσιμες στο κομμάτι σε ό,τι αφορά τα νέα παιδιά. Έτσι, θα πρέπει κάποια στιγμή, αυτό που είπα και λίγο νωρίτερα στον πρόλογο, όλες οι ομάδες να αρχίζουν να δουλεύουν και με γινόπουλα και με νέα παιδιά.

Θυμάστε ότι τα προηγούμενα χρόνια, όταν η ΕΠΟ είχε θεσπίσει αυτή την, πώς να το πω τώρα, την υποκριτική, τον υποκριτικό κανονισμό, γιατί μόνο υποκρισία έκρυβε τίποτα άλλο, το να έχει δηλαδή κάθε ομάδα δύο νεαρούς στον πάγκο της, στο κύπελο, στον πάγκο της, χωρίς υποχρέωση να τους χρησιμοποιήσει. Έτσι. Ήταν κάτι υποκριτικό. Δηλαδή, τι να τους κάνεις στον πάγκο, ρε παιδιά. Αχ, τους έχεις στον πάγκο, ε. Και τώρα όμως, αυτό που γίνεται νομίζω ότι είναι καλό. Αξίζουν συγχαρητήρια. Εντάξει, μπορεί να έρθει για κάποιους πολύ απότομα. Πολύ απότομα, αλλά τι να κάνουμε. Θα έπρεπε κάποιοι να φροντίσουν να είναι προετοιμασμένοι γι' αυτό. Έτσι. Και όλες οι ομάδες θα πρέπει από εδώ και πέρα να το φροντίσουν ακόμα περισσότερο. Και όχι μόνο για το κύπελο, και για το πρωτάθλημα. Όχι μόνο για το κύπελο που είναι υποχρεωτική συμμετοχή, και για το πρωτάθλημα.

Από ότι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο τελευταίο της παιχνίδι που έδωσε χθες πριν το Νόφι για το πρωτάθλημα, κέρδισε την Μπότεφ Βράτσα με 5-0 στο Βασιλεύσκι της Σόφιας, στην έδρα της δηλαδή. Και μάλιστα παίζοντας για ένα ημίχρονο με 10 παίκτες, είχε προηγηθεί νωρίς με τον Σβάρτς, τον Ολλανδό, ο οποίος έχει καταγωγή από το Σουρινάμ, με ένα 0. Ένας από τους center forward της ομάδας της Σόφιας, ο οποίος έπαιξε χθες βασικός, με αλλαγές έπαιξε ο προπονητής της. Ίσως επειδή υπάρχουν και τιμωρημένοι στον μάτσο με τον Όφη, θέλησε να ξεκουράσει κάποιους παίκτες. Ο Σβάτζ λοιπόν έκανε το 1-0 στο 12ο λεπτό. Αποβλήθηκε ο Ήτου, ο Ρουμάνος, στο 45, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά παρόλα αυτά η ΤΣΣΚΑ ήταν καλύτερη. Και έστω και αν έπαιζε με 10 παίκτες, έβαλε 4 γκολ ακόμα στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα με τον Ιβάνοφ στο. Είχε βάλει δεύτερο γκολ με τον Παναγιώτοφ στο 38, πριν την αποβολή. Και στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε άλλα 3, στο 65 με τον Ιβάνοφ, στο 72 με τον Σβάτς ξανά και στο 79 με τον Αργεντίνο τον Γοδόη. Με ένα 4-1-2-1-2 έπαιξε χθες ο ΤΣΣΚΑ, με τον Λαπούκοφ, τον Βούλγαρο τερματοφύλακα, κάτω από τα δοκάρια, δεξιά τον Μπραχίμη, αριστερά τον Γιορντάνοφ, στο κέντρο της άμυνας τον Ιβάνοφ και τον Γκμπίν, στη μεσαία γραμμή εξάρι τον Τζορντάο, τον Πορτογάλο, ο οποίος δεν θα παίξει με τον Όφη όμως, αρχηγός της ΤΣΣΚΑ, και πιο μπροστά του τον Έτο και τον Παναγιώτοφ, δεκάρι ο Σολέτ και στην επίθεση ο Σβάτς με τον Ήτου, τον Ρουμάνο. Συνήθως βέβαια παίζει με 3-5-2 η ΤΣΣΚΑ. Αυτό είναι το σύστημα που εφαρμόζει ο κύριος προπονητής της. Θα το δούμε βέβαια, θα δούμε την Πέμπτη πώς θα κατεβάσει το ομάδα. Έχει δύο σημαντικές αποσύρες, όπως είπαμε, τον Ζορντάο, ο οποίος είναι ο αρχηγός της και ένας από τους δύο βασικούς της ΧΑΦ μαζί με τον Σένσι. Πήραν κάρτες στο τελευταίο παιχνίδι και δεν θα παίξουν με τον Όφη στο πρώτο μάτς. ΤΣΣΚΑ που θα έχει και κόσμο, δεν ξέρω ακριβώς βέβαια πόσο κόσμο θα έχει στο Παγκρίτιο, ούτως ή άλλως όμως έχει μια μεγάλη μάζα, έχει αρκετό κόσμο η ΤΣΣΚΑ, είπαμε ήταν η πιο ιστορική ομάδα στην Βουλγαρία. Βέβαια και αυτή πέρασε από 40 κύματα. Βρέθηκε, όπως έχουμε ξαναπεί, πριν από την χρεοκοπία. Τότε δημιουργήθηκε και η άλλη ομάδα της ΤΣΣΚΑ 1948 που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό. Όμως έχει πολύ μεγάλη βάση στο παδικό κίνημα και θα έρθουν σίγουρα παδίτες εδώ στο Παγκρίτιο. Δεν ξέρω ακριβώς πόσοι, μία θύρα ζήτησε. Μία θύρα

Όφη, όπως είπαμε, αγωνιστικά συνεχίζει την προετοιμασία του χωρίς προβλήματα πλέον, καθώς επέστρεψε και ο Μπόρχα Κονδάλεθ και τέθηκε και αυτός στη διάθεση του Κόντι. Δόθηκαν και οι λίστες από την πλευρά του Όφη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Όλοι οι παίκτες είναι μέσα. Όλοι εκτός του Μαρινάκη. Τον φάγατε τον άνθρωπο. Ο Μαρινάκης και ο Μαρινάκης τον φάγατε τον άνθρωπο.

Ανώνυμος λέει, είδα λέει από περιέργεια το μάτς λέει της ΤΣΕΚΑ χθες, η οποία κέρδισε 5-0, ενώ μετά το 1-0 έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Αυτή η ομάδα λέει μοιάζει τόσο καλή και φορμαρισμένη που όφ πρέπει να κάνει μεγάλη υπέρβαση για την περάσει. Εντάξει, σίγουρα το να περάσει όφη είναι μια υπέρβαση, τώρα δεν ξέρω αν είναι μεγάλη ή μικρή, αλλά δεν είναι το φαβόρι όφη. Με αυτή την έννοια μπορεί να είναι υπέρβαση. Αλλά εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο όφη μπορεί να περάσει την ΤΣΕΚΑ. Έτσι, αρκεί βέβαια να δείξει τα στοιχεία που δείχνει στα μεγάλα παιχνίδια. Ο όφη στα μεγάλα παιχνίδια είναι παρόν, είναι συνεπής. Για λοιπόν και τώρα σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι που το περιμένουν πώς και πώς όλοι. Είναι ένα τεράστιο παιχνίδι για τον όφη. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και θέλω να πιστεύω ότι το βράδυ της Πέμπτης θα είναι μια πραγματική, μία ακόμα μάλλον, γιατί εντάξει, έχουμε ζήσει πολλές γιορτές το προηγούμενο διάστημα. Μία ακόμα γιορτή, μία ακόμα βραδιά γιορτής για τον Όφη. Άλλωστε και ο κόσμος το δείχνει με την ανταπόκριση που έχουν τα εισιτήρια. Είπαμε ότι φεύγουν με γρήγορους ρυθμούς και τα διαρκείας. Γι' αυτό άλλωστε και η ΠΑΕ αποφάσισε να δώσει τρίτη παράταση στα διαρκείας και καλά κάνει βέβαια. Έτσι έπρεπε να γίνει. Μέχρι το Σάββατο, μέχρι τα μεσάνυχτα της Σαββάτου το βράδυ, ολοκληρώνεται η διαδικασία και μακάρι όφη να μπορέσει να φτάσει και το 8, να πατήσει και να το ξεπεράσει.

Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε τι θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης, έτσι, αυτό το πολύ ιστορικό παιχνίδι για τον Οφ μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό είναι μόνο το πρώτο, έτσι. Είναι μόνο η αρχή. Ακολουθούν και άλλα, δεν είναι το μοναδικό.

Ο Μάνος λέει καλημέρα Νίκο. Βλέποντας λέει τις μεγάλες αλλαγές σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι θα υπάρχει αστάθεια και σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους και θεωρώ ότι με λίγο μεγαλύτερη και ουσιαστική ενίσχυση ίσως μπορέσουμε να καπαρώσουμε την Ευρώπη σχετικά γρήγορα τη νέα χρονιά ή έστω να είμαστε πολύ κοντά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Κοιτάξτε, από τώρα μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα είναι το πολύ δύσκολο διάστημα για τον Όφη, γιατί έχει συνεχόμενα μάτς. Μετά κάπως καλμάρει, έτσι, η κατάσταση κάπως καλαρώνει. Όχι ότι και πάλι θα υπάρχουν πολλά μάτς, υπάρχουν, αλλά ειδικά μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα είναι κάθε τρεις μέρες θα έχει παιχνίδι Όφη. Εντάξει, το πρωτάθλημα θα παίζεται μέχρι το τέλος. Δεν νομίζω ότι η Μπάξ καθαρίσει κάτι μέχρι τα Χριστούγεννα που λες ή μέχρι το Δεκέμβριο. Έτσι, σημασία έχει όφη να μπορεί να είναι κοντά σε όλες τις διοργανώσεις, να είναι κοντά στο στόχο του δηλαδή. Ο Ανώνυμος λέει ότι ο Κωνσταντέλιας έκανε λέει κάτι παράδοξο, άφησε την εθνική ομάδα καθώς θέλει να είναι κοντά στην οικογένειά του και γι' αυτό το λόγο λέει έμεινε και στον ΠΑΟΚ. Τώρα όμως πάει στη Γερμανία, προσωπικά λέει και αυτό το εκφράζω σαν Έλληνας φίλαθλος, θεωρώ ντροπή για τον Κωνσταντέλια να μην γυρίσει στην εθνική. Εντάξει, πολλά ακούστηκαν για τον Κωνσταντέλια μετά την απόφασή του να πει ότι προσωρινά μάλλον, δεν είπε ότι σταματάει μόνιμα, είπε ότι προσωρινά σταματάει η πληνική. Πολλά ακούστηκαν τότε. Το τι ισχύει δεν το ξέρω. Θα το δούμε εν καιρό, θα το δούμε σύντο χρόνο, έτσι. Δηλαδή θα δείξει ο χρόνος, θα δείξει ο χρόνος τι θα αποφασίσει ο Κωνσταντέλιας. Βλέπουμε λοιπόν πώς αλλάζουν τα πράγματα, έτσι. Οπότε εγώ δεν αποκλείω αύριο μεθαύριο να δούμε τον Κωνσταντέλια να γυρίζει και στην εθνική ομάδα, να ξαναπαίξει. Είναι μεγάλη πρόκληση στο εξωτερικό. Είναι τεράστια η πρόκληση που ανοίγεται για έναν ποδοσφαιριστή του ταλέντου του Κωνσταντέλια. Μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα εκεί στην Ντόρτμουντ και όχι μόνο, μπορεί να είναι το βήμα για κάτι παραπάνω. Εντάξει, σίγουρα θα θέλαμε τον Κωνσταντέλια να το βλέπουμε στην Ελλάδα. Ποιος θα τον ήθελε να τον βλέπει στο πρωτάθλημά του, αλλά από την άλλη, γιατί να στερηθεί αυτό το παιδί τη δυνατότητα να παίξει μακριά από το ελληνικό ποδόσφαιρο, το τοξικό το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Έχουν φύγει σχεδόν όλοι. Έχει μείνει κανένας, έχει μείνει κανένα παιδί από αυτά, έχουν φύγει όλοι, έτσι. Έφυγε ο Τζολάκης φέτος του Ολυμπιακού, όλοι έχουν φύγει. Τώρα μόνο κάποιοι γυρίζουν, ας πούμε γύρισε ο Κουρμπέλης, ας πούμε πιο μεγάλο σε ηλικία, γύρισε ο Χατζηδιάκος, όλοι οι υπόλοιποι έφυγαν. Μπορεί για εμάς που βλέπουμε το ελληνικό πρωτάθλημα να μην είναι καλό, γιατί χάνεται ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, αλλά για τον ίδιο τον παίχτη και σίγουρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι κάτι ξεχωριστό. Και εγώ θα πιστεύω ότι ο Κωνσταντέλης θα γυρίσει και στην εθνική ομάδα. Φαντάζεστε εθνική ομάδα, στο ένα άκρο ο Τζόλης, στο άλλο ο Καρέτσας, στην κορυφή ο Παυγίδης, πίσω ο Κωνσταντέλιας. Μιλάμε τώρα για... Εντάξει, ειδικά από τη μέση και μπροστά η Ελλάδα έχει πολλή ποιότητα, πάρα πολλή ποιότητα και στην άμυνα έχει, εκεί στο κέντρο λίγο, νομίζω ότι χρειάζεται ακόμα ενίσχυση.

Ο Νίκος λέει, μα γεια σου Νίκο, λέει, και χρόνια πολλά. Τι λες, λέει, για αισιοδοξία και χαρά. Σε αυτή την ομάδα, λέει, έχουμε μάθει μόνο να κλαίμε και να διαμαρτυρόμαστε. Ποτέ ευχαριστημένοι. Ας βλέπαμε, λέει, τι γίνεται στον ΠΑΟΚ και τα λέγαμε. Και center for θέλουν όλες οι ομάδες και όλες ψάχνουν. Ναι, καλά, ναι. Εντάξει, αυτό γίνεται παντού. Δηλαδή και στον ΠΑΟΚ τώρα βλέπω πράγματα που εμένα δεν με. Πώς θα πω, δεν με αντιπροσωπεύουν. Δηλαδή τώρα να κατηγορούν κάποιοι και να λένε, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ με το Σαββίδι, εντάξει, εμένα δεν είναι, εντάξει, είμαστε μακριά, δεν μας αφορά, αλλά ο ΠΑΟΚ με το Σαββίδι άλλαξε επίπεδο, έτσι. Ας δούμε τι ήταν ο ΠΑΟΚ πριν το Σαββίδι και

στιγμή θα έφευγε. Κάποια στιγμή θα έφευγε. Και πήρε και καλά λεφτά ο ΠΑΟΚ. Δεν πήρε γίγα λεφτά. 30 εκατομμύρια δεν είναι γίγα χρήματα. Έτσι. Μιλάμε για γενική ομάδα, δεν μιλάμε για ομάδα του εξωτερικού.

Λοιπόν, να παράγονται απόψε στις 8 το βράδυ. Υπάρχει αυτή η εκδήλωση στο γήπεδο του Όφη, στο γητή Κουλέ, όπως έγινε γνωστό σήμερα, για την παρουσίαση της φανέλας, γενικά των φανελών. Όλες νομίζω οι φανέλες θα παρουσιαστούν και η πρώτη που δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα θα παρουσιαστεί βέβαια στη διάρκεια της ημέρας. Κάποια στιγμή θα βγει στη δημοσιότητα, έτσι να δούμε και την φανέλα την πρώτη φανέλα της σεζόν, για τη νέα σεζόν.

φαντάζομαι ότι ο κόσμος που θα πάει στο γήπεδο θα έχει, πέρα από το, θα έχει τη δυνατότητα να, και να φωτογραφηθεί με τα τρόπαια και να φωτογραφηθεί και με τους παίκτες και να μιλήσει μαζί τους. Πέρα από αυτό θα έχει δυνατότητα, όσοι δεν έχουν πάρει δηλαδή ακόμα εισιτήρια, να πάρουν εισιτήρια ή και διαρκείας, έτσι, γιατί συνεχίζεται όπως είπαμε η διάθεση των, και των διαρκείας μέχρι το Σάββατο.

Εντάξει τώρα, παιδιά, μην μπείτε στη διαδικασία να απαντάτε εσείς. Εγώ απαντάω. Αν χρειαστεί, απαντάω εγώ. Έτσι, δεν χρειάζεται να απαντάτε εσείς και να συνεχίσετε αυτό το θέμα. Εντάξει, απαντάμε εμείς και τελείωσε.

0: Θα πάμε να κάνουμε το δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα, 58 λεπτά μετά τις 2, λέει το ρολόι εδώ απέναντί μου, οπότε πάμε σιγά σιγά να κάνουμε το δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής μας σήμερα Δευτέρα, πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα εδώ στον Sport FM 104,2. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις, δεν θα είναι για πολλή ώρα, έτσι, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Το δρόμο της δικαιοσύνης έχει πάρει υπόθεση του άνδρα Ισραηλινής καταγωγής, ο οποίος φέρεται ως ο υπαίτιος για την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή του Πλακιά Αγίου Βασιλείου. Αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο. 300

0: 51 πυρκαγιές έχουν καταγραφεί στο Ρέθυμνο από το 2017 έως σήμερα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, ο οποίος μίλησε σήμερα στον Πολίτικα, ενώ συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου έχουν καεί περίπου 92.000 στρέμματα κατά την ίδια χρονική περίοδο. Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο της πρόληψης και των εθελοντών, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη άμεσης υλοποίησης αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στις πυρόπληκτες περιοχές. Νέο επεισόδιο σημειώθηκε στα Βορίζα μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη. Δύο γυναίκες αλληλομηνήθηκαν για απειλή και ψευδή καταμήνυση, συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθερες με την υπόθεση να οδηγείται στο αυτόφορο. Τραγικό θάνατο βρήκε στη Χερσόνησο 80χρονη γυναίκα μετά από πτώση από σκαλοπάτια λεωφορείου. Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και τη διακομιδή της στο Βενιζέλιο, υπέκυψε στα τραύματά της. Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό. Καταγράφονται από σήμερα οι ζημιές μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, η οποία στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό σε 10. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,72 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, ξεπερνώντας το στόχο κατά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Αθήνα χαρακτηρίζει παράνομα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Τουρκία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και δεν δημιουργούν τετελεσμένα. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον Όφι, στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την Τζέσεκα Σόφια στην Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Χρήστος Κόντης έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιαρτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφι χτυπά δυνατά. www.γιαρτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιαρτικουλέ.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για την σημερινή μας εκπομπή. Ανατροπή και πέναλτι στον Sport FM 104,2. Στο μικρόφωνο Νίκος Μαρκάκης, στην κονσόλα, στη Δήμη Στίγου και τις μουσικές επιλογές, Βαγγέλης Γήτινας.

Μεγάλη εβδομάδα με την καλή έννοια βέβαια για τον Όφη, αυτή που μπαίνει σήμερα. Σπουδαία εβδομάδα. Εβδομάδα ευρωπαϊκής πρεμιέρας, την Πέμπτη το βράδυ στο Παγκρίτιο.

Δεν θα κουνήσει βέβαια σε Ντόνι Όφη, δεν είναι το Champions League. Απλά εντάξει, υπάρχει άλλο τελετουργικό τόσο στο Europa όσο και στο Conference League. Έτσι με αυτό το μεγάλο πανό που απλώνεται στο κέντρο του γηπέδου. Διαφορετικού χρώματος βέβαια είναι στο Europa, διαφορετικού χρώματος στο Conference League. Ανάλογα βέβαια τώρα όφη θα παίξει, είναι playoff του Europa League. Έτσι θα έχουμε δηλαδή το πανό στο κέντρο του γηπέδου που είναι το πανό του Europa League. Όπως και ο ύμνος του Europa League που θα ακουστεί.

για αν θα κάνει τελικά off, γιατί το Europa σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση, δύσκολη πρόκληση μένα, αλλά τεράστια από την άλλη πλευρά, γιατί μπορεί να βρεθεί στον δρόμο σου μεγαθύρια ομάδες, δηλαδή που ούτε καν υπολογίζεις κάποια στιγμή ότι μπορεί να τις αντιμετωπίσεις τα προηγούμενα χρόνια. Να σου πω ένα παράδειγμα. Αν Όφη αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σχέδιο από την αυτό που έχει καθοριστεί, δηλαδή βάσει των προβλέψεων για το ποιες ομάδες θα περάσουν στη League Phase των δύο αυτών διοργανώσεων, δηλαδή την League Phase του Europa και την League Phase του Conference, μια προσωμείωση, ας το πούμε έτσι, που τοποθετούν τον Όφη στο Conference, δηλαδή με βάση τις πιθανότητες που έχει Όφη, περίπου νομίζω 37%, κάπου εκεί είναι πιθανότητες του Όφη να περάσει, τον έχουν τοποθετήσει στο Conference, στο έκτο group, στο τελευταίο group του Conference. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές φυσικά, έχουμε και στο Conference καλές ομάδες, αλλά αν πάρουμε τώρα το ποιες ομάδες υπάρχουν στο Europa, και να πω εδώ πέρα σε ό,τι αφορά την κλήρωση, γιατί θα μας απασχολήσει τόσο άλλος την επόμενη εβδομάδα, στα τέλη της επόμενης εβδομάδας, μετά τη revanche στην Σόφια, εντάξει, δεν σημασία, είτε είναι Europa είτε είναι Conference, η κλήρωση είναι περίπου παρόμοια, δηλαδή μέσα από ένα αλγόριθμο θα βγουν οι ομάδες, δηλαδή κάθε ομάδα στο Europa για παράδειγμα είναι 4 group, έτσι, στο Europa είναι 4 group, οι ομάδες είναι χωρισμένες σε 4 group, θα πέσουν τυχαία με δύο ομάδες από κάθε group, ακόμα και με τον δικό τους group δηλαδή, έτσι. Αν ας πούμε Όφη, υποθέσουμε ότι παίρνει τη θέση αυτή τη στιγμή, η Τσεσεκά Σόφια είναι αυτή τη στιγμή στο τέταρτο group, βάσει αυτής της προσωμείωσης που υπάρχει, αν Όφη υποθέσουμε ότι περνάει από τη Τσεσεκά, παίρνει τη θέση της αυτό το group, μπορεί να πέσει, θα πέσει σίγουρα μάλλον, με δύο ομάδες από το πρώτο, με δύο ομάδες από το δεύτερο, με δύο ομάδες από το τρίτο και με δύο ομάδες από το τέταρτο group. Με τη μόνη ομάδα που δεν μπορεί να πέσει ο Ολυμπιακός βέβαια, η οποία είναι σίγουρα στους ομίλους του Europa, και επειδή είναι γενική ομάδα δεν μπορεί όφη να την αντιμετωπίσει. Ας δούμε λίγο τις ομάδες, ειδικά το πρώτο group είναι ένα group φωτιά. Είναι η Bayer Leverkusen, η Benfica, η οποία πρέπει να περάσει φυσικά, η Juventus, η Milan, η Alkmaar από την Ολλανδία, ο Ολυμπιακός, η Fenerbahce που κι αυτή έχει να παίξει play-off, η Real Sociedad, η κυπελόχος της Ισπανίας και η Marseille. Αυτές οι ομάδες είναι στο πρώτο group. Δηλαδή μπορεί όφη να, αν πάει στο Europa, μπορεί να παίξει με δύο ομάδες, θα κερδίσει μάλλον με δύο ομάδες από αυτό το group. Δηλαδή μπορεί να του τύχει η Leverkusen και η Milan, ή η Juventus, έτσι. Στο δεύτερο group είναι η Ferencváros, η Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο, ο Ερυθρός Αστέρας, η Salzburg, η Σπάρτα Πράγας, η Ρεν από τη Γαλλία, η Anderlecht που και αυτή έχει να παίξει βέβαια παιχνίδι, έτσι δεν είναι σίγουρη ακόμα, η Stuttgart είναι σίγουρη και η Lech Poznan επίσης έχει να παίξει play-off. Στο τρίτο group είναι τρεις ομάδες από την Αγγλία, τρεις αγγλικές ομάδες, είναι η Crystal Palace που είναι κάτοχος του τροπαίου, του Europa League, η Bournemouth και η Sunderland. Αυτές οι τρεις είναι από την Αγγλία. Είναι η Τσέλιε από τη Σλοβενία που παίζει και αυτή play-off, η Γιαγκελόνια από την Πολωνία, η Ομόνια και αυτή παίζει play-off από την Κύπρο, η Λάσκα από την Αυστρία, η Θέλτα είναι σίγουρα, έχει μπει στη League Phase, όπως έχει μπει και η Hoffenheim από την Γερμανία. Δύο και από εδώ, έτσι, δύο ομάδες και από εδώ, και το τέταρτο group είναι η μοναδική σίγουρη αυτή τη στιγμή, είναι η Torrense, που είναι και μια, ας πούμε, βατή αντίπαλος, γιατί είναι η κυπελούχος Πορτογαλίας, η οποία πήρε το κύπελο από τη δεύτερη κατηγορία και ακόμα παίζει τη β' κατηγορία, δεν ανέβηκε φέτος, οπότε είναι μια αντίπαλος που θα την ήθελαν όλοι, πιστεύω, έτσι, η Torrense από την Πορτογαλία. Είναι η Besiktas που έχει να παίξει play-off. Η Besiktas είναι στο τέταρτο group εφόσον περάσει, έτσι. Η Hapoel Berseva από το Ισραήλ που και αυτή παίζει play-off, η Nijmegen επίσης, η Craiova από την Ρουμανία, όλες αυτές οι ομάδες παίζουν play-off, η Vikinga από την Νορβηγία, η Γίλεστρομ επίσης από την Νορβηγία,
η Λεύσκη Σόφιας και η Τσέσεκα Σόφιας. Τη Λεύσκη Σόφιας την έχουν βάλει ως outsider με την ΑΕΚ, την έχουν βάλει σε αυτή την προσωμείωση, την έχουν βάλει στο Europa League, δηλαδή ότι δεν θα πάει στο Champions League, θα περάσει ΑΕΚ δηλαδή στο Champions League και η Λεύσκη θα πάει στο Europa League.

Καταλαβαίνουμε τι γίνεται λοιπόν εδώ, έτσι. Ακόμα και στο τελευταίο γκρουπ υπάρχουν ομάδες όπως η Μπεσίκτας για παράδειγμα, έτσι. Καταλαβαίνετε τι ομάδες υπάρχουν. Γιατί είπαμε ότι εφόσον τελικά πάει στο Europa, θα κληθεί να αντιμετωπίσει δύο ομάδες από κάθε όμιλο. Ακόμα και από το δικό του όμιλο, από το δικό του γκρουπ, συγγνώμη.

Τώρα στο conference είναι 6 group. Δεν είναι 4, είναι 6 group. Δύο παραπάνω. Και κάθε ομάδα θα κυρωθεί με μία ομάδα από κάθε group. Δηλαδή, όφη που είναι, αν πάει στο conference, που εκεί τον έχουν, έτσι, τον όφη τον έχουν στο conference, τον έχουν στο πέμπτο group, όχι στο τελευταίο, στο πρώτο τελευταίο group δυναμικότητας, θα κυρωθεί και μία ομάδα που είναι στο δικό του group και φυσικά από το τελευταίο group δυναμικότητας. Να δούμε λίγο έτσι, αυτή την προσομοίωση που υπάρχει στο conference, να πάρουμε μία γεύση από τις ομάδες. Στο πρώτο group είναι η Αταλάντα, η Sporting Braga από την Πορτογαλία, οι Rangers, ο Άγιαξ, η Freiburg από τη Γερμανία και η Μονακό από την Γαλλία. Στο δεύτερο γκρουπ είναι η Victoria Πλιζέν από την Πολωνία, η Midland από την Δανία, η Κοπενχάγη επίσης από την Δανία, ο ΠΑΟΚ από την Ελλάδα, η Genk από το Βέλγιο και η Rapid Vennis από την Αυστρία. Στο τρίτο γκρουπ είναι ο Παναθηναϊκός, η Πάφος, η Brighton από την Αγγλία, η Lugano από την Ελβετία, η Χετάφε από την Ισπανία, η Κουόπιο από την Φιλανδία. Στο τέταρτο γκρουπ είναι η Drita, είναι η Twente από την Ολλανδία, είναι η Banja Luka, είναι η Καϊρά Ταλμάτι και η Σεντρούιντετ από το Βέλγιο. Στο πέμπτο γκρουπ, εκεί που είναι όφη δηλαδή, είναι η Τραμζοσπορ, είναι η ομάδα του Σαλάχ. Δηλαδή μπορεί να παίξει, αν πάει στο κόμβερ, μπορεί να παίξει και με την Τραμζοσπορ. Είναι υποψήφια αντίπαλος η ομάδα του Σαλάχ. Δώσε πάρα πολλά εκατομμύρια για να πάρει τον Σαλάχ. Είναι η Ρίγα, είναι η Άρχος από την Δανία, είναι η Αραράτα από την Αρμενία. Και στο τελευταίο γκρουπ είναι ομάδες δεν είναι και τόσο αδύναμες. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι δύο ομάδες από την Ελβετία. Είναι η Σενγκάλεν. Είναι η Τούν, η πρωταθλήτρια Ελβετίας. Είναι η Ζαλγκίρις Κάουνα. Είναι η Μιάλμπι από την Σουηδία. Αυτές οι ομάδες είναι κυρίως στο έκτο γκρουπ για το Conference Gink. Σίγουρα δεν είναι τόσο πολύ δυνατές όσο στο Europa. Σαφώς υπάρχουν δυνατότητες εδώ για μια ομάδα να, εφόσον έχει μια καλή κλήρωση, να έχει πολλές πιθανότητες να περάσει στην επόμενη φάση, στα μονά παιχνίδια. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι και η πρόκληση που δημιουργείται μέσα από την συμμετοχή σε μια διοργάνωση όπως είναι το Europa League. Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνει όφη, αν θα μπορέσει να περάσει από την ΤΣΣΚΑ, που είναι το φαβορί ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή σε αυτό το ζευγάρι. Την Πέμπτη το πρώτο μάτς στο Παγκρίτιο στάδιο και την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, 9 η ώρα το βράδυ, στην Σόφια, στην Βουλγαρία, η Revanse.

Λοιπόν, σας είπαμε ότι κάποια στιγμή στη διάρκεια της ημέρας θα γίνει γνωστή και η φανέλα, η πρώτη φανέλα, η πρώτη εμφάνιση του Όφη. Πριν από λίγο, έτσι, βγήκε στον αέρα η πρώτη εμφάνιση της νέας σεζόν για τον Όφη.

Ακόμα σε ό,τι αφορά τους διαιτητές του αγώνα της Πέμπτης, ορίστηκε ελίτ διαιτητής για το μάτς του Όφη, Σέρβος, ο Ζαν Γιοβάνοβιτς. Σέρβοι είναι όλοι, έτσι, όλοι οι διαιτητές αυτού του παιχνιδιού. Βοηθή του θα είναι οι συμπατριώτες του Ούρος Στοϊκοβιτς και φίλος Σίμοβιτς. Τέταρτος ο Νόβακ Σίμοβιτς. Στο ΒΑΡ θα είναι ο επίσης Σέρβος Μοντσίλο Μάρκοβιτς και μια γυναίκα θα είναι βοηθός του ΒΑΡ, η Γέλενα Τσβέκοβιτς.

Τζέο στέλνει το μηνυματάκι του, λέει: Νίκο, καλημέρα. Να συνεχίσουμε, λέει, έτσι μερικά χρόνια η μισή εθνική λέει θα είναι όφη. Εντάξει, αυτή τη στιγμή όφη έχει παίχτε στην Εθνική Ελπίδων. Έχει ένα παίχτη στην Εθνική Αδρών. Τον Ανδρούτσο, ο οποίο νομίζω με το παιχνίδι που έκανε στο τελικό του Super Cup επιβεβαίωσε 100% θα έλεγα, 1000% την κλίση που του έγινε τελευταία από τον Γιωβάνοβιτς. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχει και συνέχεια, έτσι, και όχι μόνο επειδή το μάτσαν στο Ηράκλειο της Εθνικής Ανδρών, λέω για το μάτς με την Ιταλία που ο Ανδρούτσος κλήθηκε στην Εθνική από τον Γιωβάνοβιτς. Νομίζω ότι πλέον θα πρέπει να είναι μόνιμες εκκλήσεις του Θανάση Ανδρούτσου, ο οποίος διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του. Και σίγουρα έρχονται και άλλα παιδιά από πίσω. Ο J8 λέει: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλή Παναγία. Χαρά και φιλοδοξία σε όλους τους ομιγίτες. Ανανεώσαμε τα διαρκείας μας. Αυξήθηκε η δυναμική της κερκίδας. Όλο και περισσότερος κόσμος αναμένεται. Και αυτό είναι το ευχάριστο νέο. Όσο για τις μεταγραφές, πρέπει και επιβάλλεται να γίνουν. Και να είναι και πολύ καλές, εφόσον έχουν αργήσει τώρα που τις χρειαζόμαστε. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι μεταγραφές ή μεταγραφή, έτσι. Γιατί είπα και, νομίζω το είπα και την Παρασκευή. Αν θυμάμαι καλά, το είπα και την Παρασκευή. Στις δηλώσεις που έκανε ο Χρήστος Καρυπίδης πριν το Super Cup, μίλησε για μία κίνηση ακόμα που έχει μείνει για το Νόφι. Προφανώς εννοούσε το Center Forward. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει ο σχεδιασμός. Δεν ξέρω, ας πούμε, αν η παρουσία του Σετιμαγίδη, για παράδειγμα, λέω τώρα εγώ, μια υπόθεση κάνω, δεν ξέρω. Αν έχει αλλάξει το σχεδιασμό και off the buy για extreme. Γιατί αυτή τη στιγμή off έχει το Φούντα, έχει τον Αϊτόρ, έχει τον Νους, έχει τον Ρωμάνο, έχει τον Σιμαγίδη. Το νέο παιδί αυτό το οποίο βγήκε από την προετοιμασία, δεν ξέρω αν είναι. Επειδή έκανε πολύ άλλη προετοιμασία, δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αλλά επαναλαμβάνω, εγώ λέω τι είπε ο Καρυπίδης προχθές. Μίλησε για μία κίνηση ακόμα. Έτσι, για μία μεταγραφή. Τώρα, εντάξει, μια φορά μπορεί να μιλάνε έτσι, ας πούμε, οι άνθρωποι, οι παράγοντες μιας ομάδας και τελικά να γίνονται και άλλες κινήσεις. Ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Αλλά παραλαμβάνω, βάσει αυτού που άκουσα εγώ, λέω μήπως, λέω τώρα αναρωτιέμαι, μήπως έχει αλλάξει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Ο Αργύρης λέει: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όλους. Καλή εκπομπή, Νίκο. Είμαι πολύ χαρούμενος που μετά από πολλά χρόνια θα πάρω τα παιδιά να πάω να δούμε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη, με όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Θα ζήσουν απίστευτα πράγματα. Εγώ τα έχω ζήσει πιο πολύ για τα παιδιά, λέει. Καλή επιτυχία στην οφάρα μας, μόνο Όφη 4. Εντάξει, παλιά τα έχουν ζήσει σίγουρα, αλλά είναι ευκαιρία να τα ξαναζήσουν, φίλε Αργύρη. Έτσι, προφανώς και εσύ της δικής μας γενιάς, αλλά γιατί να μεταξύ να ζήσουν και οι παλιότεροι. Αλλά αναμφίβολα για τα νέα παιδιά είναι κάτι το ξεχωριστό, για τα νέα παιδιά που ζουν τώρα αυτή την ξεχωριστή περίοδο για τον Όφη, την περίοδο της μεγάλης άνθησης με τα δύο συνεχόμενα τρόπαια.

Ο Τζέοχτο λέει: κάποιοι Νίκο δίκαιο αναρωτιούνται γιατί δεν αποκτήθηκε επιθετικός και εξτρέμ τώρα. Θα υπήρχαν λέει μεγαλύτερες πιθανότητες πρόκρισης. Θα δείξει η συνέχεια γι' αυτό. Εμείς γεμάτο γήπεδο με παλμό και πίστη, όφι μόνο. Φίλε, σίγουρα έχεις δίκιο σε αυτό που λες και σίγουρα είναι ένα πολύ σωστό επιχείρημα αυτό. Ότι ο όφι χρειαζόταν εδώ και καιρό, όχι τώρα μόνο τον center for. Από την άλλη όμως δεν σημαίνει ότι χωρίς το center for δεν μπορεί να ελπίζει. Όπως το έκανε και στο κύπελο, στο Super Cup μάλλον. Θυμάστε πριν το Super Cup που υπήρχε αυτή η, πώς να το πω, αυτή η απεσιοδοξία, να μην πω καταστροφολογία, με βάση τα αποτελέσματα στα φιλικά, που λέγαμε ότι στα αποτελέσματα στα φιλικά δεν πρέπει να δίνουμε βάση. Έτσι, γιατί είναι φιλικά. Το λέει η λέξη, είναι φιλικά. Άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα. Αποδείχθηκε λοιπόν για μια ακόμα φορά ότι ακόμα και έτσι, έτσι, ακόμα και έτσι, ο Όφη μπόρεσε. Σίγουρα θα υπήρχαν ενδεχομένως περισσότερες πιθανότητες με ένα ακόμα φόρ να είναι στη διάθεση του Κόντι, αλλά ακόμα και έτσι ο Όφη το πήρε το Super Cup. Με αυτό τι θέλω να πω, δεν θέλω να πω ότι καλώς καθυστερεί και δεν έχει έρθει. Αλλά αν είναι να είναι ο παίκτης που θα κάνει διαφορά, εντάξει. Αν είναι ο παίκτης που θα κάνει διαφορά, όντως, χαλάει. Χαλάει αυτή η καθυστέρηση. Αρκεί να είναι πραγματικά ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει αποδεδειγμένα τον Όφη. Αλλά ακόμα και έτσι, επαναλαμβάνω, ακόμα και χωρίς αυτόν τον παίκτη, αυτή τη στιγμή ο Όφη μπορεί να κάνει αυτό που φαίνεται ενδεχομένως ίσως για κάποιους να είναι έκπληξη, δηλαδή να περάσει στη League Phase του Europa. Όπως κέρδισε και την ΑΕΚ και πήρε το Super Cup.

Ο Γιώργος εδώ μου γράφει το επιθετό του. Λέει καλησπέρα Νίκο, πρώτη φορά λέει που σε ακούω από διακοπές. Και να σου πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει και πώς. Δεν μου αρέσει, λέει, αλλά άρε όφιλε, τι μας έκανες. Νέο για φόρο υπάρχει. Νέο δεν υπάρχει. Υπάρχει, το μοναδικό είναι ότι πλέον βγήκε από το κάδρο ο Γερεμέγεφ. Δεν υπάρχει πλέον Γερεμέγεφ στο κάδρο. Υπήρξε. Υπήρξε ένα ενδιαφέρον, αλλά ο Γερεμέγεφ φεύγοντας από τον ΠΑΟΚ πάει στην Ιδονησία να παίξει μπάλα. Ούτε για τον Πιερό νομίζω ότι παίζει τώρα, γιατί ρωτάει εδώ ο φίλος ο Γιάννης για τον Πιερό. Ναι, υπήρχε κάτι για τον Πιερό, υπήρχε ένα ενδιαφέρον, αλλά φαίνεται ότι δεν προχωράει. Και για μένα, να σου πω τα ίδια καλύτερα, γιατί για μένα ο Πιερό δεν είναι ο παίκτης που χρειάζεται ο Όφη. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή το στυλ του παίκτη που χρειάζεται ο Όφη. Και ρωτάει εδώ ο Γιάννης, λέει τον Αποστολάκη, λέει στην Εθνική τον βλέπουν ή φοράνε πράσινα, κίτρινα και κόκκινα γυαλιά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Επιστρέψαμε στα 39 λεπτά μετά τις 3. Τέταρτο και τελευταίο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή. Πρώτη για αυτή την εβδομάδα. Δευτέρα, σήμερα 17 Αυγούστου 2026.

Πάμε να δούμε ορισμένα μηνυματάκια που έχουν έρθει ακόμα. Λέει ο Μπάμπης εδώ πέρα, ρωτάει γιατί δεν είναι στις ευρωπαϊκές γύστες ο Κοντεκάς. Ο Κοντεκάς θα μπει στις ευρωπαϊκές γύστες από τις 4 Σεπτεμβρίου, γιατί δεν έχει συμπληρώσει ακόμα τη διετία που απαιτείται. Και μετά ο Σετιμαλίδης από την πρώτη γύστα που βρίσκεται ήδη θα πάει και αυτό στην δεύτερη, έχοντας και αυτό συμπληρώσει μετά διετία.

Μάνος 4 λέει: Εύχομαι και ελπίζω πως η στήριξη και η συμπαράσταση του κόσμου στην ομάδα που φαίνεται συνεχώς να σπρώξει τη διοίκηση να κάνει μια μεγάλη και αντάξιες απαιτήσεις της εποχής μεταγραφή φορ. Ο Μάνος λέει: Καλησπέρα Νίκο. Πιστεύω ότι στον αθλητισμό το πιο σημαντικό είναι το momentum και εμείς βρισκόμαστε στο καλύτερο της ιστορίας μας για να σημειώσουμε και άλλες επιτυχίες. Κωνσταντίνος λέει: Πριν τα είπες πολύ καλά για τους παουκτζίδες, να μην ξεχνάνε που ήταν πριν Σαββίδη και που είναι τώρα, και να τονίσεις λέει αυτό και για εμάς τους οφιτζίδες, γιατί τα παιδιά μας ξεχνάνε εύκολα, ξεχνάνε ότι παίζαμε σε χωριά. Ο Χάρης λέει: Νίκο, θέλω Μίλαν και Γιουβέντους, για θέλω να ζήσουμε ματσάρες, να μην φάμε στη μάπα καμιά πάφο και κάτι τέτοιες, λέει, και ξενερώσω. Εγώ πρώτη ώρα θα περάσει στο Europa. Τώρα μπορώ να πέσω και έξω, εντάξει, δεν λέω ότι πέφτω μέσα πάντα. Αλλά και έξω να πέσω, μικρό το κακό, εντάξει, δεν έγινε τίποτα.

Παιδιά, για επιθετικό που ρωτάτε, δεν υπάρχει κάτι. Αν ήταν, θα το έλεγα. Δεν υπάρχει κάτι, γι' αυτό δεν έχω πει και κάτι. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι αφαιρούνται παίκτες από τη λίστα. Έτσι. Δηλαδή, ο Γερεμέγεφ είναι εκτός πλέον. Ο Πιερό, μήπως και αυτός δεν παίζει πλέον. Ούτως ή άλλως, δεν νομίζω τώρα ότι ο Πιερό ήταν. Τέριαζε στο στυλ του Όφη. Έτσι, δεν ταιριάζει. Είναι το άκρος αντίθετο από αυτό που ήταν ο Σαλσέδο. Ο οποίος Σαλσέδο παρεπιπτόντως ακόμα δεν έχει βρει ομάδα, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω τι κάνει, δεν ξέρω τι γίνεται. Βέβαια, αραιά και που στα social media εμφανίζεται, τραγουδώντας εκεί, δεν ξέρω αν κάνει και προπονήσεις. Κάνει από ό,τι φαίνεται, αλλά τώρα μόνος του τι προπονήσεις να κάνει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ομάδα πάντως δεν έχει βρει ακόμα. Ο Κώστας Όφη 4 λέει: Νίκο, καλησπέρα. Για να είμαι ειλικρινής, θέλω να δω πολύ το Σιτμαγίδη να παίρνει ευκαιρίες φέτος. Μου έκανε πολύ θετική εντύπωση στα φιλικά. Η άποψή σου? Την έχω πει την άποψή μου και την έχω γράψει κιόλας για τον Σιτμαγίδη. Και εμένα μου αρέσει ο παίκτης αυτός. Έχει ένα καλός εννοούμενο φράσος, ποδοσφαιρικό φράσος, που δεν το συναντάς εύκολα στους παίκτες αυτής της ηλικίας. Έτσι πρέπει να είναι. Οι παίκτες αυτής της ηλικίας έτσι πρέπει να είναι. Έτσι, ταλέντα, εντάξει, πάνω απ' όλα να είσαι ταλέντο, αλλά να έχει και το καλό σε νόμο ποδοσφαιρικό θράσος, έτσι να μπαίνεις στις φάσεις, να διεκδικείς, να μην είσαι δειλός, να μην, πώς να το πω τώρα, να μην περιμένεις, έτσι, να είσαι παίκτης ο οποίος μπαίνει, τα διεκδικείς όλα. Και δεν αποκλείεται ο Σιμαγίδης να πάρει ευκαιρίες όχι μόνο στο κύπελλο, αλλά και στο πρωτάθλημα. Yes, αλλά και στην Ευρώπη. Δηλώθηκε και στη λίστα. Είναι στη λίστα μέσα ο Σιμαγίδης. Ο Βαγγέλης λέει: Καλησπέρα στους υπερπρωταθλητές. Επειδή υπάρχει λέει, μια γκρίνια για τα διαρκείας, θέλω να πω ότι πρέπει να σκεφτούμε όλοι πόσα διαρκείας κόβαμε μέχρι πριν από δύο χρόνια. Ακόμα λέει και τη χρονιά του ΟΑΚΑ είχαμε 2 με 3 χιλιάδες διαρκείας. Πέρυσι πήγαμε στα 5,5, φέτος θα φτάσουμε τα 8 με τη νέα παράταση και έπεται συνέχεια. Ο κόσμος είναι συσπειρωμένος, πιο δυνατός από ποτέ και τα καλύτερα έρχονται. Εντάξει, νομίζω και τα 7 τώρα. Τα 7.000 που πέρασε όφη νομίζω είναι καλά. Και αν φτάσει και τα 8 ακόμα καλύτερα. Εντάξει, νομίζω είναι καλά. Και αν με το καλό έρθουν και άλλες επιτυχίες, νομίζω ότι έχει το χρόνο μπροστά του όφη. Έτσι, να φτάσει και τα 10.000, που είναι ένα πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικός αριθμός για μια ομάδα. It's hydromatic. Αλλά ακόμα και τα 8 να φτάσει τώρα είναι πολύ μεγάλο βήμα. Εντάξει, να μην λέμε και ότι θέλουμε, έτσι. Είναι νομίζω ένας πολύ καλός αριθμός.

Χάρης ρωτάει ποια φανέλα θα βάλει όφη την Πέμπτη, λέει, την πρώτη ή την τρίτη. Την πρώτη θα βάλει, γιατί να βάλει την τρίτη. Την πρώτη φανέλα θα βάλει, αυτή που θα παρουσιάσουν σήμερα, αυτή που ήδη δηλαδή υπάρχει στον αέρα.

Ο Μήνος λέει: ο Γερεμέγεφ είναι σίγουρο ότι υπέγραψε στην Ιλονησία. Λες να επιστρέψει ο Ιταλοκολομβιανός. Ναι, ο Γερεμέγεφ αυτό έχει βγει από χθες το βράδυ, ότι πάει η Ιλονησία. Τώρα δεν ξέρω. Για τον Ιταλοκολομβιανό που λες, τον Σαλσέδο δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα επιστρέψει. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τώρα έχει να κάνει και τρεις μήνες προετοιμασία. Έτσι. Δεν ξέρω αν έκανε μόνος του τι έκανε, αλλά άλλο να κάνεις μόνος και άλλο να κάνεις με ομάδα. Έχει μια διαφορά. Να σου πω την αλήθεια, αν με ρωτάς εμένα, εγώ τον ήθελα. Εγώ φίλο μου τον ήθελα τον Σαλσέδο. Δηλαδή, πας στο Σαλσέδο, να πάρεις κι άλλο ένα. Λόγος. Αλλά, εντάξει, δεν νομίζω να γυρίσει.

Ο Κωστής από τις Μοίρες λέει: καλή ευρωπαϊκή εβδομάδα, Νίκο. Πάμε για την πρόκριση. Δεν θέλω να ακούω καθόλου για conference. Φόρτσα Μιλάρα, καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Ναι, καλή επιτυχία σε όλες σίγουρα, γιατί θα είναι άλλο να παίξει η Ελλάδα με 5 ομάδες σε League Phase και άλλο να παίξει με 3. Πρέπει οπωσδήποτε να περάσουν και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, έτσι, για να μπορέσει να διεκδικήσει κάποια στιγμή και τη 10η θέση. Έχει πολλά ωφέλη, έτσι, μακροπρόθεσμα ωφέλη για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για τις ομάδες που διεκδικούν ευρωπαϊκές θέσεις. Οπότε, καλό θα είναι σε αυτά τα παιχνίδια να είμαστε όλοι με τις ελληνικές ομάδες. Έτσι, με όλες τις ελληνικές ομάδες να ζητάμε πρόκριση. Και ειδικά για τις ομάδες τώρα που παίζουν μια και έξω. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ δεν έχουν αύριο τα παιχνίδια τους, δεν έχουν άλλη ευκαιρία. Αν δεν περάσουν, βγαίνουν έξω. Έτσι, οπότε πρέπει και αυτοί να περάσουν, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι εύκολο το έργο τους για κανένα από τους δύο. Έτσι, μην νομίζουν δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός τώρα, επειδή έχει, ας πούμε, την. Πώς τη λένε, τη Χράντετς, Κράλοβε, ότι είναι. Εντάξει, το φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά και στους προηγούμενους γύρους ο Παναθηναϊκός δεν ήταν τόσο καλός. Έτσι, δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος, αλλά μακάρι να περάσει. Όπως να περάσει και ο ΠΑΟΚ, βέβαια, που. Να πω και εγώ την αλήθεια, τον φοβάμαι τον ΠΑΟΚ. Τον φοβάμαι γιατί έχει προβλήματα, πολλά προβλήματα και αγωνιστικά. Δεν θα παίξει ο Ζήφκοβιτς, δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας. Έχει πολλά εσωτερικά προβλήματα. Γκρίνια. Μακάρι να περάσει πάντως και ο ΠΑΟΚ την Μπραν. Άλλο να πάμε με 5 ομάδες σε League Phase και άλλο να πάμε με 3. To show how much you mean to me. And I guess it's just the woman in you that brings. Ο Μάλλος λέει: μεταδιαρκείας λέει, Νίκο, μπαίνεις την Πέμπτη ή θέλει κάποια διαδικασία? Δεν ξέρω αν είπες κάτι, ευχαριστώ. Μεταδιαρκείας μπαίνεις, ναι. Φυσικά και μπαίνεις. Είναι μεταδιαρκείας. Παιδιά, αυτό ήταν από την αρχή γνωστό ότι ο Όφη, σε αντίθεση με άλλες ομάδες, δηλαδή για παράδειγμα, από ό,τι ξέρω, τα διαρκέ τα έχει βάλει. Πώς το λένε, συγγνώμη, τα μάτια της Ευρώπης τα έχει βάλει ξεχωριστά. Δεν το έχει βάλει μέσα στα διαρκεία. Έτσι. Στα διαρκεία του όφηνε όλα τα παιχνίδια μέσα. Πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη, όλα. Όλα. Δηλαδή, εντάξει. Εάν κάποιος θέλει να πηγαίνει στο γήπεδο τουλάχιστον περισσότερα παιχνίδια, συμφέρει να πάρει διαρκεία. Του είναι πολύ λιγότερη τιμή. Έτσι. Οπότε, όσοι δεν έχετε πάρει ακόμα διαρκεία, νομίζω ότι προλαβαίνετε. Έχει μια εβδομάδα ακόμα. Μέχρι το Σάββατο, γιατί συμπεριλαμβάνονται και τα μάτια της Ευρώπης μέσα. Αυτό δεν ίσχυε στο Super Cup, έτσι. Εντάξει, Super Cup ήταν άλλο μάτς, ήταν μάτς που διοργάνωσε η ΕΠΟ. Τώρα είναι μάτς το οποίο είναι του Όφη παιχνίδι. Είναι διοργάνωση που συμμετέχει Όφη. Ο Γιάννης λέει ότι ο Σαλσέδο λέει: βλέπει στο κινητό του τους τελικούς και τα τρόπια που έχασε από τότε, από όταν έφυγε από την ομάδα. Ένα τρόπο έχασε. Εσύ. Γιάννη, εντάξει. Φλάγα κάνει τώρα και εγώ σου κάνω φλάγα. Εντάξει. Δεν ξέρω αν το έχει μετανιώσει. Δεν ξέρω αν το έχει μετανιώσει. Ελπίζω να μην το μετανιώσει γενικότερα. Να βρει μια ομάδα να πάει αυτό το παιδί, γιατί αξίζει πραγματικά. Έτσι. Εντάξει, έχει άλλα χούγια, αλλά όλοι μας έχουμε τα χούγια μας. Όλοι μας έχουμε τα χούγια μας. Λίγο πολύ. Κάτι δεν είναι τέλειος, αλλά είναι παιχταράς. Μακάρι να βρει μια ομάδα να πάει να παίξει, γιατί δεν ξέρω τώρα τι σκέφτεται. Έχει μείνει πολύ καιρό εκτός. Θα έπρεπε ήδη να έχει βρει ομάδα. Και εδώ μου λέει ο Μάνος, πόσο λέει πιθανό βλέπεις το Σαλσέδο να καταλήγει σε κάποια ομάδα τύπου Αστέρα Τρίπολης ή Ατρόμητου. Τι να σου πω εσύ, Μάνο, αν ο Σαλσέδο έφυγε από τον Όφη για να πάει σε μια ομάδα όπως λες, όπως είναι ο Αστέρας Τρίπολης ή ο Ατρόμητος, τότε, εντάξει, τι να πω, χάρισμά του.

Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν έχουμε, έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτές τις μέρες σίγουρα, σε όλα τα επίπεδα, και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά και μεταγραφικά, τα πάντα. Είναι μια εβδομάδα γεμάτη. Μην ξεχνάμε ότι ο Όφη έχει και μάτς την Κυριακή με το, με το Βόλο. Το Βόλο δεν είναι, ναι, με το Βόλο είναι το πρώτο μάτς. Πάει στο Παγκρίτιο, έτσι. Πάει στο Παγκρίτιο. Τρίτο συνεχόμενο μάτς θα είναι στο Παγκρίτιο αυτό με το, με το Βόλο για το πρωτάθλημα. Έτσι. Οπότε έρχονται πολλά και ενδιαφέροντα και ωραία πράγματα.

Έχουμε και Κύπελλο Ελλάδας, δεύτερο προγραμματικό γύρο που ξεκινάει σήμερα. Τρία παιχνίδια σήμερα στις 5, σε περίπου μία ώρα από τώρα παίζουν Καλλιθέα Λάρισα. Η Λάρισα πέρασε από την Καρδίτσα στο πρώτο μάτς, το μαδικό παιχνίδι που έγινε. 5 ώρα λοιπόν στην Καλλιθέα, Καλλιθέα ΑΕΛ. Στις 6 Καρδίτσα Άρης, στο γήπεδο του Μακεδονικού παίζουν, στην Θεσσαλονίκη. 6 ώρα το απόγευμα. Ηρακλής Βόλος, μάχη ομάδων Super League. Για να δούμε και τον Ηρακλή με τον Βόλο. Θα έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό. Να δούμε πώς είναι ο Ηρακλής. Το βράδυ στις 9 το παιχνίδι αυτό, στις Σέρες, για τον Ηρακλή και τον Βόλο. Αύριο Τρίτη θα παίξουν Ατρόμητος Πύργος, στις 5 στο Περιστέρι. Παρσεραϊκός Πανθρακικός, στις 5 επίσης στο γήπεδο των Σερών. Και Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Και αυτό παιχνίδι πρώτης, ζευγάρι πρώτης εθνικής, Super League, στις 5 και 4 το αύριο στην Γιβαδιά. Την Τετάρτη έχουμε ακόμα τρία μάτς, νίκη Βόλου Πανιόνιο στις 5 ώρα στο Βόλο, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς στις 5 στη Χρυσούπολη και Καλαμάτα Πανατολικός, ένα ακόμα ζευγάρι πρώτης εθνικής, στις 5 και 4 στην Καλλιθέα το μάτς αυτό. Καλαμάτα δεν μπορεί να παίξει ακόμα στο γήπεδό της, όπως ούτε ο Ηρακλής, έτσι. Και την Δευτέρα 24 Αυγούστου θα γίνει το παιχνίδι της Ελλάς Σύρου με την Μαρκό στην Σύρο, στην Ερμόπολη, στις 5.30, ενώ εκκρεμεί και ο ορισμός του αγώνα της Ζακύνθου με την Κηφισιά. Αυτά για το δεύτερο γύρο του κυπέλου. Όφη θα μπει από το Σεπτέμβριο και μετά στο κυπέλο με τη League Face πλέον.

από άλλο χρόνο, να ευχαριστήσω όλους τους φίλους μας που και σήμερα ήταν μαζί μας εδώ, πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας, Δευτέρα σήμερα 17 Αυγούστου 2026. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Γίτινα που ήταν μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Θα λαμβάνω το βράδυ θύρα 8 με τον Γιάννη Σταματάκη, γιατί ο Μανώλης Σαρής θα είναι στο γήπεδο για το ρεπορτάζ από την εκδήλωση της παρουσίας της φανέλας του Όφη, έτσι, στο Γιντί Κουλέ, 8 η ώρα το βράδυ. Εμείς πρώτα θα τα πούμε και πάλι αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τις 2. Να είστε όλοι καλά, γεια σας, χρόνια πολλά και καλή εβδομάδα.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Το δρόμο της δικαιοσύνης έχει πάρει υπόθεση του άνδρα Ισραηλινής καταγωγής, ο οποίος φέρεται ως ο υπαίτιος για την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή του Πλακιά Αγίου Βασιλείου. Αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο. 351 πυρκαγιές έχουν καταγραφεί στο Ρέθυμνο από το 2017 έως σήμερα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου

0: λεωφορείου. Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και τη διακομιδή της στο Βενιζέλιο, υπέκυψε στα τραύματά της. Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό. Καταγράφονται από σήμερα οι ζημιές μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, η οποία στήσε τη ζωή σε 2 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό σε 10. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,72 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, ξεπερνώντας το στόχο κατά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Αθήνα χαρακτηρίζει παράνομα τα 2 θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Τουρκία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και δεν δημιουργούν τετελεσμένα. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον Όφι, στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την Τζέσικα Σόφια στην 5η στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Χρήστος Κόντης έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politika.gr.
1: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή «Η όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι Δευτέρα, 17 Αυγούστου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι καλός, με την έννοια ότι δεν φυσάει όπως φυσούσε τις προηγούμενες ημέρες, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς και στην νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα είναι στο κίτρινο η Κρήτη, μαζί με άλλες περιοχές της χώρας. Βλέπω εδώ στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα. Είναι περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής αλλά και της Δυτικής Πελοποννήσου. Είναι σχεδόν όλη η στερεά Ελλάδα, εκτός από την Ευρυτανία, η Αττική βεβαίως, η Εύβοια. Είναι τα νησιά του Νοτίου και του Βορείου Αιγαίου, εκτός από τις Κυκλάδες και τη Λίμνο, τη Σαμοθράκη, τη Θάσο, από ό,τι βλέπω εδώ δεν είναι, είναι σε χαμηλό κίνδυνο, και είναι σε βαθμό κίτρινο, δηλαδή σε βαθμό επικινδυνότητας 3 είναι και ο Εύρος με την Ροδόπη. Αυτές είναι οι περιοχές, αλλά επαναλαμβάνω, είναι σε βαθμό επικινδυνότητας 3. Έχουν φύγει τα πορτοκαλί και τα κόκκινα που επικρατούσαν στο χάρτη τις προηγούμενες ημέρες.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε τα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Φωτάκη που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Ανατολικής Κρήτης και θα μιλήσουμε για την αποχή που έχουν κηρύξει οι εφοριακοί από τους προληπτικούς ελέγχους επιχειρήσεων μέχρι και τις 26 του μήνα. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη, για τις επόμενες ημέρες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Δήμο του. Και έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον γνωστό λιράρι και εκπαιδευτικό, τον Βαγγέλη τον Αλεξάκη, και θα μιλήσουμε για την αξία και την προσφορά του Κώστα Μουντάκη στην κριτική μουσική, με αφορμή βέβαια τα 100 χρόνια που κλείνουν φέτος από τη γέννηση του αείμνηστου μεγάλου λιράρι. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-3034-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 34η εβδομάδα του 2026 και στην 221η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:40 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8:06 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 4 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίου Λευκίου, Αγίου Μύρονος Μάρτυρος και Αγίου Στράτονος. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι η Λευκοθέα, η Λευκοθέη, ο Μύρον, η Μύρα, ο Στράτος, η Στρατούλα. Και βέβαια εδώ να σημειώσω ότι ο Μύρονας γιορτάζει σήμερα, εφόσον το επιθυμεί να γιορτάζει σήμερα, διότι εμείς εδώ έχουμε τον τοπικό Άγιο Μύρονα που υπάρχει και στην φερόνιμη δημοτική κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου, τον θαυματουργό μάλιστα, που η γιορτή του πέρασε, ήταν στις 8 του μήνα, και τότε γιορτάζουν εδώ συνήθως οι κριτικοί Μύρονες, αλλά όσοι επιθυμούν γιορτάζουν του Αγίου Μύρονος του Μάρτυρος. Επίσης γιορτάζουν οι Άγιοι Στράτων, Φίλιππος Ευτυχιανός και Κυπριανός.

Είναι, έχει περιοριστεί η φωτιά, θα λέγαμε ότι είναι υπό έλεγχο, μάλλον η φωτιά που ξέσπασε στα Κριτσά εχθές και έθεσε σε μεγάλη κινητοποίηση την πυροσβεστική υπηρεσία. Γιατί εχθές, όπως είπαμε, φυσούσε πάρα πολύ δυνατός άνεμος με το παραμικρό. Αμέσως η φωτιά δεν θέλει και πολύ, η σπίθα μάλλον να γίνει πυρκαγιά. Και να πούμε ότι χθες άκουσα κάποια στιγμή ότι 168 φωτιές έχουν ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα στην χώρα μας, και προσέξτε, από τις 168 οι 30 έχουν αποδειχθεί ότι ήταν από εμπρισμό, οι 138 ήταν από αμέλεια. Κάποιος παρεύει τις διατάξεις, να το πω έτσι, τους όρους διατάξεις, τον νόμο, γιατί αυτά είναι καλυμμένα από τον νόμο. Άναψε φωτιά, όπως αυτός ο άνθρωπος που έβαλε τη φωτιά στον Πλακιά τις τελευταίες ημέρες. Έβαλε λήψη στα αριά. Ο άνεμος έπνεε στα 8 μποφόρ και αυτός έβαλε ψισταριά. Και μια και αναφέρθηκα στο Μπλακιά, θα μιλήσουμε και για αυτή τη φωτιά με τον κύριο Ταταράκη, τον δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, στην συνέχεια, όπως σας είπα, της εκπομπής, όπως θα κάνουμε και την αποτίμηση των πυρκαγιών και να δούμε και πώς ο Δήμος αντιμετωπίζει τώρα τις ζημιές, τις συνέπειες αυτών των δύο μεγάλων πυρκαγιών που ξέσπασαν στα τέλη Ιουλίου και που έκαψαν χιλιάδες, που η φωτιά αυτή έκαψε χιλιάδες στρέμματα.

φωτιά στα Κριτσά, διαβάζω εδώ από την ιστοσελίδα μας politica.gr, ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο σημείο επιχείρησαν περίπου 10 πυροσβεστικά οχήματα και περισσότεροι από 30 πυροσβέστες, ενώ στη μάχη με τις φλόγες είχαν ρηχθεί και δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ. Για την προστασία των κατοίκων ενεργοποιήθηκε και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης 112, με μήνυμα που καλούσε τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, όπως είπαμε, έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Δεν απειλεί την κατοικημένη περιοχή, γιατί είχε ξεσπάσει πολύ κοντά στην κατοικημένη περιοχή. Ευτυχώς, με τις προσπάθειες και πάλι των πυροσβεστών, η φωτιά περιορίστηκε. Και θυμήθηκα τώρα την πολύ ωραία αφιέρωση που έκανε ο κολυμβητής μας, ο Σίσκος, που αφιέρωσε το μετάλλιό του στους πυροσβέστες που δίνουν τη μάχη με τις φωτιές ανά την Ελλάδα. Και πρέπει και εμείς από εδώ να αποδώσουμε συγχαρτήρια σε αυτούς τους ανθρώπους, διότι πραγματικά αυτές τις μέρες έχουν υπερβεί τον ίδιο τους τον εαυτό.

ζούμε αθλητικής υπερηφάνειας στιγμές με το ασημένιο μετάλλιο του Μανώλικα, του Εμμανουήλ Καραλή, στην, του Μανόλο, όπως έχει καθιερωθεί να ονομάζεται αυτός ο χαμογελαστός άνθρωπος που και μας μας χαρίζει χαμόγελα με τις επιδόσεις του. Εχθές ήταν μια πολύ μεγάλη μάχη μεταξύ του Καραλή και του Ντουπλάντης, αλλά αυτός ο Ντουπλάντης πια είναι φαινόμενο. Είναι, θα πρέπει να αρχίσει το ναδύρ του, αυτή είναι προσωπική εκτίμηση βεβαίως, το ναδύρ του Ντουπλάντης για να αρχίσει ενδεχομένως να βγαίνει πιο μπροστά και να μην αρπάζει από τον Καραλή τα χρυσά. Γιατί αν δεν υπήρχε ο Ντουπλάντης, ο Καραλής θα ήταν πάντα χρυσός. Όμως ο ίδιος λέει πως είναι σχεδόν οικογένεια με τον Ντουπλάντης και ότι ο Ντουπλάντης τον έχει κάνει καλύτερο αθλητή. Και είναι αυτό αλήθεια. Όταν συναγωνίζεσαι με τους καλύτερους, γίνεσαι κι εσύ καλύτερος. Τους κάλιστους στην προκειμένη περίπτωση, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει στο άθλημα αυτό, είναι πασιφανές, άλλος αθλητής σαν τον Ντουπλάντης. Είπαμε, είναι αθλητής φαινόμενο. Και διαβάζω τη σχετική είδηση από το earthnews.gr ότι ο Μανουήλ Καραλή στέφθηκε ασημένιος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου για δεύτερη διαδοχική φορά στο Μπέρμιχαμ. Είναι το δεύτερο ευρωπαϊκό που παίρνει μετά το 2024 στη Ρώμη, δίνοντας μάχη με τον 4 φορές Σουηδό πρωταθλητή Ευρώπης και κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ στο Άλμα Πικοντό, Μόντο Ντουπλάντης. Πεινάω πολύ για τα επόμενα, δεν υπάρχει ύψος που να με φοβίζει πια», δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ ο Μανόλο μετά την επιτυχία του αυτή. Και η δήλωσή του παρουσιάζεται εδώ αναλυτικά. «Όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του από ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά, και όταν δεν πιστεύεις, σου δίνουν τη θετική ενέργεια που σε κάνει να ξεπερνάς τον εαυτό σου. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Έκανα όλο το γύρο του σταδίου όσο έκανε ο Μίλτος, ο Τεντόγλου δηλαδή. Εγώ έκανα το διπλό. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Δεν έχω βάλει στο μυαλό μου όριο. Για το εάν υπάρχει ύψος που τον φοβίζει, είπε: Τίποτα, τίποτα. Δεν υπάρχει ύψος που να με φοβίζει πια. Δεν θέλω να βάζω όρια. Κατάφερα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι πρέπει να τα βλέπεις θετικά. Οτιδήποτε έχεις βάλει στο μυαλό σου, μπορείς να το καταφέρεις». Και όταν ρωτήθηκε με άριστα το 10 πόσο χάρηκε τον αποψινό αγώνα, ο Καραλής απάντησε 10, αλλά όχι με τόνο, γιατί πεινάω πολύ για τα επόμενα. Επειδή τον είδα τον αγώνα στα μεγάλα άλματα, δηλαδή όταν επιχείρησε το 6-20, εγώ πιστεύω ότι με ακόμα πιο πολύ προπόνηση το 6-20 πιστεύω ότι θα το περάσει ο Μανώλο.

Και διαβάζω από τον αυτεμπορική.gr ότι ο Καραλής, αναφερόμενος στον αιώνιο αντίπαλό του Αρμάντ Ντουπλάντης, δήλωσε: «Με τον Μόντο έχουμε μεγαλώσει μαζί. Είμαστε σχεδόν οικογένεια. Με έχει κάνει καλύτερο αθλητή». Σχολίασε το γεγονός ότι πολλοί του λένε πως αν δεν υπήρχε ο Ντουπλάντης θα ήταν πρώτος στις περισσότερες διοργανώσεις, λέγοντας: «Εγώ σε 10 χρόνια θα σταματήσω τον πρωταθλητισμό. Όλα αυτά τα μετάλλια θα μπουν σε ένα ραφάκι και τότε θα μείνουν μόνο οι αγκαλιές, τα ξενύχτια και τα πανηγύρια με τους συναθλητές μου. Πρέπει να τα βλέπουμε όλα με θετική ενέργεια». Αυτό είπε ο Καραλής για τον μεγάλο του αντίπαλο, που ουσιαστικά γι' αυτόν από ό,τι ακούστε δεν είναι αντίπαλος, είναι σχεδόν μια οικογένεια.

Είχαμε και το περασμένο Σάββατο ένα νέο καταστροφικό σεισμό σε αυτή τη μικρή γαλάζια σφαίρα μέσα στο σύμπαν. Και μιλάω για το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία, που μέχρι στιγμής ο απολογισμός είναι ότι έχει προκαλέσει το θάνατο σε 53 ανθρώπους. Στους 53, λέει το earthnews.gr, ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία, καθώς οι διασώστες ανέσυραν 6 ακόμη πτώματα από τα συντρίμια και τις περιοχές που επλήγησαν από κατολισθήσεις. Η νέα δραματική εξέλιξη καταγράφηκε την Κυριακή, μία ημέρα μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση, ενώ χιλιάδες κάτοικοι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους πέρασαν τη νύχτα σε εξωτερικούς χώρους, φοβούμενοι νέους μετασεισμούς. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν σε 6 περιοχές του Φλόρες, αναζητώντας ανθρώπους που ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί κάτω από κτίρια και κατολιστήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις περιοχές Μαγκαράι, Ανατολικό Μαγκαράι και Ναγκέκαιο, οι οποίες έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές. Οι καταστροφές έχουν αφήσει πίσω τους εκτεταμένες ζημιές, περισσότερα από 900 σπίτια καταστράφηκαν και ακόμη 450 υπέστησαν ζημιές στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, με περίπου 5.000 ανθρώπους να έχουν μεταφερθεί σε προσωρινά καταφύγια. Στην περιοχή του Φλόρες έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 241 κατεστραμμένα ή πληγέντα σπίτια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, οι κατολιστήσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, αποκλείοντας τμήματα της Εθνικής Οδού, μήκους περίπου 700 χιλιόμετρων, η οποία συνδέει κοινότητες σε ολόκληρο το ορεινό νησί.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται κανονικά εκεί με τους αποκλεισμούς και τους εκατέρωθεν διαξυφισμούς που προκαλούν βέβαια τις επιπτώσεις τους στην οικονομία. Ο Τραμπ βγήκε και είπε, χαιρέτησε την συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας. Είπε ότι είναι καλή για τον κόσμο. Όλη αυτή η κατάσταση που παρουσιάζεται τώρα, που έχουν πέσει κάπως οι τόνοι, προκαλεί μια σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου και διαβάζω από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης ότι σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζουν την αγορά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο Brent παρέμειναν αμετάβλητα στα $88.55 το βαρέλι. Την ίδια ώρα το συμβόλαιο για το αμερικανικό πετρέλαιο υποχώρησαν κατά 14 cents στα $82.26 το βαρέλι. Και οι δύο βασικοί δείκτες, λέει η δημοσίευση, σημείωσαν άνοδο άνω του 5% την περασμένη εβδομάδα. Μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στα στενά του Ορμούς, καθώς και τις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις διήλυσης της Σαούδι Αράμκο στην Ερυθρά Θάλασσα.

σχετικά με τις δηλώσεις του Τραμπ για τη συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, να σας πω ότι χαιρέτησε, όπως σας είπα προηγουμένως, την πρόσφατη υπογραφή αυτής της τριμερούς συμφωνίας, χαρακτηρίζοντάς την ως σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή. Σε ανάτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι πολύ χαρούμενος που οι τρεις χώρες υπέγραψαν επιτέλους τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η τριμερή συμφωνία αποτελεί ένδειξη πως η Μέση Ανατολή οδηγείται σε μεγαλύτερη ενότητα και πως οι χώρες της περιοχής θα μπορούν πλέον να ενισχύσουν ουσιαστικά τις δυνατότητες τους να αμήνονται. Ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχάρει τις ηγεσίες της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν για την επίτευξη της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντάς την μεγάλο, τολμηρό και σημαντικό πρώτο βήμα.

Κάποιος πατέρας μετέφερε στο γιο του, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα σεβαστό ποσό μέσω Iris και αυτό φορολογήθηκε. Και αυτό βέβαια άρχισε να γεννά ερωτήματα και συζήτηση για το εάν φορολογούνται τα χαρτζηλίκια ή εν πάση περιπτώσει τα μικροποσά που μεταφέρουμε μέσω Iris. Και βέβαια μετά τον τόρο αυτό το μεγάλο που δημιουργήθηκε, η ΑΔΕ αναγκάστηκε να δώσει διευκρινήσεις. Και διαβάζω από το earthnews.gr ότι το καθεστώς που ισχύει για τις μεταφορές χρημάτων μέσω Iris και συγκεκριμένα για το πότε φορολογούνται οι συναλλαγές αυτές διευκρινίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με αφορμή ζητήματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα κυρίως λόγω λαθών των συναλλασσομένων, όπως λέει η δημοσίευση. Από τη φορολογική αρχή γίνεται ξεκάθαρο ότι οι καθημερινές μεταφορές μικροποσών δεν προκαλούν κανένα φορολογικό ενδιαφέρον όταν αυτές αφορούν οικογενειακά έξοδα για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, όπως για παράδειγμα μεταφορές χρημάτων από γονείς σε φοιτητές για ενίκια, αντίδακτρα, σούπερ μάρκετ κλπ. Μάλιστα, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένα χρηματικό όριο εκτός του βασικού κανόνα ότι κάθε κίνηση δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 1000 ευρώ την ημέρα. Προβλήματα με την εφορία ενδέχεται να προκύψουν όταν γίνονται λάθη και αναγράφεται αιτιολογία, όπως δωρεά ή δάνειο, ενώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, θεωρητικά τουλάχιστον, να ενεργοποιηθεί η αυτοτελής φορολόγηση που φτάνει ακόμα και το 40%. Υπενθυμίζεται, λέει η δημοσίευση, ότι για γονικές παροχές ή δωρεές μεταξύ συγγενών πρώτης κατηγορίας το αφορολόγητο όριο είναι 800.000 ευρώ, αρκεί η μεταφορά να γίνεται τραπεζικά. Online δηλαδή, όχι με το Iris. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα όταν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες. Η αποδοχή Iris είναι υποχρεωτική και οι όποιες εισπράξεις θεωρούνται επιχειρηματικά έσοδα και φορολογούνται κανονικά. Σύμφωνα λοιπόν με τις διευκρινήσεις που παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι μεταφορές μικροποσών μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων όταν γίνονται μέσω Iris είτε με άλλη τραπεζική συναλλαγή δεν αποτελούν από μόνες τους αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, εκτός εάν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σταθερή συχνότητα, ίδια κυρίως μεγάλα ποσά. Ειδικά τα χρήματα που δίνουν γονείς και παππούντες σε παιδιά και εγγόνια για καθημερινά μικροέξοδα, δηλαδή για χαρτζηλίκι, δεν αντιμετωπίζονται ως χρηματική δωρεά που απαιτεί την υποβολή δήλωσης στην εφαρμογή My Property. Η φορολογική αρχή διευκρινίζει πάντως ότι είναι εντελώς άλλο κεφάλαιο η χρηματική γονική παροχή ή δωρεά και άλλο το χαρτζηλίκι. Οι φορολογούμενοι που δωρίζουν χρήματα σε συγγενείς ή ακόμη και φίλους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πρώτον, δωρές χρημάτων έως 800.000 ευρώ προς πρόσωπα που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή τέκνα, σύζυγοι, γονείς, εγγόνια, είναι αφορολόγητες υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος και υποβάλλεται η σχετική δήλωση. Για ποσά που υπερβαίνουν τις 800.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος 10%. Οι δηλώσεις χρηματικών γονικών παροχών υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας My Property, ενώ σε επόμενο στάδιο ακολουθεί έλεγχος της συναλλαγής από την ΑΔΕ με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Χρηματικές γονικές παροχές που πραγματοποιούνται με μετρητά, χρήματα που δεν διακινούνται μέσω τραπεζικού συστήματος, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 10% χωρίς αφορολόγητο όριο. Στις περιπτώσεις διαδοχικών δωρεών, κατά τις οποίες ωφελούνται πρόσωπα που δεν δικαιούνται το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ, η εφορία διερευνά τις πραγματικές συνθήκες, τη σκοπιμότητα των συναλλαγών και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ τους. Αντικείμενο ελέγχου αποτελούν και περιπτώσεις μεταφοράς χρηματικών ποσών σε κοινό λογαριασμό του τέκνου ή δωρεοδόχου με τρίτο πρόσωπο. Διερευνάται δηλαδή αν το ποσό χρησιμοποιήθηκε από το τέκνο ή τον δωρεοδόχο και όχι από τρίτο πρόσωπο. Χρηματικές δωρεές σε αδέλφια, θείους και άλλους συγγενείς δεύτερης και τρίτης κατηγορίας φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Με συντελεστή 20% φορολογείται η δωρεά χρημάτων σε συγγενείς που ανήκουν στην δεύτερη κατηγορία και με συντελεστή 40% για τους συγγενείς και λοιπά πρόσωπο που ανήκουν στην τρίτη κατηγορία.
Από τον περασμένο Ιανουάριο, λέει η δημοσίευση, αυξήθηκαν τα όρια συναλλαγών με άειρη σε σχέση με τα αρχικά. Το ημερήσιο όριο ιδιωτών από 500 ευρώ έγινε 1000 ευρώ, ενώ το μηνιαίο πλαφόν διαμορφώθηκε στις 5.000 ευρώ. Στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών δεν υπάρχει προμήθεια, εκτός ιδιωτών οι χρεώσεις αφορούν αποκλειστικά το λίπτη των χρημάτων. Το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης και το κανάλι πληρωμής. Η προμήθεια κυμαίνεται από 0,2% έως 0,5% επί του ποσού της συναλλαγής και είναι σε κάθε περίπτωση χαμηλότερη από την προμήθεια που επιβάλλεται στις πιστωτικές χρεωστικές κάρτες. Άρα ουσιαστικά η ΑΔΕ διαψεύδει αυτό που έγινε γνωστό, ότι δηλαδή θα φορολογούνται ή φορολογούνται ήδη τα μικροποσά που μεταφέρουν συγγενείς, συνήθως οι παππούδες ή οι γονείς προς τα παιδιά τους για χαρτζηλίκη ή για τα έξοδα καθημερινότητας. Και αυτό προφανώς επειδή ο πατέρας που μετέφερε το μεγάλο ποσό στο γιο του έπρεπε να ακολουθήσει αυτές τις οδηγίες, ούτως ώστε να μην φορολογηθεί. Ή μπορεί πράγματι αυτή η περίπτωση να είναι... να εξετάστηκε και να είδαν οι εφοριακοί ότι έπρεπε να φορολογηθεί. Αλλά επαναλαμβάνω, χαρτζηλίκη και λοιπά, ποσά καθημερινότητας, μικροποσά καθημερινότητας δεν φορολογούνται. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί ακροατές, στην αρχή της εκπομπής έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στις εφορίες της Ανατολικής Κρήτης, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Μανώλη Φωτάκη, για να δούμε αυτή την απεργία την οποία σήμερα πραγματοποιούν και θα την πραγματοποιούν μέχρι τις 26 του μήνα, εκτός φαντάζομαι αν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Να δούμε γιατί κάνουν αυτή την απεργία, γιατί αρνούνται να προχωρήσουν στους προληπτικούς ελέγχους που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα γίνουν σε επιχειρήσεις για τις αποδείξεις και για το εάν, εν πάση περιπτώσει, παίρνουν έσοδα που δεν δηλώνουν. Κύριε Φωτάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, γιατί αποφασίσατε αυτή την απεργία, ενώ σε πανελλήνιο επίπεδο έτσι αποφασίσατε, γιατί αρνείστε να προχωρήσετε στους προληπτικούς αυτούς ελέγχους?
1: Ωραία, ναι, βεβαίως, να ενημερώσουμε τον κόσμο καταρχάς τι αφορά αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι μία απόφαση που έλαβε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΟΗ, δευτεροβάθμιο δηλαδή όργανο, στο οποίο υπάγονται όλοι οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι, μεταξύ αυτών και ο δικός μας. Επειδή η λέξη απεργία στο μυαλό του ακροατή σημαίνει κλειστές υπηρεσίες, δεν έχουμε αυτό. Δηλαδή οι υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά, εξυπηρετούν το κοινό. Απέχουμε από συγκεκριμένα καθήκοντα.
0: Μάλιστα.
1: Τα συγκεκριμένα καθήκοντα στην προκειμένη περίπτωση είναι οι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι εκτός υπηρεσίας. Αυτό δηλαδή που ονομάζουμε προληπτική έλεγχη. Αυτό απέχουμε. Σε αυτό το καθήκον απέχουμε. Απέχουμε το διάστημα 17 Οκτώβου έως 26 Αυγούστου. Αυτές δηλαδή τις 9 μέρες. Θέλω να ενημερώσω ότι δεν είναι μια απόφαση την οποία την πήραμε ούτε εύκολα ούτε εν μία νυχτή.
0: Υπήρχαν και μάλιστα από ό,τι άκουσα ελήφθηκε οριακά. Δηλαδή ήταν δύσκολη απόφαση μάλλον. Αυτό που λέτε κι εσείς δηλαδή.
1: Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά πλειοψηφία από το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΟΗ. Υπήρξαν δύο παρατάξεις οι οποίες μειοψήφισαν. Ωστόσο, έστω και οι οριακές αποφάσεις με βάση την αρχή της πλειοψηφίας
0: εφαρμόζονται.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που ξεκινούσα να σας λέω είναι ότι είναι μια απόφαση που δεν λήφθηκε ούτε εύκολα ούτε μία νυχτή. Έχει να κάνει με ζητήματα και προβλήματα τα οποία χρονίζουν και τα οποία επικοινωνούσε το σωματείο, η δευτεροβάθμια οργάνωση και τα πρωτοβάθμια σωματεία και με τη διοίκηση της ΑΔΕ και με τον Υπουργό Οικονομικών. Και επειδή παρατηρούσαμε το τελευταίο διάστημα όχι μόνο ότι δεν υπήρχε ανταπόκριση στα αιτήματά μας, αλλά δεν υπήρχε και διάθεση να μας συναντήσουν για να τα συζητήσουμε, αποφασίσαμε να προβούμε σε αυτό το μέτρο, θέλοντας ουσιαστικά να τους εθιστήσουμε την προσοχή στη σοβαρότητα των αιτημάτων. Να πάμε να τα αναλύσουμε εντάχει.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, η πρώτη κατηγορία αιτημάτων έχει να κάνει με τις συνθήκες εργασίας. Ο νέος κώδικας φορολογικής διαδικασίας, ο οποίος ψηφίστηκε το 24, ορίζει ότι σε περίπτωση που εκδοθεί μία εντολή ελέγχου, αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε ένα έτος με παράταση σε 6 μήνες. Αυτό αλλάζει τη λεγόμενη πενταετή παραγραφή που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή αν εκδοθεί εντολή σε 12 ή σε 18 μήνες πρέπει να την έχει ολοκληρώσει. Αυτό έρχεται λοιπόν σε ένα περιβάλλον.
0: Συγγνώμη κύριε Φωτάκη, για να καταλάβει και ο κόσμος, θέλετε εντολή εννοείται να ελέγξετε ας πούμε μια επιχείρηση?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση στοχεύεται κεντρικά από την ΑΔΕ να ελεγχθεί.
0: Ναι.
1: Και εκδίδεται μία εντολή.
0: Το πολύ σε 18 μήνες πρέπει να έχει τελειώσει ο έλεγχος. Αυτό λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα,
1: ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Αυτό λοιπόν έχει έρθει και έχει σφίξει το διάστημα του ελέγχου, το έχει περιορίσει σε μια περίοδο που ήδη οι ελεγκτές είναι

0: μια μικρή εταιρεία σε ένα φυσικό πρόσωπο ή σε μια πολυεθνική. Αυτό λοιπόν έχει ευρύτερες προεκτάσεις στις στοχεύσεις που κάνει η αρχή και στο πώς πραγματικά θέλουμε να κατανείμουμε τον έλεγχο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το ένα ζήτημα.
1: Ναι.
0: Η παραγραφή λοιπόν στα χέρια των ελεγκτών των ελέγχων.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το κομμάτι της υπεροριακής απασχόλησης, της στοχοθεσίας και των αμοιβών. Εμείς όταν βγαίνουμε έξω, κύριε Αγγελάκη,
1: mm-hmm.
0: η υπεροριακή μας απασχόληση αμείβεται με 4 και 5 ευρώ καθαρά ανά ώρα.
1: Ναι.
0: Δεν θα το πιστέψει κανείς, αυτή είναι η αμοιβή.
1: Μάλιστα.
0: Στο δημόσιο υπάρχει ένα περίεργο νομοθετικό καθεστώς όπου η υπεροριακή αμοιβή δεν αμείβεται με 75% προς αύξηση, αμείβεται ουσιαστικά 50% κάτω από το ορομίσθιο. Τα οχήματα που οδηγούμε είναι παμπάλαια, είμαστε εκτεθειμένοι σε διάφορους κινδύνους και όλα αυτά με αυτές τις αμοιβές και αυτές τις συνθήκες. Όλα αυτά προσπαθήσαμε επανειλημμένα να τα επικοινωνήσουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Δεν καταφέραμε όχι μόνο να ακουστούμε, ούτε συνάντηση να κάνουμε. Γι' αυτό προβαίνουμε σε αυτή την κίνηση.
1: Μάλιστα. Άρα οι συνθήκες εργασίας σας δεν σας επιτρέπουν κατά εσάς να ανταποκριθείτε σε αυτό το νέο μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
0: Οι συνθήκες εργασίας είναι έτσι και αλλιώς πιεστικές και το νέο μέτρο εντείνει αυτό το οποίο ονομάζουμε εμείς φορολογική ανισότητα. Δηλαδή αυτό το οποίο θέλουμε εμείς ως εφοριακοί είναι οι έλεγχοι να εστιάζονται στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι έλεγχοι να εστιάζονται σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι πολυεθνικές. Συζητιέται κάθε μέρα στα ΜΜΕ για το καρτέλ της ακρίβειας.
1: Ναι.
0: Αυτό υπάρχει ένας όρος στα οικονομικά που λέγεται transfer pricing ή αλλιώς μεταφορά τιμών.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό για να το βρεις απαιτεί έναν ενδελεχή έλεγχο στον οποίο θα αφιερώσεις χρόνο, εξειδίκευση, επάρκεια. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα που ορίζει το νέο πλαίσιο να τα κάνεις. Συν το γεγονός ότι τα κέντρα ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων είναι υποστελεχωμένα με 40 και 50% υποστελέχωση. Με το να μην ελέγχεις με λίγα λόγια όπως θα έπρεπε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αναγκαστικά πέφτει μεγαλύτερο βάρος σε μικρομεσαίους.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό λέω με απλά λόγια.
1: Μάλιστα. Άρα εσείς λέτε ότι έπρεπε να έχει επικεντρωθεί η κυβέρνηση στις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι στις μικρομεσαίες, γιατί εκεί, εν πάση περιπτώσει, είναι πιο εμφανής, αν θέλετε, κάποιες παραβάσεις του νόμου.
0: Είναι μεγαλύτερη η φορολογητέα ύλη η οποία δεν εισπράτεται και είναι και από φορολογούμενους οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα.
1: Ναι.
0: Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Σε κομμάτια που αφορούν επενδύσεις σε ακίνητα πρέπει να εστιάσουμε. Πρέπει να εστιάσουμε σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, όπου όταν έχουμε νομοθετήματα για σύντομες παραγραφές ελέγχων και τόσο πιεστικές συνθήκες, ο μηχανισμός δεν αφήνεται να το κάνει αυτό.
1: Μάλιστα. Κύριε Φωτάκη, να ρωτήσω, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε σχετικά με τα αιτήματά σας. Θέλω να σας ρωτήσω σχετικά.
0: Να προσθέσω ότι στα αιτήματά μας είναι και η υποστελέχωση. Απλά επέλεξα πρώτα να σας πω τα δύο πιο τρανταχτά που έχουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι υπηρεσίες μας είναι περίπου ένα 30% υποστελεχωμένες, με ό,τι αυτό φυσικά συνεπάγεται για την αποτελεσματικότητά τους.
1: Mm-hmm.
0: Τα ελεγκτικά κέντρα είναι σε ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά υποστελεχωμένα, είναι γύρω στο 40%. Και όσον αφορά το ένα θέμα είναι αυτό επιπλέον, και το ένα τέταρτο θέμα έχει να κάνει με την κεντρικοποίηση, ότι αυτό που έχει γίνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου οι ΔΟΗ έκλεισαν και αντικαθίστανται σιγά σιγά από φορολογικά κέντρα σε έλεγχο δικαστικό και τμήματα συναλλαγής, θα προχωρήσει και στην επαρχία, και σε αυτό εμείς θεωρούμε ότι η υπάρχουσα δομή των ΔΟΗ είναι η καλύτερη προκειμένου να επιτυγχάνεται και η εξυπηρέτηση του πολίτη και η ελεγχτική στόχη της υπηρεσίας. Αυτά τα τέσσερα είναι, θα έλεγα, οι κακού έχουμε με δύο κουβέντες.
1: Μάλιστα. Για πείτε μας, παρακαλώ, να μας δώσετε λίγο την εικόνα που υπάρχει τώρα στην αγορά, αν θέλετε στην τοπική, σχετικά με το θέμα της φοροδιαφυγής

0: και μάλιστα της επιχειρηματικής φοροδιαφυγής, επειδή όλα ξεκίνησαν, όλα αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα ξεκίνησαν και από θέματα που έχουν παρουσιαστεί με το ότι δεν κόβουν κάποιες επιχειρήσεις αποδείξεις ή δεν συνδέουν την δανειακή τους μηχανή με το δικό σας σύστημα. Για πείτε μας, ποια είναι η εικόνα κατά εσάς σχετικά με το θέμα της φοροδιαφυγής?
1: Εννοείται γενικά τι συμβαίνει στην αγορά.
0: Ναι, σήμερα που μιλάμε, δώστε μας την εικόνα. Δηλαδή εσείς ως εργαζόμενοι στη ΔΟΗ θα έχετε κάποια εικόνα, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει παραβατικότητα, αυτό άλλωστε φαίνεται και στα δελτία τύπου της ΑΔΕ. Υπάρχουν δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες συνεχίζουν να μην εκδίδουν αποδείξεις και οι οποίες είναι εκτεθειμένες στο φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο, εγώ προσωπικά και νομίζω οι περισσότεροι συνάδελφοι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια συμμόρφωσης, ειδικά σε ορισμένους κλάδους που είναι, αν θέλετε, και περισσότερο στο στόχαστρο των ελέγχων, όπως είναι η εστίαση, και γενικά παρατηρείται μια συμμόρφωση των φορολογούμενων στο κομμάτι αυτό. Τώρα,
0: έχουμε δρόμο όμως ακόμα, υπάρχει δρόμος πολλής για να πούμε ότι εντάξει, η φοροδιαφυγή σίγουρα δεν θα εξαλειφθεί ποτέ, αλλά να αυλυνθεί η κατάσταση.
1: Πάντα υπάρχει δρόμος.
0: Πάντα υπάρχει δρόμος.
1: Ξέρετε κάτι, ο σκοπός ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος και μιας σωστής οικονομικής πολιτικής είναι να μπορούμε ιδανικά να δηλώνουμε όλοι τα πραγματικά μας εισοδήματα, γιατί ούτως ώστε να μπορέσουμε μετά αυτά τα έσοδα τα οποία θέλει να μαζέψει το κράτος και είναι δεσμευμένο από τη σύμβαση που έχει για τα πρωτογενή πλεονάσματα, να μοιράζονται δίκαια και ισομερώς. Δηλαδή να πληρώνουν όλοι με βάση τη φοροδοτική τους ικανότητα.
0: Ναι.
1: Με άλλα λόγια, εάν μειώσεις τη φοροδιαφυγή, αυτό που πρέπει να κάνεις μετά είναι να μειώσεις και τους συντελεστές, ούτως ώστε να μπορέσεις να ισοκατανείμεις το φορολογικό βάρος και να μπορέσει και αυτός ο οποίος δεν μπορεί να φοροδιαφύγει να ζήσει με αξιοπρέπεια. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει δυστυχώς στις μέρες μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε, κύριε Φωτάκη, με την αρχή σας διευκρίνηση ότι εργάζεστε κανονικά. Αυτό που κάνετε είναι ότι απέχετε από τους προληπτικούς ελέγχους.
1: Σωστά, οι υπηρεσίες είναι όλες ανοιχτές, μπορεί ο κόσμος να υποβάλει το αίτημά του είτε ο ίδιος είτε μέσω του λογιστή του θα εξυπηρετηθεί. Εάν έχει κάποιο επίγον θέμα που πρέπει να προσέλθει στη ΔΟΗ, εδώ είμαστε να τον εξυπηρετήσουμε. Δεν υπάρχει καμία επίπτωση στην εξυπηρέτηση του κοινού.
0: Mm-hmm. Κύριε Φωτάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την πληροφόρηση. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα και σε εσάς.
0: Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Ανατολικής Κρήτης, ο κύριος Μανώλης Φωτάκης. Μιλήσαμε για την αποχή των εργαζομένων. Επαναλαμβάνω, αποχή δεν είναι απεργία. Είναι πολύ σωστή η διευκρίνηση που μας έκανε ο κύριος Φωτάκης. Αποχή από τα καθήκοντά τους όσον αφορά τους προληπτικούς ελέγχους που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση, που θα γίνουν σε επιχειρήσεις για το γεγονός ότι δεν δηλώνουν έσοδα. Τα έσοδά τους, όλα τα έσοδα. Κανονικά πρέπει να δηλώνονται όλα τα έσοδα. Εκείνοι δεν τα δηλώνουν όλα τα έσοδα. Κρύβουν δηλαδή έσοδα για να μην φορολογηθούν, βεβαίως. Είναι η μία από τις μορφές της φοροδιαφυγής της γνωστής που ακόμα υποφέρει η χώρα. Έχουν γίνει όμως προσπάθειες, ακούσαμε τον κύριο Φωτάκη, έχει κάπως δηλωθεί η εικόνα, υπάρχει όμως δρόμος ακόμα. Να πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Το δρόμο της δικαιοσύνης έχει πάρει υπόθεση του άνδρα Ισραηλινής καταγωγής, ο οποίος φέρεται ως ο υπαίτιος για την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή του Πλακιά Αγίου Βασιλείου. Αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο. 351 πυρκαγιές έχουν καταγραφεί στο Ρέθυμνο από το 2017 έως σήμερα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, ο οποίος μίλησε σήμερα στον Πολίτικα, ενώ συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου έχουν καεί περίπου 92.000 στρέμματα κατά την ίδια χρονική περίοδο. Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο της πρόληψης και των εθελοντών, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη άμεσης υλοποίησης αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στις πυρόπληκτες περιοχές. Νέο επεισόδιο σημειώθηκε στα Βορίζα μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη. Δύο γυναίκες αλληλομηνήθηκαν για απειλή και ψευδή καταμήνυση, συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθερες με την υπόθεση να οδηγείται στο αυτόφορο. Τραγικό θάνατο βρήκε στη Χερσόνησο 80χρονη γυναίκα μετά από πτώση από σκαλοπάτια λεωφορείου. Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και τη διακομιδή της στο Βενιζέλιο, υπέκυψε στα τραύματά της. Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό. Καταγράφονται από σήμερα οι ζημιές μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, η οποία στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό σε 10. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,72 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, ξεπερνώντας το στόχο κατά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Αθήνα χαρακτηρίζει παράνομα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Τουρκία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και δεν δημιουργούν τετελεσμένα. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον Όφι, στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την Τζέσεκα Σόφια στην Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Χρήστος Κόντης έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Dirty 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, έχουμε και σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας τον Δήμαρχο του Δήμου Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη. Ένα πολύπαθο δήμο και ένα πολύπαθο δήμαρχο ενδεχομένως, κάνοντας λίγο black humor για το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε, γιατί θα συζητήσουμε για την αποτίμηση που έχει γίνει για τις καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στα τέλη του Ιουλίου και την πιο πρόσφατη τώρα πρόσφατα στον Πλακιά. Αλλά και παλαιότερα, στα παλαιότερα χρόνια είναι ένας δήμος ο οποίος έχει χτυπηθεί πάρα πολλές φορές από φωτιές. Θα μας πει όμως ο ίδιος ο δήμαρχος πώς είναι η κατάσταση σήμερα στο δήμο του και τι πρόκειται να κάνει για να αντιμετωπίσει τις καταστροφές από αυτές τις ζημιές. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Ταταράκη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Αλίμονο, σε ίσα πρέπει εμείς να σας ευχαριστούμε που ενημερώνει τον κόσμο μέσα από εσάς.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτό που είπατε δεν είναι σιου, έχετε πραγματικότητα είναι αυτό. Πολύπαθος δήμος και πολύπαθος δήμαρχος και ξέρετε κάτι.
0: Ναι.
1: Εμείς όταν δεν φυσά έρχονται μετανάστες, όταν φυσά έρχονται φωτιές. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς εμείς εδώ είμαστε σίγουρα...
0: σε επιφυλακή ανά πάσα
1: πάντοτε,
0: στιγμή, έτσι.
1: Πάντοτε,
0: ναι,
1: πάντοτε.
0: Δηλαδή, σας έχει κάνει η ίδια η ζωή να είστε σε επιφυλακή.
1: Ναι,
0: εσείς πρέπει να είστε ένας δήμαρχος που θα ξυπνάτε το πρωί και θα είσαστε κατευθείαν σε εγρήγορση. Δεν ξέρετε τι θα αντιμετωπίσετε
1: το
0: την επόμενη λεπτό. Έτσι δεν είναι.
1: Πρωί. Εδώ είναι και βράδια.
0: Και
1: μετά νύχτα, μετά τις 2, μετά τις 3. Γιατί
0: ναι,
1: εγώ
0: ναι.
1: Σας λέω, όταν δεν φυσά είναι μετανάστες, όταν φυσά είναι πυρκαγιές.
0: Ναι. Για πείτε μας λοιπόν τώρα, καταρχάς διάβασα χθες ότι συνελήφθη ένας άνθρωπος, μάλλον ανεγκέφαλος, γιατί είναι ανεγκέφαλοι όλοι αυτοί που το κάνουν αυτό. Αυτός βέβαια είναι και αλλοδαπός, από ό,τι διάβασα είναι Ισραηλινός, που πήγε και άναψε φωτιά και προκάλεσε την πιο πρόσφατη πυρκαγιά που είχατε αυτή στον Πλακιά. Που άναψε ψισταριά να κάνει μπάρμπικιου, έτσι,
1: ακριβώς,
0: με 8 μποφόρ. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό θεωρείται ανοησία.
0: Βέβαια.
1: Και τα είχαμε πει 100 φορές. Ότι δεν γίνονται ούτε εργασίες στον αγρό με αυτά τα μποφόρ όταν είναι τεσάρι, πεντάρι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να κάνεις ούτε εργασίες στον αγρό, ούτε να ανάβεις μπάρμπεκιου κλπ. Δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός άναψε ένα μπάρμπεκιου και στήσισε, μάλλον τη γλιτώσαμε πολύ φτηνά.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Αν η πυρκαγιά, κύριε Αγγελάκη, έφευγε προς Πλακιά.
0: Ναι.
1: Φαντάζεστε να εκενώνεται ο Πλακιάς με 7.000 κόσμο που έχει μέσα τώρα.
0: Που έχει τώρα,
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή θα γινόταν ό,τι πιο ολέθριο για την περιοχή μας.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά δυστυχώς, δεν ξέρω αν θα πρέπει πραγματικά και θα το συζητήσω και με την πολεοδομία αν δίνουν άδειες πλέον για μπάρμπεκιου σε αυτές τις περιοχές.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Πρέπει κατά τη γνώμη να δίνουν καθόλου.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή από μια ανεγκεφαλιά να καταστραφεί ένας ολόκληρος κόσμος. Φανταστείτε, κύριε Αγγελάκη, ευτυχώς σηκωθήκανε 3-1 αέρια μέσα.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Αμέσως είχα επικοινωνία με τον υπουργό τον Τουρνά.
0: Ναι.
1: Σηκωθήκανε 3-1 αέρια και γλιτώσανε τα σπίτια. Το έβλεπα, το έζησα. Ήτανε το ελικόπτερο την ώρα που μπαινε η φλόγα μέσα, έκανε τη ρήψη.
0: Πραγματικά είναι
1: για μια ανοησία, εντάξει.
0: Πραγματικά. Τι ζημιές έχουμε από αυτή τη φωτιά στο Πλακιά, έχετε 30 αναφορά.
1: 30 περίπου στρέμματα έχουν καεί, οι οποίες είναι κυρίως στα 15 είναι ελιές, διάφορα δεν ήταν. Ευτυχώς σας λέω, την προλάβαμε και δεν πήγε ούτε προς Πλακιά ούτε Πεσούδα. Την κρατήσαμε εκεί πάνω από το λιμανάκι. Και εκεί θέλω να ευχαριστήσω και την πυροσβεστική, πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ, αλλά και οι εθελοντές οι δικοί μου εδώ πέρα, όπως και όλοι οι εθελοντές που ήρθανε, το ένα από το Δήμο Ρεθύμνης, δεν θέλω να λέω για θα δικήσω κάποιους, μήπως ξεχάσω.
0: Μην το ξεχάσετε κανένα.
1: Ναι, όλους τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι ξέρετε, η πυρκαγιά πιάνεται στα πρώτα λεπτά, έτσι. Και εκεί εσπεύσανε όλοι οι εθελοντές και οι πυροσβεστικοί και γι' αυτό είχαμε αυτό το αίσιο τέλος.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Τέλος καλό, όλα καλά. Οι ζημίες παρέμειναν.
1: Ένα στατιστικό στοιχείο, κύριε Αγγελάκη, για να καταλάβετε, επειδή μου κίνησε την περιέργεια, έβγαλε ο κύριος Λαγουβάρδος ότι 92.000 στρέμματα έχουν καεί την τελευταία δεκαετία στο νομό Ρεθύμνης.
0: 92.000 στρέμματα, φοβερός αριθμός.
1: Εκ των οποίων τα 77 είναι στο Δήμα Αγίου Βασιλείου μας. Την πυρκαγιά που έγινε τώρα, έτσι.
0: Για ποιο χρονικό διάστημα μιλάμε, τα τελευταία χρόνια?
1: Από το 2017 έως σήμερα.
0: 17, δηλαδή μέσα σε 9 χρόνια.
1: Σε 10, μαζί με το 26.
0: Ναι, ναι, μαζί με το 26, σε 10, ναι.
1: Ακούστε όμως το εξής.
0: Ναι.
1: Αυτό που πραγματικά και εγώ είμαι δήμαρχος εδώ και δεν το είχα αυτό, δεν το είχα εμπεδώσει αυτό το στοιχείο. 351 πυρκαγιές είχαν μπει στο Δήμο Αγίου Βασιλείου από το 17 μέχρι το 26. 351 και ξεφύγανε δύο, του 22 και αυτές εδώ.
0: Αυτές οι τελευταίες που είναι τέλη του
1: 349 σβηστήκανε χωρίς να ακουστεί τίποτα. Και εδώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια πραγματικά, γιατί ο Δήμος Αγίου Βασιλείου κάνει πάρα πολύ καλή πρόληψη, πάρα πολύ καλή πρόληψη με το σώμα των εθελοντών τα οποία έχει. Φτιάξαμε καινούριες δεξαμενές, 300, για να μπορείτε, αν είδε το ελικόπτερο έπαιρνε από εκεί ανεφοδιαζόταν το ένα, από μια μεγάλη δεξαμενή, για να μπορεί να είναι σε αμεσότητα. Έχουν γεωγραφικά κατανεμηθεί μία στο Μαριού, η άλλη στην Κρυαβρίζη, ούτως ώστε να έχουμε. Αλλά δυστυχώς αυτές οι συνθήκες οι οποίες υπήρχαν στην προηγούμενη φωτιά της Κρύας Βρύσης του Ασωμάτου δεν παλευότανε. Ήτανε ρηπές 13 μποφόρτζιρα, Αγγελάκη, καταλαβαίνεις.
0: Πω, πραγματικά εκπληκτικά.
1: Ότι δεν
0: πράγμα.
1: Μπορεί άνθρωπος να τα βάλει με αυτό το...
0: Όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί, κύριε Δημαρχέ, δεν μπορεί. Έχετε υπάρχει επίσημο πόρισμα για αυτές τις δύο φωτιές?
1: Όχι, περιμένουμε το επίσημο πόρισμα.
0: Ναι.
1: Ενδείξεις υπάρχουν, αποδείξεις δεν έχουμε ακόμα. Περιμένουμε το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
0: Οι ενδείξεις μέχρι στιγμής λένε ότι η μία προκλήθηκε από πυλώνα του ΔΔΕ και η άλλη από εμπρισμό.
1: Ναι, ναι. Αυτές είναι οι ενδείξεις, όμως περιμένουμε το τελικό πόρισμα για να ξέρουμε τι είναι. Εδώ προχωρούν κανονικά τώρα, κύριε Αγγελάκη. Έχουμε 350 αιτήσεις για τη φοιτική παραγωγή κάνουν οι άνθρωποι. Μέχρι τις 20 του μήνα θα δεχόμαστε αιτήσεις και πιθανόν να είναι ανοιχτά και ο Δήμος και το Σάββατο, αν δούμε ότι δεν προλαβαίνουμε τις αιτήσεις αυτές, να μπορούν να έρθει ο κόσμος να κάνει τις αιτήσεις. Ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να βάλουμε εκτός από ένα υπάλληλο, δεν μπορεί να μπουν 2-3 υπαλλήλοι, γιατί πέφτει το σύστημα που είναι online με τον ΕΛΓΑ.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό γίνονται...
0: Από ένα υπάλληλο και πρέπει να έχουν υπομονή οι άνθρωποι.
1: Πρέπει να έχουν υπομονή αυτοί οι άνθρωποι,
0: για να εξυπηρετηθούν όλοι.
1: Έχουν χάσει, αλλά δυστυχώς με αυτά που συμβαίνουν, αλλά πρέπει να το υπομείνουν γι' αυτό, ούτως ώστε να μην χαθεί κανένα ευρώ, τους είπα, κύριε Αγγελάκη.
0: Ναι, σωστά.
1: Η προηγούμενη φωτιά χαθήκανε. Λοιπόν, τα λάθη αυτά δεν πρέπει να τα ξανακάνουν.
0: Πώς χάθηκαν, δηλαδή είχαν γίνει λάθη?
1: Θα σας πω.
0: Ναι.
1: Γινότανε το εξής. Κάποιος που είχε το 2019 ήταν ελαιώνας.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά το γυρίσανε και το κάμανε βοσκότοπο. Αυτός λοιπόν, ενώ το 22 μάλλον ήταν ελαιώνας, μετά έγινε βοσκότοπος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός δεν ήταν πλέον επιλέξιμος, διότι είχε αλλάξει χρήση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν και αποσπίτεψε ελιές, αυτός δεν επιδοτήθηκε, δεν πήρε τη χορηγία. Γιατί έπρεπε πάλι να φαίνεται ότι είναι ελαιώνας.
0: Μάλιστα.
1: Πολλοί υγειοπόνοι συνάδελφοι έγινε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Αυτό όμως τώρα είναι... Το είπαμε και στα ΚΙΔ, το είπαμε παντού, έχουμε βγάλει οδηγίες τις οποίες δίνουμε σε καθένα που έρθει εδώ, ποια είναι τα βασικά και ποια είναι τα βασικά πρέπει να έχει ΟΣΔΕ και πρέπει να είναι γραμμένο στο Μητρό Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και να υπληρώσει τον ΕΛΓΑ.
0: Ναι.
1: Αυτά πρέπει να υπάρχουν για να μην μπορεί κανείς να κοπεί πλέον, έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα, οπότε από αυτή την άποψη τώρα, όσον αφορά τη γη που δεν είναι καλλιεργήσιμη, πώς σκοπεύετε? Φαντάζομαι θα έχετε κάποια ενίσχυση από την πολιτεία, υποθέτω, και...
1: Μιλήσαμε με τον κύριο Αρναουτάκη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον περιφερειάρχη μας. Ήδη 150.000 ευρώ παίρνουμε αυτή τη βδομάδα για να διατεθούν για ζωοτροφές, γιατί ξέρετε αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα που θα βοσκήσουν τα κοπάδια οι κτηνοτρόφοι μας, συν τις δωρεές που κάνανε, πολύ γενναίες δωρεές, οι πέντε επιχειρήσεις ζωοτροφών από 30 τόνους κάθε μία, οπότε πιστεύω ότι και μέχρι τον Νοέμβριο θα καλυφθούν σε ζωοτροφές όλοι οι άνθρωποι, οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μας.
0: Μάλιστα. Χρειάζεται να γίνει κάποια αναδάσωση, κύριε Δήμαρχε?
1: Θα σας πω, την Τρίτη το πρωί,
0: ναι,
1: όταν ήρθε εδώ ο κύριος Χατζηδάκης, του έθεσε αυτό το θέμα των αντιπλημμυρικών έργων,
0: ναι,
1: και των αντιδιαβρωτικών, διότι είναι μεγάλο πρόβλημα, αυτό θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα το χειμώνα σε κάποιες περιοχές, όπως είναι τα Σαχτούρια και του Γιανιού, πραγματικά εκεί πέρα θα δημιουργηθούν μεγάλα θέματα. Ήδη την Τρίτη συνεννοηθήκαμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Την Τρίτη λοιπόν έρθει το επιθεωρητής δασών Κρήτης, ο κύριος Παπαδόπουλος, mm-hmm, μαζί με τον διευθυντή εδώ του, για να κάνουν γρήγορα τις μελέτες και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου να ξεκινήσουν τα έργα.
0: Μάλιστα. Είχε γίνει πάρα πολύ συζήτηση, κύριε Δήμαρχε, τότε που είχαν ξεσπάσει οι φωτιές, για το φοινικό δάσος του Πρέβελη. Τελικά το φοινικό δάσος του Πρέβελη δεν κάηκε?
1: Όχι, όχι, δεν κάηκε. Κάηκε ένα ελάχιστο 15-20% το ανώτατο, ούτε και
0: ναι,
1: αυτό. Απλώς ο Θεόφραστος έχει την ιδιότητα του φοίνικα να αναπαράγεται από μόνος του πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και αυτό το οποίο έχει καταστραφεί θα φτιαχτεί πολύ γρήγορα. Και ξέρετε, το έσωσε το πρόγραμμα Αντινέρο που είχε καθαριστεί. Και δεν βρήκαινε κάτω μεγάλες, ξέρετε, καύσιμη ύλη.
0: Καύσιμη ύλη.
1: Γι' αυτό πέρασε και δεν το έκαψε. Αυτό ήταν δηλαδή πολύ... Το είπε και ο διευθύντης δασών στο ΣΟΠ που κάναμε στο Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Στο ΤΕΣΟΠ.
0: Μάλιστα.
1: Και να πω και ένα άλλο που είναι, ναι, πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου μπήκε, πέρασε από την κυβερνητική επιτροπή, να πάρει ένα πας, να βγει ένα πας περίπου 600-800.000 ευρώ,
0: uh-huh,
1: να διανεμηθεί σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έρθουν να κάνουν διακοπές στα πυρόπληκτα μέρη.
0: Τώρα θα σας ρωτούσε για τον τουρισμό, πόσο έχει, ναι, επηρεάσει τον τουρισμό, αλλά με προλάβατε, ναι. Για πείτε, ναι, μας, ναι. Και...
1: Έχει επηρεαστεί, σίγουρα υπάρχουν ακυρώσεις,
0: ναι. Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν θα βγει αυτό. Μου είπε να επιλέξω με τη χρονική περίοδο μετά το Σεπτέμβρη, πότε θέμε, για να μπορέσει να δοθεί αυτό το ΠΑΣ,
0: ναι,
1: για να ανακουφιστούν όλες αυτές οι επιχειρήσεις που είναι στον τουρισμό.
0: Όπως έχει γίνει παλαιότερα και με τη, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη, με τη Χίο, με τη Σάμο, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, υπάρχουν σε κάποια, ναι, ναι, και η Χίο και η Σάμο, νομίζω.
0: Μα πραγματικά δηλαδή, βέβαια είναι, λειτουργούμε ως επιμηθείς στην προκειμένη περίπτωση, αλλά κάτι είναι και αυτό ασφαλώς.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ότι...
1: Δεν μπορεί να καλύψει τις απώλειες,
0: ναι,
1: αλλά σίγουρα όμως είναι μια
0: βέβαια,
1: όλο πρόβλημα.
0: Είναι μια ανάσα, γιατί...
1: Είναι μια ανάσα.
0: Βέβαια, γιατί όπως είπατε
1: και
0: εσείς,
1: ναι, το για πάσα είναι 200 με 250 ευρώ ανά άνθρωπο.
0: Α.
1: Και αυτό που, αυτό που θέλει να έρθει, ένα επισκέπτη. Αυτό λοιπόν δεν θα είναι μόνο τόσο. Σίγουρα ένας επισκέπτης δεν θα σταματήσει τα 250, άρα αυτό θα διπλασιαστεί το ποσό, έτσι.
0: Εμείς που γνωρίζουμε την Κρήτη, να πούμε από εδώ και δεν ξέρουμε με όπου φτάνει η φωνή μας, με τόσο ίντερνετ φτάνει σε όλο τον κόσμο.
1: Παντού,
0: ναι, ναι, βέβαια, παντού. Να πούμε ότι πραγματικά αυτή την ενίσχυση την αξίζεται. Η περιοχή σας την αξίζει, γιατί ξέρουμε τι ομορφιά. Θα μου πεις που δεν είναι Κρήτη όμορφη, αλλά μια και μιλάμε για τη δική σας περιοχή.
1: Η νότια να... πλευρά πραγματικά,
0: ναι,
1: του Δήμου μας, ο
0: Δήμος
1: πραγματικά έχει να επιδείξει φοβερές πλούσιες ομορφιές.
0: Ακριβώς.
1: Ο Θεός ήταν απλόχερος, μας έδωσε.
0: Σωστά.
1: Αυτή τη φυσική ομορφιά, και παρότι είμαστε καμένοι πάλι είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έρθει κάποιος να μας επισκεφτεί, και να σας πω και κάτι, κύριε Αγγελάκη.
0: Βεβαίως.
1: Πάρα πολλοί κόσμος έρχεται, εξακολουθεί να έρχεται παρότι έχουμε υποστεί αυτές τις ζημιές.
0: Ναι, ναι, ναι. Και θα τον παροτρύνω και να εξακολουθεί, εφόσον μπορεί, να πηγαίνει εκεί στη δική σας περιοχή, στο Νότιο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, γιατί επαναλαμβάνω, πραγματικά του αξίζεται. Όπως αξίζεται και αυτή τη βοήθεια που είπατε προηγουμένως, που πρόκειται να έχετε για να τονωθεί τώρα.
1: Για να τονωθεί. Ναι,
0: ναι, το τουριστικό ρεύμα. Κατά τα άλλα, ο Δήμος σας, πέρα από τους μετανάστες και πέρα από τις φωτιές, καθημερινότητά σας πώς είναι? Και το ρωτάω αυτό γιατί δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να,
1: ναι,
0: συνομιλούμε,
1: ναι,
0: γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει, ρε Αγγελάκη, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, ξέρετε, είναι ένας μικρός δήμος, ορεινός δήμος,
0: mm-hmm,
1: καταλεγόμαστε ορεινούς δήμους, και προσπαθούμε με αυτά τα μέσα που έχουμε. Έχουμε στον τομέα των έργων, πάμε πάρα πολύ καλά, έχουν έρθει πάρα πολλά χρήματα συνεχώς, και τώρα 1,5 εκατομμύριο θα υπογραφεί η οριστική ένταξη αυτού των χρημάτων μέχρι την Τετάρτη. Mm-hmm. Όταν με τσέφτει εδώ η Ντόρα η Μπακογιάννη είχαμε συζητήσει, και αυτό το 1,5 εκατομμύριο λοιπόν θα πάει στη διαπλάτηση του Αγιοβασιλιώτικου Παραλιακού. Κύριε Αγγελάκη, αυτός ο δρόμος ήταν ο δρόμος διαφυγής όλων αυτών των ανθρώπων. Μπορεί να είχαμε δεύτερο μάτι αν δεν υπήρχε αυτός ο δρόμος.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λοιπόν έχω δώσει βάρος σε αυτόν τον δρόμο, όπως και άλλο 1.200.000 θα έρθει για να φτιάξουμε τους κάθετους δρόμους, να διαπλατείνουμε τους κάθετους δρόμους πάνω στον Αγιοβασιλιώτικο Παραλιακό.
0: Μάλιστα. Κύριε Ταταράκη, σας εύχομαι καλή δύναμη. Έχετε να αντιμετωπίσετε πολλά και με τη βοήθεια και της πολιτείας όπως μας περιγράψατε, αλλά και των ίδιων των ανθρώπων. Φαντάζομαι ότι σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια έχετε και τους ίδιους τους πολίτες εκεί του Δήμου σας, έτσι δεν είναι? Γιατί στην ανάγκη όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι.
1: Βεβαίως, μα είμαστε όλοι μαζί. Και ξέρετε τι, αυτή η απογοήτευση η οποία επικρατούσε στον κόσμο βλέποντας όλο αυτό το έργο να ξανασυμβαίνει, αρχίζει πλέον και ατσαλώνει αυτούς τους ανθρώπους να ξαναπροσπαθήσουν και να ξαναφυτέψουν.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά όλοι αυτοί που έρχονται και κάνουν αιτήσεις εδώ, αυτό κουβεντιάζουμε συνέχεια. Ότι δεν πρέπει να τα παρατήσουμε, δεν πρέπει να τα αφήσουμε, να συνεχίσουμε και όσο για τη ΔΔΕ πρέπει να υπογειοποιήσει τα δίκτυά της ή κάτι τεχνικό να βρει να τα συντηρήσει. Δεν γίνεται σε αυτά τα μεγάλα μποφόρ, στις 13 ρηπές, εκεί δεν σταματά τίποτα, έτσι. Άρα πρέπει να κάνει κάτι, διότι θα είναι μοιραία για την περιοχή, έτσι.
0: Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και σας εύχομαι και πάλι καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγελάκη.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κύριος Γιάννης Ταταράκης. Κάναμε μια αποτίμηση των μεγάλων καταστροφικών πυρκαγιών που συνέβησαν στο Δήμο του στα τέλη του Ιουλίου, όπως και την πρόσφατη που έγινε στον Πλακιά. Ακούσαμε και το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα για την αποκατάσταση της κατάστασης, να το πω έτσι, και των ζημιών που επέφερε αυτή η μεγάλη πύρινη λέλαπα. Λοιπόν, να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Από την αρχή του χρόνου γίνονται συναυλίες και μουσικά αφιερώματα σε ένα μεγάλο δάσκαλο της κριτικής μουσικής, του Κώστα Μουντάκη, διότι είναι η επέτειος φέτος των 100 χρόνων από τη γέννησή του. Και είναι πραγματικά μεγάλος ο ζήλος των κριτικών και των καλλιτεχνών που έχουν περάσει από την Κρήτη να παρουσιάσουν αυτό το έργο, αυτή τη μουσική κληρονομιά προς τον κόσμο, και ιδιαίτερα να μάθουν τη δουλειά του Κώστα Μουντάκη και το μεγαλείο της δουλειάς του οι νέοι άνθρωποι, τα νέα παιδιά. Όπως νέο παιδί βεβαίως, όπως όλοι μας, ήταν και ο Λιράρης που φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας και ήταν και μαθητής του Κώστα Μουντάκη, για να μιλήσουμε για τον μεγάλο δάσκαλο με αφρομή την επέτειο που σας προανέφερα προηγουμένως, τα 100 χρόνια από την γέννησή του. Ο Λιράρης αυτό, σας το είπα και στην αρχή της εκπομπής, σας τον προανήγγυλα, είναι ο Βαγγέλης ο Αλεξάκης. Βαγγέλη, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά για τις μέρες. Ευχαριστώ πολύ εγώ για την τιμή που μου κάνετε να παρευρεθώ στην εκπομπή σας.
0: Επίσης, να είσαι καλά για τα χρόνια πολλά και τις ευχές σου. Ξέρεις, πρέπει να πω στον κόσμο ότι εκτιμώ πολύ και τη δική σου δουλειά. Αλλά το γεγονός ότι είσαι και μαθητής του Μουντάκη ήταν για μένα μια πολύ καλή αιτία και αφορμή να συνομιλήσουμε σήμερα. Φαντάζομαι ότι θα έχεις, όταν παίζεις, φαντάζομαι θα παίζεις πολλά από τα τραγούδια του Κώστα Μουντάκη, έτσι δεν είναι?
1: Η αλήθεια είναι, να το πάρουμε λίγο πιο νωρίς, ναι. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να αποδίδονται σε κάποιους ανθρώπους προσωνύμια που άλλοτε δίνονται τιμή σε ένεκεν και άλλοτε είναι έτσι τα πράγματα. Είναι αυτό που είπε στην αρχή, είναι δάσκαλος.
0: Δάσκαλος.
1: Υπάρχουν οι δάσκαλοι οι οποίοι λέγονται δάσκαλοι όπως τους δάσκαλους του γένους, πούμε, που,
0: σωστά.
1: Οι οποίοι μας δίδαξαν έμεσα. Αυτός ο άνθρωπος μας δίδαξε άμεσα, δηλαδή δάσκαλος σημαίνει δημιούργησε ένα τρόπο διδασκαλίας, ο οποίος μάλιστα τότε ήταν ο πρώτος που τον δημιούργησε, γιατί η πεποίθηση των τότε ανθρώπων ήταν ότι η λύρα δεν διδάσκεται, η λύρα δεν έχει νότες. Δημιούργησε λοιπόν μία μέθοδο διδασκαλίας και με αυτή τη μέθοδο δίδαξε. Δηλαδή μας έκατσε απέναντί του και μας έλεγε θα κάνετε αυτό, εκείνο, το άλλο, με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό, και θέλω να πω ότι μας δίδαξε βήμα προς βήμα τη διδασκαλία του οργάνου.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα από αυτά όμως, ο Κώστας Μουντάκης μας δίδαξε ήθος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ μορφωμένος, αμόρφωτος. Δηλαδή, χωρίς να έχει τελειώσει το σχολείο, το σχολείο που πήγε ο άνθρωπος ήταν μέχρι το δημοτικό, όμως ήταν ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Mm-hmm. Τώρα, να επανέλθουμε στην ερώτηση. Αν παίζω κομμάτια του Μουντάκη, ο Κώστας ο Μουντάκης τότε προσπαθούσε, μιλάμε τώρα για την αρχή της δεκαετίας του 80, το τέλος της δεκαετίας του 70, δηλαδή το πρώτο εγχείρημα ήταν το 1979 που δημιούργησε μια σχολή λύρας στο Δύο Απόλλων στο Ηράκλειο. Η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη, μάλλον δεν την περίμενε ούτε ο ίδιος, και μετά κάθε χρόνο δημιουργούσε ένα καινούριο δύο σε έναν από τους διπλανούς δομούς, δηλαδή το 79 στο Ηράκλειο, το 80 στο Ρέθινο, το 81 στα Χανιά και το 82 στον Άγιο Νικόλαο. Μετά το 83-84 δημιούργησε μια σχολή στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: ο στόχος του ήταν να διασώσει αυτά που δεν μπορούμε να ακούσουμε εμείς. Δηλαδή, ό,τι δεν είχε γραφεί σε δισκογραφική δουλειά κάποιου καλλιτέχνη και τα είχε αυτός μάθει από την πηγή, δηλαδή από τους ανθρώπους που ίσως δημιούργησαν, ίσως και μετέφεραν από παλιότερες εποχές μουσική, αυτή τη μουσική μας δίδασκε. Δηλαδή, όταν πια ήμασταν πιο μεγάλοι μαθητές, δηλαδή 2-3 χρονομαθητές, 82-83, του λέγαμε δάσκαλε, μάθη μας ένα τραγουδικό σου.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν μας έλεγε, ελάτε παιδιά να σας μάθω ένα δικό μου. Πάντα μας έλεγε, καθίστε να μάθουμε αυτά τα προηγούμενα που είναι η βάση, που είναι οι ρίζες μας, και τα δικά μου θα τα βρείτε να τα μάθετε. Ο λόγος που παίζω τραγούδια του Μουντάκη στις εκδηλώσεις τις οποίες έχω την τιμή να παρευρίσκομαι είναι γιατί με εκφράζουν προσωπικά.
0: Ναι. Πώς ήταν?
1: Η απάντηση είναι ότι...
0: Μας περιέγραψες, Βαγγέλη, πώς ήταν ο Κώστας Μουντάκης ως δάσκαλος. Πώς ήταν ως άνθρωπος?
1: Ως άνθρωπος ήταν... πέρα από το παρουσιαστικό του...
0: Που ήταν επιβλητικό,
1: ήταν ακριβώς. Αισθανόσουν ένα δέος.
0: ναι.
1: Μπροστά του. Ήταν ένας παιδαγωγός χωρίς να έχει...
0: Ναι, όπως είπες...
1: που λέμε στις μέρες μας, σπουδάσει.
0: Ναι, χωρίς να έχει πτυχία.
1: Χωρίς να έχει πτυχία. Ήταν κομβικό το σημείο στο οποίο, χρονικά το σημείο, στο οποίο αποφάσισε... ή τέλος πάντων οι συγκυρίες αποφάσισαν να δημιουργήσει αυτή τη σχολή, γιατί νομίζω ότι τη δεκαετία του 80 η κριτική μουσική πέρασε κάποια σκαμπανεβάσματα, παρόλο που υπήρχαν πολλοί που παίζανε, ως όμως αυτό που λέμε μόδα, δεν ήταν μόδα, τώρα είναι μόδα.
0: Ναι.
1: Τότε ήμασταν λίγο...
0: Του περιθωρίου, λίγο στην άκρη,
1: Έτσι, ακριβώς, δηλαδή ως έφηβοι, ήμασταν, δεν ήμασταν τώρα μέσα στη μόδα.
0: Ακριβώς,
1: πέρασε ένα τέτοιο καμπανέβασμα και αν λείπανε οι σχολές αυτές, και εξαιτίας του Μουντάκη δημιουργήθηκαν, και, δηλαδή η προσπάθεια έγινε και από άλλους καλλιτέχνες, τώρα με όποια μέσα είχε ο καθένας στο μυαλό του. Νομίζω ότι τώρα θα ήταν λίγο η κριτική μουσική ως μουσιακό είδος και όχι ένα εξελισσόμενο είδος παραδοσιακής μουσικής.
0: Μια και το ανέφερες, Βαγγέλη, υπάρχει εκτίμηση ότι ο Μουντάκης έβαλε, όπως έκανε και ο Χιώτης που έβαλε το μπουζούκι στα σαλόνια, ο Μουντάκης έβαλε τη λίρα στα σαλόνια. Συμφωνείς με αυτή την άποψη?
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Μουντάκης τότε, παρόλο που η δουλειά του ήταν άλλη, δηλαδή ήταν αστυνομικός και μετά είχε φύγει από την αστυνομία και δούλευε σε ένα εργοστάσιο λιπασμάτων στο Πειραιά. Παρόλα αυτά, το βράδυ, αυτό που μας έλεγε, δηλαδή και αυτός όπως το έχει πει σε συνεντεύξεις, έβαζε το κουστούμι και πήγαινε στα μαγαζιά που πλησίαζε η τότε καλή κοινωνία, σε εισαγωγικά, της Αθήνας, και έκανε αυτό ακριβώς.
0: Βαγγέλη, πόσο εσύ σήμερα που παίζεις, νιώθεις να έχεις ακόμα τον επηρεασμό αυτόν τον μουσικό από τον δάσκαλό σου?
1: Νομίζω και να μην τον είχα δάσκαλο, δηλαδή εγώ, η αλήθεια είναι ότι πριν αρχίσω να μαθαίνω λίρα, τη ζωή μου δεν τη θυμάμαι πάρα πολύ, γιατί ξεκίνησα στα 7 μου, οπότε πριν ήταν λίγο θολά τα πράγματα στο μυαλό μου, όμως με είχε επηρεάσει μουσικά και πριν γίνει δασκαλός μου. Άρα λοιπόν είμαι τυχερός που εκείνη την εποχή που θα μπορούσα να μάθω, δημιουργήθηκε το οδείο εδώ στο Ηράκλειο, δηλαδή, και κατάφερα και έμαθα. Ναι, με είχε επηρεάσει πάρα πολύ. Όχι εξαιτίας του ότι ήταν δασκαλός μου, γιατί υπήρχαν πολλοί συμμαθητές μου, συμμαθητές τότε και συνάδελφοι τώρα, οι οποίοι δεν εκφράζονται μόνο από αυτό το, από αυτό το μουσικό ιδίωμα του Μουντάκη.
0: Mm-hmm. Εσύ τώρα, Βαγγέλη, έχεις ποιο είναι το τελευταίο σου δημιούργημα, εν πάση περιπτώσει, πέρα από τις πολλές συναυλίες που δίνεις, διότι σε προτιμούν, είσαι, επαναλαμβάνω, καλός λιράρης, εμένα μ' αρέσεις.
1: Θυμάμαι η απόψη σου, όπως και όλων των ανθρώπων.
0: Να είσαι καλά.
1: Η αλήθεια είναι ότι εμείς, επειδή εκφραζόμαστε μέσω αυτού, την ώρα που παίζουμε, είτε παίζουμε στο σπίτι μας, είτε παίζουμε σε μια παρέα που είναι 5 άτομα, είτε παίζουμε σε μια συναυλία που είναι 1000 άτομα, εμείς παίζουμε για να εκφράσουμε το δικό μας, δηλαδή το δικό μας εσωτερικό κόσμο. Τώρα, αν αρέσει ή όχι, αυτό εξαρτάται και από το κοινό από κάτω. Το τελευταίο μου δημιούργημα.
0: Ναι, ναι. Πόσα δικά σου τραγούδια έχουν κυκλοφορήσει?
1: Έχουν κυκλοφορήσει λίγα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Η βασική μου ασχολία είναι...
0: Είσαι μαθηματικός, ναι, βέβαια, είσαι μαθηματικός, είσαι εκπαιδευτικός, βεβαίως.
1: Είμαι εκπαιδευτικός, η βασική μου ασχολία είναι άλλη. Όμως τα τελευταία χρόνια, ίσως και από την παρακίνηση φίλων πιο πολύ, επειδή... έχω μια παραγωγή κάποιας μουσικής, κατέθεσα και εγώ το δικό μου, τη δική μου άποψη, η οποία δεν είναι η κάθε μουσική άποψη, όπως και η δική τους τότε θεωρώ,
0: ναι,
1: εξαρτάται από τα φίλτρα τα οποία περνάει. Δηλαδή, από το πώς μεγάλωσες, από το...
0: Ασφαλώς.
1: Οπότε, γι' αυτό... Θεωρώ ότι και η κριτική μουσική είναι ένα εξελισσόμενο είδος παραδοσιακής μουσικής. Μπορεί να έχει βάση μια παλιά κριτική μουσική, όμως και τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα έχουν γαλουχηθεί με άλλες αξίες, έχουν ακούσει άλλα πράγματα, οπότε τα δικά τους τα φίλτρα είναι διαφορετικά. Έχω λίγα κομμάτια, έχω πολλά κομμάτια, απλά λίγα κομμάτια είναι αυτά τα κομμάτια τα οποία έχουν εκδοθεί.
0: Εγώ πάντως θα κλείσω την εκπομπή στο τέλος με ένα δικό σου κομμάτι, αφού ακούσουμε τον Κώστα Μουντάκη και αφού, Βαγγέλη, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμβολή σου σε αυτό το μικρό αφιέρωμα σε ένα μεγάλο άνδρα της κριτικής μουσικής, σε μια μεγάλη μορφή.
1: Εγώ ευχαριστώ και αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος άλλαξε τη ζωή μας ριζικά σε όλους οι οποίοι τον συναντήσαμε. Είχαμε τη χαρά και τον συναντήσαμε και κάθαμε απέναντί του.
0: Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ίσως το πιο γνωστό κομμάτι, μάλλον 2-3 γνωστά, 2-3, πάρα πολλά είναι. Εν πάση περιπτώσει, το πιο δημοφιλές, αν θέλετε, να είναι αυτό το κομμάτι του Κώστα Μουντάκη που θα ακούσουμε τώρα, τον περίφημο Αργαλιό.

Αυτός ήταν ο αργαλιός του Κώστα Μουντάκη, εκτελεσμένος βέβαια από τον ίδιο, ερμηνευμένος από τον ίδιο. Και το αμέσως επόμενο, νομίζω δημοφιλές τραγούδι, είναι ο Πραγματευτής. Αλλά αυτό θα... το πιο δημοφιλές. Γιατί πιστεύω ότι όλα τα τραγούδια του Μουντάκη είναι δημοφιλή. Τα πιο δημοφιλή λέμε τώρα. Είναι ο Πραγματευτής, αλλά αυτό θα τον ακούσουμε, τον Πραγματευτή, σε ένα άλλο αφιέρωμα που σίγουρα θα κάνουμε μέχρι να λήξει το έτος για τον Κώστα Μουντάκη. Κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα στην όμορφη ημέρα είδαμε το θέμα της αποχής των εφοριακών από τους προληπτικούς ελέγχους για θέματα τα οποία έχουν μείνει ανικανοποίητα εκ μέρους της κυβέρνησης. Γι' αυτό λοιπόν απέχουν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα και κατόπιν θα μπουν στη διαδικασία των προληπτικών ελέγχων. Αυτό τουλάχιστον λένε σε γενικές γραμμές οι εφοριακοί. Είδαμε και το πολύ σημαντικό και σοβαρό θέμα της αποτίμησης των ζημιών στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Συνομιλήσαμε από τις πρόσφατες πυρκαγιές, καταστροφικές πυρκαγιές, καταστροφικότατες. Συνομιλήσαμε με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη. Και επίσης στο τέλος κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στον μεγάλο Κώστα Μουντάκη, συνομιλώντας με ένα μαθητή του, τον Βαγγέλη τον Αλεξάκη, με τον οποίο θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Σε λίγο θα ακούσουμε το «Ήθελα να σε δω» από τον Βαγγέλη Αλεξάκη. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από εμένα, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Το δρόμο της δικαιοσύνης έχει πάρει υπόθεση του άνδρα Ισραηλινής καταγωγής, ο οποίος φέρεται ως ο υπαίτιος για την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή του Πλακιά Αγίου Βασιλείου. Αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο. 351 πυρκαγιές έχουν καταγραφεί στο Ρέθυμνο από το 2017 έως σήμερα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, ο οποίος μίλησε σήμερα στον Πολίτικα, ενώ συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου έχουν καεί περίπου 92.000 στρέμματα κατά την ίδια χρονική περίοδο. Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο της πρόληψης και των εθελοντών, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη άμεσης υλοποίησης αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στις πυρόπληκτες περιοχές. Νέο επεισόδιο σημειώθηκε στα Βορίζα μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη. Δύο γυναίκες αλληλομηνήθηκαν για απειλή και ψευδή καταμήνυση, συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθερες με την υπόθεση να οδηγείται στο αυτόφορο. Τραγικό θάνατο βρήκε στη Χερσόνησο 80χρονη γυναίκα μετά από πτώση από σκαλοπάτια λεωφορείου. Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και τη διακομιδή της στο Βενιζέλιο, υπέκυψε στα τραύματά της. Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό. Καταγράφονται από σήμερα οι ζημιές μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, η οποία στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό σε 10. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,72 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, ξεπερνώντας το στόχο κατά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Αθήνα χαρακτηρίζει παράνομα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Τουρκία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και δεν δημιουργούν τετελεσμένα. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον Όφι, στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την Τζέσικα Σόφια στην Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Χρήστος Κόντης έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς τους, καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Η Παναγία να μας προστατεύει όλους. Και σήμερα μαζί για να δούμε για το επόμενο δίωρο, έτσι όλη την επικαιρότητα, όλες τις ειδήσεις και τα νέα. Σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους, εύχομαι να κυλήσει ευχάριστα, ανέφελα και ανώδυνα σε όλα τα επίπεδα. Λίγο βραχνιασμένη ακούγομαι, μάλλον έχει συμβάλει σε αυτό το air condition, ο αέρας, το κρύο, η ζέστη, όλα αυτά μαζί που βιώσαμε τις τελευταίες ημέρες, το διημεράκι τέλος πάντων που είχαμε στην διάθεσή μας, το Σαββατοκύριακο που είχαμε στη διάθεσή μας. Δεν θα μας απτοήσει όμως αυτό σε καμία περίπτωση, εδώ για να πούμε πολλά και να σχολιάσουμε ακόμη περισσότερα. Ανατολή ηλίου σήμερα είχαμε στις 6:40. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8:17. Σήμερα γιορτάζει, λέει, ο Θύρσος και ο Μύρον. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Ο Άγιος Μύρον λοιπόν σήμερα έχει την τιμητική του, ιερομάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Αυγούστου. Την ημέρα αυτή γιορτάζει ο Μύρον. Ο Μύρον ήταν ιερέας στην Αχαΐα και αποκεφαλίστηκε κατά την περίοδο των χριστιανικών διωγμών του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Δέκιου. Ο Άγιος Μύρον είναι πολιούχος των Αντικυθύρων. Τμήμα του Λιψάνου του βρίσκεται στην Μονή Κύκου της Κύπρου. Έχουμε και φιλικό τώρα εδώ που τα λέμε, έχουμε και το όνομα Μυρωνία, οπότε και η Μυρωνία σήμερα γιορτάζει, ο Μύρον και η Μυρωνία. Πολλές ευχές και σε εσάς κυρίες μου που έχετε το συγκεκριμένο όνομα. Σήμερα είναι Εθνική ημέρα Μέλισσας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επίσης σήμερα η Γκαμπόν γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Γαλλία, ενώ η Ινδονησία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ολλανδία. Πάμε και στην στήλη του Σαν σήμερα, πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1807, όπου το Κλέρμον, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Ρόμπερτ Φούλτον, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Χάντσον. Το 1833 και σαν σήμερα με βασιλικό διάταγμα απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. Το 1918 και σαν σήμερα ιδρύεται η εταιρεία της Θούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του ναζισμού στην εξουσία. Το 1944 και σαν σήμερα έχουμε μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους. 1973 και σαν σήμερα οι Rolling Stones κυκλοφορούν την μεγάλη επιτυχία τους Angie. Αν το βρούμε, μάλλον να το βάλουμε, είναι καταπληκτικό κομμάτι. 2004 και σαν σήμερα ο Ηλιάδης Ηλίας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών του τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Να σας πω επίσης πως αν σήμερα το 1938 είχε γεννηθεί ο Θεόδωρος Σπάγκαλος, Έλληνας πολιτικός,
του Πασόκ έφυγε από την ζωή το Μάιο του 2023. Σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ένας σπουδαίος βεβαίως Αμερικανός ηθοποιός, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, πολύ αγαπημένος δικός μου. Αυτά από την στήλη του σαν σήμερα, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, οπότε προχωρώ ευθύς αμέσως να δω έτσι μαζί σας τον καιρό, ο οποίος από ό,τι φαίνεται αλλάζει. Ανεβαίνουν λέει οι θερμοκρασίες και πέφτουν τα μελτέμια. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός για σήμερα Δευτέρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα βυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 από 4. Η θερμοκρασία από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 και στα ηπειρωτικά τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 30 και στην νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για την Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμία νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Εντάξει, θρυλικό, θρυλικό κομμάτι, Angel, έτσι από τους Rolling Stones. Πραγματικά ταξιδέψαμε πίσω στο μακρινό 1973. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να μπούμε αμέσως τώρα στο politika.gr, στο site μας, και να δούμε μαζί κάποιες από τις ειδήσεις του. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Μας ακούτε και ζωντανά μέσω του politika.gr, Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Χανιά, 53χρονος, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στον Καβρό από Κορώνου. Απρόσμενος επιβάτης, τον Νίκος Καζαντζάκης, γήπας, προσγειώθηκε σε φτερό αεροσκάφους. Στον ανακριτή σήμερα, ο Ισραηλινός για τη μεγάλη πυρκαγιά στα Σελιά Ρεθύμνου. Κατασβέστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Ακριτσάλα Σιθίου, ήχησε το 112. Τραγωδία στο Ηράκλειο, ηλικιωμένη έπεσε από σκαλιά λεωφορείου και έχασε τη ζωή της. Σαλαμίνα, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στα Καμένα, σύσκεψη Κατσαφάδου με τους φορείς.

Μέχρι τις 31 Αυγούστου οι θερινές εκτόσεις. ΑΔΕ για Άιρις. Πότε κινδυνεύουν με φόρο οι μεταφορές χρημάτων, τα όρια και οι εξαιρέσεις. Φωτιά σε αγροτική έκταση στην Λεύκα Μεσολογγίου. Κινητοποιήθηκαν και ένα αέρια μέσα. Στην παιδιατρική του Βενιζελίου νοσηλεύεται 10χρονος που καρφώθηκε στο χέρι του μία τρίαινα. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης. Χρυσός ξανά ο Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Προσωπικός βοηθός. Ποιοι δικαιούνται έως 1.939 ευρώ. Σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Ο Κούστνερ θα συναντηθεί με ηγέτες της Χαμάς στην Αίγυπτο. Πολλές λοιπόν οι ειδήσεις, πολλά τα άρθρα που και σήμερα μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε στο politica.gr. Εμείς θα μπούμε σε κάποια από αυτά και θα σας τα παρουσιάσουμε έτσι αμέσως τώρα, αλλά και στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Περισσότερα εσείς βεβαίως, εάν επισκεφτείτε το politica.gr, μπορείτε να διαβάσετε. Νεκρός δυστυχώς εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής ένας 53χρονος άνδρας μέσα στην κατοικία του στην περιοχή του Καβρού στον Αποκόρονα Χανίων. Τον άτυχο άνδρα βρήκαν οικία του πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον 53χρονο ήταν ήδη αργά. Στον χώρο μετέβηκε η αστυνομία και σύμφωνα με πληροφορίες από τις πρώτες ενδείξεις και την αυτοψία δεν προκύπτουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να φανούν από την διενέργεια της νεκροτομής. Ένα ιδιαίτερο και ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, προκαλώντας αναστάτωση αλλά και χαμόγελα σε επιβάτες και προσωπικό εδάφους. Ένας γήπας αποφάσισε να κάνει μια απρόσμενη στάση και προσγειώθηκε στο φτερό αεροσκάφους που βρισκόταν σταθμευμένο στην απίστα του αεροδρομίου. Ο πιλότος αντιλήφθηκε την παρουσία του μεγάλου αρπακτικού πτηνού και ενημέρωσε αμέσως τις αρμόδιες υπηρεσίες του αεροδρομίου. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και πυροσβέστης εξοπλισμένος με προστατευτικά γάντια και μπουφάν κατάφερε να πλησιάσει το πτηνό και να το απομακρύνει τελικά με ασφάλεια. Το άγριο πτηνό, το οποίο πιθανότατα παρασύρθηκε ή εξαντλήθηκε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, περισυνελέγει προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του και να μεταφερθεί σε κατάλληλο φορέα προστασίας άγριας ζωής για επανένταξη στο φυσικό του περιβάλλον. Το περιστατικό αποτυπώθηκε σε φωτογραφικό υλικό από τους παρευρισκόμενους, κάνοντας γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

0: κάπου εδώ θα βάλω μία άνω τελεία. Θα μοιραστώ περισσότερα μαζί σας από το site του politica.gr στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Γιατί κάπου εδώ θέλω να σας θυμίσω πως και σήμερα μαζί μας είναι το VNY Store. Εάν ψάχνετε λοιπόν τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχω την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury premium ποιότητα σε πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Το δρόμο της δικαιοσύνης έχει πάρει υπόθεση του άνδρα Ισραηλινής καταγωγής, ο οποίος φέρεται ως ο υπαίτιος για την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή του Πλακιά Αγίου Βασιλείου. Αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο. 351 πυρκαγιές έχουν καταγραφεί στο Ρέθυμνο από το 2017 έως σήμερα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, ο οποίος μίλησε σήμερα στον Πολίτικα, ενώ συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου έχουν καεί περίπου 92.000 στρέμματα κατά την ίδια χρονική περίοδο. Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο της πρόληψης και των εθελοντών, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη άμεσης υλοποίησης αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στις πυρόπληκτες περιοχές. Νέο επεισόδιο σημειώθηκε στα Βορίζα μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη. Δύο γυναίκες αλληλομηνήθηκαν για απειλή και ψευδή καταμήνυση, συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθερες με την υπόθεση να οδηγείται στο αυτόφορο. Τραγικό θάνατο βρήκε στη Χερσόνησο 80χρονη γυναίκα μετά από πτώση από σκαλοπάτια λεωφορείου. Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και τη διακομιδή της στο Βενιζέλιο, υπέκυψε στα τραύματά της. Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό. Καταγράφονται από σήμερα οι ζημιές μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, η οποία στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό σε 10. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,72 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, ξεπερνώντας το στόχο κατά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Αθήνα χαρακτηρίζει παράνομα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Τουρκία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και δεν δημιουργούν τετελεσμένα. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον Όφι, στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την Τζέσικα Σόφια στην Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Χρήστος Κόντης έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politika.gr.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε εδώ μαζί μας. Να ευχηθώ να έχετε καλή εβδομάδα. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, έτσι, για την Παναγιά, για τον 15 Αύγουστο, ο οποίος πέρασε. Ναι, πέρασε. Τον περιμέναμε πώς και πώς. Όμως πέρασε. Και έτσι από σήμερα βρίσκουμε ξανά τους ρυθμούς μας σιγά σιγά. Θα συνεχίσω με ειδήσεις από το politika.gr. Ξεκίνησα στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής μας να σας παρουσιάζω έτσι κάποιες από τις ειδήσεις του Politika σε τίτλους αρχικά. Στην συνέχεια προφτάσαμε έτσι να πούμε 2-3 πραγματάκια, όμως τώρα θα έχουμε χρόνο αρκετό στην διάθεσή μας για να μοιραστούμε περισσότερες από τις ειδήσεις του. Σε αποχή από τους προληπτικούς ελέγχους και την οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων προχωρούν οι εργαζόμενοι στις φορολογικές υπηρεσίες έως τις 26 Αυγούστου. Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Εργαζομένων του Υπουργείου Οικονομικών, Γιώργος Τσαγκαράκης, ανέφερε στο Earth News ότι πρόκειται για μια στοχευμένη απεργία, καταγγέλλοντας σοβαρά προβλήματα όπως η υποστελέχωση, η αυξημένη πίεση στην εργασία, οι απλήρωτες υπερορίες και η έλλειψη ασφαλών συνθήκων κατά την διάρκεια των ελέγχων. Ο κύριος Τσαγκαράκης υποστήριξε ότι η απόφαση για τις κινητοποιήσεις λήφθηκε αφού, όπως είπε, εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια ουσιαστικής επικοινωνίας με τη διοίκηση. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να βρίσκονται κανονικά στις θέσεις τους και να εξυπηρετούν τους πολίτες, ενώ η αποχή περιορίζεται αποκλειστικά στους προληπτικούς ελέγχους και στην οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη μεταφορά ευθυνών στους υπαλλήλους, απαιτητικούς στόχους, υπεροριακή απασχόληση χωρίς επαρκή αμοιβή, ελλείψεις προσωπικού και αυξανόμενη εντατικοποίηση της εργασίας. Επιπλέον εξέφρασε ανησυχίες και για την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Τόνισε δε ότι η επιλογή των προληπτικών ελέγχων ως μορφή κινητοποίησης έγινε συνειδητά, καθώς, όπως ανέφερε, ο προληπτικός έλεγχος είναι κάτι που πονάει τη διοίκηση. Όπως εξήγησε, η διοίκηση έχει επενδύσει σημαντικά στην αψηφιοποίηση των συναλλαγών και στα ηλεκτρονικά συστήματα, με τους προληπτικούς ελέγχους να αποτελούν βασικό κρίκο στη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων για τις ψηφιακές διαδικασίες. Παράλληλα, έθεσε θέμα φορολογικής δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι το κύριο βάρος των προληπτικών ελέγχων πέφτει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι πολυεθνικές και τα επενδυτικά κεφάλαια διαθέτουν περισσότερα εργαλεία και δυνατότητες αξιοποίησης ειδικών φορολογικών διατάξεων, με αποτέλεσμα να μην υφίστανται την ίδια πίεση.

Το κατόφλι του ανακριτή Ρεθύμνου περνά σήμερα ο υπήκος Ισραήλ, ο οποίος συνελήφθη ως ο βασικός ύποπτος για την πρόκληση της καταστροφικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή των ασελίων του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο κατηγορούμενος που πέρασε χθες το κατόφλι του εισαγγελέα αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα διώξεις για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε ήδη το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η φωτιά ξέσπασε κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στην περιοχή, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο κατοικημένες περιοχές και καταστρέφοντας μεγάλες εκτάσεις χαμηλής βλάστησης αλλά και ελαιώνων. Όμως ευτυχώς κατασβέστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κριτσά Λασιθίου, μάλιστα ήχησε και το 112. Πυρκαγιά λοιπόν εκδηλώθηκε στην είσοδο του χωριού Κριτσά, κινητοποιώντας τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που σε λιγότερο από μία ώρα κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό του μετόπου. Το έργο των πυροσβεστών έκαναν πολύ δύσκολο ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, οι οποίοι επιτάχυναν την εξάπλωση της φωτιάς και έκαναν δύσκολη την προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό εχθές, περίπου στις 9 και 4 το βράδυ. Στο σημείο βρέθηκαν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΒΕ και 16 οχήματα. Στην επιχείρηση συνέδραμαν και οι υδροφόρες του Δήμου Αγίου Νικολάου. Στις 10 παρατέταρτο περίπου το βράδυ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Η φωτιά ξέσπασε κοντά σε οικιστικό ιστό με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για παρακείμενες κατοικίες. Οι προσπάθειες των πυροσβεστών επικεντρώθηκαν στην δημιουργία ζώνης προστασίας γύρω από τα σπίτια. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπήρωσης. Αλλάζουμε θέμα. Τραγωδία στο Ηράκλειο. Η ηλικιωμένη έπεσε από σκαλιά λεωφορείου και δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Τραγικό θάνατο λοιπόν βρήκε γυναίκα περίπου 80 ετών, όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έπεσε από σκαλοπάτια λεωφορείου στη Χερσόνησο και χτύπησε στο πίσω μέρος του σώματος αλλά και του κεφαλιού της. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ και γιατρός, που την διασωλήνωσαν και την μετέφεραν εσπευσμένα στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Όμως παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών στα ΤΕΠ, η γυναίκα δεν κατέστη εφικτό να κρατηθεί στη ζωή και έτσι άφησε την τελευταία της πνοή. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η αστυνομία, ενώ η σωρός της γυναίκας μεταφέρθηκε για νεκροψία νεκροτομή.

ξένο σώμα από το άνω άκρο του αγοριού, το οποίο πλέον νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του Βενιζελίου, έως ότου αναρρώσει πλήρως. Στην παιδιατρική λοιπόν του Βενιζελίου νοσηλεύεται ο 10χρονος που καρφώθηκε στο χέρι του μία τρίαινα. Να υπενθυμίσουμε πως ο συναγερμός για το περιστατικό σήμανε εχθές το μεσημέρι, μετά την ενημέρωση πως στο χέρι του μικρού παιδιού καρφώθηκε τρίαινα. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν στην Μεσαρά και αφού έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον ανήλικο, τον μετέφεραν εσπευσμένα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Βενιζελίου. Άμεση όμως ήταν η κινητοποίηση για να αλλάξουμε θέμα της ελληνικής αστυνομίας εχθές το μεσημέρι, μετά από άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε στην περιοχή του Καράβολα στο Ηράκλειο. Στο επεισόδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, ενεπλάκησαν συνολικά 5 άτομα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο σημείο. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν επιτόπου μόλις ενημερώθηκαν, καταφέρνοντας να δώσουν τέλος στο θερμό επεισόδιο και να επιβάλλουν την τάξη. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ασύλληψη δύο αλλοδαπών ανδρών που συμμετείχαν στον καυγά, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ακόμη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο συμβάν, καθώς και για την εξακρίβωση των αιτιών που οδήγησαν τελικά στην ασυμπλοκή.

Στην Σαλαμίνα θα βρίσκεται σήμερα το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να συμμετάσχει σε σύσκεψη με την Δημοτική Αρχή του νησιού και φορείς, με στόχο να συζητηθούν οι τρόποι άμεσης αποκατάστασης των ζημιών, αλλά και η αποζημίωση των πληγέντων των δύο καταστροφικών πυρκαγιών. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό σήμερα, ξεκινούν και οι αυτοψίες από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών για την καταγραφή των ζημιών σε συνεργασία με το Δήμο Σαλαμίνας. Αναλυτικότερα, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης θα βρεθεί στην Σαλαμίνα, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, και θα έχει σύσκεψη μαζί του στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Σαλαμίνας με τον Δήμαρχο και όλους τους αρμόδιους φορείς, όπου θα συζητηθούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών το ταχύτερο δυνατό.

Αναγερμός σήμανε στις αρχές όταν πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσθαλάσσωση στην θαλάσσια περιοχή κοντά στο νέο λιμάνι του Αστακού Ετωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Ακτίου. Κατά τη διάρκεια της απτήσης παρουσιάστηκε απρόοπτο συμβάν, αναγκάζοντας έτσι τον χειριστή να προχωρήσει άμεσα σε λυγμό έκτακτης ανάγκης πάνω από το νερό. Η κινητοποίηση των λιμενικών αρχών ήταν πραγματικά ακαριαία. Σκάφος του λιμενικού σώματος έσπευσε στο σημείο και πραγματοποίησε με επιτυχία την περισυλλογή του πιλότου. Ο χειριστής του αεροσκάφου είναι καλά στην υγεία του ευτυχώς, ενώ τα αίτια που οδήγησαν στην αναγκαστική προσθαλάσσωση αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Απόστολο Χρήστου στον ατελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού με χρόνο 52-27. Συγκλονιστικός λοιπόν ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, όπου διατήρησε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης με χρόνο 52-27. Μετά το ασημένιο στην Ρώμη το 2022 και το χρυσό στο Βελιγράδι στο ίδιο αγώνισμα, ο σπουδαίος αυτός κολυμβητής του Ολυμπιακού διατήρησε το στέμμα του στην κορυφή της Ευρώπης. Όπως σε αρκετές κούρσες του, ο Χρήστου άφησε το καλύτερο για το τέλος, αν και στο γύρισμα των 50 μέτρων ήταν στην τέταρτη θέση. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε ένα εντυπωσιακό τελευταίο πενιντάρι, καταπίνοντας την κυριολεξία τους υπόλοιπους διεκδικητές του τίτλου για να τερματίσει πρώτος και καλύτερος.

επιτυχία όμως ήταν διπλή, έτσι, γιατί εκτός από την πραγματικά απίστευτη παρουσία του κολυμβητή μας, είχαμε μια εξαιρετική παρουσία και από τον καταπληκτικό Μανόλο, τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος πέρασε τα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο στο επικοντό. Πεινάω πολύ για τα επόμενα, ήταν το μήνυμα του Μανόλο. Μία λοιπόν ημέρα γεμάτη ελληνικές επιτυχίες ήταν η χθεσινή. Όπως είπα, εκτός από τον Απόστολο Χρήστου, είχαμε και τον Εμμανουήλ Καραλή να ανεβαίνει επίσης στο βάθρο των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και να χαρίζει μία ακόμη σημαντική στιγμή ουσιαστικά στον ελληνικό αθλητισμό. Αφού λοιπόν είχαμε τον Χρήστου, λίγο αργότερα στο Μπέρμιγχαμ είχαμε και τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος έδωσε την δική του παράσταση στον τελικό του επικοντό. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε τα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο σε ένα πραγματικά συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον Μόντο Ντουμπλάντις, έτσι. Ο Σουηδός παγκόσμιος ρέκορντμαν πήρε την πρώτη θέση, όμως ο Καραλής επιβεβαίωσε ξανά ότι βρίσκεται πλέον σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους επικοντιστές του κόσμου. Αυτοί οι δύο αθλητές έδωσαν ακόμη μια φορά ένα ξεχωριστό παράδειγμα αθλητικού πολιτισμού. Παρά την μεταξύ τους μάχη για το χρυσό, δεν σταμάτησαν να εμψυχώνουν και να χειροκροτούν ο ένας τον άλλο στις προσπάθειές τους. Έτσι, και αυτό εστί ευγενής άμυλα. Ο Καραλής κυνήγησε μέχρι το τέλος την υπέρβαση, έχοντας πλέον ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 6 μέτρων. Λίγο νωρίτερα στην κάμερα του Σέγας είχε φωνάξει γεμάτος ενθουσιασμό «Το πήραμε», αφού είχε πει «Πεινάω πολύ για τα επόμενα, δεν υπάρχει ύψος που να με φοβίζει πια». Πάντα επιτυχίες, πάντα τέτοια για τους αθλητές μας, οι οποίοι πραγματικά μας κάνουν υπερήφανους. Όπως έτσι ολοκληρώνουμε και το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, οπότε πάμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Dirty 107,7.
1: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε μετά από την σύντομη διακοπή και έχουμε να πούμε πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα σε αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας. Ξεκινάμε μιλώντας για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το τέλος του Αυγούστου. Έως 31 Αυγούστου λοιπόν οι θερινές εκπτώσεις. Κατά την περίοδο των εκπτώσεων οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή, ώστε να είναι σαφές το πραγματικό ποσό της μείωσης. Συγκεκριμένα η προηγούμενη τιμή είναι η χαμηλότερη τιμή στην οποία έχει διατεθεί το προϊόν μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έκπτωση. Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική, αλλά όταν χρησιμοποιείται πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για πραγματική μείωση τιμής. Σε περίπτωση που πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος διατίθενται σε έκπτωση, το ποσοστό πρέπει να αναγράφεται στην βιτρίνα. Εάν υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες εκπτώσεων, πρέπει να αναφέρεται το εύρος τους. Αυτά έτσι θα πρέπει να τα έχετε οπωσδήποτε υπόψη σας, για να μπορείτε να κάνετε έτσι με απόλυτη ασφάλεια τις αγορές σας. Έως 31 λοιπόν Αυγούστου αναμένεται να διαρκέσουν οι θερινές εκπτώσεις, οπότε έχετε αρκετές ημέρες μπροστά σας, έχουμε αρκετές ημέρες μπροστά μας να κάνουμε τις αγορές μας έτσι πιο οικονομικά. Αν και αλήθεια να λέγετε, τώρα στα μέσα του Αυγούστου και κάτι παραπάνω, σίγουρα τα νούμερα θα είναι σπασμένα και ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να βρούμε ακριβώς αυτό που θα θέλαμε. Μάλλον θα έπρεπε να έχουμε σπεύσει νωρίτερα. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Ας κάνουμε μια βόλτα στην τοπική αγορά και ενδεχομένως να βρούμε αυτό που θέλουμε.

Αλλάζουμε θέμα. Η ώρα των αποφάσεων πλησιάζει για ιδιοκτήτες ακινήτων που θέλουν να εξασφαλίσουν τριετή απαλλαγή από φόρο ενοικίων για κατοικίες τις οποίες θα διαθέσουν για πρώτη φορά μετά από χρόνια προς μακροχρόνια μίσθωση. Το φορολογικό παράθυρο κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου και ο χρόνος μετρά ήδη αντίστροφα για την αξιοποίησή του. Παρά τις εισηγήσεις και τα αιτήματα για χρονική επέκταση του κινήτρου, ώστε να ισχύσει και μετά το 2026, είναι ασαφές εάν τούτο θα καταστεί δυνατό. Όπως όλα δείχνουν, οι οριστικές αποφάσεις του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης θα ληφθούν πιθανότατα στο τέλος του έτους, μαζί με την κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2027. Ωστόσο, αυτή η αβεβαιότητα βάζει σε δίλημα πολλούς ιδιοκτήτες που θα ήθελαν, όπως από το 2024 γνωρίζουν ότι ισχύει, να μην πληρώνουν ούτε ευρώ φόρο εισοδήματος επί 3 χρόνια για ακίνητα τα οποία θα διαθέσουν προς μακροχρόνια ενοικίαση. Το ρίσκο για αυτούς είναι πως στην περίπτωση που περάσουν ο Σεπτέμβριος και η ΔΕΘ, χωρίς να έχει ακόμα αποκρισταλωθεί εάν θα δοθεί παράταση στο κίνητρο ή όχι, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πλέον περιορισμένο χρονικό διάστημα στην διάθεσή τους για να προβούν στις αναγκαίες κινήσεις, με κίνδυνο τότε όμως να μην προλάβουν να κατοχυρώσουν το φορολογικό όφελος και να το χάσουν. Το μόνο στοιχείο που μπορούν να λάβουν ως δεδομένο οι ιδιοκτήτες κατοικιών που μέχρι σήμερα παραμένουν κλειστές ή αξιοποιούνται σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης, Airbnb δηλαδή, είναι ότι εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και το μισθωτήριο συναφεί έως 31 Δεκεμβρίου 2026, προλαβαίνουν να εξασφαλίσουν πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα 3 ετών, 36 ενίκια, για κάθε σπίτι που θα διαθέσουν προς μακροχρόνια ενοικίαση, από φέτος. Το μέτρο ίσχυσε εξ αρχής ως έκτακτο και προσωρινό. Είχε ημερομηνία λήξης ως κίνητρο για την επιστροφή κατοικιών στην μακροχρόνια μίσθωση, με στόχο την αύξηση της προσφοράς των διαθέσιμων κατοικιών για ενοικίαση και μετριασμό των πιέσεων στο στεγαστικό και στις τιμές ενοικίων. Καθώς όμως η αβεβαιότητα για το 2027 παραμένει, το ρίσκο για τους ιδιοκτήτες είναι διπλό. Από τη μία, τυχόν βιαστική μίσθωση ενός ακινήτου χωρίς ενδεχομένως ορθό έλεγχο του μισθωτή, της σύμβασης και των τεχνικών προϋποθέσεων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, και από την άλλη η αναμονή ενδεχόμενης παράτασης ενέχει τον κίνδυνο να μην προλάβουν τελικώς τις προθεσμίες και να χάσουν το κίνητρο που ισχύει σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρονική ιδιορία έως 31 Δεκάτου του 2026 δεν αφορά απλώς αιτήσεις ή προετοιμασίες, αλλά την ολοκλήρωση της επιλέξιμης μίσθωσης. Ξεκινάει έτσι πλέον μια κούρσα 100 ημερών για να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι τέλη Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου ουσιαστικά να διασφαλίσουν πως έχουν προβεί σε όλες τις απαιτούμενες κινήσεις. Αντιθέτως, όσοι βρεθούν ανοιχτοί σε εκκρεμείς διαδικασίες μετά το χρονικό αυτό όριο, διακινδυνεύουν και να μην προλάβουν να τις ολοκληρώσουν μέσα στο 2026, χάνοντας το όφελος το οποίο επιδίωκαν. Το πρώτο βήμα για τους ιδιοκτήτες είναι να ελέγξουν με την βοήθεια λογιστή πιθανότατα το φορολογικό ιστορικό του ακινήτου που θέλουν να αξιοποιήσουν. Για να τύχουν φοροαπαλλαγής, δεν αρκεί να δηλώσουν απλώς σε μια αίτηση ότι το σπίτι ήταν κλειστό. Πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί μέσα από την πλατφόρμα της ΑΔΕ ότι το ακίνητο είχε δηλωθεί ως κενό στο έντυπο Ε2 κατά το απαιτούμενο από το νόμο χρονικό διάστημα, ή αλλιώς ότι είχε δηλωθεί σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης στο σχετικό μητρό. Στην ασυνέχεια, ο ιδιοκτήτης πρέπει να εκτιμήσει αν η κατοικία είναι πρακτικά κατάλληλη και έτοιμη για να διατεθεί μακροχρόνια μίσθωση. Για σπίτια που παρέμεναν κλειστά επί 3 χρόνια ή και δεκαετίες ίσως, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να απαιτούνται βάψιμο, επανασύνδεση στο δίκτυο ρεύματος ή ίδρευσης, πιστοποιητικά, ηλεκτρολογικές ή υδραυλικές επισκευές, αλλαγές κουφωμάτων ή δαπέδων, ανακαίνιση μπάνιου ή κουζίνας, έλεγχο θέρμανσης και κλιματισμού, βασικές εργασίες ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης κλπ. Όλα αυτά σίγουρα απαιτούν το χρόνο τους. Έτσι, συνεπώς, οι ιδιοκτήτες που γνωρίζουν ότι το ακίνητό τους χρειάζεται παρεμβάσεις, θα ήταν πρακτικά χρήσιμο να ξεκινήσουν πιο νωρίς.
Χρόνο θα απαιτήσει άλλωστε και η αναζήτηση του κατάλληλου ενοικιαστή, η ανάρτηση αγγελιών, η επιλογή μεσίτη, επισκέψεις για γνωριμία και συμφωνία με τον υποψήφιο μισθωτή, διαπραγμάτευση και σύνταξη μισθωτηρίου. Τίποτα από αυτά δεν επαρκεί όμως για να κλειδώσει η φοροαπαλλαγή, αν δεν γίνει και η ηλεκτρονική δήλωση του μισθωτηρίου στην πλατφόρμα My Property της ΑΔΕ. Ακόμα και αν δώσουν χέρια με τον ενοικιαστή της επιλογής τους, μπουν υπογραφές ή δοθούν προκαταβολές, καμία από τις ενέργειες που μόλις αναφέραμε δεν διασφαλίζει την φοροαπαλλαγή, εάν δεν κατατεθεί στην ΑΔΕ το συμβόλαιο της επιλέξιμης μίσθωσης με τήρηση όλων των προϋποθέσεων. Για το λόγο αυτό, ασφαλέστερη πρακτική είναι να έχει ολοκληρωθεί η αναζήτηση ενοικιαστή και να μπουν υπογραφές έως τα τέλη Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου, εάν δεν θέλουν να κινούνται στο όριο υπό την πίεση προθεσμιών, διαδικασιών ή και απρόβλεπτων εμπλοκών. Η φοροαπαλλαγή αφορά φυσικά πρόσωπα που μετατρέπουν σε μακροχρόνια μίσθωση κατοικία η οποία ήταν δηλωμένη ως κενή και τουλάχιστον 3 χρόνια, κατοικία που είχε διατεθεί σε βραχυχρόνια μίσθωση. Το ακίνητο πλέον θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως κατοικία με ηλεκτρονικό μισθωτήριο μακροχρόνιας διάρκειας. Η βασική διάρκεια της μακροχρόνιας μίσθωσης είναι τουλάχιστον 3 έτη, όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για μίσθωση διάρκειας τουλάχιστον 6 συνεχόμενων μηνών σε δημόσιους υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της γενικής κυβέρνησης, καθώς και ένστολους των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Το μέτρο εφαρμόζεται για μισθωτήρια που συνάπτονται από τις 8 Σεπτεμβρίου 2024 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Για τις κενές κατοικίες η προηγούμενη κατάσταση πρέπει να προκύπτει από το έντυπο Ε2. Για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης πρέπει να αποδεικνύεται η προηγούμενη χρήση τους μέσω των σχετικών δηλώσεων αλλά και στοιχείων.

Και τι κάνουμε τώρα, μιλάμε για το Άιρις και πότε φορολογούνται χαρτζηλίκια αλλά και μεταφορές μεταξύ συγγενών. Μερικά ευρώ για τα καθημερινά έξοδα, μία οικονομική ενίσχυση από τους παππούδες ή επιστροφή χρημάτων μεταξύ φίλων δεν βάζουν αυτομάτως την εφορία στην μέση επειδή η συναλλαγή έγινε μέσω Άιρις. Υπάρχουν όμως μεταφορές που μπορούν να αλλάξουν φορολογικό χαρακτήρα. Η ΑΔΕ βάζει πλέον την γραμμή ανάμεσα στα μικροποσά της καθημερινότητας και στις πραγματικές χρηματικές δωρεές, εστιάζοντας κυρίως σε μεγαλύτερα ποσά, επαναλαμβανόμενες συναλλαγές και διαδρομές χρημάτων μέσω τρίτων προσώπων. Η διαφορά έχει κόστος από μηδενικό φόρο και αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ μέχρι επιβάρυνση 20% ή ακόμη και 40% από το πρώτο ευρώ. Το βασικό που ξεκαθαρίζει η φορολογική διοίκηση είναι ότι το Άιρις αποτελεί απλώς το μέσο με το οποίο διακινούνται τα χρήματα. Η χρήση του δεν μετατρέπει από μόνη της μια συναλλαγή σε δωρεά. Καθοριστικό είναι τι πραγματικά βρίσκεται πίσω από την μεταφορά, ποιο είναι το ύψος και η συχνότητα των ποσών και ποιος είναι ο τελικός αποδέκτης τους. Έτσι το χαρτζηλίκι που δίνουν γονείς και παππούδες σε παιδιά και εγγόνια για καθημερινές ανάγκες και μικροέξοδα δεν αντιμετωπίζεται ως χρηματική δωρεά που απαιτεί κάθε φορά δήλωση στο My Property. Το ίδιο ισχύει για μικρά ποσά που ανταλλάσσονται μεταξύ φίλων και οικείων προσώπων, για παράδειγμα για το μοίρασμα ενός λογαριασμού ή την επιστροφή χρημάτων για κοινά έξοδα. Δεν υπάρχει πάντως ένα συγκεκριμένο ποσό που να λειτουργεί ως κόφτης κάτω από το οποίο μια συναλλαγή θεωρείται αυτομάτως χαρτζηλίκι και πάνω από το οποίο χαρακτηρίζεται δωρεά. Η ΑΔΕ εξετάζει την συνολική εικόνα και τις πραγματικές συνθήκες κάθε περίπτωσης. Το καμπανάκι μπορεί να χτυπήσει όταν οι μεταφορές αποκτούν συγκεκριμένο μοτίβο. Στο μικροσκόπιο μπορούν να μπουν επαναλαμβανόμενες συναλλαγές με σταθερή συχνότητα, ιδιαίτερα όταν αφορούν ίδια ή μεγάλα ποσά και η εικόνα παραπέμπει περισσότερο σε συστηματική μεταφορά χρημάτων παρά σε κάλυψη καθημερινών αναγκών. Από την στιγμή που μια συναλλαγή αποτελεί πραγματική χρηματική δωρεά ή γονική παροχή, οι κανόνες αλλάζουν. Οι βασικές παγίδες είναι οι εξής: το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ, οι χρηματικές δωρεές για γονικές παροχές προς πρόσωπα της πρώτης κατηγορίας μεταξύ άλλων παιδιά, γονείς, σύζυγοι και εγγόνια καλύπτονται από αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα χρήματα να έχουν διακινηθεί μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη δήλωση. Για το ποσό που υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος 10%. Το αφορολόγητο επομένως δεν σημαίνει ότι μια πραγματική γονική παροχή ή δωρεά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ μπορεί απλώς να περάσει από έναν λογαριασμό σε έναν άλλο χωρίς να δηλωθεί. Η συναλλαγή περνά από διασταύρωση. Οι δηλώσεις χρηματικών, γονικών παροχών και δωρεών υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας My Property και η ΑΔΕ ελέγχει τη συναλλαγή με βάση τα στοιχεία που αποστέλουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Εάν η τράπεζα δεν επιβεβαιώσει τη μεταφορά και δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορεί να χαθεί το αφορολόγητο. Σε αυτή την περίπτωση ο φόρος μπορεί να επιβληθεί από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 10, 20 ή 40% ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας μεταξύ των εμπλεκομένων. Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ συνδέεται με την διακίνηση των χρημάτων μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Εάν μια χρηματική γονική παροχή πραγματοποιηθεί με μετρητά, φορολογείται αυτοτελώς με 10% χωρίς αφορολόγητο όριο. Η διαφορά μπορεί να είναι σημαντική. Μια γονική παροχή 100.000 ευρώ που γίνεται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνεται κανονικά μπορεί να είναι αφορολόγητη. Εάν το ίδιο ποσό δοθεί με μετρητά, ο φόρος φτάνει τις 10.000 ευρώ. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις όπου τα χρήματα περνούν διαδοχικά από συγγενή σε συγγενή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια μεταφορά από ένα παιδί προς το γονέα και στην ασυνέχεια από τον γονέα προς άλλο παιδί.
Εάν από τις πραγματικές συνθήκες προκύψει ότι ο τελικός σκοπός ήταν εξ αρχής η μεταφορά χρημάτων από αδελφό σε αδελφό, η εφορία μπορεί να αντιμετωπίσει την συναλλαγή με βάση την πραγματική σχέση του αρχικού δωρητή με τον τελικό αποδέκτη. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να προκύψει φόρος 20% από το πρώτο ευρώ. Κρίσιμο στοιχείο είναι και ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στις διαδοχικές δωρεές. Όταν το διάστημα είναι σύντομο και ειδικότερα δεν ξεπερνά τους 6 μήνες, μπορεί να αποτελέσει ένδειξη για την διενέργεια φορολογικού ελέγχου. Ιδιαίτερη προσοχή όμως χρειάζεται και στους κοινούς λογαριασμούς. Η μεταφορά χρημάτων σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι πραγματοποιήθηκε δωρεά προς όλους τους συνδικαιούχους. Αυτό που ενδιαφέρει σε έναν ενδεχόμενο έλεγχο είναι ποιος χρησιμοποίησε πραγματικά τα χρήματα. Εάν για παράδειγμα για χρηματική παροχή κατατεθεί σε κοινό λογαριασμό του παιδιού με τρίτο πρόσωπο και αποδειχθεί ότι το ποσό χρησιμοποιήθηκε από το παιδί, δεν δημιουργείται μόνο εξαιτίας του κοινού λογαριασμού δωρεά προς τον άλλο συνδικαιούχο. Εάν όμως τα χρήματα χρησιμοποιηθούν από το τρίτο πρόσωπο, μπορεί να θεωρηθεί ότι πραγματοποιήθηκε δωρεά προς αυτό και να επιβληθεί ο φόρος που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη συγγενική σχέση. Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ δεν ισχύει για όλες τις συγγενικές σχέσεις. Οι χρηματικές δωρεές προς πρόσωπα της δεύτερης κατηγορίας φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 20%, ενώ για τα πρόσωπα της τρίτης κατηγορίας ο συντελεστής φτάνει στο 40%. Αυτό σημαίνει ότι η φορολογική απόσταση ανάμεσα σε δύο φαινομενικά παρόμοιες τραπεζικές μεταφορές μπορεί να είναι τεράστια. Μια χρηματική παροχή από γονέα σε παιδί μπορεί, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, να καλύπτεται από το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ, ενώ μια πραγματική χρηματική δωρεά προς πρόσωπο που υπάγεται σε διαφορετική κατηγορία μπορεί να φορολογείται από το πρώτο ευρώ. Ο πρακτικός κανόνας που προκύπτει από τις διευκρινήσεις της ΑΔΕ είναι ότι το μέσο μεταφοράς δεν καθορίζει τη φορολογία. Το Άιρις δεν κάνει από μόνο του το χατζηλίκι δωρεά και οι μικρές καθημερινές συναλλαγές δεν χρειάζεται να δηλώνονται μία προς μία. Όταν όμως η οικονομική ενίσχυση αποκτά τα χαρακτηριστικά πραγματικής μεταβίβασης χρημάτων, τότε καθοριστικά γίνονται η συγγενική σχέση, η τραπεζική διαδρομή, η δήλωση στο My Property και ο πραγματικός τελικός δικαιούχος. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι που μπορούν τελικά να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στο μηδενικό φόρο και σε επιβάρυνση έως 40%. Οπότε, το νου σας. Και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και του τρίτου μας ημιώρου, οπότε κάνουμε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

πάμε να διανύσουμε τα τελευταία περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Να υπενθυμίσω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο εδώ στον Πολίτικα. Η Αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, έχουμε ακόμη αρκετές ημέρες μπροστά μας έως ότου ανοίξουν τα σχολεία και έως ότου οι μαθητές μικροί αλλά και μεγαλύτεροι επιστρέψουν πίσω στις βάσεις τους, έτσι, και ακουστεί ουσιαστικά το πρώτο κουδούνι της χρονιάς. Διαβάζω λοιπόν εδώ στο πρώτο θέμα.gr πως από ό,τι φαίνεται έρχεται το τέλος του ενός βιβλίου στα σχολεία. Μένουμε μεγάλη αλλαγή σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια το 2026 και το 2027, μιας που αρχίζει η εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου, οπότε δεν θα υπάρχει μόνο ένα βιβλίο για κάθε μάθημα για όλους τους μαθητές της ίδιας τάξης σε ολόκληρη την χώρα, αλλά περισσότερα. Έχουν εγκριθεί γύρω στα 440 λέει, νέα βιβλία. Για δεκαετίες το ελληνικό σχολείο, δημοτικά, γυμνάσια αλλά και λύκεια, δημιουργούσε έτσι ένα συγκεκριμένο τρόπο διδασκαλίας, λειτουργούσε με ένα εγκεκριμένο σχολικό βιβλίο για κάθε μάθημα, το ίδιο για όλους τους μαθητές σε όλη τη χώρα, έτσι. Από την νέα λοιπόν σχολική χρονιά 2026-27 και κυρίως από το 27-28 αυτό αλλάζει, μιας που έρχεται το πολλαπλό βιβλίο για το ίδιο μάθημα, όπου θα υπάρχουν περισσότερα από ένα εγκεκριμένα βιβλία για να διαλέξει ο δάσκαλος ή ο καθηγητής ποιο τελικά θα διδάξει. Αυτά τα βιβλία είναι έτοιμα και ήδη από τα τέλη του περασμένου Ιουνίου οι δάσκαλοι και οι καθηγητές όλων των σχολείων της χώρας ψήφισαν ποιο θέλουν να μοιραστεί στους μαθητές της τάξης τους για να το χρησιμοποιούν. Ενώ τα υπόλοιπα, που δεν ήταν η πρώτη επιλογή τους, παραμένουν διαθέσιμα ψηφιακά ως απρόσθετες πηγές διδασκαλίας. Προφανώς δεν μιλάμε για μια ακόμη αλλαγή σχολικών βιβλίων, αλλά για μια τεράστια, σύνθετη και δύσκολη επιχείρηση που φιλοδοξεί να αλλάξει τόσο τον τρόπο με τον οποίο θα διδάσκονται οι περίπου 1,25 εκατομμύριο μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και αυτόν με τον οποίο θα διδάσκουν οι χιλιάδες δάσκαλοι και καθηγητές, χωρίς αυτό να αφήνει αδιάφορους τους γονείς, στο βαθμό βεβαίως που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία με το διάβασμα στο σπίτι. Η αλλαγή έχει ήδη περάσει από την θεωρία στην πράξη. Σε πρώτη φάση έχουν εγκριθεί 440 βιβλία, τα οποία περιλαμβάνονται σε 240 πακέτα που αφορούν όλα τα μαθήματα από την πρώτη δημοτικού έως την πρώτη λυκείου. Η Β' και η Γ' λυκείου δεν εξαιρούνται από την μεταρρύθμιση, αλλά η διαδικασία για τις δύο αυτές τάξεις βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερο στάδιο. Το σχολικό έτος 2026-2027, που ξεκινάει σε περίπου 4 εβδομάδες, είναι το έτος της ψηφιακής εφαρμογής και της μεγάλης προετοιμασίας. Το νέο υλικό γίνεται διαθέσιμο ψηφιακά, οι εκπαιδευτικοί εξοικειώνονται με αυτό και ταυτόχρονα πρέπει να οργανωθεί η εξαιρετικά σύνθετη επιχείρηση εκτύπωσης και διανομής. Η παραγωγή σχολικών βιβλίων απαιτεί περίπου 14 μήνες, γι' αυτό και οι επιλογές έγιναν τόσο νωρίς. Το σχολικό έτος 2027-2028, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα φτάσουν τα νέα επιλεγμένα βιβλία στα σχολεία και το σύστημα θα δοκιμαστεί πλέον σε πραγματικές συνθήκες στα Θρανία. Το πολλαπλό βιβλίο είναι ένα από τα σοβαρά εγχειρήματα με ορίζοντα υλοποίησης μεγαλύτερο από μια κυβερνητική περίοδο. Ξεκίνησε ουσιαστικά το 2020 κατά την πρώτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας επί Υπουργείας Νίκης Κεραμέως. Θεσμοθετήθηκε το 2021 και έκτοτε εξελίσσεται διαδοχικά επί 6 χρόνια, περνώντας την σκητάλη στον Κυριάκο Πιερακάκη και τώρα στη Σοφία Ζαχαράκη, με στόχο τα νέα έντυπα βιβλία να φτάσουν στα σχολεία, όπως είπαμε, το 27-28. Η
διαδικασία άρχισε με τα νέα προγράμματα σπουδών και με την προετοιμασία του θεσμικού πλαισίου έως την συγγραφή, την αξιολόγηση, την έγκριση και πλέον την επιλογή των νέων διδακτικών βιβλίων από τα σχολεία. Έτσι, ένα σχέδιο που προετοιμάστηκε στις δύο πρώτες κυβερνητικές θητείες της Νέας Δημοκρατίας θα περάσει στην πλήρη εφαρμογή του σε μια τρίτη θητεία της κυβέρνησης, την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης φιλοδοξεί να κερδίσει. Τις επόμενες ημέρες οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας θα έχουν στην διάθεσή τους την τελική εικόνα, δηλαδή ποια βιβλία διάλεξαν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές για κάθε μάθημα, για κάθε τάξη, κάθε ελληνικού σχολείου, με βάση την ψηφοφορία του Ιουνίου του 2026. Η συγκεντρωτική εικόνα θα δείξει ποια βιβλία επικράτησαν ανά τάξη και μάθημα, τι ποσοστό των σχολείων επέλεξε το καθένα και ποιοι συγγραφικοί ή εκδοτικοί φορείς συγκέντρωσαν τις περισσότερες προτιμήσεις. Το νέο μοντέλο στηρίχθηκε στα 51 νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών πάνω στα οποία γράφτηκαν τα νέα βιβλία. Στόχος της κυβέρνησης είναι να σταματήσει η παπαγαλία και το κέντρο βάρους της μάθησης να περάσει από την παραδοσιακή λογική, πόσες σελίδες της ύλης πρέπει να καλύψουμε, στα όσα ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει, να κατανοεί, να συγκρίνει, να ερευνά και να μπορεί να κάνει όπως γίνεται στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρώπης και της Αμερικής. Στην ατζάντα το μαθητής θα έχει ένα βασικό τυπωμένο βιβλίο για κάθε μάθημα, αυτό που διάλεξε ο δάσκαλος ή ο καθηγητής του. Ο εκπαιδευτικός όμως θα έχει τη δυνατότητα να αντλεί από περισσότερα εγκεκριμένα βιβλία κείμενα, ασκήσεις, πειράματα, ιστορικές πηγές, εικόνες, δραστηριότητες και ψηφιακά μαθησιακά στοιχεία.

όμως σε περιπτώσεις που μπορεί να αλλάξει ο καθηγητής, ο οποίος επέλεξε και το βιβλίο. Το βιβλίο δεν θεωρείται προσωπική επιλογή του συγκεκριμένου καθηγητή. Εάν εκείνος, για παράδειγμα, μετατεθεί, αποσπαστεί ή φύγει από το σχολείο, η επιλογή παραμένει επιλογή της σχολικής μονάδας για το συγκεκριμένο μάθημα και για τη συγκεκριμένη τάξη. Ο επόμενος καθηγητής θα κληθεί να χρησιμοποιήσει το ήδη επιλεγμένο βασικό πακέτο. Ποια είναι η βασική φιλοσοφία του πολλαπλού βιβλίου? Να πάψει ο μαθητής να αντιμετωπίζει ένα και μοναδικό εγχειρίδιο ως την μοναδική πηγή γνώσης. Η λογική είναι ότι μέσα από διαφορετικά κείμενα, πηγές, ασκήσεις, εικόνες, προσομοιώσεις και ψηφιακά εργαλεία, μπορεί να μάθει να συγκρίνει πληροφορίες, να αξιολογεί διαφορετικές απόψεις, να ερευνά και να συνθέτει επιχειρήματα. Αντίστοιχα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσαρμόζει περισσότερο την διδασκαλία στις ανάγκες και στο μαθησιακό προφίλ της συγκεκριμένης τάξης. Στόχος δεν είναι να καταργηθεί η απομνημόνευση, είναι όμως η γνώση να μην σταματά εκεί. Ο μαθητής να μπορεί να χρησιμοποιήσει, να συγκρίνει, να αξιολογήσει και να τεκμηριώσει αυτό που τελικά έμαθε. Με το ψηφιακό βιβλίο καταργείται το έντυπο? Όχι. Το μοντέλο είναι έντυπο και ψηφιακό μαζί. Το ψηφιακό βιβλίο θα είναι σε μορφή EPUB, ώστε να προσαρμόζεται σε διαφορετικές οθόνες και να μπορεί να χρησιμοποιείται σε tablet ή σε άλλες συσκευές, αλλά και στον διαδραστικό πίνακα της τάξης. Το έντυπο βιβλίο παραμένει απαραίτητο, όχι μόνο για παιδαγωγικούς λόγους, αλλά και για λόγους ισότητας, αφού δεν διαθέτουν όλα τα παιδιά τον ίδιο ψηφιακό εξοπλισμό στο σπίτι τους.

Όπως είπαμε λίγο πριν, οι δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου δεν εξαιρούνται από το πολλαπλό βιβλίο, απλώς ακολουθούν διαφορετικό και μεταγενέστερο χρονοδιάγραμμα. Η πρώτη φάση των περίπου 440 βιβλίων και 240 πακέτων αφορά έως και την πρώτη Λυκείου. Για Β' και Γ' Λυκείου, η διαδικασία συγγραφής, αξιολόγησης και ένταξης νέων βιβλίων συνεχίζεται. Η συγκεκριμένη φάση έχει πρόσθετη σημασία επειδή συνδέεται με τις δύο τάξεις που βρίσκονται πιο κοντά στις πανελλαδικές εξετάσεις.

περνάμε σε μια είδηση η οποία μας έρχεται από τον χώρο της υγείας και με αυτήν θα κλείσουμε. Οι ασθενείς βαθμολογούν τα νοσοκομεία. Πλέον οι διοικήσεις των νοσοκομείων καλούνται να παρουσιάσουν στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας τις παρεμβάσεις που υλοποίησαν με βάση τα ευρήματα της αξιολόγησης αλλά και την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Έναν χρόνο μετά την έναρξη της αξιολόγησης των νοσοκομείων του ΕΣΥ από τους ίδιους τους ασθενείς, το μεγάλο στοίχημα περνά από την καταγραφή στην πράξη. Τι άλλαξαν τα νοσοκομεία με βάση όσα τους είπαν οι ασθενείς. Τον Οκτώβριο οι διοικήσεις των νοσοκομείων θα κληθούν να παρουσιάσουν στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας τις παρεμβάσεις που υλοποίησαν αλλά και την πρόοδο που έχει καταγραφεί με αφετηρία τα ευρήματα της αξιολόγησης. Περισσότερα από 414.000 μηνύματα έχουν σταλεί μέσω του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης και 75.000 πολίτες έχουν καταθέσει την εμπειρία τους, δημιουργώντας μια μεγάλη

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται μεταξύ νοσοκομείων, ακόμη και μεταξύ επιμέρους κλινικών ή τμήματων του ίδιου νοσοκομείου. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει όχι μόνο τις διαφορετικές ανάγκες κάθε περιοχής, αλλά και το πεδίο στο οποίο θα κριθούν οι παρεμβάσεις των διοικήσεων τους επόμενους μήνες. Σημειώνεται ότι από το τέλος Ιουλίου η αξιολόγηση επεκτάθηκε στην εμπειρία των ογκολογικών ασθενών, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση, καθώς και στην εμπειρία των παιδιατρικών ασθενών και των οικογενειών τους. Η συνολική αξιολόγηση των ασθενών δίνει μια ιδιαίτερα θετική εικόνα για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες. Η μέση βαθμολογία στις 7 ΥΠΕ κυμαίνεται από 4,4 έως 4,15 με άριστα το 5, δείχνοντας μικρές διαφορές από περιοχή σε περιοχή. Συνολικά 3 στους 4 ασθενείς, το 76%, βαθμολόγησαν την νοσηλεία τους με 4 ή 5 στα 5, ενώ σχεδόν 1 στους 2 το 44% έδωσε την ανώτατη βαθμολογία, 5 στα 5. Το 93% των ασθενών δηλώνει ότι υπήρχε το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό και ο αναγκαίος εξοπλισμός, ενώ το 91% αναφέρει ότι έλαβε κατανοητές οδηγίες πριν από το εξιτήριο. Θετικά αξιολογούνται επίσης η ευγένεια και ο σεβασμός των γιατρών στο 88% και του νοσηλευτικού προσωπικού στο 85%, ενώ ψηλά είναι και τα ποσοστά εμπιστοσύνης στους θεράποντες γιατρούς 86% και στους νοσηλευτές 81%. Παράλληλα, το 85% των ασθενών αξιολογεί θετικά τη συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και το 80% τον συντονισμό της παρεχόμενης φροντίδας. Δεν λείπουν ωστόσο τα σημεία όπου οι ίδιοι ασθενείς επισημαίνουν ότι χρειάζονται βελτίωση. Περίπου 7 στους 10, το 71% αξιολογούν θετικά την καθαριότητα του θαλάμου, ενώ μόλις 1 στους 2, 52% δηλώνει ότι έλαβε βοήθεια και υποστήριξη για ζητήματα ψυχολογικής φύσης. Αντίστοιχα, μόλις οι μισοί ασθενείς, 50%, αξιολογούν θετικά την ποιότητα του φαγητού. Το μεγαλύτερο κενό όμως εντοπίζεται στην ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά τους. Μόλις 1 στους 7 ασθενείς, το 15% δηλαδή, γνώριζε την ύπαρξη του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών, ενώ περισσότεροι από τους μισούς, 52%, δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν ούτε την ύπαρξη αλλά ούτε και τον ρόλο του. Εδώ στη δική μας υγειονομική περιφέρεια, η περιφέρεια της Κρήτης ξεχωρίζει την ευγένεια και τον σεβασμό του νοσηλευτικού προσωπικού στο 86% και την εμπιστοσύνη προς τους νοσηλευτές στο 81%, αλλά καταγράφει τις χαμηλότερες επιδόσεις στην καθαριότητα των θαλάμων 67% και στην ποιότητα του φαγητού 46%. Με 76% βαθμολόγησε την νοσηλεία. Το 76% βαθμολόγησε την νοσηλεία με 4 ή 5 στα 5, το 44% έδωσε 5 στα 5, 93% θετική αξίωση για επάρκεια γιατρών, 52% θετική αξιολόγηση για ψυχολογική υποστήριξη, 50% θετική αξιολόγηση για το φαγητό, ενώ 15% γνώριζε το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών.

περισσότερα από εμάς όμως αύριο. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας, μια υπέροχη εβδομάδα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός, έτσι. Οπότε σας περιμένουμε. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Καλώς σας βρίσκω στην πρώτη μετά τον 15 Αύγουστο πηξίδα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Είναι μια περίεργη μέρα σήμερα, θα εξηγήσω γιατί έχει ψυχολογικό βάρος για πολύ κόσμο. Διαπιστώνουμε ότι όταν περάσει ο 15 Αύγουστος ουσιαστικά τελειώνει το καλοκαίρι. Είναι μια ψευδαίσθηση επί της ουσίας, αλλά ουσιαστική όμως έτσι διάσταση της διάθεσης που ισχύει νομίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια για πάρα πολύ μεγάλο κόσμο, μεγάλο αριθμό ενώ κόσμο. Νιώθεις ότι έχεις φάει την άδεια, έχεις φάει τα λεφτά, θα έρθει ο Σεπτέμβρης, θα γυρίσουμε στις πόλεις, στο μποτιλιάρισμα, θα αφήσεις το χωριό, την παραλία ή τη συχνότητα αν θέλεις της βραδινής παρέας με τις πασέτες και τις μπύρες, τις πίτσες και τα λοιπά εδέσματα της παρέας στα θαλασσινά ας πούμε Φερρυππίν. Και βεβαίως σήμερα κάποιοι γύρισαν πρώτη μέρα στη δουλειά μετά από αρκετές μέρες ή ετοιμάζονται να γυρίσουν τις επόμενες μέρες. Αυτό δημιουργεί, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, μια περίεργη διάσταση στην σημερινή ημέρα και στην εβδομάδα αυτή την οποία θα διανύσουμε. Έχουμε μπροστά μας 17, 18, 19, 20 και 21 του Αυγούστου. Μετά τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Επιστρέφουν και οι τελευταίοι, να το πω έτσι πολύ απλά, και αρχίζουν αυτά τα κλασικά. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Καλό χειμώνα. Ο Αύγουστος επάτησε η άκρα του χειμώνα κλπ. Κλπ. Τα οποία βεβαίως εμείς δεν θέλουμε να τα ακούμε. Είμαστε καθαρά απέναντι σε όλα αυτά, γιατί πολύ απλά πιστεύουμε ότι αν θέλετε να μιλήσουμε για καλοκαίρι, θα σας θυμίσω ότι είμαστε στην Κρήτη που το καλοκαίρι θα τελειώνει τέλος του Οκτώβρη. Δεύτερον, να σας πω ότι όταν έχουμε υγεία, κάθε εποχή έχει τη δική της την αξία, τη σημασία, τις ομορφιές και τις χάρες. Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, αρκεί να είμαστε καλά και να έχουμε την υγεία μας. Ακούτε Πολίτικα λοιπόν, όπως άλλωστε καθημερινά, η πηξίδα εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, μας ακούτε και στις επαναλήψεις του Σαββατοκύριακου, έτσι δεν γλιτώνει κανένας, να το πω έτσι πολύ απλά, για να κάνουμε και λίγο καραμπούρι, 89 και 8 στα ραδιοφωνά σας, politica.gr, από εκεί ανοιχνεύετε την διαδικτυακή μας εικόνα, να το πω έτσι πολύ απλά, το διαδικτυακό μας ίχνος, για να μας ακούσετε εύκολα από όπου και αν βρίσκεστε. Και εκτιμώ ιδιαίτερα τους φίλους που επικοινωνούν, τους εκτιμώ διπλά δηλαδή, το λέω έτσι ξεκάθαρα, που ακόμα και στην παραλία έχουν το τηλέφωνο ανοιχτό και ακούνε και πολλές φορές μας στέλνουν φωτογραφίες, μηνύματα κλπ. Κλπ. Ή ακόμα και από το χωράφι που ενδεχομένως γίνονται εργασίες αυτή την περίοδο και μπορεί να το έχουν παρέα συντροφιά. Είναι λοιπόν εδώ ολόκληρη η ομάδα, έτοιμο πόλεμο για να ξεκινήσουμε και σήμερα με την Μαρία τη Μαυρομάτη, τη Φιλία τη Σεριδάκη και το Μανώλη το Σαρή να μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Είναι μαζί μου ο Βαγγέλης Ολίτινας στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Εκολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσία είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Και μαζί μας είναι και η C-Jets που και αυτό το καλοκαίρι σας προσφέρει την πηξίδα και σας δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψετε από το Ηράκλειο για τις Κυκλάδες πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα, σε 1 ώρα και 35 λεπτά για την Σαντορίνη, σε 3 ώρες για την Άξο, σε 3 ώρες και 35 λεπτά για την Πάρο, και από εκεί όλα είναι δύσκολα, δηλαδή Σύρος, Τίνος, Μύκονος και τελικός προορισμός στο λιμάνι, το μεγάλο λιμάνι της χώρας, ο Πειραιάς, με την δυνατότητα να έχετε 50% έκπτωση στα εισιτήρια της επιστροφής, εφόσον αυτά εκδοθούν ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών σκαφών παγκοσμίως, που σας δίνει τη δυνατότητα και αυτό το καλοκαίρι να ταξιδέψετε σε 50 προορισμούς, τους οποίους έχει στο χάρτη της, στον ακτοπλοϊκό της χάρτη, η C-Jets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. χέρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Φέτος ο Ουμπέρτο Έκο έχει διαψευστεί. Ο Αύγουστος έχει πολλές ειδήσεις από τις πυρκαγιές που εξακολουθούν και μας απασχολούν και αποτελούν απειλή. Και για αρκετό καιρό ακόμα θα με επιτρέψετε να πω, η αντιπυρική περίοδος δεν τελειώνει εδώ, μετά το 15 Αύγουστο. Έχουμε καλοκαίρι για μεγάλο χρονικό διάστημα και βεβαίως το κίνδυνο στο κόκκινο, ειδικά όταν οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που ευνοούν την πυρκαγιά, την εκδήλωση φωτιάς, αλλά και την εξάπλωση αυτής. Πολύ μεγάλη προσοχή, παρότι τα λέμε και τα ξαναλέμε, δυστυχώς, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και πυρκαγιές έχουμε και κατεστραμμένες περιβαλλοντικά περιοχές και νεκρούς. Είχαμε 2 νεκρούς στην πυρκαγιά της Σαλαμίνας, συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Είναι ένα δυσάρεστο γεγονός κάθε φορά που χάνονται άνθρωποι, γιατί τα σπίτια, καλός ή κακός, και τα δάση τα ξαναφτιάχνεις. Δύσκολα, δύσκολα. Με κόπο, με πόνο, με χρήμα, αλλά τα ξαναφτιάχνεις. Την ανθρώπινη απώλεια δεν μπορείς να τη διαχειριστείς και βεβαίως δεν μπορείς να την αντικαταστήσεις.

Επίσης, να σας πω ότι στην ειδησιογραφία τούτη την ώρα παίζουν ψηλά θέματα που έχουν να κάνουν με το τέλος του ενός βιβλίου. Άκουγα και την αγάπη την Πεχινάκη νωρίτερα να αναφέρεται εκτενώς σε αυτό. Έχουμε τον απόϊχο της συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ και βεβαίως τις νέες ισορροπίες οι οποίες διαμορφώνονται στην περιοχή και στις οποίες η Ελλάδα έχει λόγο και έχει και συμφέροντα, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, όπως και προκλήσεις.

απώλεια του Στέφανου Μάνου, για την οποία θέλω να πω ότι τις επόμενες μέρες θα αφιερώσω μια ολόκληρη εκπομπή, αξίζει να το κάνουμε, για έναν άνθρωπο που θα έλεγα ότι απέδειξε ότι στην Ελλάδα αυτός που κάνει πράγματα πραγματικά επαναστατικά περιθωριοποιείται από το εκλογικό σώμα. Δεν θέλει το εκλογικό σώμα μεταρρυθμίσεις, δεν θέλει αλλαγές. Ένας άνθρωπος ο οποίος λιδωρήθηκε τα μάλα και κυνηγήθηκε όταν έκανε σημαντικές αλλαγές στην αρχή της υπουργικής του θητείας. Θα σας πω μόνο ότι τότε τον έβριζαν οι πάντες όταν αποφάσισε και πήρε ουσιαστικά την ευθύνη, την πολιτική ευθύνη για να φτιάξει την Πλάκα στην Αθήνα, αυτή την ιστορική περιοχή όπως είναι σήμερα. Να πλακοστρώσει τη Βαλαωρίτη και τη Βουκουρεστίου, που είναι δύο ακριβότεροι δρόμοι της Αθήνας σήμερα στο κέντρο της πρωτεύουσας. Αυτά ήταν έργα του Στέφανου Μάνου. Αρκετοί που τον παρακολουθήσαμε πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να ήταν ένας άοκνος και ουσιαστικά ισόβιος υπουργός πάνω σε κάποια συγκεκριμένα υπουργεία. Ο Στέφανος Μάνος ήταν αυτός που είχε πει επίσης ότι αυτό το είχε πει την περίοδο της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1992, ότι μας συμφέρει να παίρνουμε κάθε επιβάτη που θέλει να μετακινηθεί από την Αθήνα για να πάει στους νέους πόρους, στα Φάρσαλα, στη Λάρισα, με το ταξί έναν έναν, και να τον πηγαίνουμε με το ταξί στο σπίτι του, παρά να διατηρούμε και να συντηρούμε το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας όπως είναι σήμερα. Βεβαίως, όταν λες τέτοια πράγματα, γίνεσαι κακός, διότι τα βάζεις με τα συμφέροντα, τις συντεχνίες, τις μίζες, τα λεφτά, τους με την κακή έννοια του όρου συνδικαλιστές. Τα ίδια έζησε όταν ξεκίνησε την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ. Βεβαίως, φάνηκε στην πορεία ότι ούτε στο ίδιο του το κόμμα, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν αρεστός. Ένας σπουδαίος πραγματικά πολιτικός, για τον οποίο, ξαναλέω, επιφυλάσσομαι τις επόμενες μέρες να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή και να μιλήσουμε για την διαδρομή αυτού του σπουδαίου, κατά την προσωπική μου άποψη, Έλληνα πολιτικού, που έφυγε στα 87 του χρόνια, πλήρης ημερών, αλλά επιτρέψτε μου να πω, χωρίς να έχει προσφέρει αυτά που θα μπορούσε να είχε προσφέρει στην εθνική οικονομία, στην ανάπτυξη της χώρας και στην ελληνική κοινωνία, γιατί πολύ απλά πολεμήθηκε και δεν τον άφησαν.

Κοσμοπολίτικα.gr φιλοξενείται σήμερα και ένα άρθρο μου με τίτλο στη στήλη των άρθρων «Μόνος ή Μάνος». Μάνος ήταν μόνος, μόνο ένας. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα πολίτικα.gr και να διαβάσετε έτσι δύο λόγια που έγραψα χθες το βράδυ για τον Στέφανο Μάνο που δεν είναι πια μαζί μας.

0: Ένα θέμα που βρίσκεται επίσης διαρκώς στην ατζέντα και εξακολουθεί να είναι μόνιμο στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης είναι το θέμα της λαθρομετανάστευσης, όπως ακριβώς το έχουμε ζήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, με την Κρήτη να έχει γίνει πλέον η κύρια πύλη εισόδου αυτών των ανθρώπων που προέρχονται από διάφορες χώρες και που μπαίνουν παράνομα και παράτυπα, λαθρέα, δεν φοβάμαι να το πω, στην χώρα. Οι τελευταίες πληροφορίες, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, λένε ότι στην Θέουτα της Ισπανίας, όπου είχαμε και την μαζική εισβολή τις προηγούμενες ημέρες, υπάρχει και επικρατεί αναστάτωση, αφού το Μαρόκο, προσέξτε τώρα, δεν δέχεται πίσω αυτούς που πέρασαν παράνομα, προσέξτε το, αν δεν είναι Μαροκινοί πολίτες. Δηλαδή αυτός που έφυγε από μια άλλη χώρα, από μια τρίτη χώρα και πέρασε μέσα από το Μαρόκο. Και από το Μαρόκο πήρε το δρόμο της Ευρώπης και έφτασε στον Ισπανικό θύλακα, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Τώρα το Μαρόκο δεν τον δέχεται πίσω. Βλέπετε τι ωραία τα έχουν φτιάξει τα πράγματα. Λοιπόν, είναι μια μάστιγα που φαίνεται ότι η κυβέρνηση στην Ελλάδα θα έχει μπροστά της συνεχώς το επόμενο χρονικό διάστημα. Εκφράζω την προσωπική μου άποψη για τον κύριο Πλεύρη ότι έχει αποτύχει παταγωδός και στο θέμα το συγκεκριμένο. Η κυβέρνηση έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί ούτε οι προκάτοχοι του κυρίου Πλεύρη κατάφεραν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Και σήμερα εδώ θα ακούσετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στο υπόλοιπο της εκπομπής και βεβαίως θα μπορούμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα και να σας απαντήσουν και ερωτήματα που ενδεχομένως έχετε από έναν άνθρωπο της πρώτης γραμμής που έχει κάνει αυτή τη δουλειά, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, όσο και αν ακούγεται σκληρό ή περίεργο, το να σώζει δηλαδή ανθρώπους στη θάλασσα που μπαίνουν παράνομα ή παράτυπα μέσα σε μια χώρα και που βεβαίως θα έλεγα ότι εκφράζει την ανησυχία στο σύνολό της, όπως αυτή διατυπώνεται και καταγράφεται διαχρονικά, γιατί είναι ένα θέμα πολλών ετών πλέον, το οποίο το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, αλλά αυτοί οι άνθρωποι το γνωρίζουν καλύτερα, των συναδέλφων του, των ανδρών δηλαδή και των γυναικών που υπηρετούν στο λιμενικό σώμα. Έχω τη χαρά να έχω σήμερα μαζί μου τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη. Μιλάμε συχνά πυκνά όλοι οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοι και εδώ στον Πολίτικα και σε άλλα μέσα μαζί του, και μας δίνει τα φώτα του και την πληροφορία του, να το πω έτσι, για όλα όσα συμβαίνουν πάνω σε αυτό το σπουδαίο ζήτημα. Κύριε Σφακιανάκη, αφενός να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ, να σας καλωσορίσω και ταυτόχρονα να σας ευχηθώ και χρόνια πολλά με αφορμή τον εορτασμό της Παναγίας και του 15 Αυγούστου.
1: Καλημέρα κύριε Σιλγιάρδο, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Επιτρέψαμε και εγώ να ευχηθώ χρόνια πολλά και σε εσάς, στο σταθμό σας και σε όλους τους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Και επίσης, ξεκινώντας την εκπομπή σας, κράτησα κάτι που είπατε, το θέμα αυτό το ψυχο...
0: Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να κάνουμε κάτι με το μικρόφωνο σας για να σας ακούμε καλύτερα, γιατί νομίζω ότι υπάρχει ένα ζητηματάκι πάνω σε αυτό που πρέπει ο Βαγγέλης αμέσως, ευθύς αμέσως, να το διορθώσει ώστε να ακούγεστε σωστά και καλύτερα. Για πάμε λοιπόν.
1: Κρατώντας λοιπόν αυτό που ξεκινήσατε προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής, θα πω ότι τις επόμενες μέρες εδώ στην ευλογημένη Κρήτη θα λέμε 40 Αυγούστου, 45 Αυγούστου, 100 Αυγούστου, 130 Αυγούστου. Άρα λοιπόν το καλοκαίρι δεν τελείωσε. Νομίζω ότι από το Σεπτέμβρη είναι και τα καλύτερα μπάνια μέχρι τον Οκτώβρη.
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν μην ψυχοπαλακώνεται ο κόσμος. Νομίζω ότι πρέπει να σκέφτονται θετικά καθημερινά και ειδικά εδώ πέρα στην Κρήτη.
0: Έτσι είναι. Είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι. Θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι το λιμενικό σώμα το καλοκαίρι, όπως και το πυροσβεστικό σώμα, βρίσκεται σε εγρήγορση. Και από εκεί θέλω να ξεκινήσω, παρότι το θέμα το οποίο θα μονοπολίσει ουσιαστικά τη συζήτησή μας στην συνέχεια είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορώ όμως να μην αναφερθώ σε κάποια άλλα ζητήματα όπου το λιμενικό δίνει καθημερινά τις μάχες, οι άνδρες και οι γυναίκες του λιμενικού σώματος, όπου κι αν καλούνται, προκειμένου να μαζέψουν τα αμάζευτα. Επιτρέψτε μου να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Πολλά από αυτά τα αμάζευτα, κύριε Σφακιανάκη, επειδή μια σχέση με τη θάλασσα υπάρχει από τη δική μου την πλευρά, να πω ότι προκαλούνται από την ανθρώπινη αμέλεια, την αδιαφορία και την έλλειψη στοιχειωδώς της αντίληψης της θάλασσας. Θα αναφερθώ σε δύο παραδείγματα και θα σας δώσω το λόγο. Έχουμε τους πνιγμούς που είναι κυρίαρχο θέμα και εδώ θέλω να πω ότι και στο πρόσφατο περιστατικό που είχαμε στα Μάλια πριν από λίγες ημέρες αγνοούν οι λουόμενοι όλων των ηλικιών τις συστάσεις, τις προειδοποιήσεις και την επισήμανση που κάθε παραλία κάνει, δηλαδή έχει μια κόκκινη σημαία που σημαίνει ότι δεν πρέπει να μπει στη θάλασσα. Εσύ αγνοείς, μπαίνεις στη θάλασσα, υπάρχουν τα θαλάσσια ρεύματα, δυσκολεύεσαι να βγεις, χάνεσαι κάπου, σε εγκαταλείπει. Ο οργανισμός σου πνίγεσαι. Να το πω έτσι πολύ απλά, ένα το κρατούμενο. Θα μας τα πείτε ένα-ένα. Και το δεύτερο που εγώ έχω αξιολογήσει ψηλά, είναι για μένα επίσης ένα κενό που έχει δημιουργήσει η πολιτεία και ερχόμαστε να το διαχειριστούμε στο τέλος όλοι, και εσείς οι λιμενικοί, αλλά και όσοι ασχολούνται με τη θάλασσα, με εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να νοικιάζουν σκάφη ή τζέτσκι χωρίς να έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, παρά το γεγονός ότι εγώ λέω το ότι η απόκταση ενός διπλώματος χειριστή δεν σε κάνει ναυτικό. Πολύ πόσο δε μάλλον όταν δεν το έχεις.
1: Πολύ σωστά. Κοιτάξτε να δείτε. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο που είπατε με το θέμα των πνιγμών. Είναι κάτι που μας απασχολεί κάθε χρόνο. Εμείς έχουμε κάνει και κάποιες ημερίδες και εκστρατεία ενημέρωσης στην κοινωνία γενικότερα και ως Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης και το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος ενημέρωσης προς την κοινωνία, προς τον κόσμο, όπου να εφαρμόζει τους κανόνες ασφαλείας όταν βρίσκεται ένας λουόμενος στην παραλία. Από την άλλη, κάνουμε περιπολίες συχνές και ελέγχους στις πολυσύχνες παραλίες όπου εκεί βρίσκονται οι ναυαγοσώστες. Από εκεί έπειτα εμείς πρέπει και οφείλουμε να ενημερώνουμε καθημερινά τη θερινή περίοδο. Όπως πραγματικά είπατε, είναι μια δύσκολη περίοδο η θερινή για το λιμενικό σώμα που πρέπει να βρίσκεται επιποδός 24 ώρες 24 ώρο, και επίσης και για την πυροδοτική, όπως είπατε, πως είναι μια δύσκολη περίοδο όπου βλέπουμε και με τις πυρκαγιές που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία, τον τελευταίο μήνα θα έλεγα, επιτρέψτε μου, και το είδαμε και εδώ πέρα νότια στην Κρήτη, όπου διαχειριστήκαμε και εμείς ως στελέχη του λιμενικού επιχείρηση διάσωσης ανθρώπων από εκεί, από την περιοχή της Κρυόπετρας νότιας της Κρήτης και της Μονής Πρεβέλης από την άλλη πλευρά, και από την άλλη βλέπουμε και στη Σαλαμίνα χθες τι συμβαίνει, όπου πάλι η στελέχη μας, είδαμε στην άλλη πλευρά πάλι βορειότερα στην Χαλκιδική, όπου πάλι από εκεί διαθαλάσσεις διασώθηκαν άνθρωποι, και οι πυροσβέστες, οι συνάδελφοί μας, όπου βρίσκονται πραγματικά στο πεδίο της μάχης και αυτοί με τις πυρκαγιές. Αυτό που εμείς θέλουμε να τονίσουμε από την δική μας πλευρά για το κομμάτι των θαλάσσιων πνιγμών είναι μέσα, δηλαδή, σε αυτή τη μάστιγα που, όπως έχουμε πει, κάθε καλοκαίρι είναι θετικά τα αποτελέσματα φέτος. Δεν έχουμε τους πνιγμούς με του προηγούμενου έτους, άρα λοιπόν βαδίζουμε σε ένα καλό στόχο, και ο στόχος είναι να καταφέρουμε να μην έχουμε πνιγμούς γενικότερα στην Κρήτη. Αν εφαρμόζουν τους κανόνες ασφαλείας και τηρούν πραγματικά όλοι αυτοί αυτά που εμείς και οι ναυαγοσώστες λένε στους λιόμενους, νομίζω ότι δεν θα έχουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Όμως ξέρετε πολύ καλά ότι η θάλασσα είναι κίνδυνος και πρέπει να τη σεβόμαστε, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, όπως και τη φωτιά, και όχι να φοβόμαστε, να σεβόμαστε. Ο σεβασμός είναι κάτι που μπορεί να κερδίσουμε πολλά πράγματα.
0: Κύριε Σφακιανάκη, κατά την προσωπική σας άποψη, αν και ξέρω ότι θα στεναχωρήσουμε όλους τους επιχειρηματίες που βγάζουν χρήματα από την ενοικίαση, από την εκμίσθωση και σκαφών και τζέτσκι, γιατί ο νόμος το επιτρέπει, αυτή είναι την έννοια του λέω, θα έπρεπε να είναι ο νόμος όπως είναι, δηλαδή μπορεί να μπαίνει κάποιος, τρέψτε μου να το πω, αδαείς, άσχετος, και επειδή ο νόμος του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να παίρνει ένα βαρκάκι με μια μηχανούλα εξολέμβια 20 ύπων για παράδειγμα και να ανοίγεται στο πελάγος. Πρόσφατα πήγα σε γνωστό νησί στην χώρα, εδώ στην Ελλάδα, και διαπίστωσα πραγματικά ουρές ανθρώπων καθημερινά να εκμισθώνουν αυτά τα βαρκάκια. Θέλω να πω δε ότι μάλλον ο Άγιος Νικόλαος είναι τόσο μεγάλη η σκέπη του, που είναι απίστευτο το ότι έχουμε αυτά τα λίγα περιστατικά ακόμα και αυτά που δεν καταγράφονται ενδεχομένως, που κάποιος χάνει μια μηχανή, κάπου μένει ακυβέρνητος και πάνε και τον μαζεύουν κλπ. Χωρίς να έχουμε ανθρώπινη απώλεια βέβαια. Αλλά διακινδυνεύοντας και τη ζωή τη δική του και των λοιπόν επιβενόντων και των άλλων, που μπορεί να είναι λουόμενοι, που μπορεί να είναι παραπλέοντα, έτσι και πάει λέγοντας. Και το ίδιο ακριβώς και με τα jet ski, όπου δεν είδα ποτέ και πουθενά στην Κρήτη να γίνεται έλεγχος, δηλαδή πας και νοικιάζεις ένα jet ski και δεν σε ρωτάει στοιχειοδός, έχεις άδεια χειριστή ταχύπλοου, διότι και το jet ski υπάγεται σε αυτή την κατηγορία. Πρέπει να έχεις άδεια. Αν λοιπόν εγώ πρέπει να έχω άδεια, εσύ που μισθώνεις, πώς δίνεις στο Βαγγέλη ένα jet ski ή ένα τέτοιο βαρκάκι που δεν έχει την άδεια?
1: Λοιπόν, πολύ σωστές οι παρατηρήσεις και θα συμφωνήσω ότι θα στεναχωρήσουμε τους επιχειρηματίες. Η πραγματικότητα είναι αυτή που αυτή τη στιγμή εσείς περιγράφετε. Όντως, για να οδηγήσεις ένα jet ski και να μισθώσεις ένα jet ski σήμερα σε μια παραλία, πρέπει να φέρεις το δίπλωμα άδεια ταχυπλώου σκαφούς. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν βρισκόμαστε στο σημείο τη στιγμή που γίνεται εκμύθωση από τους πελάτες των, εκεί πέρα στον επιχειρηματία. Αυτή είναι παράβαση και για τον εκμισθωτή και για αυτόν ο οποίος θα μισθώσει το σκάφος για να πάρει να κάνει ας πούμε, την πόρτα του, ξαναλέω, στο jet ski. Πάμε λοιπόν τώρα στο σκάφος το πιο μικρό με τις μηχανές των 20 ύπων που είπατε προηγουμένως, όπου υπάγεται στο άρθρο 38, όπου εκεί επιτρέπει σε έναν να πάει και να νοικιάσει ένα σκάφος τέτοιο όπως ακριβώς είπατε, το οποίο είναι σκάφη κάτω των 4,5 μέτρων με μηχανές ύπων, 20 ύπων μηχανή επάνω, όπου εκεί δεν χρειάζεται να φέρει και να έχει άδεια χειριστή ταχυπλώου σκάφους. Κατά την ταπεινή μου άποψη,
0: για να το δώσω να το καταλάβει ο κόσμος, είναι σαν να λέμε ότι αύριο βγαίνει ένας νόμος που λέει ότι μπορείς να έχεις από ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα ένα αυτοκίνητο που είναι, ξέρω εγώ, 1000 κυβικά. Να το πω έτσι πολύ απλά. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις αυτοκίνητο, να νοικιάσεις, να μισθώσεις αυτοκίνητο από ένα ρεντακάρ που είναι, ξέρω εγώ, 1000 κυβικά. Τι θα πει? Όπως σκοτώνεσαι με το αυτοκίνητο των 1000 κυβικών, έτσι σκοτώνεσαι ή σκοτώνεσαι και με το αυτοκίνητο των 2000 ή των 1500 κυβικών. Το ίδιο ισχύει και στη θάλασσα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αυτός που έχει ένα βαρκάκι υπό την κατοχή του και το καπετανεύει χωρίς να έχει δίπλωμα, με 20 ύπους μηχανή, δεν πρέπει να γνωρίζει το διεθνή κανονισμό αποφυγής συγκρούσεων, που είναι βασικός για την ναυσιπλοεία και την ναυτιλία?
1: Πολύ σωστό το επιχείρημα, θα συμφωνήσω.
0: Δεν το καταλάβω. Δεν πρέπει να γνωρίζει πώς θα κάνει ένα αγκυροβόλιο.
1: Ακριβώς, θα συμφωνήσω και επιτρέψτε μου με όλες αυτές τις απορίες αυτή τη στιγμή και την αγωνία τη δικιά σας. Έρχεται και συνδέεται με την αγωνία πολλών αυτή τη στιγμή ανθρώπων, λουόμενων και ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στις παραλίες καθημερινά και επιχειρηματιών, οι οποίοι δεν δραστηριοποιούνται στο κομμάτι της εκμίσθωσης τέτοιων σκαφών, που πολλές φορές δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Και αυτό απασχολεί και την υπηρεσία μας και έχει ξεκινήσει μία συζήτηση πραγματικά, όπου να δουν πώς θα διαχειριστούν το επόμενο διάστημα αυτή την κατάσταση, όπου πλέον να μην επιτρέπεται σε κανένα ο οποίος δεν φέρει δίπλωμα άδεια χειριστή ταχυπλώου σκάφους να εκμισθώνει πλέον ένα σκάφος από μια παραλία. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό και είναι και πολύ όριμο, νομίζω, ότι να αλλάξει πλέον η νομοθεσία, όπως και αυτό που ζητάνε και οι, για να το τονίσουμε, οι ναυαγοσώστες για την επέκταση της ναυαγοσωστικής περίοδου. Γιατί ξέρετε ότι σταματάει η ναυαγοσωστική περίοδο και παίρνει μια παράταση τον Οκτώβρη, όμως θα είναι μεγαλύτερη επέκταση, γιατί έπρεπε να ξεκινάει η ναυαγοσωστική περίοδο από τον Απρίλιο. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ο τουρισμός ξεκινάει εδώ στην Κρήτη και τα πρώτα τσάρτερ φτάνουν.
0: Άλλη αστιότητα. Άλλη αστιότητα. Ναυαγοσώστες à la carte, με βάση τον νόμο. Δηλαδή τον Απρίλιο δεν υπάρχουν λουόμενοι. Έτσι. Στην Κρήτη, που το καλοκαίρι είναι 12 μήνες.
1: Στο βαθμό της συχνότητας δεν υπάρχουν λουόμενοι, με αυτήν την έννοια. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί και το επόμενο διάστημα. Ήδη έχουν γίνει κάποιες προτάσεις, έχουν γίνει συναντήσεις, έχουν γίνει συζητήσεις και από εκεί έπειτα αναμένουμε και εμείς την εξέλιξη και αυτού του θέματος και πολύ σωστά αυτά που επισημάνατε, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε δει να λαμβάνουν χώρα πολύ συχνά ατυχήματα και ευτυχώς χωρίς να προκληθούν ιδιαίτερες σωματικές βλάβες με τα σκάφη αυτά, τα οποία πάρα πολλές φορές όντως μένουν ανοιχτά της θάλασσας, δεν ξέρουν το πώς θα πάρουν το σκάφος, δηλαδή αν σβήσει το σκάφος δεν έχουν και τη γνώση το τι πρέπει να κάνουν για να βάλουν μπροστά το σκάφος και να ξεκινήσουν από την κοινωνική.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε να αφιερώσουμε όλο το δεύτερο μέρος στη λαθρομετανάστευση και βεβαίως στο καυτό αυτό ζήτημα που απασχολεί πλέον εθνικά, θα έλεγα, και την Ελλάδα, θα πρέπει να απασχολήσει και ολόκληρη την Ευρώπη. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε στα πιο δύσκολα τώρα με τον καλεσμένο μου. Για εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, να σας πω ότι έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη. Είναι δημοτικός σύμβουλος από και αυτή την ιδιότητα, δηλαδή αυτοδιοικητικός, με τον συνδυασμό του κύριου Μιχάλη Καραμαλάκη στο Δήμο Ηρακλείου, εκλεγμένος και βεβαίως πρόεδρος των λιμενικών στην Ανατολική Κρήτη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την ιστορία αυτή η οποία μας καίει, μας απασχολεί και με την οποία θα κουβεντιάζουμε ως το τέλος της εκπομπής μας σήμερα. Έχετε μια μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, διότι η μετανάστευση, η λάθρο μετανάστευση, η παράτυπη μετανάστευση, πείτε την όπως θέλετε, δεν με απασχολεί, στην Ελλάδα δεν είναι σημερινή. Έχει ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κακά δεδομένα εκεί όπου οι κοινωνίες βούλιαξαν και αναφέρουμε σε πολλά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καταστράφηκαν και βεβαίως είναι ένα πανευρωπαϊκό για μένα ζήτημα στο οποίο η Ελλάδα θα έπρεπε να προβληματιστεί ιδιαίτερα. Δεν τον βλέπω αυτόν τον προβληματισμό. Με βάση αυτά που έχουν συμβεί και τα έχουμε πλέον ως αυταπόδεικτα στοιχεία σε πολλές χώρες που τείνουν να εξισλαμιστούν, να βάλω και αυτή τη διάσταση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις κοινωνίες τους.
1: Θα ξεκινήσω, κύριε Σιλιγάρα, και θα πω το εξής και θα σας κάνω και μία ερώτηση πάνω σε αυτό που μου είπετε, να τους πω όπως θέλω αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φτάνουν, είτε μετανάστες, είτε παράτυπα πρόσωπα, είτε λαθρομετανάστες. Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι. Αν σήμερα βρούμε ένα επιβάτη σε ένα λεωφορείο, ο οποίος μπει παράνομα μέσα στο λεωφορείο.
0: Σε ένα πλοίο.
1: Σε ένα πλοίο της γραμμής. Ή μπει οπουδήποτε παράνομα σε μια χώρα. Πώς λέγεται, σε ένα επιβάτη, είπαμε αυτό να πούμε.
0: Νομίζω έχει πολιτογραφηθεί αυτή η λέξη.
1: Να σας πω το άλλο. Όταν κάνει ένας λαθρέο εμπόριο, δεν λένε λαθρεμπόριο. Άρα λοιπόν μην παίζουμε με τις λέξεις.
0: Να με σταματήσει αύριο το πρωί το λιμενικό και μου πει ανοίξτε τον board bagage όπως κατεβαίνετε από το πλοίο και βρείτε 200 προϊόντα στο board bagage μου που δεν μπορώ να τελειολογήσω, που δεν έχω τιμολόγια, που. Λαθρεμπόριο θα μου πείτε.
1: Λαθρέμπορος.
0: Και εγώ θα είμαι ο λαθρέμπορος. Ακριβώς.
1: Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, μέσα στις διατάξεις που είχαμε και τις διαταγές που είχαμε ως στελέχη του λιμενικού σώματος για το μεταναστευτικό, η λέξη που υπήρχε μέσα πραγματικά ήταν λαθρομετανάστες. Σήμερα που μιλάμε έχει αλλάξει αυτό και η λέξη που χρησιμοποιούμε είναι PEP. Παράνομα εισερχόμενα πρόσωπα πλέον. Αυτό έχει αλλάξει. Αυτό μας έχουν πλέον δώσει και διαβάζουμε και έτσι τους αποκαλούν και από την υπηρεσία μας. Εγώ όμως έκανα το ερώτημα όπως είπα πριν. Τώρα από εκεί έπειτα ο καθένας μπορεί να τους λέει όπως θέλει και όπως εκφράζει τον καθένα.
0: Ναι, θα σας θυμίσω άλλωστε ότι στο παρελθόν ακούσαμε και τον όρο επενδυτές. Από υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μάρδα, τους ακούσαμε ως επενδυτές. Έρχονται λίγο ως επενδυτές οι άνθρωποι αυτοί. Γι' αυτό λέω ότι ο καθένας μπορεί να τους πει όπως θέλει.
1: Επιτρέψτε μου να πω εδώ ότι όπως αισθάνεται ο καθένας μπορεί να λέει. Αυτό που θα κρατήσουμε όλοι και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές είναι ο άνθρωποι. Εγώ αυτό κρατάω και για μένα αυτό ισχύει
0: και δεν θα διαφωνήσουμε.
1: Το ίδιο. Τώρα για το επενδυτές, επιτρέψτε μου και επειδή ακούσαμε πολιτικά και επιτρέψτε μου εδώ να έχω και την ιδιότητα του αυτοδιοικητικού και να μιλήσω πολιτικά σε αυτό πάνω που είπατε. Ναι, όντως. Επενδυτές είναι για κάποιους, κύριε Σιλιγάρδο, διότι κάποιοι επενδύουν πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή και αυτό που επενδύουν είναι για τη μεταφορά τους, που είναι τεράστια τα εκατομμύρια όταν μεταφέρονται αυτοί, για τη σύντηση αυτών των ανθρώπων, για τη φύλαξη αυτών των ανθρώπων κ.ο.κ. Άρα λοιπόν για κάποιους, για ορισμένους, για πολύ λίγους, κύριε Σιλιγάρδο, είναι επενδυτές.
0: Θέλω να με επιτρέψετε εδώ, αφού πήγατε εκεί, θα πρέπει να πάρω την μπάσα λοιπόν και να πω ότι εάν δημοσιογραφικά ερευνήσουμε, θα βρούμε ενδιαφέροντα πράγματα να συμβαίνουν γύρω μας, όπως για παράδειγμα, και θα το πω έτσι απλά και ξεκάθαρα, έχω βρει εδώ από την δημοσιογραφική μου έρευνα την ένταξη της πράξης Ιπποκράτης 1, που περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα παροχής ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών προς τους διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας, αρμοδιότητας υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης με τον κωδικό 600-6340 στο πρόγραμμα Ελλάδας Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2021-27. Εδώ βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει ένας κωδικός δικαιούχου, άρα ένας έχει πάρει τα χρήματα αυτά, με ημερομηνία έναρξης την 1η Έκτου του 2024 και λήξη σε λίγους μήνες 30 Ενδεκάτου του 2026, αφορά μια περίοδο 2,5 περίπου ετών. Η πράξη προβλέπει την παροχή υπηρεσιών ιατρονοσηλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε 30.000 διαμένοντες στις περιφέρειες στις περιφερειακές υπηρεσίες της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης για περίοδο 12 μηνών από 1η εβδόμου 24 έως και 30 έκτου 25 είναι το πρώτο στάδιο, έπεται το υπόλοιπο και για να μην κουράζω υπάρχει ένα πολύ ωραίο ποσό ως προϋπολογισμός για αυτούς που θα τα πάρουν, για τη ΜΚΟ προφανώς που θα τα πάρει 20 εκατομμύρια. Μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Να πω επίσης ότι σύμφωνα με τη δική μου τη δημοσιογραφική έρευνα, και αν κάνω λάθος θα θέλω να με διορθώσετε, ρωτώντας συναδέλφους σας, αλλά και μέλη των πληρωμάτων των πλοίων της ακτοπλοείας, όλο το προηγούμενο διάστημα, μέσα στο οποίο το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρίσκεται σε ισχύ, αυτοί οι οποίοι έφταναν στην Κρήτη και έπρεπε να μεταφερθούν στην υπηρετική Ελλάδα ακτοπλοϊκώς, δηλαδή με τα πλοία της γραμμής, των Μινωικών, της ΑΝΕΚ ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας εν προκειμένου από το λιμάνι του Ηρακλείου, δεν είχαν συνοδεία κάποιου γιατρού μέσα. Μαθαίνω όμως τώρα που ξεκίνησε με ειδικά αναπνωμένο δρομολόγιο και μάλιστα έχει εκτελεστεί ήδη από το λιμάνι της Σούδας, έτσι, και από το Ηράκλειο, ότι τώρα πλέον μπαίνουν και γιατροί μέσα, πράγμα που δεν το είχαμε πριν, για να δικαιολογείται προφανώς αυτή η δαπάνη των 20 εκατομμυρίων ευρώ που είναι μόνο για αυτό. Έτσι.
1: Θα συμφωνήσω λοιπόν μαζί σε όλα αυτά που λέτε, όμως ακούγοντας δηλαδή αυτά που λέτε από τις δημοσιογραφικές έρευνα, όμως δεν είμαι αυτός εγώ που θα σας απαντήσω για αυτά όλα που είπατε στο οικονομικό φύσεως κομμάτι πάντα. Στο κομμάτι όμως τώρα, σε αυτό που είπατε για την μεταφορά αυτών των ανθρώπων με τα πλοία της γραμμής ακτοπλοϊκών εταιριών που πηγαίναμε όλο το προηγούμενο διάστημα, όντως πραγματικά δεν είχαμε εμείς γιατρούς συνοδεία μαζί μας. Επίσης αυτό που γνωρίζω και εγώ από τη δική μου την πλευρά είναι ότι το πρωτόκολλο του Υπουργείου Μετανάστευσης, όπου έχει κάνει και αυτή τη στιγμή συμφωνία και έχει μισθώσει αυτό το πλοίο και μεταφέρει αυτούς τους ανθρώπους, είναι συγκεκριμένο και προβλέπει μέσα να υπάρχουν γιατροί και γι' αυτό τον λόγο γίνεται αυτή τη στιγμή όλη αυτή η διαδικασία. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, κύριε Σιλιγάρδο, ως στελέχη του λιμενικού σώματος, είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι ό,τι διαδεχτούμε και όπου χρειαστεί θα πάμε και θα εκτελέσουμε με βάση τις διαταγές της φυσικής και πολιτικής μας ηγεσία. Από εκεί και έπειτα, εγώ θα τονίσω κάτι, κύριε Σιλιγάρδο, που είναι πολύ σημαντικό, ότι τα στελέχη του λιμενικού σώματος σήμερα είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πεδίο, είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και είναι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που βάλλονται και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουμε σήμερα ανθρώπους από την... επιτρέψτε μου να εκφραστώ ελεύθερα και δημοκρατικά, χωρίς προσανατολισμό, είναι η πλευρά της δεξιάς που θα λέγαμε, οι οποίοι έρχονται και αναφέρονται στο πρόσωπο των λιμενικών ότι είμαστε ταξιτζίδες, ότι είμαστε προδότες, ότι εμείς κουβαλάμε αυτούς τους ανθρώπους ανεξέλεκτα στη χώρα μας. Κουβαλητές, ταξιτζίδες. Αυτή είναι η έκφραση δημοσίως. Βλέπουμε συχνά πυκνά στα μέσα όταν αναφέρονται για βάρκες που φτάνουν νότια στην Κρήτη. Υπάρχει λοιπόν και η αριστερή πλευρά, η άλλη πλευρά, η οποία αυτή εκφράζεται ότι εμείς είμαστε φασίστες, είμαστε οι άνθρωποι που τους πνίγουμε, είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν συμπεριφέρουμε σωστά. Επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Σιλιγάρδο, εδώ πέρα και δημόσια μέσα από το σταθμό σας, ότι αυτό δεν ισχύει ούτε από τη μία πλευρά, τη δεξιά, ούτε από την αριστερή πλευρά. Είμαστε οι άνθρωποι πραγματικά που βρισκόμαστε 365 μέρες, 24 ώρες το 24ωρο, στο πεδίο, όπου εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. η δουλειά μας είναι συγκεκριμένη. Εμείς δεν μπορώ να ακούω ανθρώπους, κύριε Σιλιγάρδο, να λένε βουλιάξτε τους, πετάξτε στη θάλασσα, σκοτώστε τους. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Είμαστε πολιτισμένοι πλέον. Πρέπει να γίνουν διακρατικές συμφωνίες, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και να βρεθούν λύσεις, οι οποίες οι λύσεις αυτές θα δώσουν, θα έλεγα, τη λύση στη χώρα μας, που το πρόβλημα, κύριε Σιλιγάρδο, δεν είναι μόνο εθνικό, όπως είπατε προηγουμένως, είναι ευρωπαϊκό. Αναφερθήκατε προηγουμένως και εσείς ο ίδιος για τη Θεούτα, τι είδαμε και να λαμβάνει η χώρα το προηγούμενο διάστημα εκεί πέρα. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα άκρα να ανεβαίνουν στην Ευρώπη. Έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα στην Ιταλία, είδαμε μετά στη Γαλλία, είδαμε τη Γερμανία, βλέπουμε την Ουγγαρία, βλέπουμε την Αυστρία. Βλέπουμε ότι λόγω της μετανάστευσης να ανεβαίνουν τα άκρα, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν αυτό λοιπόν δεν παταχθεί χθες, θα έλεγα, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Μέσα σε αυτή την εικόνα που περιγράψατε και προσπάθησα και εγώ να περιγράψω, βρίσκουμε ακόμα μία ΜΚΟ. Ο λόγος για τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, τον ΔΟΜ, ο οποίος δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, και σκοπό έχει ουσιαστικά, να το πω έτσι πολύ απλά, τη διαχείριση αυτής της κατάστασης. Μάλιστα, όσοι μπουν στην σελίδα του ΔΟΜ στο διαδίκτυο θα διαπιστώσουν ότι γίνεται λόγος για 4 άξονες: μετανάστευση και ανάπτυξη. Βλέπετε εδώ δεν βάζει καν τον όρο παράνομη μετανάστευση, δηλαδή δεν τη διαχωρίζει. Εδώ έχουμε μια παράνομη μετανάστευση, αν δεν θέλετε να την πούμε, ή παράτυπη, αν δεν θέλετε να την πούμε, λάθρο μετανάστευση. Διευκόλυνση της μετανάστευσης, αυτό είναι λίγο αφηρημένο, δηλαδή να σε διευκολύνω να κάνεις τη μετανάστευση, να γίνεις μετανάστης, ή αφού είσαι μετανάστης να σε διευκολύνω. Τη ρύθμιση της μετανάστευσης και την εξαναγκασμένη μετανάστευση. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Η Ευρώπη ακολούθησε μία τακτική, μία πολιτική εδώ και αρκετά χρόνια, και σήμερα θερίζει τους καρπούς που έσπηρε. Τι έσπηρε? Τα βλέπουμε καθημερινά. Εγκληματικότητα, σαρία. Δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία να εξηγήσω τι είναι η σαρία, ας μπει κάποιος να το ψάξει, υπάρχει εύκολο να το βρει κάποιος στο διαδίκτυο. Και την ισλαμοποίηση γενικότερα κάποιων περιοχών σε βάση καθημερινότητας και λειτουργίας. Δεν θα πω πάρα άλλα πράγματα. Θα πω αυτά τα τρία πράγματα έτσι επιγραμματικά. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι προβλήματα δημιουργήθηκαν και δεν λύθηκαν. Γιατί κάποιοι λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι εμείς αυτούς τους ανθρώπους τους χρειαζόμαστε προκειμένου να εξυπηρετήσουμε την ανάγκη σε εργατικά χέρια. Μάλιστα. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτή τη διαδικασία και δημοσιογραφικά θα καταθέσω από εδώ και μια πρόταση. Γιατί η Ελλάδα μέσω του Υπουργείου Εργασίας δεν κάνει μια καταγραφή να πει ότι στην Κρήτη υπάρχουν, για παράδειγμα, ελαιόφυτα, υπάρχουν θερμοκήπια, υπάρχει εστίαση, υπάρχει τουρισμός, ξενοδοχεία, υπάρχει μια βιομηχανική περιοχή στο Ηράκλειο, υπάρχει ένα βιοπάκ, ξέρω εγώ, κάπου αλλού κλπ. Στα Χανιά κλπ. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις τους με 32.854 ανθρώπους που έχουν αυτές τις ειδικότητες. Μάγειρας, λατζέρης, αγρότης, κτηνοτρόφος και πάει λέγοντας. Και να πάμε να ζητήσουμε από αυτές τις χώρες με τις οποίες έχουμε υπογράψει κάποια συμφωνία και κάποια πρωτόκολλα να μας στείλουν αυτούς τους ανθρώπους εδώ νόμιμα, με όλα τους τα έγγραφα, διαβατήρια, βίζα εργασίας, άδεια παραμονής κλπ. Και να τους υποδεχτούμε όχι όπως τους υποδέχεστε εσείς ναυαγούς σε εισαγωγικά στα νότια παράλια της Κρήτης, αλλά να τους υποδεχτούμε στο αεροδρόμιο με ανθοδέσμη, να τον καθοδηγήσουμε να πάει να δουλέψει στο θερμοκήπιο στο Τιμπάκι, να τον καθοδηγήσουμε να πάει να δουλέψει στο Ουζερί, στο κέντρο της πόλης, να τον καθοδηγήσουμε να έρθει να δουλέψει εδώ σε ένα εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή, όπου θα ξέρουμε ποιος είναι, από πού έρχεται, πού μένει, πόσο θα μείνει και τι πρέπει να κάνει για να ανανεώσει την άδεια παραμονής του. Αυτό εγώ το θεωρώ νοικοκυριό. Όλα τα άλλα, επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Σφαγιανάκη, τα θεωρώ μπάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δώστε.
1: Λοιπόν, επιτρέψτε μου σε όλο αυτό που περιγράφετε αυτή τη στιγμή να συμφωνήσω απόλυτα και να σας πω και να σας ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν γραφεία τα οποία μπορείς να πας εσύ να επενδυθείς, είτε είσαι ένας επιχειρηματίας ξενοδόχος, είτε έχεις μια επιχείρηση η οποία χρειάζεται εργάτες γης, είτε έχεις μια επιχείρηση η οποία θες αυτή τη στιγμή να βρεις εργαζόμενους οι οποίοι να δουλέψουν στην εστίαση. Υπάρχει λοιπόν γραφείο, η γραφεία θα έλεγα αρμόδια, όπου γίνονται προσκλήσεις κανονικά σε εργαζόμενους από τις τρίτες χώρες. Και εδώ γεννάται το ερώτημα, διότι όταν βλέπουμε, κύριε Σιλιγάρδο, να φτάνουν εδώ Αιγύπτιοι, όταν βλέπουμε να φτάνουν εδώ άνθρωποι από τον Μπαγκλαντές, όταν βλέπουμε να φεύγουν από το Πακιστάν, όπου προβλέπει η συνθήκη και η συμφωνία που έχουν κάνει με τρίτες χώρες η χώρα μας να έρθουν με την νόμιμη οδό, για ποιο λόγο αυτό το πράγμα δεν γίνεται? Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε διαδικασία εμείς και ακούμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι περιγράφεται προηγουμένως ότι τους φέρνουν εδώ πέρα η ΜΚΟ και όλους αυτούς που τους περιθάπτουν και όλα αυτά, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πονεμένοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από πόλεμο, φεύγουν κυνηγημένοι. Όχι, δεν φεύγουν, δεν είναι κυνηγημένοι, δεν φεύγουν από εμπόλεμες ζώνες, δεν φεύγουν από χώρες οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή πόλεμο. Θα μπορούσαν λοιπόν με την νόμιμη οδό, όπως σας είπα πριν, να έρθουν και αυτοί να εργαστούν εδώ πέρα νόμιμα στη χώρα μας και να έχουν καταγραφεί, όπως είπατε εσείς προηγουμένως, και να ξέρουμε ποιος είναι ο καθένας που ξεκινάει από εκεί πέρα και φτάνει στη χώρα μας. Και εδώ θα τονίσω, κύριε Σιλιγάρδο, που δεν θα διστάσω, ποτέ δεν έχω διστάσει να μιλήσω και πολιτικά πάντα, όπως είπαμε πριν, γιατί έχουμε την ιδιότητα του αυτοδιοικητικού και επιτρέψουμε να μιλάω και να το λέω πολιτικά, να μην μπερδεύουμε τις ιδιότητές μας, ότι αυτή τη στιγμή για μένα προσωπικά υπάρχει κάτι ανησυχητικό. Και το ανησυχητικό είναι, κύριε Σιλιγάρδο, ότι οι ροές που έχουμε τα τελευταία δύο χρόνια εδώ στην Κρήτη δεν έχουν καμία σχέση με τις ροές που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια στο Ανατολικό Αιγαίο. Γιατί πράγμα μιλάω? Μιλάω ότι σήμερα φτάνουν εδώ άνθρωποι ηλικίας 14 ετών μέχρι το πολύ 30 έως 35 ετών. Για μένα, και σημαντικό, μόνο άντρες, 99% άντρες, για μένα είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει, θα έλεγα, σαν άνθρωπο, σαν πρόσωπο. Από εκεί έπειτα, αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν την τύχη να αποφασίζουν, θα πρέπει να τους, θα πω λαϊκά, ταρακουνήσει λίγο, έτσι λαϊκά τη λαϊκή λέξη, διότι δεν ξέρω τι μπορεί αυτό να αποσκοπεί και να έρχονται τόσο νέοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας.
0: Κύριε Σφακενάκη, θα σας πω ότι αν είναι σωστά τα στοιχεία του ΟΗΕ, και λέω ότι αν είναι σωστά γιατί ξέρουμε ότι σε αυτές τις χώρες λίγο κατά προσέγγιση γίνονται αυτές οι μετρήσεις, το Σουδάν από το οποίο έρχονται οι άνθρωποι αυτοί και το Μπαγκλαντές έχουν αθρηστικά πάνω από 200 εκατομμύρια ανθρώπους. 176 εκατομμύρια είναι στο Μπαγκλαντές και 52 εκατομμύρια είναι στο Σουδάν. Αν είναι η Ευρώπη μόνο από αυτές τις δύο χώρες να πάρει ένα αριθμό που θέλει να μεταναστεύσει στην Ελλάδα κατά αυτόν τον τρόπο ή στην Ευρώπη γενικότερα, αντιλαμβανόμαστε τα ζητήματα που θα προκύπτουν, όπως τα βλέπουμε τις τελευταίες μέρες και ώρες στην Θέουτα της Ισπανίας, όπου ήδη, παρά το γεγονός ότι επενέβη ο στρατός, έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα, διότι το Μαρόκο τώρα έκλεισε τα σύνορά του και δεν τους δέχεται πίσω. Αυτοί κάπου πρέπει να μείνουν, να κινηθούν, να αφοδεύσουν, να φάνε. Δεν υπάρχει υποδομή στην Θέουτα για κάτι τέτοιο. Και θα είχε πολύ καλαμπούρι, συγγνώμη που το λέω έτσι, να το δούμε αυτό αύριο να συμβαίνει σε ένα οικισμό στην Παλαιόχωρα, στα Σφακιά, κάπου στα νότια του νομού Ηρακλείου ή στα νότια του νομού Λασιθίου, στην Ιερά Πέτρα, ας πούμε, για παράδειγμα, να μην αναφερόμαστε μόνο στο δικό μας το νομό, να φτάσουν αύριο μαζεμένοι, προερχόμενοι από τις ακτές της Αφρικής, και να κατέβουν στα φέρμα, στην Αγιά Φωτιά, στην Ιερά Πέτρα, στο Μύρτος, να κατέβουν 10.000 άνθρωποι. Εγώ δεν θα σας πω αυτοί που πήγανε τον αριθμό της Θέουτα. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει εκεί? Δηλαδή, είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια μαζική υποδοχή?
1: Νομίζω ότι καμία χώρα δεν είναι προετοιμασμένη για μια τέτοια μαζική ανθρώπων οι οποίοι φτάνουν. Εγώ θα πω και θα τονίσω το εξής.
0: Είναι προετοιμασμένοι πάντως με τις ΜΚΟ που και σήμερα βλέπουμε, γιατί θα επανέλθω να πατήσω πάνω σε αυτό και θα επανέλθω και γενικότερα δημοσιογραφικά τις επόμενες μέρες, ότι αυτές οι δύο ΜΚΟ που αναφέραμε λίγο νωρίτερα, φαίνεται ότι έχουν λόγους σοβαρούς, οικονομικούς, όπως ο ΔΟΜ, το λέω ξεκάθαρα, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, που δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα, αλλά και ο Ιπποκράτης, η έτερη ΜΚΟ που έχει να κάνει με το κομμάτι της περίθαλψης, της υγείας κλπ. Και εκεί να προσθέσω τη σύντηση, τη φύλαξη, τις μεταφορές. Άρα κάποιοι κονομάνε, κύριε Σφακιανάκη, από αυτή την ιστορία. Και πολύ σωστά συνδέσατε τη λέξη του κυρίου Μάρδα, του υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, ως επενδυτές, με τους Έλληνες επενδυτές και την ομάδα αυτών που έχουν στήσει μια πολύ ωραία δουλειά πάνω σε αυτό το πράγμα. Και κονομάνε ανεξέλεγκτα εκατομμύρια.
1: Γι' αυτό σας είπα και εγώ πριν, για κάποιους είναι επενδυτές. Το είπαμε πριν στη συζήτησή μας. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω στα στοιχεία που είπατε και για τους Μπαγκλαντές και για το Σουδάν που αναφέρεστε και για την Ευρώπη που είπατε ότι δεν συζητάμε μόνο για την Ελλάδα, συζητάμε για την Ευρώπη. Νομίζω ότι έχουν καταγραφεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή η ανεργία που υπάρχει σε κάθε κράτος, σε κάθε χώρα, και θα μπορούσαν με έναν τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που και πρόσφατα μετά αυτά που συνέβησαν στη Θεούτα έκτακτα συνεδρίασαν για το θέμα της μετανάστευσης, να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να πούν οι ίδιοι: ξέρετε κάτι, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη για εργατικά χέρια με βάση τα στοιχεία πάντα που έχουμε καταγράψει της ανεργίας και στις ειδικότητες που κάνει αυτή τη στιγμή ανάγκη για την κάθε χώρα να έρθουν τόσες χιλιάδες άνθρωποι. Από εκεί έπειτα, αν δεν κοιτάξουν συντονισμένα και οργανωμένα για την επόμενη μέρα τη διαχείριση των μεταναστών.
0: Εσείς το βλέπετε να κοιτάνε, γιατί εγώ δεν το βλέπω.
1: Κοιτάξτε, εγώ.
0: Από τη Σκοπιά σας να μας πείτε. Εγώ από τη δική μου τη Σκοπιά, τη δημοσιογραφική και την πολιτική, δεν το βλέπω. Από τη δική σας Σκοπιά το βλέπετε.
1: Ούτε εγώ το βλέπω. Η πραγματικότητα είναι αυτή, δεν το βλέπω. Και γι' αυτό προηγουμένως σας είπα ότι βλέπουμε τα άκρα να ανεβαίνουν στις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό το λόγο αναφέρθηκα συγκεκριμένα πολιτικά. Άρα λοιπόν, αν δεν φροντίσουν για την μέρα, για τη σωστή διαχείριση του προβλήματος, αν δεν αντιληφθούν ότι είναι πρόβλημα, νομίζω ότι θα έχουμε εκπλήξεις. Μεγάλες εκπλήξεις.
0: Προς το παρόν, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν το βλέπουν ως πρόβλημα, τον βλέπουν ως ευκαιρία να βγάλουν κάποιοι χρήματα. Εγώ αυτό βλέπω, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Κοιτάξτε. Και μάλιστα θα σας πω, και θα το πω, είναι η πρώτη φορά που θα το πω τώρα δημόσια στον αέρα, ότι κάποτε επί ΣΥΡΙΖΑ έτυχε να καθίσω στο διπλανό κάθισμα με κάποιον γνωστό βουλευτή Ηρακλείου της τότε κυβέρνησης, ο οποίος μου είπε: μπορούν να αυξηθούν οι ροές το επόμενο διάστημα να γίνεται δουλειά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, για παράδειγμα, ως κυβέρνηση τότε, κατά ομολογία του συγκεκριμένου βουλευτή, τότε του ΣΥΡΙΖΑ, έχω ανά πάσα ώρα και στιγμή να πω, μπορώ το όνομα, θα το αποφύγω προς το παρόν, με τον οποίο πηγαίναμε μαζί στην Αθήνα, καθόμασταν μαζί στο αεροπλάνο, μου είπε: μπορούν να αυξηθούν οι ροές. Διότι μου λέει: αυτό είναι μια πολύ σημαντική πτυχή της ελληνικής οικονομίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι πολιτικές προσεγγίσεις και των μεν και των δε συνάδουν στο συμπέρασμα ότι εμείς τελικά ως χώρα, αφήστε τι λέτε εσείς, ως αυτοδιοικητικός και ως συνδικαλιστής, αφήστε τι λέω εγώ ως δημοσιογράφος, αφήστε τι λέει ο Βαγγέλης που μας ακούει εδώ πέρα και είναι πολίτης. Αυτοί το θέλουν αυτό τελικά μάλλον, και γι' αυτό το έχουμε, διότι αν δεν το ήθελαν, ας αναφερθώ

0: άνθρωπο, να σκοτώσει άνθρωπο, αλλά μπορεί να το αποτρέψει, έτσι, και ταυτόχρονα το διαχειριστεί διαφορετικά από τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίζεται σήμερα. Εμένα μου δείχνει αυτή η εικόνα ότι τελικά το ελληνικό κράτος, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο πρωθυπουργός, ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία, το θέλουν, τη θέλουν αυτή την μπίζνα. Την έχουν δει ως μπίζνα. Την έχουν δει ως μια δουλειά, να το πω έτσι πολύ απλά, από την οποία κάποιοι θα κερδίσουν. Ποιοι θα κερδίσουν, δεν με ενδιαφέρει. Οι ΜΚΟ τους θα κερδίσουν ενδεχομένως. Και η συναυτό. Αυτό ως μια επισήμανση. Και τη δεύτερη επισήμανση, για να σας δώσω μετά το λόγο να πάτε στον επίλογο, είναι ότι δεν μας λέει κανένας πολιτικός σήμερα τι βλέπει στην άκρη του τούνελ. Δηλαδή, ωραία, σήμερα διαχειρίζεις αυτές τις χιλιάδες ροές που έρχονται συνεχώς στην Κρήτη. Μάλιστα. Για πόσο θα συνεχιστεί αυτό, για όσο συνεχιστεί. Τι θα κάνεις αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, εγώ δεν έχω καταλάβει, κύριε Σφαχιανάκη. Αυτοί οι άνθρωποι γυρνάνε πίσω τελικά. Δηλαδή, ωραία, τους έρχεται εδώ ο Αχμέτ, ο Μοχάμετ, τον καταγράφεις. Ωραία. Τον περνάς και από ιατρικές εξετάσεις, τον βάζεις ένα πλοίο, τον πας στην Αθήνα. Μετά αυτός τι γίνεται, λιάζεται, εξαφανίζεται, πού πάει. Τον γυρνάμε πίσω στο Σουδάν, τον γυρνάμε στο Μπαγκλαντές. Πού τον πάμε αυτόν τον άνθρωπο, τι τον κάνουμε αυτόν τον άνθρωπο. Τον προωθούμε στην Ευρώπη και λέμε εμείς κάναμε τη βρώμικη δουλειά, είμαστε οι πορτιέριδες της Ευρώπης, πάρτε τον, φάτε τον τώρα εσείς. Τι γίνονται αυτοί οι άνθρωποι μετά, έχετε καταλάβει.
1: Κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι τι γίνονται με αυτά που κι εμείς ρωτάμε, η αλήθεια είναι ότι και εμείς έχουμε την απορία να δούμε τι συμβαίνει και τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, είναι ότι μετακινούνται στην ηπειρωτική χώρα, αυτοί οι οποίοι μπορούν πιο εύκολα να πάρουν άσυλο μετά την αίτηση που τα κάνουν, διότι αυτοί είναι κρατούμενοι διοικητικά, διότι στερούνται έγγραφα, δεν είναι ποινικά διοκόμενοι, γιατί έχουν κάποια ποινική πράξη, και αυτοί οι οποίοι θα πάνε στην νησιωτική χώρα είναι αυτοί οι οποίοι κατά τα λεγόμενά τους πάντα θα επιστρέψουν πίσω στις χώρες που ξεκίνησαν να έρθουν.
0: Γίνονται επιστροφές.
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω γι' αυτό, δεν έχουμε αρμοδιότητα εμείς να σας πούμε γιατί να γίνονται επιστροφές. Εγώ θα πω κάτι σε όλα αυτά που περιγράψατε προηγουμένως, κύριε Σιλιγάρδο, ότι το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο στη χώρα μας. Δεν είναι κάτι που το διαχειριζόμαστε πρώτη φορά και δεν είναι κάτι που διαχειρίζεται γενικότερα η Ευρώπη. Θα σας πω και σας θυμίσω ότι το 2015 και όπως είπατε και προηγουμένως επί κυβέρνηση τότε ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε το τι συνέβη στο Ανατολικό Αιγαίο και πόσες χιλιάδες άνθρωποι έφτασαν. Είδαμε μετά ότι υπήρχε μια θωράκιση των συνόρων, των θαλασσίων συνόρων από την κυβέρνηση μετά, και από εκεί έπειτα είδαμε να ξεκινούν αυτοί οι άνθρωποι και να πηγαίνουν βόρεια και να προσπαθούν να περάσουν τότε από την περιοχή επάνω στο Ρέβρο. Θυμάστε τότε πάλι που είχαμε την κρίση εκεί, ειδωμένη αν θυμάμαι καλά, που είχαμε τότε πάνω από 15-20.000 να μένουν εκεί έξω στις αντίρρια και το διαχειρίσει τότε η αστυνομία στη χερσαία ζώνη τότε, στην περιοχή εκεί της, του Εύρου.
0: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα στοιχείο. Στο πρώτο εξάμεινο του 2026, λοιπόν, όπως βρήκα μόλις τώρα, στο πρώτο εξάμεινο του 2026 καταγράφησαν 1.292 αναγκαστικές επιστροφές. Οι υπόλοιποι, διότι στην Κρήτη έχουν έρθει κάτι χιλιάδες από πρώτης πρώτου. Πόσοι έχουν έρθει.
1: Θα σας πω ότι στην Κρήτη.
0: Είχαμε κάνει την άθρηση πρόσφατα.
1: Στην Κρήτη αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα 11.730.
0: 12.000. Τόσο τους είχαμε βγάλει πριν από λίγες ημέρες, πριν προσθεθούν δηλαδή οι τελευταίες αφίξεις. Άρα στις 12.000 που έχουν έρθει, έχει επιστραφεί το 10% πίσω στις χώρες. 1.292. Περίπου τόσο είναι. Το υπόλοιπο 90%.
1: Δεν μπορώ να σε απαντήσω, αλλά προφανώς εγώ θα πω ότι εκκρεμούν οι αποφάσεις και αν αυτοί δικαιούνται άσυλο. Αλλά εδώ επιτρέψω να τονίσω σε αυτό, να συνεχίσω που ξεκίνησα προηγουμένως, ότι το είδαμε το μεταναστευτικό στο βόρεια, στην περιοχή εκεί του Εύρου, και μετά από λίγο καιρό, κύριε Σιλιγάρδο, εξαλείπεται το μεταναστευτικό στο Ανατολικό Αιγαίο. Αλλά τι είδαμε? Είδαμε ένα τουρκολιβικό μνημόνιο πριν 3 χρόνια, και σήμερα που μιλάμε αυτή τη στιγμή βλέπουμε να έχει μεταφερθεί η τεχνογνωσία των Τούρκων στην περιοχή
0: στη Λιβύη,
1: όπου σήμερα τα σκάφη που μεταφέρουν αυτούς τους ανθρώπους είναι τα ίδια σκάφη,
0: είναι
1: ίδια μηχανές, είναι...
0: Απαντήστε μου σε ένα σενάριο που μπαίνει ως ερώτημα. Αυτές οι βάρκες που βγήκαν στους καλούς λιμένες, για παράδειγμα, προχθές,

0: χθες, αύριο. Έχουν όντως ξεκινήσει από τη Λιβύη ή υπάρχει το σενάριο ότι υπάρχει κάποιο πλοίο κάπου ενδιάμεσα όπου κατεβάζει τις βάρκες αυτές και διανύουν μέρος των συνολικών ναυτικών μιλίων επί του συνόλου, άρα είναι ξέρω εγώ στα 30-40 μίλια νότια της Κρήτης, τους κατεβάζει ένα βαπόρι, παίρνει τη βάρκα, περνάει απέναντι. Τι ισχύει?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω, γιατί και με βάση και το υπηρεσιακό κομμάτι που εμείς αυτή τη στιγμή πράττουμε και οι συμφωνίες που έχει κάνει το Αρχείο του Λιμενικού Σώματος για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών νότια στην Κρήτη, γιατί πρόσφατα επισκέπτηκαν αξιωματούχοι δικοί μας του Αρχείου του Λιμενικού Σώματος, όπου έκαναν μια συμφωνία με το Λιβικό Λιμενικό, όπου διάθεσαν εκεί το λιμενικό το δικό μας, στο λιμενικό της Λιβύης, δύο σκάφη κατηγορία Α2 για την επιχείρηση της μετανάστευσης και ένα φουσκωτό σκάφος και ένα στέλεχος του λιμενικού που θα βρίσκεται εκεί στην περιοχή στο προξενείο τους για να έρθει σε επαφή με το εξέτ το δικό μας εδώ πέρα. Και η συμφωνία ήταν τότε να πετούν και τα ντρόμ στα 12 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Λιβύης. Άρα λοιπόν σας επιβεβαιώνω εδώ πέρα ότι όλες οι βάρκες ξεκινούν από τη Λιβύη, οι στόχοι που εντοπίζουν είναι από πολύ χαμηλά πραγματικά και πολλές φορές οι διασώσεις λαμβάνουν χώρα εδώ πέρα στην Κρήτη περίπου και στα 50 με 60 ναυτικά μίλια από την Κρήτη.
0: Άρα δεν έχει δουλέψει καμία συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Λιβύη έχει δύο κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή, μία στην Τρίπολη και άλλη στη Βεγγάζη. Η Αθήνα δεν έχει κάνει ουσιαστικά καμία συμφωνία να αποτρέπει η Λιβύη τις αναχωρήσεις αυτές.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν σε εισαγωγικά αποτροπές από το Λιβικό Λιμενικό. Υπάρχουν βάρκες οι οποίες τις έχουν πάρει Λίβοι πίσω, όντως γιατί μιλάμε επιχειρησιακά, όχι όμως στο βαθμό που θα περιμέναμε εμείς αυτή τη στιγμή. Γιατί επιτρέψτε μου, κύριε Σιλιγκάρδο, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε περίπου στους ίδιους αριθμούς με το προηγούμενο έτος. Δηλαδή πέρυσι τέλη Αυγούστου είχαμε περίπου 11.000 μετανάστες να έχουν φτάσει 11.500 και φέτος πάλι 11.700.
0: Το ίδιο νούμερο.
1: Άρα λοιπόν έχουμε το ίδιο νούμερο. Η προσπάθεια, ας πούμε, θα έλεγα η δικιά μας έχει να κάνει με το κομμάτι ότι δεν ήρθαν περισσότεροι, γιατί γνωρίζω ότι δεν έχουν φτάσει, γιατί είμαστε στο πεδίο και βλέπουμε τη διαχείριση. Το θέμα είναι όμως αυτό που είπαμε από την αρχή, ότι πρέπει να βρεθεί λύση και να μην ξεκινούν καν
0: από αυτό το αυλωμένο πλοίο που αναχωρεί από τα λιμάνια της Κρήτης και τους πηγαίνει στην υπηρετική χώρα, στο λιμάνι του Πειραιά προφανώς. Κάθε πότε πραγματοποιεί τώρα δρομολογία?
1: Η σύμβαση, αν θυμάμαι καλά, είναι ανά τρεις ημέρες, αναλόγως αν υπάρχει, αν υπάρχουν ροές. Γιατί τώρα που έχουμε συνθήκες οι οποίες δεν ευνοούν τους
0: λόγω καιρού,
1: δεν θα έχουμε μετανάστες. Φανταστείτε ότι χθες είχαμε μια μεταγωγή όπου μεταφέραμε τους ανθρώπους σε περιοχές της νησιωτικής χώρας.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα βάλαμε μια πρώτη διάσταση στο θέμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να πω ότι θα συνεχίσω και τις επόμενες μέρες. Το θέμα για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σημαντικό και αυτοδιοικητικά ορθά μας απασχολεί σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης και στη συνέχεια σε επίπεδο Δήμων. Όμως, πολιτικά θα έλεγα ότι η κυβέρνηση είναι αρμόδια, απόλυτα αρμόδια και υπεύθυνη στο να δώσει απαντήσεις, στο να δώσει λύσεις και βεβαίως στο να μας πει, εγώ θα περίμενα την κυβέρνηση, θα βγει να μας πει ο κύριος Πλεύρης τι ρόλο παίζουν αυτές οι ΜΚΟ με τα λεφτά που παίρνουν, τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Υπάρχει ένα έτσι θολό τοπίο, θα έλεγα. Θέλουν να κάνουν εδώ ένα κέντρο ταυτοποίησης υποδοχής. Μάλιστα, μετά τι θέλουν να κάνουν, τι άλλο? Δηλαδή, όλους αυτούς τους ανθρώπους θα μας πείτε τι θέλετε να τους κάνετε, διότι η κυβέρνηση σήμερα μας κρύβει τη βούλησή της στην πολιτική. Και εγώ θέλω να τη ρωτήσω, να τη μάθω.
1: Κοιτάξτε, αυτοδιοικητικά είναι πολύ σημαντικό αυτό που σημαίνει ότι μας αγγίζει αυτοδιοικητικά, γιατί ξέρετε και εσείς πολύ καλά μέσα και από την δημοσιογραφική σας ιδιότητα και μέσα και από το ρεπορτάζ καθημερινά, το ότι αυτή τη στιγμή αποφασίζουν για το Δήμο Ηρακλείου να έχουμε ένα κέντρο προσωρινής φιλοξενίας, το οποίο δεν βρήκε τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας εκεί της περιοχής, έχουν αναφερθεί επανειλημμένως οι άνθρωποι, και αυτό που έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό και εμείς από τη δικιά του πλευρά και ως παράταξη Ηράκλειο η πόλη μας, είναι ότι θα έπρεπε να έχει γίνει μια διαβούλευση με προτάσεις, με επιχειρήματα, αν έπρεπε να γίνει εδώ πέρα μια δομή, η οποία αυτή η δομή θα ήταν προσωρινή φιλοξενίας, ή αν να μην γίνει, κύριε Σιλιγαρδό. Γιατί δεν είναι μόνο να αποδεχόμαστε ότι πρέπει να γίνει, θα μπορούσαν να γίνουν άλλα πράγματα τα οποία να μην γίνει δομή. Από εκεί και έπειτα θα έπρεπε να καθίσουν στο τραπέζι σε πρώτο βαθμό η τοπική αυτοδιοίκηση και σε δεύτερο βαθμό, όπου να έρθει και να γίνει και συζήτηση με τους τοπικούς όλους τους βουλευτές, διότι σε αυτή την κατάσταση είναι απόν όλοι οι βουλευτές, κύριε Σιλιγάρδο. Δεν είδαμε πουθενά βουλευτές. Αυτό το ανέφερα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν είχαμε την αντίδραση των δημοτών.
0: Και ήμουν εκεί και σας άκουσα. Και ό,τι επιβεβαιώνω.
1: Και θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια διαβούλευση γενικότερα για να αποφασίσουν για το Δήμο μας, για την πόλη μας, αν θα πρέπει να έχουμε δομή και αν αυτή τη στιγμή υπάρχει και συντρέχει λόγος να υπάρχει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος με μια μικρή παραβίαση στο χρονικό μας όριο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το σημερινό μου καλεσμένο, τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου και Πρόεδρο των Λιμενικών της Ανατολικής Κρήτης. Να ευχαριστήσω τη CJETS που και σήμερα ήταν μαζί μας εδώ και σας δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψετε απευθείας από το Ηράκλειο για τις Κυκλάδες και τελικό προορισμό καθημερινά το λιμάνι του Πειραιά. Εκδίδοντας τα εισιτήρια της επιστροφής ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης, θα θυμάστε ότι έχετε δικαιούστε και έκπτωση 50%. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
2: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλους. Εδοπιστεί για ένα ακόμη ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 9,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι, το κόμμα των Πράσινων, προειδοποιούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι το καλοκαίρι, λέει, στην Ευρώπη θα καιγόμαστε και το χειμώνα θα πληγόμαστε. Στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι και καιγόμαστε και πληγόμαστε συγχρόνως. Το λέω αυτό με αφορμή όχι μόνο τις πυρκαγιές, αλλά και τα όσα συνέβησαν, το είπα, στη Μάνη μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η Μάνη που, για να τα λέμε όλα, δεν πάσχει από αντιπλημμυρικά έργα. Πάσχει από το γεγονός της άναρχης δόμησης. Αν άφηναν τα ρέματα ήσυχα, δεν θα είχαν θέμα.

Και το καλοκαίρι είναι ακόμα μπροστά μας. Μπορεί ημερολογιακά να τελειώνει. Τέλος πάντων, βρισκόμαστε 17 Αυγούστου. Λες, μετά το 15 Αυγούστου, πάντα σε πιάνει μια μελαγχολία. Λες, κάπου εδώ τα πράγματα αλλάζουν. Τα κεφάλια αρχίζουν και σκύβουν. Ενώ δεν θα έπρεπε. Και παίρνουν, παιδί μου, την κατηγούσα για να επιστρέψουν εκεί που τους έχει τάξει η εργασία. Αλλά το καλοκαίρι στην Ελλάδα, επειδή είναι πάντα και συνεχώς καλοκαίρι, συνεχίζεται τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Έτσι έχουμε ένα μήνα full ακόμη, full, γεμάτο επικινδυνότητες σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές κυρίως και ενίοτε, όπως είδαμε με αυτά που συνέβησαν και στη Μάνη, και από έντονες βροχοπτώσεις.

Την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι, μεγάλο μέρος της επικαιρότητας αναλώθηκε στον αθλητισμό εξαιτίας της κατάκτησης του τίτλου από τον Όφη του Super Cup εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο κόντρα στην ΑΕΚ. Αυτή η εβδομάδα νομίζω, και είχαμε έναν απόϊχο για διάφορους λόγους, όχι μόνο καθαρά ποδοσφαιρικούς, είχαμε ένα απόϊχο από το τελικό. Απόϊχο λοιπόν έχουμε για τον αθλητισμό και σε άλλα αθλήματα πέρα από το ποδόσφαιρο, όπως είναι για παράδειγμα ο Στίβος ή η κολύμβηση με πολύ σημαντικές επιτυχίες που κατεγράφησαν αυτό Σαββατοκύριακο, τόσο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης στο ευρωπαϊκό, με συγχωρείτε, πρωτάθλημα κολύμβησης στη Γαλλία, στο Παρίσι, όσο και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Μεγάλης Βρετανίας.

Να ξεκινήσω την κολύμβηση λοιπόν. Για να πάμε στις ευχάριστες ειδήσεις. Ο απολογισμός της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν 3 μετάλλια, 14 συμμετοχές σε τελικούς. 14 παρακαλώ συμμετοχές σε τελικούς και 17, κρατήστε το αυτό, 17 πανελλήνια ρεκόρ. Με τη χώρα να καταλαμβάνει την 8η θέση στο συνολικό πίνακα μεταλλίων του Ευρωπαϊκού Πρωτάθληματος Υγρού Στίβου που έγινε στο Παρίσι.

Χρυσό μετάλλιο από τον Απόστολο Χρήστου, ασημένιο και χάκινο του άλλου Απόστολου, του Απόστολου Σίσκου. Προσθέστε και τα δύο χρυσά μετάλλια από τις αδελφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή στο τεχνικό και στο ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης.

στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου, στο Μπέρμιγχαμ, είχαμε τους συνήθεις υπόπτους. Μίλτο Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλή. Χρυσός και ασημένιος αντίστοιχα.

Εντάξει, για τον Μίλτο, είναι ο Μίλτος. Δηλαδή, τα λόγια νομίζω δεν χωρούν για να περιγράψουν την ιδιοσυγκρασία, το ύφος, το στυλ, φυσικά τις αθλητικές ικανότητες του Μίλτου Τεντόγλου. Αλλά έρχεται και αυτός ο Μανόλο, ρε παιδί μου, ο Μανώλης Καραλής, που έρχεται για να μας πει τι ακριβώς, ότι υπάρχουν οι τεράστιες προσωπικότητες ως αθλητές που όμως πολλές φορές αποδεικνύονται ελάχιστοι ως χαρακτήρες, και υπάρχει και ο Μανόλο. Είναι μια κατηγορία δηλαδή μόνος του. Το λέω αυτό, έχει κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο, είναι μόλις λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση ενός ακόμη μεταλλίου, το 8ο αν δεν κάνω λάθος μετάλλιο στη συλλογή του σε παγκόσμια ευρωπαϊκά Ολυμπιακούς, και στη συντηγομηθεία που είχε, στο διάλογο που είχε τον συνάδελφο από την ΕΡΤ, προκειμένου έτσι να εκδηλώσει τα συναισθήματά του, απάντησε το εξής. Το ρώτησε ο δημοσιογράφος αν θεωρεί ότι ο Ντουμπλάντης, μια άλλη κορυφαία αθλητική προσωπικότητα, συνομήλικος του Μανώλη Καραλή, 26 ετών και οι δύο, Ντουμπλάντης που πλέον είναι στα 26 του μόλις χρόνια, είναι ο μεγαλύτερος όλων των εποχών στο επικοντό. Είχαμε πει δεκαετίες τον Μπούγκα ως προμετωπίδα του επικοντό. Πλέον δεν χωρά καμία εμβολία ότι δεν υπάρχει σύγκριση με τον Σεργέι Μπούμγκα. Το ρώτησε λοιπόν ο συνάδελφος από την ΕΡΤ, τον Εμμανουέλ Καραλή, αν θεωρεί ότι ο Ντουμπλάντης τον βελτιώνει ως αθλητή, και κυρίως αν θεωρεί ότι ο Ντουμπλάντης, αν δεν υπήρχε, ο Εμμανουέλ Καραλής θα ήταν με αυτή την πορεία που έχει διαγράψει μέχρι σήμερα ο πρωταγωνιστής σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ήταν συνεχώς ή πολύ συχνά χρυσός μεταλλιούχος σε οποιαδήποτε διοργάνωση, ευρωπαϊκή, παγκόσμιο ή ολυμπιακούς αγώνες. Και ο Μανώλη Καραλής απάντησε το εξής. Πολλοί μου λένε, λέει, ότι αν δεν ήταν ο Ντουμπλάντης θα ήμουν χρυσός, θα είχα παγκόσμια ρεκόρ κτλ. Κτλ. Με αυτό το σκεπτικό όμως, και κλεινόμαι, και υπάρχει αρνητική ενέργεια. Με τον Ντουμπλάντης έχουμε μεγαλώσει μαζί, είμαστε σχεδόν οικογένεια. Με έχει κάνει καλύτερο αθλητή και είναι σημαντικό να μοιράζεσαι τέτοιες στιγμές με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ, λέει ο Καραλής, σε 10 χρόνια θα σταματήσω. Όλα τα μετάλλια θα μπουν σε ένα ράφι και θα μείνουν στιγμές. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους. Ο αθλητισμός είναι κάτι πολύ πιο όμορφο, πολύ πιο αγνό, και είναι σημαντικό να τα βλέπουμε όλα με θετική ενέργεια.

όσο πιο απλά να το εξηγήσει ο άνθρωπος στα 26 του μόλις χρόνια, πόσο πιο πενινταράκια να το κάνει, τι σημαίνει αθλητισμός. Ή για να είμαστε πιο ακριβείς, τι θα έπρεπε να σημαίνει αθλητισμός. Σίγουρα δεν θα έπρεπε να σημαίνει αθλητισμός τα όσα έζησε η Αντιγόνη Τρισπιώτη. Μουσική 42 χρονών πήγε στο Μπέρμιγχαμ ως κάτοχος 2 χρυσών ευρωπαϊκών μεταλλίων από το προηγούμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ως τέτοια στάθηκε στη γραμμή της εκκίνησης του μαραθώνιου στο Βάδιν και πήγε χωρίς προπονητή. Μάλλον την πήγαν χωρίς προπονητή.

Και όμως κατάφερε να κατακτήσει την τέταρτη θέση. Τέλειωσε τον αγώνα, πήγε στη μεικτή ζώνη για τις καθιερωμένες δηλώσεις και εκεί τα είπε όλα. Είπε ή έθεσε τις απορίες πώς είναι δυνατόν ως κάτοχος δύο ευρωπαϊκών τίτλων στο αμέσως προηγούμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα να πηγαίνει στον Μπέρμιγχαμ για να τους υπερασπιστεί χωρίς προπονητή. Πώς κάποιοι το συντόνισαν και το επέβαλαν και πώς και γιατί την άφησαν ξεκρέμαστη χωρίς τις προπονητικές οδηγίες. Ακούστε τώρα τι δεν πρέπει να είναι ο αθλητισμός. Ο Σέγας αποφάσισε και ορθώς, θα πω εγώ, μετά τις επιτυχίες της Ντρισπιώτη και όχι μόνο και του Παπα Μιχαήλ, να δημιουργήσει, δεν υπήρχε, να δημιουργήσει πέρυσι ή πρόπερσι, αν θυμάμαι καλά, αυτοτελές τμήμα στίβου στη διοικητική πυραμίδα της αρχαιότερης αθλητικής ομοσπονδίας της χώρας, της Ομοσπονδίας του Στίβου. Σε αυτή τη σωστή, θα πούμε εμείς, κίνηση της διοίκησης του ΣΕΓΑΣ, της κυρίας Ακοράφα δηλαδή, της Προέδρου του ΣΕΓΑΣ, αποφασίστηκε να τεθεί επικεφαλής του τμήματος ΒΑΔΙΝ, του αυτοτελούς τμήματος ΒΑΔΙΝ, ο κύριος Κεφαλόπουλος, προπονητής, από τους πιο καταξιωμένους στον χώρο προπονητές, για να δείξει μεγάλα ταλέντα, και ο προπονητής της Ντρισπιώτη, με τον οποίο κατέκτησε τους δύο ευρωπαϊκούς τίτλους στο προηγούμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μόνο που μετά την κατάκτηση των δύο ευρωπαϊκών τίτλων, όπως η Ντρισπιώτη έχει πει σε συνεντεύξεις εδώ και δύο χρόνια, ο κύριος Κεφαλόπουλος, για λόγους που ποτέ δεν έχει εξηγήσει δημοσίως τουλάχιστον, διέκοψε τη συνεργασία του με την Αντιγόνη Ντρισπιώτη. Παθετός, έληξε συνεργασία, δεν είναι πρώτη, δεν είναι τελευταία, δεν θα είναι και η τελευταία φυσικά. Γίνεται αυτό ανάμεσα σε προπονητές και αθλητές, κάπου δεν τα βρίσκουν κτλ. Τέλος πάντων, αυτό που ξέρουμε και δεν έχει απαντηθεί από τον κύριο Κεφαλόπουλο είναι ότι η κυρία Ντρισπιώτη, το βασικό παράπονο που έχει είναι ότι ποτέ δεν της εξηγήθηκε για ποιο λόγο ο προπονητής επέλεξε, μετά μάλιστα την κατάκτηση των δύο τίτλων, να αφήσει την αθλήτρια, να διακόψει τη συνεργασία. Επιλογή του ήταν, δικαίωμά του ήταν, καλά έκανε. Η Αντιγόνη Ντρισπιώτη λοιπόν μπήκε στη διαδικασία αναζήτησης νέου προπονητή. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε να συνεργάζεται εδώ και 1,5 χρόνο, σχεδόν 2 χρόνια κοντά, λίγους μήνες μετά που έμεινε χωρίς προπονητή από την απόσυρση του κυρίου Κεφαλόπουλου, με τον Βάλανς. Είναι ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως προπονητές στο αγώνισμα του ΒΑΔΙΝ και είναι από την Αυστραλία. Με τον Βάλανς ξεκίνησαν στην αρχή πειραματικά για να δουν αν ταιριάζουν κτλ. Και κατέληξαν, μάλιστα για αυτό το λόγο, η Αντιγόνη Ντρισπιώτη πρόπερση είχε βρεθεί αρκετό καιρό σε κάμπ της Αυστραλίας και εκεί κατέληξαν ότι ταιριάζουν και μπορούν να συνεχίσουν τη συνεργασία. Σε αυτό το μεσοδιάστημα λοιπόν ήταν που ήρθε και η τοποθέτηση του κυρίου Κεφαλόπουλου στο τμήμα ΒΑΔΙΝ του ΣΕΓΑΣ, το νεοσυσταθέν τμήμα ΒΑΔΙΝ του ΣΕΓΑΣ. Από τότε λοιπόν που ανέλαβε, συστάθηκε μάλλον το τμήμα και ανέλαβε πρόεδρος, επικεφαλής όχι πρόεδρος, ο Ναπολέων Κεφαλόπουλος, ομοσπονδιακός προπονητής,
με αρκετούς αθλητές. Με φόντα. Για διακρίσεις σε παγκόσμιες διοργανώσεις. Η Αντιγόνη Ντρισπιώτη μας είπε ότι ποτέ κανείς από το τμήμα Βάδιν του ΣΕΓΑΣ δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο μαζί της. Δηλαδή ουσιαστικά η αθλήτρια, παρότι είναι αθλήτρια της Εθνικής Ελλάδος, είναι αθλήτρια του ΣΕΓΑΣ, είναι η αθλήτρια που έχει φέρει διακρίσεις στη χώρα, επί της ουσίας λειτουργούσε μόνη της. Δεν υπήρχε επικοινωνία μαζί της. Και δεν υπήρχε επικοινωνία διότι ο άνθρωπος που είχε μπει, τοποθετηθεί, είναι ο ίδιος που την είχε σουτάρει. Ας μου επιτραπεί ο όρος, γιατί δεν ήθελε, γιατί δεν έχει εξηγήσει ποτέ, δεν θα μάθουμε κιόλας, ή τουλάχιστον δεν έχουμε μάθει μέχρι σήμερα, κάποια στιγμή ενδεχομένως να μάθουμε. Λοιπόν, είναι άνθρωπος με τον οποίο έχει διακόψει, δεν έχει σχέσεις. Κατ' επιλογή του. Και όχι κατ' επιλογή της, όπως τουλάχιστον η ίδια έχει επαναλάβει αρκετές φορές με αρκετές συνεντεύξεις της. Από τότε, δηλαδή από τη διακοπή της εργασίας μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ο ΣΕΓΑΣ και η ΛΥΠΗ, η πρόεδρος και η ΛΥΠΗ, έφτιαξαν ένα αυτοτελέστημα Βάδιν με επικεφαλής έναν προπονητή που φαίνεται να μην επικοινωνεί, αν είναι δυνατόν, με την καλύτερη Ελληνίδα βαθίστρια όλων των εποχών και δύο φορές χρυσή πρωταθλήτρια. Αυτό δεν μπορεί να είναι αθλητισμός. Δηλαδή, είμαστε κάτι εκατομμύρια, με το ζόρι τα 10 πιάνουμε πλέον, που κλαίμε από υπερηφάνεια, χειροκροτούμε όρθιοι την πρωταθλήτριά μας, η οποία αγωνίζεται χωρίς τον προπονητή της και δεν έχει επικοινωνία με το αυτοτελέστημα Βάδιν, γιατί επικεφαλής μπήκε ένας παράγοντας που δεν τη συμπαθεί. Λαδιστάν, τουλάχιστον. Και εμείς σε αυτή τη χυδαία ελληνική πραγματικότητα που είναι παντού, σε κάθε τομέα, πρέπει να πούμε κάτι ποιητικό, ρε παιδί μου, όπως η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της, ξέρεις, κτλ. Και άλλες τέτοιες μυρολατρικές μπούρδες, ότι δηλαδή δεν φταίμε οι άνθρωποι, αλλά η γεωγραφία, και να συνεχίσουμε ό,τι κάνουμε. Έτσι είναι στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, αυτό είναι. Και θα συνεχίσουμε. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Φεύγουμε από το χώρο του αθλητισμού. Τα όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Τα όσα καταγγέλθηκαν τουλάχιστον σε επίπεδο Σέγας από την Αντιγόνη Ντρισπιώτη. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα. Λέγαμε εδώ και αρκετές ημέρες για το αδιανόητο. Αδιανόητο για άλλες χώρες, για μας μάλλον δυστυχώς για τις τσέπες μας αποκτά την έννοια της κανονικότητας του να εκτοξεύονται οι προϋπολογισμοί των έργων που εκτελούνται στη χώρα δια των αποζημιώσεων που καταβάλει το δημόσιο υπέρ των αναδόχων εργολάβων. Και λέγαμε ότι σε επίπεδο, για παράδειγμα, βόρειο δικού άξονα πλέον έχουμε δώσει 220 εκατομμύρια ευρώ μόνο για αποζημιώσεις στον ανάδοχο υπετιότητα του δημοσίου εξαιτίας του γεγονότος ότι εγκαταστάθηκαν οι εργολάβοι στην ανάπτυξη του βόρειου δικού άξονα χωρίς να είναι έτοιμο το πεδίο, κυρίως ό,τι αφορά τις απαλωτριώσεις για την ανάπτυξη των εργοταξίων. Άρα ο εργολάβος δικαιούται βάση, ο ανάδοχος δικαιούται βάση της νομοθεσίας για κάθε μέρα που περνά και δεν μπορεί να εκτελεί το έργο χωρίς δική του υπαιτιότητα, να διεκδικεί και να λαμβάνει φυσικά υπέρογγες αποζημιώσεις. Έτσι λοιπόν ο λογαριασμός μέχρι σήμερα που μιλάμε για το ΒΟΑΚ, μόνο για το ΒΟΑΚ, φτάνει τα 220 εκατομμύρια ευρώ, τα 150, 223 είναι για την ακρίβεια, τα 150 εκατομμύρια αφορούν αποζημιώσεις για καθυστερήσεις του δημοσίου υπέρ των αναδόχων και τα 73 εκατομμύρια ευρώ αφορούν απεντάξεις έργων του ΒΟΑΚ για το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος και Χερσόνησος Νεάπολη, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα 73 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να βρωθούν από εθνικούς πόρους. Θα πληρώσουμε δηλαδή από τις τσέπες μας απευθείας. Υπολογίστε και τα 150 εκατομμύρια που πάλι από τις τσέπες μας απευθείας θα δοθούν για αποζημιώσεις υπέρ του αναδόχου και για τα δύο αυτά τμήματα. Και περιμένουμε, λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, περιμένουμε δύο πράγματα ακόμη. Περιμένουμε πού θα κάτσει η βελόνα του Κοντέρ για τα δύο μικρότερα τμήματα. Θα είναι δηλαδή μόνο 150 εκατομμύρια οι αποζημιώσεις ή θα διεκδικήσουν και άλλα. Και επίσης περιμένουμε να δούμε να αρχίζει να ξετυλίγει το κουβάρι των διεκδικήσεων για το μεγάλο τμήμα του ΒΟΑΚ. Αν για περίπου 40 χιλιόμετρα που είναι τα δύο μικρά δώσαμε 150 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις, κάντε μία αναγωγή, έτσι στο περίπου, μπακαλίστηκον εμένα, αλλά να είστε σίγουροι δεν θα πέσετε πολύ έξω. Κάντε μία αναγωγή ποιες θα μπορούσαν να ήταν οι αποζημιώσεις που θα εξελιχθούν, διότι δεν υπάρχουν απαλωτριώσεις κατά μήκος των 180 χιλιόμετρων έτοιμες. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό των απαλωτριώσεων που είναι ήδη έτοιμο. Δεν υπάρχουν απαλωτριώσεις για το μεγάλο τμήμα του έργου. Άρα στα 180 χιλιόμετρα, όταν για 40 έχουμε δώσει 150 εκατομμύρια ευρώ, κάντε την αναγωγή τι θα μπορεί να δίνουμε για τα υπόλοιπα 180 χιλιόμετρα, εάν και εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, εκτιμήσεις ότι πάλι θα καθυστερήσει το πεδίο, άρα ο ανάδοχος θα δικαιούται να διεκδικεί αποζημιώσεις. Και ήρθε σήμερα η δημοσίευση της απόφασης, το είχαμε πει σε ανύποπτο χρόνο, η δημοσίευση της απόφασης για την αποζημίωση που καταβάλει το δημόσιο για ένα άλλο μεγάλο έργο, το δεύτερο μεγάλο που είναι παράλληλα σε εξέλιξη, το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, και μάλιστα για διαφυγόντα κέρδη. Διότι θυμίζω, τα λέγαμε με αφορμή την επίσκεψη την πρόσφατη του κύριου Δήμα, ήρθε ο κύριος Δήμας εδώ, μας είπε ένα χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου το τελευταίο τρίμηνο του 2028. Εξηγούσαμε εδώ και λέγαμε ότι επισήμως στα χαρτιά, στα κοιτάπια του δημοσίου, η μόνη εγκεκριμένη θεσμοθετημένη ημερομηνία παράδοσης του έργου είναι ο Φεβρουάριος του 27. Προσέξτε τώρα. Και όμως, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ο Πρωθυπουργός, οι αρμόδιοι υπουργοί, κυβερνητικά στελέχη, χωρίς να έχει αλλάξει αυτή η απόφαση στα χαρτιά, επαναφέρουν ένα άλλο χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου, γιατί βλέπουν ότι το Φεβρουάριο του 27 δεν μπορεί να είναι ρεαλιστικό. Δεν είναι ρεαλιστικό.
Και εξηγούσαμε τις προηγούμενες μόλις μέρες για ποιο λόγο δεν εναρμονίζεται η ημερομηνία της νέας παράτασης, γιατί θυμίζω ότι η αρχική ημερομηνία παράδοσης, χρονολογία παράδοσης του έργου ήταν το 2025, για να μην ξεχνιόμαστε σε αυτή τη χώρα. Ξεκίνησε το έργο το 20. Η αρχική ήταν το 25, δώσανε νέα παράταση το 27 και θα ξαναδώσουν και νέα παράταση τώρα. Γιατί δεν εναρμονίζεται αυτή η δεύτερη παράταση με το Φεβρουάριο του 2027, γιατί δηλαδή δεν εναρμονίζεται η απόφαση η επίσημη με τον τελευταίο τρίμηνο του 28, γιατί ακόμη μαγειρεύεται, περί αυτού πρόκειται, ποιο θα είναι το εύρος παράτασης. Διότι ούτε εκείνοι γνωρίζουν αν τελικά αυτό που λένε σήμερα σε δηλώσεις τους το τελευταίο τρίμηνο του 28, αν πράγματι θα είναι αυτό. Και θα προκύψει και νέα, τρίτη κατά σειρά παράταση. Και πρέπει να το μαζέψουν όλο μαζί. Μέχρι λοιπόν το 27, από το 25 που ήταν η πρώτη χρονολογία παράδοση του έργου μέχρι το 27, είναι 2 χρόνια, 24 μήνες. Για αυτούς τους 24 μήνες, παρακαλώ, η ανάδοχος εταιρεία κατασκευάστρια, τέρνα με τους Ινδούς δηλαδή, ζήτησε και πήρε συνολικά μαζί με κάτι έργα όπως η Σύραγγα που αποφασίστηκε στην πορεία εξέλιξης του έργου, 440 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο, προσέξτε λίγο, το έργο ξεκίνησε με κόστος τα 600 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Το έργο του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Και μόνο από τη μία διεκδίκηση, μεταξύ 25-27 δηλαδή, για τους 24 μήνες, μαζί με τα έργα, δεν είναι μόνο για την καθυστέρηση και τα διαφυγόντα κέρδη, η παραχωρησίουχος εταιρεία λαμβάνει 440 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, έχουμε μία εκτόξευση του κόστους, μία απόφαση με ένα άρθρο και ένα νόμο, κατά 40%. Από τα 625 για την ακρίβεια, φτάνει πλέον το κουστούμι σχεδόν στο 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένος ο αρχικός προϋπολογισμός κατά 40%.

Τι είναι τώρα αυτά τα 444 για την ακρίβεια εκατομμύρια ευρώ? Αποζημίωση της εταιρείας, συνέπεια της παράτασης της συνολικής προθεσμίας περίοδου μελετών κατασκευών ΤΑΦ1 και των τμηματικών προθεσμιών του έργου. Το δηλαδή το μεταξύ του 25 και του 27 που δώσαμε την παράταση. Το όπου ακούτε παρατάσεις, δεν είναι τζαμπά, δεν είναι τζαμπέ. Τις πληρώνουμε παρατάσεις. Εμείς όλοι πληρώνουμε. Λοιπόν. Επίσης, αποζημίωση της εταιρείας είναι η απαράταση στο κατασκευαστικό κομμάτι. Εντάξει. Και είναι και η αποζημίωση της εταιρείας του αεροδρομίου, δηλαδή του φορέα που θα λειτουργεί το αεροδρομίο. Γιατί παίρνει αποζημίωση? Γιατί σου λέει, εγώ κύριε, επρόκειτο, έκανα ένα προϋπολογισμό, ξεκίνησα ένα σχεδιασμό, μπήκα το 2020 και επρόκειτο το αεροδρόμιο να λειτουργήσει το 2025. Δεν φταίω εγώ που δεν λειτουργήσει το 2025. Άρα εγώ για το 25, 26, 27 έχω διαφυγόντα κέρδη. Βάσει του προϋπολογισμού που έχω κάνει, ο οποίος υπάρχει, έχω εκτιμήσει ότι αυτά είναι τα κέρδη μου για τα έτη 25, 26, 27. Ποιος θα μου τα δώσει αυτά? Α, η κυβέρνηση λέει, εμείς. Εδώ είμαστε εμείς. Και πληρώνουμε τα διαφυγόντα κέρδη για την παραχωρησιούχο εταιρεία. Μάλλον, όχι για την παραχωρησιούχο που κατασκευάζει το έργο, για την εταιρεία που είναι οι ίδιοι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι άλλος φορέας. Πάμε στο τυπικό. Λοιπόν, για την εταιρεία που θα λειτουργεί το αεροδρόμιο. Όπως είναι η εταιρεία που λειτουργεί το Ελευθέριος Βενιζέλος, αντιστοίχως μια εταιρεία που θα λειτουργεί το αεροδρόμιο. Αυτή η εταιρεία λοιπόν αποζημιώνεται για τους 24 μήνες απώλειας εσόδων μεταξύ του 2025 και του 2027. Βάλτε κάτι αποζημιώσεις λόγω COVID. Αυτό και τα λοιπά. Αποζημίωση λέει εταιρείας αεροδρομίου λόγω υστέρησης του αναλογούντος ποσού για την περίοδο μελετών κατασκευών κτλ. Την περίοδο της πανδημίας για τα έτη 20 και 21. Προσθέστε τώρα και την αποζημίωση της εταιρείας του αεροδρομίου λόγω μεταβολής νομοθεσίας για την κατασκευή της σύραγγας 3 χιλιόμετρων και βγαίνει όλο το κουστούμι των 444 εκατομμυρίων ευρώ.

τα 444 εκατομμύρια ευρώ, το ποσό για τη σύραγγα, δηλαδή για το επιπλέον έργο, είναι 69 εκατομμύρια. Υπολογίστε λοιπόν, το ποσό που απομένει είναι καθαρά πανοπρίκια. Περί αυτό πρόκειται. Όπως σας το λέμε, πανοπρίκια. Νόμιμα, νόμιμα. Δεν είπαμε ότι είναι παράνομα, προς Θεού. Θα εξηγηθούμε. Πανοπρίκια. Άλλο συμφωνήσαμε ότι θα πληρώσουμε, άλλο πληρώνουμε. Όπως συμβαίνει τα τελευταία πολλά χρόνια, αδιαλείπτως, με την ίδια μεθοδολογία, σε όλα τα μεγάλα έργα. Μα έτσι, διότι εδώ υπάρχει συμμετοχή του δημοσίου και υπάρχει και συμμετοχή του παραχωρησιούχου στα 600, το αρχικό προϋπολογισμό λέμε, στα 600 κάτι εκατομμύρια ευρώ. Έτσι όμως, αν δεν κάνω λάθος, με το φτωχό μου μυαλό, με τόσο υψηλές αποζημιώσεις, όπου δεν τελειώσαμε, κρατήστε αυτό, δεν τελειώσαμε, θα έχει κι άλλες, και αυτό το, όπως σας είχαμε εκτιμήσει αυτά, και αυτό το εκτιμούμε, θα έχει και άλλες αποζημιώσεις. Και είναι εύλογο, δεν ανακαλύπτουμε εμείς στην Αμερική, ούτε πες τώρα κάνουμε κάποια σοβαρή αποκάλυψη. Με τη λογική πάμε. Και αυτό σας λέμε είναι κομβικό. Ο χρόνος παράδοσης του έργου, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με το δημόσιο, είναι Φεβρουάριο του 27. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Μόλις θα δοθεί μια παράταση, θα αρχίσει να τρέχει ο χρόνος για επιπλέον διαφυγόντα κέρδη. Που θα δοθεί. Είναι δεδομένο αυτό. Για επιπλέον διαφυγόντα κέρδη για την εταιρεία. Αφαίρεστε λοιπόν τα 69 εκατομμύρια ευρώ από τα 444 και είναι το ποσό που παίρνουν οι εργολάβοι. Και είναι όλος τυχαίος, όλος τυχαίος, πάνω κάτω, γκρόσο μόντο, που λένε και στο χωριό μου, το ποσό που βάλανε η διασυμμετοχή για να μπουν μέσα στο έργο. Δηλαδή, στο τέλος,

Εμείς συνεχίζουμε εδώ, πανηγυρίζουμε, όλα βαίνουν καλώς. Προφανώς όλα βαίνουν καλώς και καλύτερα για τις τσέπες των εργολάβων. Αυτό το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει, το ζήσαμε έτσι πολύ πρόσφατα, από τα πιο πρόσφατα, με τον ε65 στη Θεσσαλία. Ξεκίνησε με 500 εκατομμύρια ευρώ το έργο, μετά από 18 χρόνια ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια, 2 δισεκατομμύρια ευρώ το έργο. Αντιλαμβάνεστε, αυτή θα είναι και η τύχη του αεροδρομίου. Ξεκίνησε με 600, έχει πάει στο 1,2, περιμένετε, εκεί θα κάτσει η μπίλια. Μια εκτίμηση κάνουμε εδώ, να είμαστε ζωή να έχουμε μέχρι τα τέλη του 28. Δεν είμαστε και πολύ πεπισμένοι ότι θα επιβεβαιωθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα. Μακάρι, μακάρι να προλάβουμε την τουριστική σεζόν του 29, αλλά εμείς το βλέπουμε λίγο χλώμα με αυτό που μαθαίνουμε. Μην ακούτε τώρα το 75% που λένε. Ξέρετε πόσο είναι 25 ακόμη. Πολύ. Έχει πολύ δρόμο ακόμη. Λένε 75% έχει υλοποιηθεί το έργο. Ένα 25 όμως είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Άλλωστε μπορεί να είναι αναγκαίο για να αυξηθούν τα κέρδη των αναδόχων του έργου, και έτσι να έχουμε και επιπλέον παρατάσεις, πάντα αναγκαίες και πάντα νόμιμες σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν εκτινάζονται οι προπολογισμοί των έργων. Είπαμε, το ζήσαμε τον ε65, θα το ζήσουμε με το ΒΟΑΚ, θα το ζήσουμε με το ΒΟΑΚ, το ζούμε με το αεροδρόμιο στο Καστέλι, το ζούμε επίσης ήδη με τα μικρότερα τμήματα του ΒΟΑΚ, το Χερσόνησος Νεάπολη, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, και εδώ εμείς θα το επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά με απόλυτη συνείδηση και ευθύνη. Αυτό που λέμε, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πως δεν βλέπει κανείς σε αυτή τη χώρα, αυτοί που θα έπρεπε να το βλέπουν, ότι εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που επαναλαμβάνεται, μια συγκεκριμένη πρακτική που επαναλαμβάνεται. Παίρνουν τα έργα εταιρείες, τα χτυπάνε πως τα χτυπάνε στους διαγωνισμούς με τις καλύτερες προσφορές, κατοχυρώνονται οι διαγωνισμοί, εμείς δεν λέμε ότι υπάρχει κάτι μεμπτό, αλλά στην πορεία τα έργα αυτά εκτινάσονται, και εκτινάσονται όχι κατασκευαστικό τους κόστος. Ναι, αλλάζει ως έναν βαθμό και αυτό, αλλά το κύριος μέρος της εκτίναξης του κόστους αφορά σε αποζημιώσεις. Αυτή την πρακτική δεν μπορεί να μην την δεν μπορεί μάλλον να την παραβλέπουμε. Δεν γίνεται να μην επισημαίνουμε ότι εδώ υπάρχει ένα modus operandi, όπως λένε και οι αστυνομικοί. Εδώ σε λίγο θα κάνουμε και τους πουαρό, ας πούμε, για κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι πλέον κοινό κτήμα ως θέση στα πράγματα όλων. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα modus operandi επαναλαμβανόμενο, όχι σε ένα έργο, όχι σε μια περιοχή, σε όλη την Ελλάδα, σε πολλά έργα. Αυτό δεν μπορεί να μην απασχολεί. Δεν μπορεί να μην απασχολεί το κοινοβούλιο. Δεν μπορεί να μην απασχολεί τις ελεκτικές αρχές, όποιες και αν είναι αυτές αρμόδιες, αν υπάρχουν και αν ασχολούνται. Δεν γίνεται. Διότι το κόστος δεν θα πληρωθεί από ένα αόρατο χέρι. Δεν θα πληρωθεί από κάποιους τρίτους. Θα πληρωθεί από εμάς. Και επειδή αυτό μπορεί να μην μας αγγίζει, γιατί δεν βγαίνει αμέσως από την τσέπη σου, θα πρέπει να το θυμόμαστε την ώρα, για παράδειγμα, που ως πολίτες μιας περιοχής διεκδικούμε την κατασκευή ενός έργου, από ένα δρόμο μέχρι ένα φράγμα, μέχρι ένα γυμναστήριο, ένα στάδιο, ένα σχολείο, και μας απαντούν ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Θα πρέπει, και τι να κάνουμε, και περιμένετε να δούμε πού θα το εντάξουμε, σε ποιο πρόγραμμα κτλ. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι για κάποιες άλλες κατηγορίες υπάρχουν λεφτά, και πάρα πολλά μάλιστα. Και διασφαλισμένα κιόλας. Διότι σε επίπεδο αποζημιώσεων δεν χωρά δεύτερη τρίτη κουβέντα. Μία που το ζήτησε ο ανάδοχος, μία που έγινε. Γιατί έτσι είναι ο νόμος. Έτσι φτιάχτηκε. Στήθηκε ο νόμος, έτσι υλοποιείται και εφαρμόζεται. Διακόπη μουσική, ανάστα και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο και τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε τέλος θέμα κλίμα. Φεύγουμε από τα μεγάλα έργα τα οποία μας στοιχίζουν κάτι παραπάνω. Κάτι πολύ παραπάνω. Μιας και μιλάμε για το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι ή για τον ΒΟΑΚ. Πάμε στον χώρο της υγείας. Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του ψηφιακού συστήματος αξιολόγησης των νοσοκομείων του ΕΣΥ από τους ίδιους τους ασθενείς, η κυβέρνηση επιχεί να επικοινωνήσει τα πρώτα συγκεντρωτικά στοιχεία, σκιαγραφώντας ή προσπαθώντας να σκιαγραφίσει μια συνολική εικόνα και να την επικοινωνήσει ως θετική για αυτό που οι πολίτες ασθενείς βιώνουν μέσα στις δομές υγείας της χώρας. Ωστόσο, τα ίδια τα στοιχεία ανοίγουν μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Μια συζήτηση για το αν μπορεί ένα νοσοκομείο να βαθμολογηθεί όπως ένα ξενοδοχείο, για παράδειγμα. Και κυρίως, αν μπορεί η εμπειρία που δηλώνει ένας ασθενής μετά την νοσηλεία του να μετατραπεί σε αξιολόγηση της ποιότητας ενός ολόκληρου νοσοκομείου, ακόμη και της διοίκησής του. Η αξιολόγηση λοιπόν των νοσοκομείων μέσα από τις απαντήσεις των ασθενών παρουσιάζεται ως ένα νέο εργαλείο αποτύπωσης της πραγματικότητας του Εθνικού Σύστημα Υγείας. Υπάρχει όμως και μια πολύ σοβαρή ένσταση ότι είναι άλλο η εμπειρία του ασθενούς και άλλο η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Γιατί προφανώς για ένα νοσοκομείο δεν είναι μόνο η καθαριότητα ή η σύντηση ή η συμπεριφορά του προσωπικού ή το πόσο ικανοποιημένος έφυγε ένας ασθενής. Είναι όλα αυτά, αλλά είναι κυρίως αν πρωτίστως η έκβαση της θεραπείας ήταν θετική ή αν ο ασθενής αισθάθηκε ασφαλής στα χέρια των ιατρών, των νοσηλευτών, αν υπήρξαν επιβλοκές, αν υπήρχε επάρκεια γιατρών, επάρκεια νοσηλευτών ή γενικότερα αν υπήρχε η απαιτούμενη στελέχωση των κλινικών, όλα αυτά δηλαδή που απαιτούν το βασικό πυρήνα λειτουργίας ενός νοσοκομείου. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει το νοσοκομείο τόσο από την ακαδημαϊκή όσο και από την διοικητική του πλευρά, τον επίκορο καθηγητή ιατρικής πληροφορικής στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και πρώην διοικητή του Παγνή, τον κύριο Χρήστο Μελά. Καλησπέρα σας, κύριε Μελά.
1: Καλησπέρα κύριε Κόνστα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κάνατε και εσείς σήμερα μια παρέμβαση και χαρακτηρίσατε τη διαδικασία αξιολόγησης ως μεγάλο φιάσκο. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, επειδή είναι βαριά η έκφραση. Ποιο είναι το σοβαρότερο επιστημονικό σφάλμα που θεωρείτε ότι οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα?
1: Πρώτα απ' όλα δεν έχει ακολουθηθεί η μεθοδολογία της έρευνας που οφείλει να γίνεται με συνέπεια και προσοχή σε όλες τις στατιστικές παρατηρήσεις. Αυτό έχει να κάνει τόσο με την επιλογή του δείγματος, με τον τρόπο δηλαδή επιλογής των ασθενών, αλλά και με το γεγονός ότι από τη φύση της όπως γίνεται αφήνει έξω ένα μεγάλο μερίδιο πολιτών, εκείνων που δεν κατάφεραν μέσα από το υφιστάμενο σύστημα να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Πού έχουν μετρηθεί αυτοί? Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο δίνεται με ψηφιακό τρόπο στους ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύτηκαν, άρα δεν περιλαμβάνει καθόλου τους ασθενείς οι οποίοι αστόχησαν, απέτυχαν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Δεν μετρά καθόλου τη δυσκολία στο να βρει ο ασθενής ραντεβού, το χρόνο που χρειάστηκε για να βρει, το αν ο ασθενής ήταν ασθενής που εισήχθη μέσα από μια τακτική διαδικασία ή μέσα από τη διαδικασία του επείγοντος και πολλά άλλα. Αυτό αυτομάτως στερεί από την αξιολόγηση αυτή ένα πολύ μεγάλο μερίδιο που δεν φαίνεται. Το δεύτερο πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι το δείγμα δεν πληρεί τα κριτήρια αντιπροσωπευτικότητος. Όταν κάνουμε μία στατιστική έρευνα, σχεδιάζεται ο τρόπος υλοποίησης και πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι αυστηρές.
0: Το λέτε για το μέγεθος του δείγματος, γιατί θα σας απαντήσει κάποιος ότι έχουν, βάσει των στοιχείων που παραθέτει το Υπουργείο Υγείας, έχουν υποβάλει την αξιολόγησή τους 75.000 ασθενείς. Δεν είναι μικρό δείγμα.
1: Ναι, το πλήθος των συμμετεχόντων σε καμία περίπτωση, εφόσον δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις σωστής δειγματοληψίας, δεν αυξάνει, δεν προσαυξάνει δηλαδή την εγκυρότητα. Πιο συγκεκριμένα, για να μπορεί να εφαρμοστεί μια στατιστική, πρέπει να έχουν οριστεί κάποιοι τρόποι, δηλαδή το δείγμα να είναι διαστρωματοποιημένο, να υπάρχει ο παράγοντας της τυχαιότητας, να μην υπάρχουν προβλήματα μεροληψίας, που είναι το σοβαρότερο πρόβλημα, γιατί τι εννοούμε τώρα με αυτό για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος. Ο κόσμος που εξέρχεται από ένα νοσοκομείο δέχεται ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορεί να απαντήσει στο κινητό του. Ερώτημα, πόσοι από τους ασθενείς είναι εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία για να μπορούν να χειριστούν ένα ερωτηματολόγιο μέσω του κινητού. Αυτομάτως λοιπόν μεγάλης ηλικίας άνθρωποι δεν απαντούν με όμοιο και ίδιο τρόπο και απαράλλαχτο όπως επιβάλλει η μεθοδολογία με νεότερες ηλικίες ασθενείς οι οποίοι είναι ενδεχομένως πιο εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία. Το δεύτερο, ότι όπως ακριβώς γίνεται υπάρχει ένα σοβαρότατο σφάλμα μεροληψίας αυτοεπιλογής, selection bias λέγεται αυτό στην στατιστική, που σημαίνει ότι ο ασθενής για δικούς του λόγους επιλέγει αν θα απαντήσει ή όχι και όχι επειδή αισθάνεται ότι θα πρέπει να απαντήσει. Αυτομάτως λοιπόν γίνεται μία διάκριση. Αυτό είναι ένα σφάλμα μεροληψίας. Κατά συνέπεια, και μόνο από την ενοιολογική από τον ενοιολογικό διαχωρισμό, όλο αυτό το πράγμα που αυτή τη στιγμή έχει δημοσιευθεί ως αξιολόγηση νοσοκομείων δεν αποτελεί αξιολόγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Είναι η εμπειρία των ασθενών. Και μάλιστα με σοβαρά προβλήματα στη μεθοδολογία.
0: Εδώ θέλω να σταθώ λίγο, κύριε Μελά. Επιμένετε σε μία κρίσιμη διάκριση. Λέτε, άλλο εμπειρία ασθενούς και άλλο ποιότητα υπηρεσιών υγείας. Εξηγήστε μας λοιπόν πρακτικά τη διαφορά. Μπορεί ένας ασθενής να δηλώνει πολύ ικανοποιημένος και παρόλα αυτά το νοσοκομείο να παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες στην ποιότητα ή στην ασφάλεια ενδεχομένως των υπηρεσιών του?
1: Φυσικά. Μεθοδοποιημένες έρευνες σε διεθνή επίπεδο έχουν σταθεί με πολύ μεγάλη προσοχή στο σημείο αυτό. Ο ασθενής, ειδικά για τα θέματα υγείας, έχει μια πολύ ιδιόρυθμη συμπεριφορά. Αν λυθεί το πρόβλημα υγείας του, αν δηλαδή βρει την υγειά του...
0: Τα βλέπει όλα λίγο πιο θετικά.
1: Τα βλέπει όλα θετικά. Mm. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το σημείο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ανεξάρτητοι μελετητές, ενώσεις και ανεξάρτητοι φορείς αξιολόγησης υπηρεσιών υγείας έχουν καταλήξει πολλά χρόνια τώρα τι ακριβώς είναι η αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας. Πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία όπως για παράδειγμα είναι η κλινική αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια των ασθενών μέσα από συγκεκριμένα πρωτόκολλα αλλά και παρεχομένων υπηρεσιών, το αν υπάρχει και σε ποιο βαθμό υπεροριακή επιβάρυνση, θέματα εξουθένωσης προσωπικού που και στην Ελλάδα υπάρχουν πλήθος μελετών που δείχνουν ότι είναι στο κόκκινο, αν υπάρχει εκπαίδευση του προσωπικού, εμπειρία, ποια είναι η νοσοκομιακή κουλτούρα και πώς επηρεάζει το γύρνεσθε και πιο σοβαρό από όλα, στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αποδοση, αποδοτικότητα και λειτουργικότητα του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, υπάρχουν δείκτες παγκόσμια αναγνωρισμένοι, όπως είναι η μέση διάρκεια νοσηλείας. Πόσο δηλαδή κατά μέσον όρο παραμένει ένας ασθενής για κάθε πάθηση σε μια κλινική. Πόσο είναι η μέση αδράνεια κλίνης, πόσο είναι η μέση πληρότητα κλίνης, πόσο είναι η παραγωγή σε στατιστικούς δείκτες μηνιαίους και μηνιαίους επίσης των χειρουργείων. Τι είδους περιστατικά περιθάλπει το κάθε νοσοκομείο. Δεν μπορεί να μπαίνουν όλα αυτά σε ένα τσουβάλι. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Φανταστείτε λοιπόν ένα νοσοκομείο, τριτοβάθμιο, πανεπιστημιακό, το οποίο κατ' εξοχήν κάνει βαριές επεμβάσεις, καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, έχει ογκολογικούς ασθενείς και όλες αυτές που θεωρούνται στο κλίμα της τριτοβάθμιας περίθαλψης. Και ένα επαρχιακό νοσοκομείο, ένα νομαρχιακό νοσοκομείο, που είναι από τη φύση του πρωτοδευτεροβάθμιο. Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που έχει θεσπίσει το Υπουργείο, αυτά τα δύο μπαίνουν στην ίδια μοίρα αξιολόγησης. Δηλαδή, αποτιμώνται με ένα γενικό βαθμό που προέρχεται από μια αξιολόγηση, μια κλίμακα συγκεκριμένη που κυρίως παίρνει υπόψη της θέματα, για να μην πω αποκλειστικά, ικανοποίησης ασθενών, όπως λέγεται, εμπειρίας ασθενών, τα φέρνει σε ίδια μοίρα και έτσι το δεύτερο νοσοκομείο μπορεί κάλλιστα να βγει καλύτερο από το πρώτο. Πράγματα δηλαδή φύσιν μεταξύ τους μη συγκρίσιμα. Το χειρότερο από όλα...
0: Λέτε κύριε, πριν πάμε στο χειρότερο, λέτε κύριε Μιλά, να το δώσω έτσι πιο σημαντικά για τους ακροατές, ότι για παράδειγμα ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο μπορεί να αντιμετωπίζει ογκολογικά περιστατικά, βαριά χειρουργία, μεθ, πολυτραυματίας, τεράστιο όγκο, εν πάση περιπτώσει, επιγόντων περιστατικών και να παίρνει, λέω τυχαία, την κλίμακα τώρα από το 1 στο 5, να παίρνει, ξέρω εγώ, 3,7, λέω, στα 5. Ένα μικρότερο νοσοκομείο που δεν έχει την ίδια δραστηριότητα, την ίδια βαρύτητα ενδεχομένως, παίρνει 4,4 στα 5.
1: Ναι.
0: Αυτό μας δίνει την εικόνα ότι αυτό το νοσοκομείο που παίρνει 4,4, βλέπετε τους απόλυτους αριθμούς, είναι καλύτερο από το νοσοκομείο που παίρνει 3,5.
1: Ακριβώς. Γιατί δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη η φυσιογνωμία των ασθενών, το έργο του κάθε νοσοκομείου εξειδικευμένα κατά κλινική όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα και πάρα πολλά ακόμα. Είναι περίπλοκο το θέμα για τον μη γνώστη, στη βιβλιογραφία όμως είναι ξεκάθαρο, στην επιστημονική βιβλιογραφία. Και φυσικά δεν νομίζω να γίνεται τυχαία, είναι εύκολο οποιοδήποτε να κάνει μια μέτρηση marketing style θα λέγαμε, ικανοποίησης δηλαδή των πελατών, των ασθενών και από εκεί να οδηγηθεί εξ αντανακλάσεως αλλά όχι με σοβαρότητα επιστημονική στο ότι εντάξει είναι ευχαριστημένοι οι ασθενείς όλα καλά. Μα πού ζούμε? Το χειρότερο λοιπόν από όλα αυτά είναι ότι τουλάχιστον από όσο διαβάζω και ελπίζω να μην ισχύσει γιατί αυτό θα ήταν μεγάλη κοροϊδία. Φαίνεται ότι η αξιολόγηση των διοικήσεων θα γίνει με βάση αυτήν τη συγκεκριμένη αξιολόγηση που
0: αφήνει. Μάλιστα.
1: Αυτό αντιλαμβάνεστε είναι τελείως εξωπραγματικό. Είναι εντελώς εξωπραγματικό. Η αξιολόγηση των διοικήσεων πρέπει να γίνει με βάση στοχοθεσία. Δηλαδή να τεθούν εκ των προτέρων στόχοι σε κάθε διοίκηση, συγκεκριμένοι στόχοι, να παρασχεθούν τα μέσα που σημαίνει εξοπλισμός, που σημαίνει στελέχωση, που σημαίνει προσωπικό και από εκεί και πέρα να κριθούν έπειτα από εύλογο χρονικό διάστημα που μπορεί να καθοριστεί φυσικά πόσα και ποια έργα υλοποίησε η διοίκηση, τι από αυτά δεν υλοποιήθηκε, για ποιο λόγο δεν υλοποιήθηκε, ποιες είναι οι διορθωτικές ενέργειες και αν έκανε ώστε να βοηθήσει ούτως ώστε να γίνει επαναπρογραμματισμός και όλα αυτά.
0: Ερώτημα κύριε Μελά, εάν θέλαμε πραγματική αξιολόγηση, έτσι όπως τουλάχιστον εσείς επιχειρείτε να την περιγράψετε, των ελληνικών νοσοκομείων, ποιοι θα ήταν, ξέρω εγώ, οι 5-10 βασικοί αντικειμενικοί δείκτες που θα βάζετε εσείς στο τραπέζι? Πού πρέπει δηλαδή να βρίσκεται, για παράδειγμα, η κλινική αποτελεσματικότητα, πού πρέπει να βρίσκεται η ασφάλεια ασθενών, πού πρέπει να βρίσκεται η στελέχωση, οι κενές οργανικές θέσεις, η αναλογία νοσηλευτών προς ασθενείς, ακόμη θα προσθέσω εγώ και το επίπεδο θνησιμότητας. Δηλαδή,
1: βεβαίως, το malpractice, δηλαδή οι ιατρικές πράξεις, οι λάθος ιατρικές πράξεις.
0: Ακριβώς.
1: Να σας πω ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, ξανά, σε παγκόσμιο επίπεδο, η θνητότητα των ασθενών ενδονοσοκομιακά αποτελεί την τρίτη σε κατάταξη αιτία θανάτου. Σε νοσοκομεία προηγμένων χωρών, που σχετίζεται με πάρα πολλές παραμέτρους, και πάλι αυτό στη βιβλιογραφία υπάρχει, είναι ένα δυσεπίλητο πρόβλημα πολλά χρόνια τώρα που απασχολεί και την βιβλιογραφία και την έρευνα αλλά και τα συστήματα υγείας γιατί είναι αρκετά περίπλοκο. Ανάλογα λοιπόν σε σχέση με το ερώτημά σας, αν θα έπρεπε να αξιολογηθούν τα ιδρύματα, δηλαδή τα νοσηλευτήρια, τα νοσηλευτικά ιδρύματα ή οι διοικήσεις, θα είχαμε διαφορετικά κριτήρια. Ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά τις διοικήσεις έχει να κάνει με προγραμματισμό και συνέπεια στον προγραμματισμό που δίνεται σε κάθε διοίκηση προκειμένου να υλοποιήσει. Εδώ είναι βέβαια ένα ερώτημα. Αν δίνεται καθόλου προγραμματισμός ή κινούνται με βάση τον αυτόματο πιλότο, δηλαδή διεκπεραιώνουν την καθημερινότητα χωρίς να έχουν στοχοθεσία. Αν επρόκειτο να αντιμετωπίσουμε θέμα αξιολόγησης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, τότε θα εφαρμόζαμε τους δείκτες αξιολόγησης και απόδοσης οι οποίοι υπάρχουν στη βιβλιογραφία σε παγκόσμιο επίπεδο και σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα του νοσοκομείου, με τη στελέχωση του νοσοκομείου σε σύγκριση δηλαδή οργανικών θέσεων και υπηρετούντων και κενών οργανικών θέσεων υπηρετούντων σε σχέση με το τι έργο έχει να κάνει ένα νοσοκομείο. Έπρεπε οπωσδήποτε να μπουν κριτήρια λοιπόν λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας. Αυτό θα μας έδινε μία μέτρηση του τι κάνει πραγματικά το κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα. Και ναι, βεβαίως θα παίρναμε και το θέμα της εμπειρίας των ασθενών, γιατί από εκεί θα βλέπαμε μόνο το θέμα της συμπεριφοράς του προσωπικού και όλα εκείνα που πολύ ορθά περιγράψατε ως ξενοδοχειακό κομμάτι. Τα οποία όμως δεν φτάνουν για να μας δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του νοσηλευτικού ιδρύματος. Μόνο δηλαδή το ξενοδοχειακό κομμάτι που είναι το επικρατεύτερο.
0: Τα ποσοστά που καταγράφονται σε επίπεδο, άλλο και αυτό, όχι σε επίπεδο νοσοκομείων, αλλά σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι υπάρχει ένα ποσοστό ικανοποίησης από τον ευγένεια και το σεβασμό που επιδεικνύει το νοσηλευτικό προσωπικό κατά 86%. Ένα ποσοστό ικανοποίησης και εμπιστοσύνης προς τους νοσηλευτές κατά 81%. Και αυτά είναι υψηλά ποσοστά. Και ταυτόχρονα υπάρχουν έτσι χαμηλότερα ποσοστά συγκριτικά που αφορούν την καθαριότητα των θαλάμων, 67%, ή την ποιότητα του φαγητού ακόμη χαμηλότερα, στο 46%. Για σας αυτοί οι δείκτες είναι κρίσιμοι?
1: Αυτοί οι δείκτες είναι σημαντικοί. Η μεθοδολογία λήψεως όμως πάσχει. Θα μπορούσαμε να πούμε με ελαφρά την καρδία αν μιλάγαμε για μια απλή μέτρηση, προσέξτε, γυμνασιακού επίπεδου, ναι, ναι, και είμαι πολύ συγκεκριμένος, γιατί αυτά είναι απλή μέση όρη. Όταν εξ αρχής η μεθοδολογία δειγματοληψίας, δειγματισμού δηλαδή, δεν είναι η ενδεδειγμένη, ό,τι αποτέλεσμα και να πάρουμε είναι συζητήσιμο. Θα σας το πω απλά. Ας τολμήσει οποιοδήποτε θέλει από το Υπουργείο Υγείας αυτά τα ευρήματα να τα στείλει σε οποιοδήποτε επιστημονικό περιοδικό του χώρου της υγείας για δημοσίευση, να δούμε αν θα τα δημοσιεύσουν. Δεν πρόκειται. Γιατί δεν έχουν τις βασικές προϋποθέσεις.
0: Επομένως, και κλείνω με αυτό, η στόχευση ποια ήταν? Δηλαδή, να κάνουμε τι ακριβώς? Απλά και μόνο να κουνάμε τα ποσοστά στον εκάστοτε διοικητή και να του λέμε, κοίτα εδώ, άλλαξε τον προμηθευτή φαγητού, παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, λέω, άλλαξε τον εργολάβο καθαριότητας. Αυτός είναι ο στόχος?
1: Δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια εκ του αποτελέσματος. Και πραγματικά είμαι και εγώ περίεργος για τις ίδιες ακριβώς απορίες που διατυπώνεται, σε ποιο βαθμό δηλαδή τα πορίσματα που θα βγουν θα έχουν κάποια χρησιμότητα ή θα μπορέσουν να πούνε κάτι.
0: Μάλιστα. Κύριε Μιλά, σας ευχαριστώ θερμά για την νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Χρήστος Μελάς, επίκουρος καθηγητής ιατρικής πληροφορικής και πρώην διοικητής του Παγνή, σε σχέση με τα στοιχεία που δόθηκαν τα συγκεντρωτικά έτσι, για πρώτη φορά για την αξιολόγηση των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Με βαθμολογίες για γιατρούς, καθαριότητα, φαγητό. Υπάρχει μια γενική ικανοποίηση σε επίπεδο Υπουργείου Υγείας από τα στοιχεία αυτά που συγκεντρώθηκαν από 413.000 SMS που έχουν αποσταλεί μέσω του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης και στα οποία 3.000 SMS απάντησαν 75.000, όπου κατεγράψαν την εμπειρία τους από την νοσηλεία τους, την αξιολόγηση της φροντίδας που έλαβαν από γιατρούς και νοσηλευτές, την οργάνωση των νοσοκομείων, την καθαριότητα και τη συνολική αντιμετώπιση από το προσωπικό. Η ανάλυση των στοιχείων βέβαια δεν είναι ένα νοσοκομείο, αλλά είναι ένα υγειονομική περιφέρεια, δηλαδή στις 7 υγειονομικές περιφέρειες της χώρας.

την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε έτσι αφιερώσει αρκετό χρόνο με αφορμή μια ερώτηση που είχε καταθέσει βουλευτής των Ιωαννίνων προς το Υπουργείο Οικονομικών για την κατάσταση που επικρατεί σε ένα από τα χωριά της Ηπείρου. Δεν είναι προφανώς το μόνο και σίγουρα δεν είναι μόνο στην Ήπειρο, σε σχέση με την δραστηριότητα πλέον, η οποία είναι ανύπαρκτη, των τραπεζών και τη δυνατότητα που έχουν οι κάτοικοι εκεί να εξυπηρετηθούν.

Συγκεκριμένα για το χωριό Δελβινάκι ήταν η ερώτηση του νομού Ιωαννίνων στον Δήμο Πογονίου. Ανήκει διοικητικά το χωριό Δελβινάκι και ο βουλευτής, ο κύριος Γιάννης Τσίμαρης, είχε καταθέσει μια ερώτηση προς το Υπουργείο Οικονομικών. Ότι εδώ οι άνθρωποι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, έχουν κλείσει τα πάντα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τώρα το Υπουργείο Οικονομικών προχωράει και στο επόμενο βήμα, στηρίζοντας τις τράπεζες, διότι δεν είναι μόνο ότι έχουν κλείσει τα τραπεζικά καταστήματα, δεν είναι μόνο ότι έχουν αφαιρέσει και έχουν απομακρύνει τα ATM, που ήταν μια δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού, αλλά μαθαίνουμε με αφορμή την ερώτηση που κατέθεσε ο κύριος Τσίμαρης, ότι το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί τώρα σχεδιασμό να δίνει τη δυνατότητα στα μπακάλικα και τα καφενεία των χωριών να διοχετεύουν ρευστό, θα γίνουν δηλαδή εκείνα ATM, μέσω ενός συστήματος που θα τους δίνει τη δυνατότητα εκείνα να δίνουν ρευστό και να πηγαίνουν να τα εισπράττουν μετά από τις τράπεζες. Λες και ο καφετζής που είναι στο χωριό Δελβινάκι ή σε ποιο άλλο χωριό έχει τη ρευστότητα να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό που τον βάζει το κράτος για λογαριασμό τραπεζών να κάνει. Και λέγαμε ότι όλο αυτό έρχεται απλά να παντρευτεί με τα τεράστια κέρδη που έχουν οι τράπεζες. Διότι όταν κλείσεις καταστήματα, μειώνεις προσωπικό. Όταν απομειώνεις και τα λειτουργικά σου έξοδα, διότι μειώνεις τον αριθμό των ATM, διότι είναι ένα κόστος. Σε μηνιαία, σε αιτήσια βάση για κάθε τράπεζα, έτσι φουσκώνεις και τα καθαρά σου κέρδη. Έτσι, για παράδειγμα, οδηγούνται σε ένα νέο ρεκόρ κερδών οι τράπεζες, οι τέσσερις συστημικές, Εθνική, Αλφα, Eurobank και Πειραιώς, αφού ήδη το πρώτο εξάμηνο του 26 έγραψαν στους ισολογισμούς τους καθαρό αποτέλεσμα που συνολικά ξεπερνά τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο το πρώτο εξάμηνο, επαναλαμβάνω. Ενώ το 2025 είχε κλείσει όλη η χρονιά με 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας από τους βασικούς πυλώνες της κερδοφορίας, πέρα από τα σκανδαλωδώς χαμηλά επιτόκια καταθέσεων, είναι και τα πολύ χαμηλά λειτουργικά κόστη, που προκύπτουν, όπως είπαμε, το κλείσιμο των τραπεζών, των καταστημάτων δηλαδή, τη μείωση των φυσικών συναλλαγών με τους πελάτες, αλλά και τη μείωση του δικτύου των ATM. Γι' αυτό άλλωστε εδώ τα τελευταία χρόνια και οι τράπεζες πρόχουν τους πελάτες στις διαδικτυακές συναλλαγές, ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Η εικόνα άλλωστε είναι γνωστή σε όποιον έχει αποπειραθεί να κάνει συναλλαγή στον Κησαίο, που βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα προσεκτικά σχεδιασμένο σύστημα απόθυσης του πελάτη, και όχι προσέγγισης ή προσέλκυσης, αλλά απόθυσης του πελάτη. Το οποίο ξεκινά, για παράδειγμα, από τα συγκεκριμένα και πλέον περιορισμένα ωράρια συναλλαγών με μετρητά, τα οποία μάλιστα είναι και διαφορετικά ανά τράπεζα. Έτσι δεν βγάζει άκρη. Οπότε δηλαδή, αν συναλλάσσετε με 2-3 διαφορετικές τράπεζες, δεν βγάζει άκρη. Προσθέστε τώρα και την διαρκή καθημερινή παρότρινση των τραπεζικών υπαλλήλων να κάνουν τη συναλλαγή οι πολίτες στα μηχανήματα, τα οποία αντικαθιστούν τους εργαζόμενους στα καταστήματα.

ξέρεις πού θα πάει όλο αυτό. Και η κυβέρνηση λέει, σου έχω λύση. Έτσι λοιπόν, με αφορμή την ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής από την Ήπειρο, έγινε γνωστό ότι προωθείται νομοθεσία η οποία θα επιτρέπει σε καταστήματα όπως τα μπακάλικα και τα καφενεία στα χωριά να δίνουν μετρητά με χρέωση στο POS, ώστε να αντισταθμιστεί η απουσία ATM σε περιοχές όπου δεν υπάρχει παραμικρή τραπεζική παρουσία. Αλλά προσέξτε, το είναι προαιρετικό. Δηλαδή, δεν υποχρεώνεται ο καφετζής ο μπακάλης, και θα μπορούσε άλλωστε να κάνει αυτή τη δουλειά. Άρα η κυβέρνηση τι θα πει? Α, εγώ έδωσα τη δυνατότητα. Ορίστε, μην με κατηγορείς ότι κάνω πλάτες στις τράπεζες. Λοιπόν, έδωσα τη δυνατότητα για να έχεις πρόσβαση σε ρευστό. Αλλά ο μπακάλης και ο καφετζής εκεί στο χωριό σου δεν θέλει να σε εξυπηρετήσει. Δεν μπορεί, δεν θέλει, δεν ξέρω. Ρώτησε τον. Αυτή είναι η τακτική της κυβέρνησης. Από την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν μέχρι σήμερα έχει γίνει ο κακός χαμός, καθώς αυτός ο σχεδιασμός έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις από οργανώσεις καταναλωτών, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, από βουλευτές σε όλες πλέον τις περιοχές, κυβερνητικούς αλλά και της αντιπολίτευσης, και φυσικά τον κόσμο, τον ίδιο τον κόσμο, τους ίδιους τους κατοίκους των χωριών που δεν έχουν μείνει και πάρα πολύ πλέον, που θέλουν και κάνουν ό,τι μπορούν τελικά για να τους διώξουν από τα χωριά.

το παρόν δεν έχει υπάρξει αντίδραση από την κυβέρνηση ή εν πάση περιπτώσει ανακοίνωση για επανασχεδιασμό του προγραμματισμού, και φαίνεται ότι ο κ. Πιερακάκης θα επιμείνει, τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από το ρεπορτάζ, ότι θα επιμείνει στον σχεδιασμό, δίνοντας την δυνατότητα στα μπακάλικα και τα καφενεία μέσω των οποίων ο ΟΕΣ να μοιράζουν χρήμα, λες και ο μπακάλις ο καφετζής, που συνήθως είναι και κάποιος ηλικιωμένος κάτοικος εκεί του χωριού που ανοίγει εκ περιτροπή στο κατάστημα για εξυπηρετήσει τους 10, 30, 50 κατοίκους του χωριού, λες και είναι τραπεζίτης και έχει την μπάγκα όπου θα την ανοίξει να μοιράζει ρευστό για να περιμένει να λαμβάνει από την τράπεζα.

Βάλτε τώρα αυτά. Βάλτε στη μέση το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένα σοβαρό σχέδιο ανάπτυξης της ενδοχώρας. Προσθέστε την ιστορία με τις αλλαγές, με το κτηματολόγιο, τους περιορισμούς στην οικοδόμηση, στους οικισμούς, την δυνατότητα που δίνεται μόνο σε μεγάλες περιουσίες άνω των 50 στρεμμάτων να δημιουργούν μεγάλες μονάδες σε περιοχές εκτός τουριστικών ζώνων. Αντιλαμβάνεστε ότι αν προσθέσει κάποιος και ενώσει όλα τα κομμάτια του παζλ, βλέπει ότι υπάρχει ένα σχέδιο όχι για να αναζωογονηθεί η ενδοχώρα, αλλά ουσιαστικά να αποδυναμωθεί και να προσφέρει χώρο σε εκείνους που θα ήθελαν να αξιοποιήσουν αυτά που δεν έχει καταφέρει η πολιτεία μέχρι σήμερα να βοηθήσει να αξιοποιηθούν.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Το μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή «Η όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι Δευτέρα, 17 Αυγούστου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι καλός, με την έννοια ότι δεν φυσάει όπως φυσούσε τις προηγούμενες ημέρες, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς και στη Νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα είναι στο κίτρινο η Κρήτη, μαζί με άλλες περιοχές της χώρας. Βλέπω εδώ στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα. Είναι περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής αλλά και της Δυτικής Πελοποννήσου. Είναι σχεδόν όλη η στερεά Ελλάδα, εκτός από την Ευρυτανία, η Αττική βεβαίως, η Εύβοια. Είναι τα νησιά του Νοτίου και του Βορείου Αιγαίου, εκτός από τις Κυκλάδες και τη Λίμνο, τη Σαμοθράκη, τη Θάσο, από ό,τι βλέπω εδώ δεν είναι, είναι σε χαμηλό κίνδυνο και είναι σε βαθμό κίτρινο, δηλαδή σε βαθμό επικινδυνότητας 3 είναι και ο Εύρος με την Ροδόπη. Αυτές είναι οι περιοχές, αλλά επαναλαμβάνω είναι σε βαθμό επικινδυνότητας 3. Έχουν φύγει τα πορτοκαλί και τα κόκκινα που επικρατούσαν στο χάρτη τις προηγούμενες ημέρες.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Φωτάκη που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Ανατολικής Κρήτης και θα μιλήσουμε για την αποχή που έχουν κηρύξει οι εφοριακοί για, από τους προληπτικούς ελέγχους επιχειρήσεων μέχρι και τις 26 του μήνα. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη, για τις επόμενες ημέρες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Δήμο του. Και έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον γνωστό λιράρι και εκπαιδευτικό, τον Βαγγέλη τον Αλεξάκη, και θα μιλήσουμε για την αξία και την προσφορά του Κώστα Μουντάκη στην κριτική μουσική, με αφορμή βέβαια τα 100 χρόνια που κλείνουν φέτος από τη γέννηση του αείμνηστου μεγάλου λιράρι. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-3034-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 34η εβδομάδα του 2026 και στην 221η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:40 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8:06 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 4 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίου Λευκίου, Αγίου Μύρωνος Μάρτυρος και Αγίου Στράτονος. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι η Λευκοθέα, η Λευκοθέη, ο Μύρον, η Μύρα, ο Στράτος, η Στρατούλα. Και βέβαια εδώ να σημειώσω ότι ο Μύρωνας γιορτάζει σήμερα, εφόσον το επιθυμεί να γιορτάζει σήμερα, διότι εμείς εδώ έχουμε τον τοπικό Άγιο Μύρωνα που υπάρχει και στην φερόνιμη δημοτική κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου, το θαυματουργό μάλιστα, που η γιορτή του πέρασε, ήταν στις 8 του μήνα. Και τότε γιορτάζουν εδώ συνήθως οι κριτικοί Μύρωνες, αλλά όσοι επιθυμούν γιορτάζουν του Αγίου Μύρωνος του Μάρτυρος. Επίσης γιορτάζουν οι Άγιοι Στράτων, Φίλιππος Ευτυχιανός και Κυπριανός.

Είναι, έχει περιοριστεί η φωτιά, θα λέγαμε ότι είναι υπό έλεγχο, μάλλον η φωτιά που ξέσπασε στα Κριτσά εχθές και έθεσε σε μεγάλη κινητοποίηση την πυροσβεστική υπηρεσία. Γιατί εχθές, όπως είπαμε, φυσούσε πάρα πολύ δυνατός άνεμος με το παραμικρό. Αμέσως η φωτιά δεν θέλει και πολύ, η σπίθα μάλλον να γίνει πυρκαγιά. Και να πούμε ότι χθες άκουσα κάποια στιγμή ότι 168 φωτιές έχουν ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα στην χώρα μας, και προσέξτε, από τις 168 οι 30 έχουν αποδειχθεί ότι ήταν από εμβρισμό. Οι 138 ήταν από αμέλεια. Κάποιος παρεύει τις διατάξεις, να το πω έτσι, τους όρους διατάξεις, τον νόμο. Γιατί αυτά είναι καλυμμένα από τον νόμο. Άναψε φωτιά, όπως αυτός ο άνθρωπος που έβαλε τη φωτιά στον Πλακιά τις τελευταίες ημέρες. Έβαλε λίψη σταριά. Ο άνεμος έπνεε στα 8 μποφόρ και αυτός έβαλε ψισταριά. Και μια και αναφέρθηκα στο Μπλακιά, θα μιλήσουμε και για αυτή τη φωτιά με τον κύριο Ταταράκη, τον δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, στην συνέχεια, όπως σας είπα, της εκπομπής, όπως θα κάνουμε και την αποτίμηση των πυρκαγιών και να δούμε και πώς ο Δήμος αντιμετωπίζει τώρα τις ζημιές, τις συνέπειες αυτών των δύο μεγάλων πυρκαγιών που ξέσπασαν στα τέλη Ιουλίου και που έκαψαν χιλιάδες, που η φωτιά αυτή έκαψε χιλιάδες στρέμματα.

φωτιά στα Κριτσά, διαβάζω εδώ από την ιστοσελίδα μας politika.gr, ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο σημείο επιχείρησαν περίπου 10 πυροσβεστικά οχήματα και περισσότεροι από 30 πυροσβέστες, ενώ στη μάχη με τις φλόγες είχαν ρηχθεί και δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ. Για την προστασία των κατοίκων ενεργοποιήθηκε και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης 112, με μήνυμα που καλούσε τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, όπως είπαμε, έχει οριοθετηθεί η φωτιά, δεν απειλεί την κατοικημένη περιοχή, γιατί είχε ξεσπάσει πολύ κοντά στην κατοικημένη περιοχή. Ευτυχώς, με τις προσπάθειες και πάλι των πυροσβεστών, η φωτιά περιορίστηκε. Και θυμήθηκα τώρα την πολύ ωραία αφιέρωση που έκανε ο κολυμβητής μας, ο Σίσκος, που αφιέρωσε το μετάλλιό του στους πυροσβέστες που δίνουν τη μάχη με τις φωτιές ανά την Ελλάδα. Και πρέπει και εμείς από εδώ να αποδώσουμε συγχαρτήρια σε αυτούς τους ανθρώπους, διότι πραγματικά αυτές τις μέρες έχουν υπερβεί τον ίδιο τους τον εαυτό.

ζούμε αθλητικής υπερηφάνειας στιγμές με το ασημένιο μετάλλιο του Μανώλικα, του Εμμανουήλ Καραλή, στην, του Μανόλο, όπως έχει καθιερωθεί να ονομάζεται αυτός ο χαμογελαστός άνθρωπος που και μας μας χαρίζει χαμόγελα με τις επιδόσεις του. Εχθές ήταν μια πολύ μεγάλη μάχη μεταξύ του Καραλή και του Ντουπλάντης, αλλά αυτός ο Ντουπλάντης πια είναι φαινόμενο, είναι, θα πρέπει να αρχίσει το ναδύρ του, αυτή είναι προσωπική εκτίμηση βεβαίως, το ναδύρ του Ντουπλάντης για να αρχίσει ενδεχομένως να βγαίνει πιο μπροστά και να μην αρπάζει από τον Καραλή τα χρυσά. Γιατί αν δεν υπήρχε ο Ντουπλάντης, ο Καραλής θα ήταν πάντα χρυσός. Όμως ο ίδιος λέει πως είναι σχεδόν οικογένεια με τον Ντουπλάντης και ότι ο Ντουπλάντης τον έχει κάνει καλύτερο αθλητή. Και είναι αυτό αλήθεια. Όταν συναγωνίζεσαι με τους καλύτερους, γίνεσαι κι εσύ καλύτερος. Τους κάλλιστους στην προκειμένη περίπτωση, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει στο άθλημα αυτό, είναι πασιφανές, άλλος αθλητής σαν τον Ντουπλάντης. Είπαμε, είναι αθλητής φαινόμενο. Και διαβάζω τη σχετική είδηση από το earthnews.gr ότι ο Μανουήλ Καραλής στέφθηκε ασημένιος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου για δεύτερη διαδοχική φορά στο Μπέρμιχαμ. Είναι το δεύτερο ευρωπαϊκό που παίρνει μετά το 2024 στη Ρώμη, δίνοντας μάχη με τον 4 φορές Σουηδό πρωταθλητή Ευρώπης και κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ στο Άλμα Πικοντό, Μόντο Ντουπλάντης. Πεινάω πολύ για τα επόμενα, δεν υπάρχει ύψος που να με φοβίζει πια», δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ ο Μανόλο μετά την επιτυχία του αυτή. Και η δήλωσή του παρουσιάζεται εδώ αναλυτικά. «Όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του από ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά, και όταν δεν πιστεύεις, σου δίνουν τη θετική ενέργεια που σε κάνει να ξεπερνάς τον εαυτό σου. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Έκανα όλο το γύρο του σταδίου όσο έκανε ο Μίλτος, ο Τεντόγλου δηλαδή. Εγώ έκανα το διπλό. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Δεν έχω βάλει στο μυαλό μου όριο. Για το εάν υπάρχει ύψος που τον φοβίζει, είπε: Τίποτα, τίποτα. Δεν υπάρχει ύψος που να με φοβίζει πια. Δεν θέλω να βάζω όρια. Κατάφερα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι πρέπει να τα βλέπεις θετικά. Οτιδήποτε έχεις βάλει στο μυαλό σου, μπορείς να το καταφέρεις». Και όταν ρωτήθηκε με άριστα το 10 πόσο χάρηκε τον αποψινό αγώνα, ο Καραλής απάντησε: 10, αλλά όχι με τόνο, γιατί πεινάω πολύ για τα επόμενα». Επειδή τον είδα τον αγώνα στα μεγάλα άλματα, δηλαδή όταν επιχείρησε το 6-20, εγώ πιστεύω ότι με ακόμα πιο πολύ προπόνηση το 6-20 πιστεύω ότι θα το περάσει ο Μανόλο.

Και διαβάζω από τον ευτεμπορική.gr ότι ο Καραλής, αναφερόμενος στον αιώνιο αντίπαλό του Αρμάντ Ντουπλάντις, δήλωσε: «Με τον Μόντο έχουμε μεγαλώσει μαζί. Είμαστε σχεδόν οικογένεια. Με έχει κάνει καλύτερο αθλητή». Σχολίασε το γεγονός ότι πολλοί του λένε πως αν δεν υπήρχε ο Ντουπλάντις θα ήταν πρώτος στις περισσότερες διοργανώσεις, λέγοντας: «Εγώ σε 10 χρόνια θα σταματήσω τον πρωταθλητισμό. Όλα αυτά τα μετάλλια θα μπουν σε ένα ραφάκι και τότε θα μείνουν μόνο οι αγκαλιές, τα ξενύχτια και τα πανηγύρια με τους συναθλητές μου. Πρέπει να τα βλέπουμε όλα με θετική ενέργεια». Αυτό είπε ο Καραλής για τον μεγάλο του αντίπαλο, που ουσιαστικά γι' αυτόν από ό,τι ακούστε δεν είναι αντίπαλος, είναι σχεδόν μια οικογένεια.

Είχαμε και το περασμένο Σάββατο ένα νέο καταστροφικό σεισμό σε αυτή τη μικρή γαλάζια σφαίρα μέσα στο σύμπαν. Και μιλάω για το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία, που μέχρι στιγμής ο απολογισμός είναι ότι έχει προκαλέσει το θάνατο σε 53 ανθρώπους. Στους 53, λέει το earthnews.gr, ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία, καθώς οι διασώστες ανέσυραν 6 ακόμη πτώματα από τα συντρίμια και τις περιοχές που επλήγησαν από κατολιστήσεις. Η νέα δραματική εξέλιξη καταγράφηκε την Κυριακή, μία ημέρα μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση, ενώ χιλιάδες κάτοικοι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους πέρασαν τη νύχτα σε εξωτερικούς χώρους, φοβούμενοι νέους μετασεισμούς. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν σε 6 περιοχές του Φλόρες, αναζητώντας ανθρώπους που ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί κάτω από κτίρια και κατολιστήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις περιοχές Μαγκαράι, Ανατολικό Μαγκαράι και Ναγκέκαιο, οι οποίες έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές. Οι καταστροφές έχουν αφήσει πίσω τους εκτεταμένες ζημιές, περισσότερα από 900 σπίτια καταστράφηκαν και ακόμη 450 υπέστησαν ζημιές στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, με περίπου 5.000 ανθρώπους να έχουν μεταφερθεί σε προσωρινά καταφύγια. Στην περιοχή του Φλόρες έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 241 κατεστραμμένα ή πληγέντα σπίτια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, οι κατολιστήσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, αποκλείοντας τμήματα της Εθνικής Οδού, μήκους περίπου 700 χιλιόμετρων, η οποία συνδέει κοινότητες σε ολόκληρο το ορεινό νησί.

κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται κανονικά εκεί με τους αποκλεισμούς και τους εκατέρωθεν διαξυφισμούς που προκαλούν βέβαια τις επιπτώσεις τους στην οικονομία. Ο Τραμπ βγήκε και είπε, χαιρέτησε την συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας. Είπε ότι είναι καλή για τον κόσμο. Όλη αυτή η κατάσταση που παρουσιάζεται τώρα, που έχουν πέσει κάπως οι τόνοι, προκαλεί μια σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου. Και διαβάζω από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης ότι σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζουν την αγορά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο Brent παρέμειναν αμετάβλητα στα 88,55 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα το συμβόλαιο για το αμερικανικό πετρέλαιο υποχώρησαν κατά 14 σεντ στα 82,26 δολάρια το βαρέλι. Και οι δύο βασικοί δείκτες, λέει η δημοσίευση, σημείωσαν άνοδο άνω του 5% την περασμένη εβδομάδα, μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στα στενά του Ορμούς, καθώς και τις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις διήλυσης της Σαούδι Αράμκο στην Ερυθρά Θάλασσα.

σχετικά με τις δηλώσεις του Τραμπ για τη συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, να σας πω ότι χαιρέτησε, όπως σας είπα προηγουμένως, την πρόσφατη υπογραφή αυτής της τριμερούς συμφωνίας, χαρακτηρίζοντάς την ως σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι πολύ χαρούμενος που οι τρεις χώρες υπέγραψαν επιτέλους τη συμφωνία κοινής άμυνας της Μέκκας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η τριμερή συμφωνία αποτελεί ένδειξη πως η Μέση Ανατολή οδηγείται σε μεγαλύτερη ενότητα και πως οι χώρες της περιοχής θα μπορούν πλέον να ενισχύσουν ουσιαστικά τις δυνατότητες τους να αμήνονται. Ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχάρει τις ηγεσίες της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν για την επίτευξη της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντάς την μεγάλο, τολμηρό και σημαντικό πρώτο βήμα.

Κάποιος πατέρας μετέφερε στο γιο του, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα σεβαστό ποσό μέσω Άιρις και αυτό φορολογήθηκε. Και αυτό βέβαια άρχισε να γεννά ερωτήματα και συζήτηση για το εάν φορολογούνται τα χαρτζηλίκια ή εν πάση περιπτώσει τα μικροποσά που μεταφέρουμε μέσω Άιρις. Και βέβαια μετά τον τόρο αυτό το μεγάλο που δημιουργήθηκε, η ΑΔΕ αναγκάστηκε να δώσει διευκρινήσεις. Και διαβάζω από το earthnews.gr ότι το καθεστώς που ισχύει για τις μεταφορές χρημάτων μέσω Άιρις και συγκεκριμένα για το πότε φορολογούνται οι συναλλαγές αυτές διευκρινίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με αφορμή ζητήματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα κυρίως λόγω λαθών των συναλλασσομένων, όπως λέει η δημοσίευση. Από τη φορολογική αρχή γίνεται ξεκάθαρο ότι οι καθημερινές μεταφορές μικροποσών δεν προκαλούν κανένα φορολογικό ενδιαφέρον όταν αυτές αφορούν οικογενειακά έξοδα για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, όπως για παράδειγμα μεταφορές χρημάτων από γονείς σε φοιτητές για ενίκια, αντίδακτρα, σούπερ μάρκετ κλπ. Μάλιστα, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένα χρηματικό όριο εκτός του βασικού κανόνα ότι κάθε κίνηση δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 1000 ευρώ την ημέρα. Προβλήματα με την εφορία ενδέχεται να προκύψουν όταν γίνονται λάθη και αναγράφεται αιτιολογία, όπως δωρεά ή δάνειο, ενώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, θεωρητικά τουλάχιστον, να ενεργοποιηθεί η αυτοτελής φορολόγηση που φτάνει ακόμα και το 40%. Υπενθυμίζεται, λέει η δημοσίευση, ότι για γονικές παροχές ή δωρεές μεταξύ συγγενών πρώτης κατηγορίας το αφορολόγητο όριο είναι 800.000 ευρώ, αρκεί η μεταφορά να γίνεται τραπεζικά. Online δηλαδή, όχι με το Άιρις. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα όταν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες. Η αποδοχή Άιρις είναι υποχρεωτική και οι όποιες εισπράξεις θεωρούνται επιχειρηματικά έσοδα και φορολογούνται κανονικά. Σύμφωνα λοιπόν με τις διευκρινήσεις που παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι μεταφορές μικροποσών μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων όταν γίνονται μέσω Άιρις είτε με άλλη τραπεζική συναλλαγή δεν αποτελούν από μόνες τους αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, εκτός εάν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σταθερή συχνότητα, ίδια κυρίως μεγάλα ποσά. Ειδικά τα χρήματα που δίνουν γονείς και παππούδες σε παιδιά και εγγόνια για καθημερινά μικροέξοδα, δηλαδή για χαρτζηλίκι, δεν αντιμετωπίζονται ως χρηματική δωρεά που απαιτεί την υποβολή δήλωσης στην εφαρμογή My Property. Η φορολογική αρχή διευκρινίζει πάντως ότι είναι εντελώς άλλο κεφάλαιο η χρηματική γονική παροχή ή δωρεά και άλλο το χαρτζηλίκι. Οι φορολογούμενοι που δωρίζουν χρήματα σε συγγενείς ή ακόμη και φίλους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πρώτον, δωρές χρημάτων έως 800.000 ευρώ προς πρόσωπα που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή τέκνα, σύζυγοι, γονείς, εγγόνια, είναι αφορολόγητες υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος και υποβάλλεται η σχετική δήλωση. Για ποσά που υπερβαίνουν τις 800.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος 10%. Οι δηλώσεις χρηματικών γονικών παροχών υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας My Property, ενώ σε επόμενο στάδιο ακολουθεί έλεγχος της συναλλαγής από την ΑΔΕ με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Χρηματικές γονικές παροχές που πραγματοποιούνται με μετρητά, χρήματα που δεν διακινούνται μέσω τραπεζικού συστήματος, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 10% χωρίς αφορολόγητο όριο. Στις περιπτώσεις διαδοχικών δωρεών, κατά τις οποίες ωφελούνται πρόσωπα που δεν δικαιούνται το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ, η εφορία διερευνά τις πραγματικές συνθήκες, τη σκοπιμότητα των συναλλαγών και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ τους. Αντικείμενο ελέγχου αποτελούν και οι περιπτώσεις μεταφοράς χρηματικών ποσών σε κοινό λογαριασμό του τέκνου ή δωρεοδόχου με τρίτο πρόσωπο. Διερευνάται δηλαδή αν το ποσό χρησιμοποιήθηκε από το τέκνο ή τον δωρεοδόχο και όχι από τρίτο πρόσωπο. Χρηματικές δωρεές σε αδέλφια, θείους και άλλους συγγενείς δεύτερης και τρίτης κατηγορίας φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Με συντελεστή 20% φορολογείται η δωρεά χρημάτων σε συγγενείς που ανήκουν στην δεύτερη κατηγορία και με συντελεστή 40% για τους συγγενείς και λοιπά πρόσωπο που ανήκουν στην τρίτη κατηγορία.
Από τον περασμένο Ιανουάριο, λέει η δημοσίευση, αυξήθηκαν τα όρια συναλλαγών με άειρη σε σχέση με τα αρχικά. Το ημερήσιο όριο ιδιωτών από 500 ευρώ έγινε 1.000 ευρώ, ενώ το μηνιαίο πλαφόν διαμορφώθηκε στις 5.000 ευρώ. Στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών δεν υπάρχει προμήθεια, εκτός ιδιωτών οι χρεώσεις αφορούν αποκλειστικά το λύπη των χρημάτων. Το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης και το κανάλι πληρωμής. Η προμήθεια κυμαίνεται από 0,2% έως 0,5% επί του ποσού της συναλλαγής και είναι σε κάθε περίπτωση χαμηλότερη από την προμήθεια που επιβάλλεται στις πιστωτικές χρεωστικές κάρτες. Άρα ουσιαστικά η ΑΔΕ διαψεύδει αυτό που έγινε γνωστό, ότι δηλαδή θα φορολογούνται ή φορολογούνται ήδη τα μικροποσά που μεταφέρουν συγγενείς, συνήθως οι παππούδες ή οι γονείς προς τα παιδιά τους για χαρτζηλίκι ή για τα έξοδα καθημερινότητας. Και αυτό προφανώς επειδή ο πατέρας μετέφερε το μεγάλο ποσό στο γιο του, έπρεπε να ακολουθήσει αυτές τις οδηγίες, ούτως ώστε να μην φορολογηθεί. Ή μπορεί πράγματι αυτή η περίπτωση να είναι... να εξετάστηκε και να είδαν οι εφοριακοί ότι έπρεπε να φορολογηθεί. Αλλά επαναλαμβάνω, χαρτζηλίκι και λοιπά, ποσά καθημερινότητας, μικροποσά καθημερινότητας δεν φορολογούνται. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί ακροατές, στην αρχή της εκπομπής έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στις εφορίες της Ανατολικής Κρήτης, δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Μανώλη Φωτάκη, για να δούμε αυτή την απεργία την οποία σήμερα πραγματοποιούν και θα την πραγματοποιούν μέχρι τις 26 του μήνα, εκτός φαντάζομαι αν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Να δούμε γιατί κάνουν αυτή την απεργία, γιατί αρνούνται να προχωρήσουν στους προληπτικούς ελέγχους που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα γίνουν σε επιχειρήσεις για τις αποδείξεις και για το εάν, εν πάση περιπτώσει, παίρνουν έσοδα που δεν δηλώνουν. Κύριε Φωτάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, γιατί αποφασίσατε αυτή την απεργία, ενώ σε πανελλήνιο επίπεδο έτσι αποφασίσατε, γιατί αρνείστε να προχωρήσετε στους προληπτικούς αυτούς ελέγχους?
1: Ωραία, ναι, βεβαίως, να ενημερώσουμε τον κόσμο καταρχάς τι αφορά αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι μία απόφαση που έλαβε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΟΗ, δευτεροβάθμιο δηλαδή όργανο, στο οποίο υπάγονται όλοι οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι, μεταξύ αυτών και ο δικός μας. Επειδή η λέξη απεργία στο μυαλό του ακροατή σημαίνει κλειστές υπηρεσίες, δεν έχουμε αυτό. Δηλαδή οι υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά, εξυπηρετούν το κοινό. Απέχουμε από συγκεκριμένα καθήκοντα.
0: Μάλιστα.
1: Τα συγκεκριμένα καθήκοντα στην προκειμένη περίπτωση είναι οι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι εκτός υπηρεσίας. Αυτό δηλαδή που ονομάζουμε προληπτική έλεγχη. Αυτό απέχουμε. Σε αυτό το καθήκον απέχουμε. Απέχουμε το διάστημα 17 Οκτώβου έως 26 Αυγούστου. Αυτές δηλαδή τις 9 μέρες. Θέλω να ενημερώσω ότι δεν είναι μια απόφαση την οποία την πήραμε ούτε εύκολα ούτε εν μία νυχτή.
0: Ναι. Και μάλιστα από ό,τι άκουσα ελήφθηκε οριακά. Δηλαδή ήταν δύσκολη απόφαση μάλλον. Αυτό που λέτε κι εσείς δηλαδή.
1: Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά πλειοψηφία από το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΟ. Υπήρξαν δύο παρατάξεις οι οποίες μειοψήφισαν. Ωστόσο, έστω και οι οριακές αποφάσεις με βάση την αρχή της πλειοψηφίας
0: εφαρμόζονται. Ναι.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που ξεκινούσα να σας λέω είναι ότι είναι μια απόφαση που δεν λήφθηκε ούτε εύκολα ούτε μία νυχτή. Έχει να κάνει με ζητήματα και προβλήματα τα οποία χρονίζουν και τα οποία επικοινωνούσε το σωματείο, η δευτεροβάθμια οργάνωση και τα πρωτοβάθμια σωματεία και με τη διοίκηση της ΑΔΕ και με τον Υπουργό Οικονομικών. Και επειδή παρατηρούσαμε το τελευταίο διάστημα όχι μόνο ότι δεν υπήρχε ανταπόκριση στα αιτήματά μας, αλλά δεν υπήρχε και διάθεση να μας συναντήσουν για να τα συζητήσουμε, αποφασίσαμε να προβούμε σε αυτό το μέτρο, θέλοντας ουσιαστικά να τους εφιστήσουμε την προσοχή στη σοβαρότητα των αιτημάτων. Να πάμε να τα αναλύσουμε εντάχει.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, η πρώτη κατηγορία αιτημάτων έχει να κάνει με τις συνθήκες εργασίας. Ο νέος κώδικας φορολογικής διαδικασίας, ο οποίος ψηφίστηκε το 24, ορίζει ότι σε περίπτωση που εκδοθεί μία εντολή ελέγχου, αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε ένα έτος με παράταση σε 6 μήνες. Αυτό αλλάζει τη λεγόμενη πενταετή παραγραφή που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή αν εκδοθεί εντολή, σε 12 ή σε 18 μήνες πρέπει να την έχει ολοκληρώσει. Αυτό έρχεται λοιπόν σε ένα περιβάλλον.
0: Συγγνώμη κύριε Φωτάκη, για να καταλάβει και ο κόσμος, θέλετε εντολή εννοείται να ελέγξετε ας πούμε μια επιχείρηση?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση στοχεύεται κεντρικά από την ΑΔΕ να ελεγχθεί.
0: Ναι.
1: Και εκδίδεται μία εντολή.
0: Το πολύ σε 18 μήνες πρέπει να έχει τελειώσει ο έλεγχος, αυτό λέτε?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα,
1: ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Αυτό λοιπόν έχει έρθει και έχει σφίξει το διάστημα του ελέγχου, το έχει περιορίσει σε μια περίοδο που ήδη οι ελεγκτές είναι φορτωμένοι με δεκάδες εντολές, τις οποίες γνωρίζουμε όλοι ότι δεν θα προλάβουν να τις ολοκληρώσουν.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία μέχρι εδώ. γίνεται όμως μετά, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ποινικές, αστικές και πειθαρχικές ευθύνες ανάλογα με την προτεραιοποίηση μιας υπόθεσης, που είναι δεδομένο, όπως σας είπα πριν, ότι κάποιες δεν θα προλάβουν να τις ολοκληρώσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν για κάτι για το οποίο δεν είναι υπεύθυνοι, που είναι η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου.
0: Μάλιστα.
1: Και για να προλάβω μια σκέψη που κάνει κάποιος, πολύ ωραία, ας παραγραφούν μερικές υποθέσεις να γλιτώσουμε κι εμείς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι τόσο απλό, διότι αυτό το οποίο μπορεί να σκέφτεται κάποιος πολίτης, ωραία, ας μην με ελέγξουν ποτέ, ας παραγραφεί υπόθεση, επειδή αδέχει μια στοχοθεσία στους ελέγχους, ας σκεφτούμε λίγο έξυπνα. Τι είναι πιο εύκολο να ολοκληρώσεις? Έναν έλεγχο με απλογραφικά βιβλία σε μια μικρή εταιρεία, σε ένα φυσικό πρόσωπο ή σε μια πολυεθνική? Αυτό λοιπόν έχει ευρύτερες προεκτάσεις στις στοχεύσεις που κάνει η αρχή και στο πώς πραγματικά θέλουμε να κατανοήσουμε τον έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ένα ζήτημα.
0: Ναι.
1: Η παραγραφή λοιπόν στα χέρια των ελεγκτών των ελέγχων.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το κομμάτι της υπεροριακής απασχόλησης, της στοχοθεσίας και των αμοιβών. Εμείς όταν βγαίνουμε έξω, κύριε Αγγελάκη,
0: mm-hmm.
1: η υπεροριακή μας απασχόληση αμείβεται με 4 και 5 ευρώ καθαρά ανά ώρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα το πιστέψει κανείς, αυτή είναι η αμοιβή.
0: Μάλιστα.
1: Στο δημόσιο υπάρχει ένα περίεργο νομοθετικό καθεστώς, όπου η υπεροριακή αμοιβή δεν αμείβεται με 75% προς αύξηση, αμείβεται ουσιαστικά 50% κάτω από το ορομίσθιο.
0: Μάλιστα.
1: Τα οχήματα που οδηγούμε είναι παμπάλαια, είμαστε εκτεθειμένοι σε διάφορους κινδύνους και όλα αυτά με αυτές τις αμοιβές και αυτές τις συνθήκες. Όλα αυτά προσπαθήσαμε επανειλημμένα να τα επικοινωνήσουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Δεν καταφέραμε όχι μόνο να ακουστούμε, ούτε συνάντηση να κάνουμε. Γι' αυτό προβαίνουμε σε αυτή την κίνηση.
0: Μάλιστα. Άρα οι συνθήκες εργασίας σας δεν σας επιτρέπουν, κατά εσάς, να ανταποκριθείτε σε αυτό το νέο μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση?
1: Οι συνθήκες εργασίας είναι έτσι και αλλιώς πιεστικές και το νέο μέτρο εντείνει αυτό το οποίο ονομάζουμε εμείς φορολογική ανισότητα. Δηλαδή, αυτό το οποίο θέλουμε εμείς ως εφοριακοί είναι οι έλεγχοι να εστιάζονται στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι έλεγχοι να εστιάζονται σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι πολυεθνικές. Συζητιέται κάθε μέρα στα ΜΜΕ για το καρτέλ της ακρίβειας.
0: Ναι.
1: Αυτό, υπάρχει ένας όρος στα οικονομικά που λέγεται transfer pricing ή αλλιώς μεταφορά τιμών.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό για να το βρεις απαιτεί έναν ενδελεχή έλεγχο στον οποίο θα αφιερώσεις χρόνο, εξειδίκευση, επάρκεια. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα που ορίζει το νέο πλαίσιο να τα κάνεις. Συν το γεγονός ότι τα κέντρα ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων είναι υποστελεχωμένα με 40 και 50% υποστελέχωση. Με το να μην ελέγχεις με λίγα λόγια όπως θα έπρεπε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αναγκαστικά πέφτει μεγαλύτερο βάρος σε μικρομεσαίους.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λέω με απλά λόγια.
0: Μάλιστα. Άρα εσείς λέτε ότι έπρεπε να έχει επικεντρωθεί η κυβέρνηση στις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι στις μικρομεσαίες, γιατί εκεί, εν πάση περιπτώσει, είναι πιο εμφανής, αν θέλετε, κάποιες παραβάσεις του νόμου.
1: Είναι μεγαλύτερη η φορολογητέα ύλη η οποία δεν εισπράτεται και είναι και από φορολογούμενους οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα.
0: Ναι.
1: Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Σε κομμάτια που αφορούν επενδύσεις σε ακίνητα πρέπει να εστιάσουμε. Πρέπει να εστιάσουμε σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, όπου όταν έχουμε νομοθετήματα για σύντομες παραγραφές ελέγχων και τόσο πιεστικές συνθήκες, ο μηχανισμός δεν αφήνεται να το κάνει αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Φωτάκη, να ρωτήσω, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε σχετικά με τα αιτήματά σας. Θέλω να σας ρωτήσω σχετικά.
1: Να προσθέσω ότι στα αιτήματά μας είναι και η υποστελέχωση. Απλά επέλεξα πρώτα να σας πω τα δύο πιο τρανταχτά που έχουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι υπηρεσίες μας είναι περίπου ένα 30% υποστελεχωμένες, με ό,τι αυτό φυσικά συνεπάγεται για την αποτελεσματικότητά τους.
0: Mm-hmm.
1: Τα ελεγκτικά κέντρα είναι σε ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά υποστελεχωμένα, είναι γύρω στο 40%. Και όσον αφορά το ένα θέμα είναι αυτό επιπλέον, και το ένα τέταρτο θέμα έχει να κάνει με την κεντρικοποίηση, ότι αυτό που έχει γίνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου οι ΔΟΗ έκλεισαν και αντικαθίστανται σιγά σιγά από φορολογικά κέντρα σε έλεγχο δικαστικό και τμήματα συναλλαγής, θα προχωρήσει και στην επαρχία, και σε αυτό εμείς θεωρούμε ότι η υπάρχουσα δομή των ΔΟΗ είναι η καλύτερη, προκειμένου να πετυχαίνεται, να επιτυγχάνεται και η εξυπηρέτηση του πολίτη και η ελεγχτική στόχη της υπηρεσίας. Αυτά τα τέσσερα είναι, θα έλεγα, οι κάτι που έχουμε με δύο κουβέντες.
2: Μάλιστα. Για πείτε μας, παρακαλώ, να μας δώσετε λίγο την εικόνα που υπάρχει τώρα στην αγορά, αν θέλετε στην τοπική, σχετικά με το θέμα της φοροδιαφυγής, και μάλιστα της επιχειρηματικής φοροδιαφυγής, επειδή όλα ξεκίνησαν, όλα αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα ξεκίνησαν και από θέματα που έχουν παρουσιαστεί με το ότι δεν κόβουν κάποιες επιχειρήσεις αποδείξεις ή δεν συνδέουν την ταμιακή τους μηχανή με το δικό σας σύστημα. Για πείτε μας, ποια είναι η εικόνα κατά εσάς σχετικά με το θέμα της φοροδιαφυγής?
1: Εννοείται γενικά τι συμβαίνει,
2: ναι,
1: στην αγορά.
2: Ναι, σήμερα που μιλάμε, δώστε μας την εικόνα. Δηλαδή εσείς όσοι εργαζόμενοι στη ΔΟΗ θα έχετε κάποια εικόνα, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει παραβατικότητα, αυτό άλλωστε φαίνεται και στα δελτία τύπου της ΑΔΕ. Υπάρχουν δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες συνεχίζουν να μην εκδίδουν αποδείξεις και οι οποίες είναι εκτεθειμένες στο φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο, εγώ προσωπικά και νομίζω οι περισσότεροι συνάδελφοι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια συμμόρφωσης, ειδικά σε ορισμένους κλάδους που είναι, αν θέλετε, και περισσότερο στο στόχαστρο των ελέγχων, όπως είναι η εστίαση και γενικά

0: θέλει να μαζέψει το κράτος και είναι δεσμευμένο από τη, από τη σύμβαση που έχει για τα πρωτογενή πλεονάσματα να μοιράζονται δίκαια και ισομερώς. Δηλαδή να πληρώνουν όλοι με βάση τη φοροδοτική τους ικανότητα. Ναι. Με άλλα λόγια, εάν μειώσεις τη φοροδιαφυγή, αυτό που πρέπει να κάνεις μετά είναι να μειώσεις και τους συντελεστές, ούτως ώστε να μπορέσεις να ισοκατανείμεις το φορολογικό βάρος και να μπορέσει και αυτός ο οποίος δεν μπορεί να φοροδιαφύγει να ζήσει με αξιοπρέπεια. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει δυστυχώς στις μέρες μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε, κύριε Φωτάκη, με την αρχή σας διευκρίνηση ότι εργάζεστε κανονικά. Αυτό που κάνετε είναι ότι απέχετε από τους προληπτικούς ελέγχους.
0: Σωστά. Οι υπηρεσίες είναι όλες ανοιχτές. Μπορεί ο κόσμος να υποβάλει το αίτημά του είτε ο ίδιος είτε μέσω του λογιστή του θα εξυπηρετηθεί. Εάν έχει κάποιο επίγον θέμα που πρέπει να προσέλθει στη ΔΟΗ, εδώ είμαστε να τον εξυπηρετήσουμε. Δεν υπάρχει καμία επίπτωση στην εξυπηρέτηση του κοινού.
1: Mm-hmm. Κύριε Φωτάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την πληροφόρηση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και σε εσάς.
1: Γεια σας. Σας. Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Ανατολικής Κρήτης, ο κύριος Μανώλης Φωτάκης. Μιλήσαμε για την αποχή των εργαζομένων. Επαναλαμβάνω, αποχή δεν είναι απεργία. Είναι πολύ σωστή η διευκρίνηση που μας έκανε ο κύριος Φωτάκης. Αποχή από τα καθήκοντά τους όσον αφορά τους προληπτικούς ελέγχους που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση, που θα γίνουν σε επιχειρήσεις για το γεγονός ότι δεν δηλώνουν έσοδα. Τα έσοδά τους, όλα τα έσοδα. Κανονικά πρέπει να δηλώνονται όλα τα έσοδα. Εκείνοι δεν τα δηλώνουν όλα τα έσοδα. Κρύβουν δηλαδή έσοδα για να μην φορολογηθούν, βεβαίως. Είναι η μία από τις μορφές της φοροδιαφυγής της γνωστής που ακόμα υποφέρει η χώρα. Έχουν γίνει όμως προσπάθειες, ακούσαμε τον κύριο Φωτάκη, έχει κάπως δηλωθεί η εικόνα, υπάρχει όμως δρόμος ακόμα. Να πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, έχουμε και σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας τον Δήμαρχο του Δήμου Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη. Ένα πολύπαθο δήμο και ένα πολύπαθο δήμαρχο ενδεχομένως, κάνοντας λίγο black humor για το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε, γιατί θα συζητήσουμε για την αποτίμηση που έχει γίνει για τις καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στα τέλη του Ιουλίου και την πιο πρόσφατη τώρα πρόσφατα στον Πλακιά. Αλλά και παλαιότερα, στα παλαιότερα χρόνια είναι ένας δήμος ο οποίος έχει χτυπηθεί πάρα πολλές φορές από φωτιές. Θα μας πει όμως ο ίδιος ο δήμαρχος πώς είναι η κατάσταση σήμερα στο δήμο του και τι πρόκειται να κάνει για να αντιμετωπίσει τις καταστροφές από αυτές τις ζημιές. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Ταταράκη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Αλίμονο, σα ίσα πρέπει εμείς να σας ευχαριστούμε που ενημερώνει το κόσμο μέσα από εσάς.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτό που είπατε δεν είναι έχετε πραγματικότητα είναι αυτό. Πολύπαθος δήμος και πολύπαθος δήμαρχος και ξέρετε κάτι.
0: Ναι.
1: Εμείς όταν δεν φυσά έρχονται μετανάστες, όταν φυσά έρχονται φωτιές. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς εμείς εδώ είμαστε σίγουρα...
0: σε επιφυλακή ανά πάσα
1: πάντοτε,
0: στιγμή, έτσι.
1: Πάντοτε,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: σας έχει κάνει η ίδια η ζωή να είστε σε επιφυλακή.
1: Ναι,
0: ανά πάσα στιγμή. Εσείς πρέπει να είστε ένας δήμαρχος που θα ξυπνάτε το πρωί και θα είσαστε κατευθείαν σε εγρήγορση. Δεν ξέρετε αμέσως τι θα αντιμετωπίσετε
1: το
0: την επόμενη λεπτό. Έτσι δεν είναι.
1: Ξυπνάς πρωί, εδώ είναι και βράδια.
0: Και βράδια.
1: Μετά, μετά τις 2, μετά τις 3. Γιατί
0: ναι,
1: εγώ
0: ναι,
1: σας λέω, όταν δεν φυσά είναι μετανάστες, όταν φυσά είναι πυρκαγιές.
0: Ναι. Για πείτε μας λοιπόν τώρα, καταρχάς διάβασα χθες ότι συνελήφθη ένας άνθρωπος, μάλλον ανεγκέφαλος, γιατί είναι ανεγκέφαλοι όλοι αυτοί που το κάνουν αυτό. Αυτός βέβαια είναι και αλλοδαπός, από ό,τι διάβασα είναι Ισραηλινός, που πήγε και άναψε φωτιά και προκάλεσε την πιο πρόσφατη πυρκαγιά που είχατε αυτή στον Πλακιά. Που άναψε ψισταριά να κάνει μπάρμπεκιου, έτσι,
1: ακριβώς,
0: με 8 μποφόρ. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό θεωρείται ανοησία.
0: Βέβαια.
1: Και τα είχαμε πει 100 φορές. Ότι δεν γίνονται ούτε εργασίες στον αγρό με αυτά τα μποφόρ όταν είναι τεσάρι, πεντάρι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να κάνεις ούτε εργασίες στον αγρό, ούτε να ανάβεις μπάρμπεκιου κλπ. Δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός άναψε ένα μπάρμπεκιου και στήχησε, μάλλον τη γλιτώσαν πολύ φτηνά.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Αν η πυρκαγιά, κύριε Αγγελάκη, έφευγε προς Πλακιά,
0: ναι.
1: Φαντάζεστε να εκενώνεται ο Πλακιάς με 7.000 κόσμο που έχει μέσα τώρα.
0: Που έχει τώρα,
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή θα γινόταν ό,τι πιο ολέθριο για την περιοχή μας.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά δυστυχώς, δεν ξέρω αν θα πρέπει πραγματικά και θα το συζητήσω και με την πολεοδομία αν δίνουν άδειες πλέον για μπάρμπεκιου σε αυτές τις περιοχές.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: πρέπει κατά τη γνώμη να δίνουν καθόλου.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή από μια ανεγκεφαλιά να καταστραφεί ένας ολόκληρος κόσμος. Φανταστείτε, κύριε Αγγελάκη, ευτυχώς σηκωθήκανε 3-1 αέρια μέσα.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Αμέσως είχα επικοινωνία με τον Υπουργό τον Τουρνά.
0: Ναι.
1: Σηκωθήκανε 3-1 αέρια και γλιτώσανε τα σπίτια. Το έβλεπα, το έζησα. Ήταν το ελικόπτερο την ώρα που μπαινε η φλόγα μέσα, έκανε τη ρήψη.
0: Πραγματικά είναι
1: για μια ανοησία, εντάξει.
0: Πραγματικά. Τι ζημιές έχουμε από αυτή τη φωτιά στο Πλακιά, έχετε 30 αναφορά.
1: Περίπου στρέμματα, 30 περίπου στρέμματα έχουν καεί, οι οποίες είναι κυρίως στα 15 είναι ελιές, σε διάφορα δεν ήταν. Ευτυχώς σας λέω, την προλάβαμε και δεν πήγε ούτε προς Πλακιά ούτε Πεσούδα. Την κρατήσαμε εκεί πάνω από το λιμανάκι. Και εκεί θέλω να ευχαριστήσω και την πυροσβεστική, πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ, αλλά και οι εθελοντές οι δικοί μου εδώ πέρα, όπως και όλοι οι εθελοντές που ήρθανε, το ένα από το Δήμο Ρεθύμνης, δεν θέλω να λέω για θα δικήσω κάποιους, μήπως ξεχάσω.
0: Μήπως ξεχάσετε κανένα.
1: Ναι, όλους τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι ξέρετε, η πυρκαγιά πιάνεται στα πρώτα λεπτά, έτσι. Και εκεί εσπεύσανε όλοι οι εθελοντές και οι πυροσβεστικοί και γι' αυτό είχαμε αυτό το αίσιο τέλος.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Τέλος καλό, όλα καλά. Οι ζημίες παρέμειναν.
1: Ένα στατιστικό στοιχείο, κύριε Αγγελάκη. Ναι. Για να καταλάβετε,
0: ναι.
1: Επειδή μου κίνησε την περιέργεια, έβγαλε ο κύριος Λαγουβάρδος,
0: ναι.
1: Ότι 92.000 στρέμματα έχουν καεί την τελευταία δεκαετία στο νομό Ρεθύμνης.
0: 92.000 στρέμματα, φοβερός αριθμός.
1: Εκ των οποίων τα 77 είναι στο Δήμα Αγίου Βασιλείου,
0: μας
1: την πυρκαγιά που έγινε τώρα, έτσι.
0: Για ποιο χρονικό διάστημα μιλάμε τα τελευταία χρόνια?
1: Από το 2017 έως σήμερα.
0: 17, δηλαδή μέσα σε 9 χρόνια.
1: Σε 10, μαζί με το 26.
0: Ναι, ναι, μαζί με το 26, σε 10, ναι.
1: Ακούστε όμως το εξής.
0: Ναι.
1: Αυτό που πραγματικά και εγώ είμαι δήμαρχος εδώ και δεν το είχα αυτό,
0: ναι.
1: Δεν το είχα εμπεδώσει αυτό το στοιχείο. 351 πυρκαγιές είχαν μπει στο Δήμο Αγίου Βασιλείου από το 17 μέχρι το 26. 351 και ξεφύγανε δύο, του 22 και αυτές εδώ.
0: Αυτές οι τελευταίες που ήταν τέλη του...
1: 349 σβηστήκανε χωρίς να ακουστεί τίποτα. Και εδώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια πραγματικά, γιατί ο Δήμος Αγίου Βασιλείου κάνει πάρα πολύ καλή πρόληψη, πάρα πολύ καλή πρόληψη με το σώμα των εθελοντών τα οποία έχει. Φτιάξαμε καινούριες δεξαμενές, 300, για να μπορείτε, αν είδατε το ελικόπτερο, έπαιρνε από εκεί ανεφοδιαζόταν το ένα,
0: mm-hmm.
1: από μια μεγάλη δεξαμενή, για να μπορεί να είναι σε αμεσότητα,
0: mm-hmm.
1: Έχουν γεωγραφικά κατανεμηθεί μία στο Μαριού, η άλλη στην Κρία Βρύση,
0: mm-hmm.
1: ώστε να έχουμε. Αλλά δυστυχώς αυτές οι συνθήκες οι οποίες υπήρχαν,
0: ναι.
1: στην προηγούμενη φωτιά της Κρύας Βρύσης,
0: ναι.
1: του Βασωμάτου,
0: ναι.
1: δεν παλευότανε. Ήτανε ρηπές 13 μποφόρτυρα, Αγγελάκη, καταλαβαίνετε.
0: Πω, πραγματικά εκπληκτικά.
1: Ότι δεν
0: πράγματα.
1: Μπορεί άνθρωπος να τα βάλει με αυτό το...
0: Όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί, κύριε Δημαρχέ, δεν μπορεί. Έχετε υπάρχει επίσημο πόρισμα για αυτές τις δύο φωτιές?
1: Όχι, περιμένουμε το επίσημο πόρισμα,
0: ναι.
1: ενδείξεις υπάρχουν, αποδείξεις δεν έχουμε ακόμα, περιμένουμε το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
0: Οι ενδείξεις μέχρι στιγμής λένε ότι η μία προκλήθηκε από πυλώνα του ΔΔΕ, ναι, και η άλλη από εμπρισμό.
1: Ναι, ναι. Αυτές είναι οι ενδείξεις, όμως περιμένουμε το τελικό πόρισμα,
0: ναι.
1: για να ξέρουμε τι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ προχωρούν κανονικά τώρα, κύριε Αγγελάκη. Έχουμε 350 αιτήσεις για τη φοιτητική παραγωγή που κάνουν οι άνθρωποι. Mm. Μέχρι τις 20 του μήνα θα δεχόμαστε αιτήσεις,
0: mm-hmm.
1: και πιθανό να είναι ανοιχτά και ο Δήμος και το Σάββατο, αν δούμε ότι δεν προλαβαίνουμε,
0: mm-hmm.
1: Τις αιτήσεις αυτές, να μπορούν να έρθει ο κόσμος να κάνει τις αιτήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να βάλουμε εκτός από ένα υπάλληλο, δεν μπορεί να μπουν 2-3 υπαλλήλοι, γιατί πέφτει το σύστημα που είναι online με τον ΕΛΓΑ.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό γίνεται.
0: Από ένα υπάλληλο και πρέπει, ναι, ναι. να έχουν υπομονή οι άνθρωποι.
1: Πρέπει να έχουν υπομονή αυτοί, ναι. οι άνθρωποι.
0: Για να εξυπηρετηθούν όλοι.
1: Έχουν χάσει, αλλά δυστυχώς με αυτά που συμβαίνουν. Αλλά πρέπει να το υπομείνουν γι' αυτό, ώστε, ναι. να μην χαθεί κανένα ευρώ, τους είπα, κύριε Αγγελάκη.
0: Ναι, σωστά.
1: Η προηγούμενη φωτιά χαθήκανε. Λοιπόν, τα λάθη αυτά δεν πρέπει, ναι. να τα ξανακάνουμε.
0: Πώς χάθηκαν, δηλαδή είχαν γίνει λάθη?
1: Θα σας πω.
0: Ναι.
1: Γινότανε το εξής. Κάποιος που είχε το 2019 ήταν ελαιώνας,
0: ναι.
1: ξαφνικά το γυρίσανε και το κάμανε βοσκότοπο. Αυτός, mm. λοιπόν, ενώ το 22 μάλλον ήταν ελαιώνας,
0: ναι.
1: μετά έγινε βοσκότοπος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός δεν ήταν πλέον επιλέξιμος, διότι είχε αλλάξει χρήση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν και αποσπίτευσε ελιές, αυτός δεν επιδοτήθηκε, δεν πήρε τη χορηγία. Γιατί έπρεπε πάλι να φαίνεται ότι είναι ελαιώνας.
0: Μάλιστα.
1: Πολλοί υγειοπόνοι συνάδελφοι έγινε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Αυτό όμως τώρα είναι... Το είπαμε και στα ΚΙΔ, το είπαμε παντού, έχουμε βγάλει οδηγίες τις οποίες δίνουμε σε καθένα που έρθει εδώ, ποια είναι τα βασικά, και ποια είναι τα βασικά πρέπει να έχει ΟΣΔΕ και πρέπει να είναι γραμμένο στο Μητρό Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και να υπληρώσει τον ΕΛΓΑ.
0: Ναι.
1: Αυτά πρέπει να υπάρχουν για να μην μπορεί κανείς να κοπεί πλέον, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, οπότε από αυτή την άποψη τώρα, όσον αφορά τη γη που δεν είναι καλλιεργήσιμη, πώς σκοπεύετε? Φαντάζομαι θα έχετε κάποια ενίσχυση από την πολιτεία, υποθέτω, και...
1: Μιλήσαμε με τον κύριο Αρναουτάκη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον,
0: ναι.
1: περιφερειάρχη μας. Ήδη 150.000 ευρώ παίρνουμε αυτή τη βδομάδα,
0: ναι.
1: για να διατεθούν για ζωοτροφές, γιατί ξέρετε αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα που θα βοσκήσουν τα κοπάδια,
0: ναι.
1: Οι κτηνοτρόφοι μας, συν τις δωρεές που κάνανε, πολύ γενναίες δωρεές, οι πέντε επιχειρήσεις ζωοτροφών από 30 τόνους κάθε μία, οπότε πιστεύω ότι και μέχρι τον Νοέμβριο θα καλυφθούν σε ζωοτροφές όλοι οι άνθρωποι, οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μας.
0: Μάλιστα. Χρειάζεται να γίνει κάποια αναδάσωση, κύριε Δήμαρχε?
1: Θα σας πω, την Τρίτη το πρωί,
0: ναι,
1: όταν ήρθε εδώ ο κύριος Χατζηδάκης, του έθεσε αυτό το θέμα των αντιπλημμυρικών έργων,
0: ναι,
1: και των αντιδιαβρωτικών, διότι είναι μεγάλο πρόβλημα, αυτό θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα το χειμώνα σε κάποιες περιοχές, όπως είναι τα Σαχτούρια και του Γιαννιού. Πραγματικά εκεί πέρα θα δημιουργηθούν μεγάλα θέματα. Ήδη την Τρίτη συνεννοηθήκαμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Την Τρίτη λοιπόν έρχεται ο επιθεωρητής δασών Κρήτης, ο κύριος Παπαδόπουλος, mm-hmm, μαζί με τον διευθυντή εδώ του, για να κάνουν γρήγορα τις μελέτες και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου να ξεκινήσουν τα έργα.
0: Μάλιστα. Είχε γίνει πάρα πολύ συζήτηση, κύριε Δήμαρχε, τότε που είχαν ξεσπάσει οι φωτιές, για το φοινικό δάσος του Πρέβελη. Τελικά το φοινικό δάσος του Πρέβελη δεν κάηκε.
1: Όχι, όχι, δεν κάηκε. Κάηκε ένα ελάχιστο 15-20% το ανώτατο, ούτε και
0: ναι,
1: το. Απλώς ο Θεόφραστος έχει την ιδιότητα του φοίνικα να αναπαράγεται από μόνος του πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και αυτό το οποίο έχει καταστραφεί θα φτιαχτεί πολύ γρήγορα. Και ξέρετε, το έσωσε το πρόγραμμα Αντινέρο που είχε καθαριστεί. Και δεν βρήκαινε κάτω μεγάλες, ξέρετε, καύσιμη ύλη.
0: Καύσιμη ύλη.
1: Και αυτό πέρασε και δεν το έκαψε. Αυτό ήταν δηλαδή πολύ, το είπε και ο διευθύντης δασών στο ΣΟΠ που κάναμε στο Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Στο ΤΕΣΟΠ.
0: Μάλιστα.
1: Και να πω και ένα άλλο που είναι, ναι, πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου μπήκε, πέρασε από την κυβερνητική επιτροπή να πάρει ένα pass, να βγει ένα pass περίπου 600-800.000 ευρώ,
0: uh-huh,
1: να διανεμηθεί σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έρθουν να κάνουν διακοπές στα πυρόπληκτα μέρη.
0: Τώρα θα σας ρωτούσε για τον τουρισμό, πόσο έχει, ναι, επηρεάσει τον τουρισμό, αλλά με προλάβατε, ναι. Για πείτε, ναι, μας, ναι. Και
1: έχει επηρεαστεί, σίγουρα υπάρχουν ακυρώσεις,
0: ναι,
1: γι' αυτό λοιπόν θα βγει αυτό. Μου είπε να επιλέξω με τη χρονική περίοδο μετά το Σεπτέμβρη, πότε θέμε, για να μπορέσει να δοθεί αυτό το pass,
0: ναι,
1: για να ανακουφιστούν όλες αυτές οι επιχειρήσεις που είναι στον τουρισμό.
0: Όπως έχει γίνει παλαιότερα και με τη, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη, με τη Χίο, με τη Σάμο, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν σε κάποια, ναι, ναι, ναι, και η Χίο και η Σάμο, νομίζω.
0: Μα πραγματικά δηλαδή, βέβαια είναι, λειτουργούμε ως επιμηθείς στην προκειμένη περίπτωση, αλλά κάτι είναι και αυτό ασφαλώς.
1: Ναι, σίγουρα. Ότι μπορεί να καλύψει τις απώλειες,
0: ναι,
1: αλλά σίγουρα όμως είναι μια,
0: βέβαια, βέβαια,
1: όλο πρόβλημα.
0: Είναι μια ανάσα, γιατί
1: μια ανάσα.
0: Βέβαια, γιατί όπως είπατε
1: και
0: εσείς,
1: ναι, το πάστα πείτε, είναι 200 με 250 ευρώ ανά άνθρωπο.
0: Α.
1: Αυτό που, αυτόν που θέλει να έρθει, ένα επισκέπτη. Αυτό, ναι, λοιπόν δεν θα είναι μόνο τόσο. Σίγουρα ένας επισκέπτης δεν θα σταματήσει τα 250, άρα αυτό θα διπλασιαστεί το ποσό, έτσι.
0: Εμείς που, εμείς που γνωρίζουμε την Κρήτη, να πούμε από εδώ και δεν ξέρουμε με όπου φτάνει η φωνή μας, με τόσο ίντερνετ φτάνει σε όλο τον κόσμο,
1: παντού,
0: ναι, βέβαια, παντού, να πούμε ότι πραγματικά αυτή την ενίσχυση την αξίζεται, η περιοχή σας την αξίζει, γιατί ξέρουμε τι ομορφιά, θα μου πεις που δεν είναι Κρήτη όμορφη, αλλά μια και μιλάμε για τη δική σας περιοχή,
1: η νότια πλευρά πραγματικά,
0: ναι,
1: του Δήμου μας, ο
0: ακριβώς,
1: Δήμος πραγματικά έχει να επιδείξει φοβερές πλούσιες ομορφιές.
0: Ακριβώς.
1: Ο Θεός ήταν απλόχερος, μας έδωσε.
0: Σωστά.
1: Αυτή τη φυσική ομορφιά, και παρότι είμαστε καμένοι πάλι είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έρθει κάποιος να μας επισκεφτεί, και να σας πω και κάτι, κύριε Αγγελάκη.
0: Βεβαίως.
1: Πάρα πολλοί κόσμος έρχεται, εξακολουθεί να έρχεται παρότι έχουμε υποστεί αυτές τις ζημιές.
0: Ναι, ναι, ναι. Και θα τον παροτρύνω και να εξακολουθεί, εφόσον μπορεί, να πηγαίνει εκεί στη δική σας περιοχή, στο Νότιο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, γιατί επαναλαμβάνω, πραγματικά του αξίζεται. Όπως αξίζεται και αυτή τη βοήθεια που είπατε προηγουμένως, που πρόκειται να έχετε για να τονωθεί τώρα.
1: Για να τονωθεί. Ναι,
0: ναι, το τουριστικό ρεύμα. Κατά τα άλλα, ο Δήμος σας, πέρα από τους μετανάστες και πέρα από τις φωτιές, η καθημερινότητά σας πώς είναι? Και το ρωτάω αυτό γιατί δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να,
1: ναι,
0: συνομιλούμε,
1: ναι,
0: γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει, ρε Αγγελάκη, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, ξέρετε, είναι ένας μικρός Δήμος, ορεινός Δήμος,
0: mm-hmm,
1: καταλεγόμαστε ορεινούς Δήμους, και προσπαθούμε με αυτά τα μέσα που έχουμε. Έχουμε στον τομέα των έργων, πάμε πάρα πολύ καλά, έχουν έρθει πάρα πολλά χρήματα συνεχώς, και τώρα 1,5 εκατομμύριο θα υπογραφεί η οριστική ένταξη αυτού των χρημάτων μέχρι την Τετάρτη. Όταν η Μερτσέφ εδώ η Ντόρα η Μπακογιάννη είχαμε συζητήσει, και αυτό το 1,5 εκατομμύριο λοιπόν θα πάει στη διαπλάτηση του Αγιοβασιλιώτικου Παραλιακού. Κύριε Αγγελάκη, αυτός ο δρόμος ήταν ο δρόμος διαφυγής όλων αυτών των ανθρώπων. Μπορεί να είχαμε δεύτερο μάτι αν δεν υπήρχε αυτός ο δρόμος.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λοιπόν έχω δώσει βάρος σε αυτόν τον δρόμο, όπως και άλλο 1.200.000 θα έρθει για να φτιάξουμε τους κάθετους δρόμους, να διαπλατείνουμε τους κάθετους δρόμους πάνω στον Αγιοβασιλιώτικο Παραλιακό.
0: Μάλιστα. Κύριε Ταταράκη, σας εύχομαι καλή δύναμη. Έχετε να αντιμετωπίσετε πολλά και με τη βοήθεια και της πολιτείας όπως μας περιγράψατε, αλλά και τον ίδιο των ανθρώπων. Φαντάζομαι ότι σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια έχετε και τους ίδιους τους πολίτες εκεί του Δήμου σας, έτσι δεν είναι? Γιατί στην ανάγκη όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι.
1: Βεβαίως, μα είμαστε όλοι μαζί. Και ξέρετε τι, αυτή η απογοήτευση η οποία επικρατούσε στον κόσμο βλέποντας όλο αυτό το έργο να ξανασυμβαίνει, αρχίζει πλέον και ατσαλώνει αυτούς τους ανθρώπους να ξαναπροσπαθήσουν και να ξαναφυτέψουν.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά όλοι αυτοί που έρχονται και κάνουν αιτήσεις εδώ, αυτό κουβεντιάζομαι συνέχεια. Ότι δεν πρέπει να τα παρατήσουμε, δεν πρέπει να τα αφήσουμε, να συνεχίσουμε και όσο για τη ΔΔΕ πρέπει να υπογειοποιήσει τα δίκτυά της ή κάτι τεχνικό να βρει να τα συντηρήσει. Δεν γίνεται σε αυτά τα μεγάλα μποφόρ, στις 13 ρηπές, εκεί δεν σταματά τίποτα, έτσι. Άρα πρέπει να κάνει κάτι, διότι θα είναι μοιραία για την περιοχή, έτσι.
0: Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και σας εύχομαι και πάλι καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγελέα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κύριος Γιάννης Ταταράκης. Κάναμε μια αποτίμηση των μεγάλων καταστροφικών πυρκαγιών που συνέβησαν στο Δήμο του τα τέλη του Ιουλίου, όπως και την πρόσφατη που έγινε στον Πλακιά. Ακούσαμε και το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα για την αποκατάσταση της κατάστασης, να το πω έτσι, και των ζημιών που επέφερε αυτή η μεγάλη πύρινη λέλαπα. Λοιπόν, να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Από την αρχή του χρόνου γίνονται συναυλίες και μουσικά αφιερώματα σε ένα μεγάλο δάσκαλο της κριτικής μουσικής, του Κώστα Μουντάκη, διότι είναι η επέτειος φέτος των 100 χρόνων από τη γέννησή του. Και είναι πραγματικά μεγάλος ο ζήλος των κριτικών και των καλλιτεχνών που έχουν περάσει από την Κρήτη να παρουσιάσουν αυτό το έργο, αυτή τη μουσική κληρονομιά προς τον κόσμο, και ιδιαίτερα να μάθουν τη δουλειά του Κώστα Μουντάκη και το μεγαλείο της δουλειάς του οι νέοι άνθρωποι, τα νέα παιδιά. Όπως νέο παιδί βεβαίως, όπως όλοι μας, ήταν και ο Λιράρης που φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας, και ήταν και μαθητής του Κώστα Μουντάκη, για να μιλήσουμε για τον μεγάλο δάσκαλο με αφρομή την επέτειο που σας προανέφερα προηγουμένως, τα 100 χρόνια από την γέννησή του. Ο Λιράρης αυτός, σας το είπα και στην αρχή της εκπομπής, σας τον προανήγγυλα, είναι ο Βαγγέλης ο Αλεξάκης. Βαγγέλη, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά για τις μέρες. Ευχαριστώ πολύ εγώ για την τιμή που μου κάνετε να παρευρεθώ στην εκπομπή σας.
0: Επίσης, να είσαι καλά για τα χρόνια πολλά και τις ευχές σου. Ξέρεις, πρέπει να πω στον κόσμο ότι εκτιμώ πολύ και τη δική σου δουλειά. Αλλά το γεγονός ότι είσαι και μαθητής του Μουντάκη ήταν για μένα μια πολύ καλή αιτία και αφορμή να συνομιλήσουμε σήμερα. Φαντάζομαι ότι θα έχεις, όταν παίζεις, φαντάζομαι θα παίζεις πολλά από τα τραγούδια του Κώστα Μουντάκη, έτσι δεν είναι?
1: Η αλήθεια είναι, να το πάρουμε λίγο πιο νωρίς, ναι. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να αποδίδονται σε κάποιους ανθρώπους προσωνύμια που άλλοτε δίνονται τιμή σε ένα κέν και άλλοτε είναι έτσι τα πράγματα. Είναι αυτό που είπε στην αρχή, είναι δάσκαλος.
0: Δάσκαλος.
1: Υπάρχουν οι δάσκαλοι οι οποίοι λέγονται δάσκαλοι όπως τους δάσκαλους του γένους, ας πούμε, που,
0: σωστά.
1: Οι οποίοι μας δίδαξαν έμεσα. Αυτός ο άνθρωπος μας δίδαξε άμεσα, δηλαδή δάσκαλος σημαίνει δημιούργησε ένα τρόπο διδασκαλίας, ο οποίος μάλιστα τότε ήταν ο πρώτος που τον δημιούργησε, γιατί η πεποίθηση των τότε ανθρώπων ήταν ότι η λύρα δεν διδάσκεται, η λύρα δεν έχει νότες. Δημιούργησε λοιπόν μία μέθοδο διδασκαλίας και με αυτή τη μέθοδο δίδαξε. Δηλαδή μας έκατσε απέναντί του και μας έλεγε θα κάνετε αυτό, εκείνο, το άλλο, με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό, και θέλω να πω ότι μας δίδαξε βήμα προς βήμα τη διδασκαλία του οργάνου.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα από αυτά όμως, ο Κώστας Μουντάκης μας δίδαξε ήθος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ μορφωμένος, αμόρφωτος. Δηλαδή, χωρίς να έχει τελειώσει το σχολείο, το σχολείο που πήγε ο άνθρωπος ήταν μέχρι το δημοτικό, όμως ήταν ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Mm-hmm. Τώρα, να επανέλθουμε στην ερώτηση. Αν παίζω κομμάτια του Μουντάκη, ο Κώστας ο Μουντάκης τότε προσπαθούσε, μιλάμε τώρα για την αρχή της δεκαετίας του 80, το τέλος της δεκαετίας του 70, δηλαδή το πρώτο εγχείρημα ήταν το 1979 που δημιούργησε μια σχολή λύρας στο Δύο Απόλλων στο Ηράκλειο. Η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη, μάλλον δεν την περίμενε ούτε ο ίδιος, και μετά κάθε χρόνο δημιουργούσε ένα καινούριο δύο σε έναν από τους διπλανούς νομούς, δηλαδή το 79 στο Ηράκλειο, το 80 στο Ρέθινο, το 81 στα Χανιά και το 82 στον Άγιο Νικόλαο. Μετά το 83-84 δημιούργησε μια σχολή στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: ο στόχος του ήταν να διασώσει αυτά που δεν μπορούμε να ακούσουμε εμείς. Δηλαδή, ό,τι δεν είχε γραφεί σε δισκογραφική δουλειά κάποιου καλλιτέχνη και τα είχε αυτός μάθει από την πηγή, δηλαδή από τους ανθρώπους που ίσως δημιούργησαν, ίσως και μετέφεραν από παλιότερες εποχές μουσική, αυτή τη μουσική μας δίδασκε. Δηλαδή, όταν πια ήμασταν πιο μεγάλοι μαθητές, δηλαδή 2-3 χρονομαθητές, 82-83, του λέγαμε δάσκαλε, μάθη μας ένα τραγουδικό σου.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν μας έλεγε, ελάτε παιδιά να σας μάθω ένα δικό μου. Πάντα μας έλεγε, καθίστε να μάθουμε αυτά τα προηγούμενα που είναι η βάση, που είναι οι ρίζες μας, και τα δικά μου θα τα βρείτε να τα μάθετε. Ο λόγος που παίζω τραγούδια του Μουντάκη στις εκδηλώσεις τις οποίες έχω την τιμή να παρευρίσκομαι είναι γιατί με εκφράζουν προσωπικά.
0: Ναι. Πώς ήταν...
1: Η απάντηση είναι ότι...
0: Μας περιέγραψες, Βαγγέλη, πώς ήταν ο Κώστας Μουντάκης ως δάσκαλος. Πώς ήταν ως άνθρωπος?
1: Ως άνθρωπος ήταν... πέρα από το παρουσιαστικό του...
0: Που ήταν επιβλητικό,
1: ήταν ακριβώς. Αισθανόσουν ένα δέος. μπροστά του. Ήταν ένας παιδαγωγός χωρίς να έχει...
0: Ναι, όπως είπες...
1: που λέμε στις μέρες μας, σπουδάσει.
0: Ναι, χωρίς να έχει πτυχία.
1: Χωρίς να έχει πτυχία. Ήταν κομβικό το σημείο στο οποίο, χρονικά το σημείο, στο οποίο αποφάσισε... ή τέλος πάντων οι συγκυρίες αποφάσισαν να δημιουργήσει αυτή τη σχολή, γιατί νομίζω ότι τη δεκαετία του 80 η κριτική μουσική πέρασε κάποια σκαμπανεβάσματα, παρόλο που υπήρχαν πολλοί που παίζανε, ως όμως αυτό που λέμε μόδα, δεν ήταν μόδα, τώρα είναι μόδα. Τότε ήμασταν λίγο...
0: Του περιθωρίου, λίγο στην άκρη,
1: έτσι, ακριβώς, δηλαδή ως έφηβοι, ήμασταν, δεν ήμασταν τώρα μέσα στη μόδα.
0: Ακριβώς,
1: πέρασε ένα τέτοιο καμπανέβασμα και αν λείπανε οι σχολές αυτές, και εξαιτίας του Μουντάκη δημιουργήθηκαν, και δηλαδή η προσπάθεια έγινε και από άλλους καλλιτέχνες, τώρα με όποια μέσα είχε ο καθένας στο μυαλό του. Νομίζω ότι τώρα θα ήταν λίγο η κριτική μουσική ως μουσιακό είδος και όχι ένα εξελισσόμενο είδος παραδοσιακής μουσικής.
0: Μια και το ανέφερες, Βαγγέλη, υπάρχει εκτίμηση ότι ο Μουντάκης έβαλε, όπως έκανε και ο Χιώτης που έβαλε το μπουζούκι στα σαλόνια, ο Μουντάκης έβαλε τη λίρα στα σαλόνια. Συμφωνείς με αυτή την άποψη?
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Μουντάκης τότε, παρόλο που η δουλειά του ήταν άλλη, δηλαδή ήταν αστυνομικός και μετά είχε φύγει από την αστυνομία και δούλευε σε ένα εργοστάσιο λιπασμάτων στο Πειραιά. Παρόλα αυτά, το βράδυ, αυτό που μας έλεγε, δηλαδή και αυτός που το έχει πει σε συνεντεύξεις, έβαζε το κουστούμι και πήγαινε στα μαγαζιά που πλησίαζε η τότε καλή κοινωνία, σε εισαγωγικά, της Αθήνας, και έκανε αυτό ακριβώς.
0: Βαγγέλη, πόσο εσύ σήμερα που παίζεις, νιώθεις να έχεις ακόμα τον επηρεασμό αυτόν τον μουσικό από τον δάσκαλό σου?
1: Νομίζω και να μην τον είχα δάσκαλο, δηλαδή εγώ, η αλήθεια είναι ότι πριν αρχίσω να μαθαίνω λίρα, τη ζωή μου δεν τη θυμάμαι πάρα πολύ, γιατί ξεκίνησα στα 7 μου, οπότε πριν ήταν λίγο, είναι λίγο θολά τα πράγματα στο μυαλό μου, όμως με είχε επηρεάσει μουσικά και πριν γίνει δασκαλός μου. Άρα λοιπόν είμαι τυχερός που εκείνη την εποχή που θα μπορούσα να μάθω, δημιουργήθηκε το οδείο εδώ στο Ηράκλειο, δηλαδή, και κατάφερα και έμαθα. Ναι, με είχε επηρεάσει πάρα πολύ. Όχι εξαιτίας του ότι ήταν δασκαλός μου, γιατί υπήρχαν πολλοί συμμαθητές μου, συμμαθητές τότε και συνάδελφοι τώρα, οι οποίοι δεν εκφράζονται μόνο από αυτό το, από αυτό το μουσικό ιδίωμα του Μουντάκη.
0: Mm-hmm. Εσύ τώρα, Βαγγέλη, έχεις ποιο είναι το τελευταίο σου δημιούργημα, εν πάση περιπτώσει, πέρα από τις πολλές συναυλίες που δίνεις, διότι σε προτιμούν, είσαι, επαναλαμβάνω, καλός λιράρης, εμένα μ' αρέσεις.
1: Να θυμάμαι η απόψη σου, όπως και όλων των ανθρώπων.
0: Να είσαι καλά.
1: Η αλήθεια είναι ότι εμείς, επειδή εκφραζόμαστε μέσω αυτού, την ώρα που παίζουμε, είτε παίζουμε στο σπίτι μας, είτε παίζουμε σε μια παρέα που είναι 5 άτομα, είτε παίζουμε σε μια συναυλία που είναι 1000 άτομα, εμείς παίζουμε για να εκφράσουμε το δικό μας, δηλαδή το δικό μας εσωτερικό κόσμο. Τώρα, αν αρέσει ή όχι, αυτό εξαρτάται και από το κοινό από κάτω. Το τελευταίο μου δημιούργημα.
0: Ναι, ναι. Πόσα δικά σου τραγούδια έχουν κυκλοφορήσει?
1: Έχουν κυκλοφορήσει λίγα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Η βασική μου ασχολία είναι...
0: Είσαι μαθηματικός. Ναι, βέβαια. Είσαι μαθηματικός, είσαι εκπαιδευτικός. Βεβαίως.
1: Είσαι εκπαιδευτικός. Η βασική μου ασχολία είναι άλλη. Όμως τα τελευταία χρόνια, ίσως και από την παρακίνηση φίλων πιο πολύ, επειδή... έχω μια παραγωγή κάποιας μουσικής, κατέθεσα και εγώ το δικό μου, τη δική μου άποψη, η οποία δεν είναι η κάθε μουσική άποψη, όπως και η δική τους τότε θεωρώ,
0: ναι,
1: εξαρτάται από τα φίλτρα τα οποία περνάει, δηλαδή από το πώς μεγάλωσες, από το...
0: Ασφαλώς.
1: Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι και η κριτική μουσική είναι ένα εξελισσόμενο είδος παραδοσιακής μουσικής. Μπορεί να έχει βάση μια παλιά κριτική μουσική, όμως και τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα έχουν γαλουχηθεί με άλλες αξίες, έχουν ακούσει άλλα πράγματα, οπότε τα δικά τους τα φίλτρα είναι διαφορετικά. Έχω λίγα κομμάτια, έχω πολλά κομμάτια, απλά λίγα κομμάτια είναι αυτά τα κομμάτια τα οποία έχουν εκδοθεί.
0: Εγώ πάντως θα κλείσω την εκπομπή στο τέλος με ένα δικό σου κομμάτι, αφού ακούσουμε τον Κώστα Μουντάκη και αφού, Βαγγέλη, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμβολή σου σε αυτό το μικρό αφιέρωμα σε ένα μεγάλο άνδρα της κριτικής μουσικής, σε μια μεγάλη μορφή.
1: Εγώ ευχαριστώ και αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος άλλαξε τη ζωή μας ριζικά σε όλους οι οποίοι τον συναντήσαμε. Είχαμε τη χαρά και τον συναντήσαμε και κάθαμε απέναντί του.
0: Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ίσως το πιο γνωστό κομμάτι, μάλλον δύο-τρία γνωστά, δύο-τρία, πάρα πολλά είναι. Εν πάση περιπτώσει, το πιο δημοφιλές, αν θέλετε, να είναι αυτό το κομμάτι του Κώστα Μουντάκη που θα ακούσουμε τώρα, τον περίφημο Αργαλιό.

Αυτός ήταν ο αργαλιός του Κώστα Μουντάκη, εκτελεσμένος βέβαια από τον ίδιο, ερμηνευμένος από τον ίδιο. Και το αμέσως επόμενο, νομίζω, δημοφιλές τραγούδι είναι ο Πραγματευτής. Αλλά αυτό θα... το πιο δημοφιλές. Γιατί πιστεύω ότι όλα τα τραγούδια του Μουντάκη είναι δημοφιλή. Τα πιο δημοφιλή λέμε τώρα. Είναι ο Πραγματευτής, αλλά αυτό θα τον ακούσουμε, τον Πραγματευτή, σε ένα άλλο αφιέρωμα που σίγουρα θα κάνουμε μέχρι να λήξει το έτος για τον Κώστα Μουντάκη. Κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα στην όμορφη ημέρα είδαμε το θέμα της αποχής των εφοριακών από τους προληπτικούς ελέγχους για θέματα τα οποία έχουν μείνει ανικανοποίητα εκ μέρους της κυβέρνησης, γι' αυτό λοιπόν απέχουν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα και κατόπιν θα μπουν στη διαδικασία των προληπτικών ελέγχων. Αυτό τουλάχιστον λένε σε γενικές γραμμές οι εφοριακοί. Είδαμε και το πολύ σημαντικό και σοβαρό θέμα της αποτίμησης των ζημιών στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Συνομιλήσαμε από τις πρόσφατες πυρκαγιές, καταστροφικές πυρκαγιές, καταστροφικότατες. Συνομιλήσαμε με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη. Και επίσης στο τέλος κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στον μεγάλο Κώστα Μουντάκη, συνομιλώντας με ένα μαθητή του, τον Βαγγέλη τον Αλεξάκη, με τον οποίο θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Σε λίγο θα ακούσουμε το «Ήθελα να σε δω» από τον Βαγγέλη Αλεξάκη. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από εμένα, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.